Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου,

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Συντονισμένη και σήμερα εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα σε μία ακόμη ραδιοφωνική εβδομάδα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Πλούσια σε κάθε περίπτωση και αυτή τη φορά η πολιτική επικαιρότητα. Κόμματα που συναρμολογούνται, άλλα συναρμολογούνται. Κυβερνήσεις ανασχηματίζονται. Επανατοποθετούνται προεκλογικά. Γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα. Όπως αντίστοιχη είναι και η κινητικότητα σε επίπεδο αναβρασμού τοπικά για τη δημιουργία δομής μεταναστών στην Κρήτη. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε την είδηση, τη σημερινή εκπομπή με την είδηση, που νομίζουμε έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ως προς τις λεπτομέρειές της. Και αφορά την περιβόητη υπόθεση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που ζούσε, εργαζόταν στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, τα τελευταία χρόνια και κατηγορείται για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης. Σήμερα το πρωί βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς που ετοίμαζε χτύπημα, πέρασε το κατόφλι των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευερπίδων, αφού κατέφτασε νωρίτερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά μετά τη μεταγωγή του από την Κρήτη. Οι αστυνομικές αρχές λένε ότι ομολόγησε ότι ήταν μέλος της οργάνωσης και ότι είχε ενταχθεί σε αυτήν πριν από πολλά χρόνια όταν είχε εκπαιδευτεί στην Ινδονησία. Επίσης υποστήριξε ότι είχε σχέσεις και επαφές με το δίκτυο των δύο άλλων μελών της οργάνωσης που συνελήφθησαν πριν από μερικές ημέρες στην Κύπρο και από εκεί φαίνεται ότι ξετυλίχθηκε το κουβάρι για να φτάσουν στον 37χρονο. Μάλιστα, πάλι σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, ο ίδιος παραδέχεται ότι είχε ξεκινήσει να προμηθεύεται υλικά για να προχωρήσει την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Και ότι έκανε αναζήτηση, λένε πάλι οι αστυνομικές αρχές, τον ίδιο δεν τον έχουμε ακούσει, αυτό θέλω να πω, γι' αυτό το επισημαίνουμε. Περιμένετε, γι' αυτό το επισημαίνουμε, να ακούσουμε και τον ίδιο. Ναι. Λένε πάλι οι αστυνομικές αρχές ότι ο ίδιος παραδέχτηκε ότι έκανε αναζήτηση στο διαδίκτυο μέσω μιας ιστοσελίδας του εξωτερικού, όπου εντόπιζε τα υλικά που χρειαζόταν και έτσι ξεκίνησε την παραγγελία με μικρές ποσότητες αρχικά.

ετοιμαζόταν χτύπημα και ενδεχομένως χτύπημα σε κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς τουρίστες. Αλλά πάμε να συνοψίσουμε λίγο τα δεδομένα αυτής της υπόθεσης. Διότι συγκλονισμένη κατά τα άλλα η κοινή γνώμη μαθαίνει ότι συνελήφθη Παλαιστίνιος της Χαμάς, ο οποίος σχεδίαζε να ανατινάξει Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο με εκρηκτικά που σκόπευε να κατασκευάσει μόνος του, και ανατίναξε το τρομοκρατικό, δηλαδή χτύπημα θα γινόταν εντός ελληνικής επικράτειας. Καταρχάς, εκρηκτικά που σκόπευε να κατασκευάσει μόνος του. Άρα δεν του βρήκαν εκρηκτικά. Ξεκινάμε από αυτό. Τα εκρηκτικά θα τα κατασκευάζε με πρώτες ύλες που σκόπευε να παραλάβει. Άρα δεν του βρήκαν ούτε τις πρώτες ύλες για εκρηκτικά. Και τις οποίες πρώτες ύλες τις είχε παραγγείλει, σύμφωνα πάντα με τις αστυνομικές πηγές, από το διαδίκτυο. Άρα ήταν νόμιμες, λέμε εμείς. Και τις οποίες εκρηκτικές ύλες αρχικώς διέρευσε από τις αστυνομικές πηγές ότι θα τους παρέδιδαν με βάρκα από τη Λιβύη στην Κρήτη. Διότι όλοι ξέρουμε ότι οι νόμιμες παραγγελίες από το διαδίκτυο με βάρκες έρχονται, συνήθως από τη Λιβύη. Επίσης μαθαίνουμε από τις αστυνομικές αρχές ότι αναζητούν κρυπτογραφημένες συνομιλίες του και διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας με τη Χαμάς. Άρα ούτε αυτές έχουν βρεθεί. Τις αναζητούν. Οι αστυνομικοί τα λένε, δεν λέμε εμείς. Αναζητούνται επίσης οι άνθρωποι με τους οποίους ερχόταν σε επαφή στην Ελλάδα. Άρα ούτε αυτοί οι άνθρωποι έχουν εντοπιστεί. Οι επαφές δηλαδή του 37χρονου. Δεν ξέρουμε κάτι για αυτές. Τις αναζητούμε, μάλιστα. Φέρεται επίσης πάντα σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές να έχει πραγματοποιήσει αρκετά ταξίδια, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει προσδιοριστεί αν προχώρησε σε τρομοκρατικές ενέργειες ή άλλες προπαρασκευαστικές δράσεις επί των τρομοκρατικών ενεργειών που θα ακολουθούσαν. Άρα ούτε γι' αυτό ξέρουμε κάτι. Επίσης μαθαίνουμε ότι συνελήφθη μετά από μόλις λίγες ημέρες παρακολούθησης, πράγμα που δεν είναι απόλυτα με το γεγονός ότι δεν έχουν κανένα στοιχείο εις βάρος του. Τόσο απλά. Τι μαθαίνουμε? Μαθαίνουμε ότι ο άνθρωπος έχει ομολογήσει. Αλλά μοναδική πηγή γι' αυτό, τις ομολογίες δηλαδή, είναι η ΕΕΠ και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Που τον κρατάνε κιόλας και τον έχουν συλλάβει. Α, ποιοι είμαστε εμείς που θα αμφισβητήσουμε το κύρος της ΕΕΠ, το αντιλαμβάνεστε το. Επίσης μαθαίνουμε ότι κρουαζιερόπλοιο θα πλησίαζε κάποια στιγμή στην Κρήτη και σύμφωνα με τις αρχές ήταν ο πιθανός στόχος. Αλλά ο ίδιος δεν είχε παραλάβει ακόμη τα υλικά για τον πιθανό στόχο. Δεν ξέρουμε δηλαδή πότε θα έφτανε το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς, αλλά δεν ξέρουμε και πότε θα είχε τα εκρηκτικά. Έχει ετοιμάσει δηλαδή τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι κατά καιρούς κρουαζιερόπλοια που έχουν οι Ισραηλινούς έχουν γίνει στόχος διαμαρτυριών από διαδηλωτές. Θυμίζουμε και εδώ, στην Κρήτη. Και μάλλον, μετά από όλα αυτά που σας περιγράψαμε, εδώ είναι και το ζουμί. Καθώς πιθανολογούμε βασίμως ότι θα απαγορευτούν διαροπάλου οι αντιδράσεις, συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις για λόγους ασφαλείας. Επίσης μαθαίνουμε και με έμφαση αυτό περιγράφεται, ότι στον 37χρονο χρόνια τώρα είχε παραχωρηθεί άσυλο στην Ελλάδα. Άρα, συνοψίζοντας, η χορήγηση ασυλού γεμίζει την Ελλάδα με τρομοκράτες. Δεν το συνάγησε αυτό το συμπέρασμα. Να το. Άρα πρέπει να σταματήσουμε να χορηγούμε άσυλο. Επίσης, από όλη αυτή την παράθεση γεγονότων, αντιλαμβανόμαστε και ότι οι μετανάστες που έρχονται με βάρκες από τη Λιβύη μπορεί πιθανότατα να κουβαλάνε πρώτες ύλες για τρομοκρατικές ενέργειες.

όλα μαρτυρούν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία ακόμη εξαιρετικά δεμένη υπόθεση αντάξια του επαγγελματισμού των διοκτικών αρχών, που μόνο αυτές παγκοσμίως είναι ικανές να ταυτοποιήσουν δαχτυλικό αποτύπωμα σε σακούλα σούπερ μάρκετ μετά από καταστροφική έκρηξη, αν θυμάστε καλά.

Σας τα περιγράφουμε όλα αυτά και σας επισημαίνουμε. Γιατί και στο παρελθόν έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας έτσι με πολύ ένταση και σασπένς και πολύ story από πίσω κτλ. Διάφορες υποθέσεις από κατασκοπίες μέχρι διάφορα τέλος πάντων. Και στο τέλος περνάνε υποθέσεις αυτές και δεν μαθαίνουμε ποτέ την εξέλιξη και την τύχη τους. Ή μάλλον μαθαίνουμε, αλλά δεν θέλουμε να αποδεχτούμε, να παραδεχτούμε ότι όταν περιγράφαμε για την υπόθεση αυτή, δίναμε παραπάνω βάρος ή πολύ περισσότερο βάρος από ό,τι της αναλογούσε και μάλιστα μονοσήμαντα από πολύ συγκεκριμένες και φιλτραρισμένες πηγές. Γιατί εν τέλει, στις περισσότερες των περιπτώσεων, αποδεικνύεται ότι τελικά οι υποθέσεις δεν ήταν και τόσο δεμένες και κάπου στην πορεία τα κορδόνια του παπουτσιού της υπόθεσης ξελύνονταν.

Αυτά εισαγωγικά για το 37χρονο Παλαιστίνιο, γιατί έχει ανοίξει και πολύ συζήτηση στην Κρήτη για τους μετανάστες. Έχουμε και την ιστορία με τη δομή των μεταναστών κτλ. Και καταλαβαίνετε, γίνονται διάφοροι συνειρμοί. Και εμείς οφείλαμε να παραθέσουμε τη δική μας οπτική για αυτά που ακούμε, για αυτά που διαβάζουμε, για αυτά που βλέπουμε. Ξεκινήσαμε την εκπομπή 2 και 7, 2 και 8 λεπτά. Έχουν περάσει ένα δεκάλεπτο. Σας λέγαμε, παιδί μου, για την κινητικότητα που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό, για κόμματα που αποσυναρμολογούνται και άλλα που συναρμολογούνται, για κυβερνήσεις που ανασχηματίζονται, φύγε εσύ, έλα εσύ. Πέρασαν 10 λεπτά, τόσο. Ένα δεκάλεπτο, τσουπ. Ανακοινώθηκε ένας μίνι ανασχηματισμός στο δεκάλεπτο αυτό που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Όπως γνωστοποίησε λοιπόν πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, με απόφαση του Πρωθυπουργού, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, αναλαμβάνει ο κ. Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυριανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιο για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η κυρία Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο κ. Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.

κύριος Κότσιρας φεύγει από την θέση του υπουργού, του υφυπουργού, με συγχωρείτε, οικονομικών, για να πάει να αντικαταστήσει τον υπουργό, αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη. Νέα προσθήκη, ο κύριος Μαρκόπουλος ως υφυπουργός οικονομικών, μαζί με τον κύριο Χατζηβασιλείου στο ΙΠΕΞ, επίσης ως υφυπουργός.

Αυτές είναι οι επιλογές του Πρωθυπουργού σε αυτό τον μίνι ανασχηματισμό. Άρα που σημαίνει ότι είναι προσωπικές οι επιλογές αυτές, επέλεξε τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Υπάρχουν και άλλες επιλογές που δεν πέρασαν από το χέρι του Πρωθυπουργού και όμως είχαμε ανασχηματισμό, μίνι ανασχηματισμό σε ένα άλλο Υπουργείο, όχι σε αυτά που αναφερθήκαμε πριν, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Μεταφορών, Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά στο Υπουργείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Όχι σε επίπεδο υπουργών ή υφυπουργών, αλλά σε επίπεδο γενικών γραμματέων. Και αυτό έγινε με παρέτηση.

πρωί λοιπόν παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του κύριου Μπακογιάννη ήταν, παρακαλώ, με άρωμα Κρήτης. Σε αυτή τη συνάντηση τον είχαν επισκεφτεί στο Υπουργείο ο Δήμαρχος Μαλεβιζή, ο κύριος Μποκέας, και ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στο Νομό Ηρακλείο, ο κύριος Κεφαλογιάννης. Ο κύριος Μπακογιάννης λοιπόν επικαλείται προσωπικούς λόγους για την αποχώρηση, παύλα παραίτησή του, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. Προσωπικοί λόγοι, προφανώς προσωπικοί λόγοι, εννοείται. Βέβαια, υπάρχουν προσωπικοί λόγοι και προσωπικοί λόγοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει πρόβλημα άνθρωπο στο σπίτι του. Οικογενειακά ζητήματα. Υπάρχουν πολλών ειδών προσωπικοί λόγοι. Θα μπορούσε να είναι τέτοια υφής ζήτημα. Προφανώς και δεν μπορούμε να έχουμε άποψη ή θέση. Αν όμως πρόκειται για άλλου είδους προσωπικό ζήτημα, δεν είναι τελικά και τόσο προσωπικό. Γιατί ο κύριος Μπακογιάννης παραιτήθηκε ενώ προηγουμένως είχαν σημειωθεί 6 συλλήψεις για κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και η σύζυγος του κουνιάδου του κυρίου Μπακογιάννη.

Η παρέτηση του κ. Μπακογιάννη έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας η αποκάλυψη κυκλώματος διαφθοράς πολεοδομίας, για την οποία έχουν γίνει, όπως είπαμε, έξι συλλήψεις μετά τις εφόδους των αδιάφορων της Ελλάς. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει εμπλεκόμενο ένα στενό συγγενικό πρόσωπο του κ. Μπακογιάννη, που εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή. Η αδερφή του συλληφθέντα είναι σύζυγος του κ. Μπακογιάννη, ο οποίος είναι τεχνικός σύμβουλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής. Ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και η σύζυγος του κουνιάδου του κ. Μπακογιάννη, η οποία είναι γενική γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς σήμερα είπε το εξής, δήλωσε το εξής. Είχα, λέει, καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, γι' αυτό τον είχα ξυλώσει από την πολεοδομία. Θα τα είπε για τον κουνιάδο του κυρίου Μπακογιάννη. Θα μου πεις, παιδί μου, είναι υπεύθυνος ο κύριος Μπακογιάννης για τον κουνιάδο, τι κάνει κτλ. Αλλά το γεγονός ότι είναι. Δεν είναι στο Υπουργείο Αθλητισμού ο κύριος Μπακογιάννης. Δεν είναι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι στο Υπουργείο Χωροταξίας. Δηλαδή, άμεσα συνδεδεμένο το Υπουργείο με την πολεοδόμηση της χώρας. Γενικότερα με πολεοδομικά ζητήματα. Και αντιλαμβάνεστε ότι η παρέτησή του δεν μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί με όσα έρχονται στο φως δημοσιότητας και τις συλλήψεις που έχουν γίνει γύρω από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του κυρίου Μπακογιάννη.

Κάπως έτσι άλλο ένα σκάνδαλο. Έρχεται στο προσκήνιο που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει σημείο αναφοράς στην κυβέρνηση. Και αν η κυβέρνηση βρίσκεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια στην περιδίνηση των σκανδάλων, σε αντίστοιχη, αλλά όχι για σκάνδαλα, περιδίνηση βρίσκονται κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ ή ό,τι έχει απομείνει σήμερα αυτό που ονομάζαμε τουλάχιστον μέχρι πρότινος, ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι όπως το έχουμε ντοχιοντήσει το θέμα όπως έχει εξελιχθεί στο ΣΥΡΙΖΑ, οι εναπομείνατες του ΣΥΡΙΖΑ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που ξέρουν ότι δεν τους θέλει ο Αλέξης Τσίπρας και σε εκείνους που πιστεύουν ότι τους θέλει ή έστω τους χρειάζεται.

0: όσα συνέβησαν και αυτό το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο δηλαδή, στην Κεντρική Επίτροπη του ΣΥΡΙΖΑ, καταδεικνύουν ότι το κόμμα βρίσκεται σε τέλμα, είναι ουσιαστικά σε αποδρομή. Πάνω από το 70% των στελεχών του κόμματος, δεν συζητώ καν για τη βάση του κόμματος, αυτή αποτυπώνεται μέσα στις δημοσκοπήσεις, έχει αφήσει ένα ποσοστό που δεν ξεπερνά το 1-1,5% αναδημοσκόπηση και όλοι έχουν πάει σούμπιτι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Άρα η βάση του κόμματος έχει ήδη φύγει. Δεν περιμένει τα στελέχη. Πότε θα φύγει, ποιος, πού θα πάει, πώς θα γίνει, θα απαρτηθεί, θα ανεξαρτητοποιηθεί, δεν ξέρω τι μοντέλο θα βρουν. Ακολούθησε λοιπόν η κομματική πυραμίδα, τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς πλέον πάνω από 7 στους 10, γιατί αυτό κατεγράφει και στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής επί από την εισήγηση του κύριου Φάμελου, ουσιαστικά κλείνουν την πόρτα στο μαγαζί που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και ανοίγουν την πόρτα, ή μάλλον θέλουν να ανοίξουν την πόρτα, τώρα ο πορτιέρης δεν ξέρω εκεί τι θα τους πει, ναι, θέλουν να ανοίξουν την πόρτα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σήμερα ο κύριος Παπάς πέταξε το γάντι στον κύριο Φάμελο. Θυμίζω, ο Παπάς, Πολάκης και Δούρου δείχνουν διατεθειμένοι να δώσουν τη μάχη μέχρι σε σκάτο, να παραμείνει το κόμμα και να μην κλείσει, για να συγχωνευθεί δηλαδή δια της καταργήσεως, αυτοκαταργήσεως με την Ελλάς. Ο κύριος Παπάς λοιπόν πέταξε το γάντι στον κύριο Φάμελο και του είπε με μια ακόμη συνέντευξη δήλωσή του: είναι αγωνία με τον Αλέξη Τσίπρα για τον τρόπο που θα συνεργαστούν τα δύο κόμματα, ή να παραιτηθεί από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να τον διαδεχθούν. Προφανώς αυτό εννοεί εκείνοι που θέλουν να διατηρήσουν την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ, έστω και με το υπόλοιπο 30% περίπου, 25-30% που απομένει στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι εκείνοι που στήριξαν τις τροπολογίες, πολιτικές τροπολογίες που κατέθεσαν επί της πρότασης του κύριου Φάμελου ο κύριος δηλαδή Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου. Όπως αντιλαμβάνεστε, το έργο, το πολιτικό έργο που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει να προσφέρει αμύωτο ενδιαφέρον και πολλαπλά επεισόδια σε όλο αυτό το πολιτικό θρίλερ για κάποιους, κοινωνική σειρά με σουρεαλισμό για κάποιους άλλους, ενδεχομένως και κάποιους τρίτους κωμωδία. Πάμε, διακοπή μου και ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά, ούτε 9,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και θα παραμείνουμε στο θέμα των εξελίξεων που αφορούν στο χώρο της κέντρου αριστεράς, κυρίως βέβαια στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι έχει απομείνει από το ΣΥΡΙΖΑ, με το δεδομένο της δημιουργίας του νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, που φαίνεται ότι έχει συμπαρασύρει στην έλευσή της τα πάντα γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, και πλέον πέρα από τις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται και σε επίπεδο κόμματος, μιας και ουσιαστικά, όπως λέγαμε και πριν τη διακοπή, 7 στους 10, πάνω από το 70% του κόμματος, με την έγκριση της εισήγησης του Σοκράτη Φάμαλου, ουσιαστικά ρίχνουν τίτλους τέλους ή διαμορφώνουν το κλίμα για να πέσουν τίτλοι τέλους για το ΣΥΡΙΖΑ και να δουν προοπτική για την πολιτική αλλαγή μέσα πλέον από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτά και όχι μόνο, θα συζητήσουμε με τον κύριο Σπύρο Δανέλη. Καλησπέρα, κύριε Δανέλη.
1: Καλησπέρα κύριε Κόνστα, καλησπέρα στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ εσάς και το σταθμό για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα θέλω να σας ομολογήσω κάτι έτσι δημόσια. Είμαι σε μια δυσκολία. Δεν ξέρω τώρα. Λέω Σπύρος Δανέλης και είπα σκέτος Σπύρος Δανέλης, διότι να πω Σπύρος Δανέλης στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Σπύρος Δανέλης στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Σπύρος Δανέλης τι ακριβώς, πολιτικά εννοώ.
1: Καταρχάς ενεργός πολίτης.
0: Καλά, εντάξει. Κανείς δεν το αφισβητεί αυτό.
1: Του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Αριστερός είμαι, αλλά με ενδιαφέρει ο χώρος ο προοδευτικός, αυτός που έχουμε μάθει να λέμε κέντρο αριστερά. Κοιτάξτε, κύριε Κώστα, από το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ παραιτήθηκα από την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Οκτώβριο, το θυμάστε, όταν πια και δημόσια είχα πει ότι δεν έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος αυτού του κόμματος, του ιστορικού κόμματος, όταν αναδώσει το έδωσε, όπως έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος των άλλων κομμάτων που με ενδιαφέρουν, που αναφέρονται σε αυτό το χώρο που ανέφερα πριν. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και βέβαια η Νέα Αριστερά και οι Εντιγενές δυστυχώς. Και στη σημερινή πραγματικότητα αυτό που φαίνεται να αποδέχονται η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που ενδιαφέρονται για αυτόν τον χώρο, θεωρούν ότι η ελπίδα είναι σε αυτό το νέο πολιτικό φορέα τον οποίο δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες γύρω του. Και είχα και την τιμή να είμαι ένας από τους 300. Οι υπογραφές συνοδεύουν την ιδρυτική διακήρυξη που κατατέθηκε στον Άριο Πάγο. Έτσι πολύ νωρίς, θέλω να πω, είχα διαχωρίσει θέση μου από το ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό με πονάει όλη αυτή η εξέλιξη. Έχω πει ότι στην ιστορία κόμματα τρανζιτ δεν έχουν υπάρξει. Από τη στιγμή που η μεγάλη πλειονότητα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται ότι δεν έχει μέλλον αυτός ο φορέας, και αυτό φαίνεται από τα μέλη, έτσι, τα μέλη προπολού από τότε που εμφανίστηκε η πρόταση Τσίπρα, ήδη η μεγάλη πλειονότητα των μελών, των απλών μελών, έχουν πάψει πια να πιστεύουν ότι το εγχείρημα ΣΥΡΙΖΑ είχε μέλλον και θεωρούν ότι το εγχείρημα
0: του Τσίπρα... Πώς το εννοείτε όταν λέτε κόμμα τρανζιτ?
1: Ότι δείτε τώρα, ήταν ένα δράμα που εξακολουθεί να συμβαίνει έτσι στο χώρο.
0: Τράντζικ δεν απέχει πάρα πολύ.
1: Με πόνο τα διαπιστώνω αυτά και θεωρώ ότι εφόσον έφυγα δεν θα πρέπει να αναφέρομαι σε αυτό το κόμμα πια, αλλά με πονάει. Για λόγους που τους καταλαβαίνουν όλοι και εσείς. Κοίτα, έλεγα ότι πολιτικά δεν στέκει, δεν είναι ορθό ένα κόμμα το οποίο είναι στην εντατική κυριολεκτικά και το οποίο προσπαθεί να κρατήσει τα μέλη του, όχι να φέρει πια καινούρια, να κρατήσει τα μέλη του, δεν είναι δυνατόν τα βασικά του στελέχη, δηλαδή σχεδόν το σύνολο των βουλευτών και βασικά κεντρικά στελέχη, να συναγωνίζονται ποιος θα κάνει πιο θερμές δηλώσεις για το κόμμα που φαινόταν ότι κάποια στιγμή θα ανακοίνωνε την ίδρυσή του ο Τσίπρας. Αυτό δεν είναι και πολιτικά αξιοπρεπές και πολιτικά δόκιμο και εν πάση περιπτώσει δεν περιποιεί τιμή στην ιστορία του χώρου συνολικότερα. Αυτό όχι τώρα, έτσι, αναφέρομαι για τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο, από τότε που εμφανίστηκε με πολύ μεγάλες πιθανότητες η μετεξέλιξη της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα ανά την Ελλάδα για την παρουσίαση της Ιθάκης, η μετεξέλιξη αυτής της επανεισόδου του στην ενεργό πολιτική και στη σχέση του με την κοινωνία, η μετεξέλιξή του στην ίδρυση του κόμματος του καινούργου. Με αυτή την έννοια αναφέρθηκα σε αυτόν τον όρο, έτσι, κόμμα τράνζιτ, γιατί μέχρι τώρα δεν το έχουμε ξαναζήσει και δεν υπάρχει πουθενά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό πρέπει να τελειώσει. Και για τον κάθε ένα από τα στελέχη, με την ιστορία του, και για τον κάθε ένα από τα μέλη του χώρου και του κόμματος, τα οποία βεβαίως θεωρούν ότι θα πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη, έτσι, παρουσία ο καθένας με αυτά που πιστεύει, και να φαίνεται ότι ό,τι λέει ο καθένας στο δημόσιο διάλογο και ό,τι καταθέτει έχει να κάνει με τα πιστεύω του, με την ιδεολογία του, με την αντίληψή του, με την πολιτική του πρόταση, με την πολιτική του συγκρότηση. Και όχι να βγαίνουν μέσα από σχεδιασμούς που έχουν ιδιωτελή, έτσι, αναφορά, και που το βασικό φαίνεται να είναι το τι θα κάνω, πώς θα ξαναυπάρχω, και που φαίνεται ότι η κοινωνία θα δώσει τη στήριξή της, έτσι ώστε να έχω μια πιθανή καλύτερη πορεία μελλοντική.
0: Πώς σχολιάζετε την εισήγηση και παύλα απόφαση πλέον της Κεντρικής Επιτροπής, την εισήγηση του κ. Φάμελου, που έγινε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Αυτό που εγώ θεωρούσα ότι για όλους θα ήταν καλύτερο να υπάρξει μια τελειωτική λύση στο δράμα αυτό, ναι, πολιτική λύση, και να μην απλά πετάξουμε τον τενεκάκι παρακάτω για να δούμε το Σεπτέμβρη στο δράμα αυτό, ναι, πολιτική λύση, και να μην απλά πετάξουμε τον τενεκάκι παρακάτω για να δούμε

0: των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Η οποία αυτή η άποψη νομίζω ότι είναι και αυτή που επικρατεί στα όποια μέλη έχουν παραμείνει ακόμα, είτε απλά εγγεγραμμένα, είτε και.
1: Μισό λεπτό, κύριε Δανέλη. Τι πιστεύετε δηλαδή ότι θα έπρεπε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Τι να πει, αύριο το πρωί κατεβάζω διακόπτη, βάζω λουκέτο, πετάω το κλειδί με πέρα από την Δία και αναζητώ νέα πολιτική κατοικία? Δηλαδή, πώς το σκέφτεστε, ας πούμε, πώς το βλέπετε? Και το βλέπω εξίσου προβληματικό και αυτό, και δύσκολο.
0: Βεβαίως. Ξαναλέω, κάνω κάτι που είπα ότι δεν θα ήθελα να κάνω, δηλαδή να σχολιάζω.
1: Μοιραία όμως το αντιλαμβάνεστε, γιατί η αλήθεια είναι. Αντιλαμβάνομαι
0: γιατί
1: πλήρως.
0: Δεν είμαι παρατηρητής απλώς.
1: Αυτό είναι το ένα. Και δεύτερον, αντιλαμβάνομαι, για να μην κρυβόμαστε τώρα. Μιλάμε δημόσια, αλλά να μην κρυβόμαστε. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι όπως και να θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να αποσυνδεθεί με αυτό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, που για τους λόγους που ο ίδιος έχει περιγράψει. Με τα λάθη, τις αστοχίες, το τι συνέβη από το 23-24 και μετά κτλ. Το αντιλαμβάνομαι. Θα μπορούσε κάποιος να το κατανοήσει, κάποιος άλλος να διαφωνήσει. Δεν πάβει όμως να είναι κομμάτι του. Να είναι και κομμάτι του ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι και κομμάτι σας ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε θέλετε είτε δεν θέλετε.
0: Έτσι. Εξάλλου δεν υπάρχουν, κοιτάξτε, πέρα από όλες τις κριτικές που μπορεί να ασκήσει κάποιος στα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ όλων των διαφορετικών εποχών του και περιόδων. Δεν μπορεί και να παραβλέψει όλα τα θετικά, έτσι, να μην τα παριθμίζουμε τώρα και ας τα έχουμε ξεχάσει, γιατί όσο περνάει ο χρόνος ξεχνιούνται βασικά πράγματα από πολλούς, γιατί έτσι έχουμε μάθει να ξεχνάμε γρήγορα. Άρα δεν αποποιείται κανείς, έτσι, και κυρίως των θετικών πεπραγμένων και της πρίκας που άφησε και των επιτυχιών.
1: Άρα, κύριε Δανέλη, για να επανέλθουμε, τι πιστεύετε, ότι θα έπρεπε δηλαδή να εισηγηθεί ευθέως στη διάλυση του κόμματος ο κύριος Φάμελος?
0: Νομίζω ναι. Και όχι τώρα, γιατί δεν είναι, ξέρετε, μια υπόθεση του τελευταίου μήνα που εμφανίστηκε το κόμμα της Ελλάς. Είναι όλη αυτή η ιστορία που σέρνεται τώρα του τελευταίου 1,5 χρόνου. Σας είπα, η δική μου η στάση ήταν ότι αφού έκανα αρκετές υποχωρήσεις με την παραμονή μου σε ένα όργανο που δεν, το κορυφαίο όργανο, την Κεντρική Επιτροπή ενός κόμματος που δεν με εξέφραζε πλέον και θεωρούσε ότι είχε κλείσει τον κύκλο του, από τον περσινό Οκτώβριο έχουν περάσει πόσοι μήνες και θεωρούσε ότι είχα καθυστερήσει και να παραιτηθώ. Θέλω να πω ότι όσοι είχαμε αποφασίσει και όσοι είχαμε αντιληφθεί και είχαμε μια άλλη άποψη για το ποια θα πρέπει να είναι η πρόταση σε αυτή τη συγκυρία από αυτόν τον χώρο για τη δημιουργία ενός άλλου κόμματος, όχι απλά τη σύμπτυξη κάποιας συνεργασίας μεταξύ των φθαρμένων κομμάτων, τα οποία ακόμα είχαν όλο το χρόνο μπροστά τους από 23 να αξιοποιήσουν το χρόνο αυτό και τις συγκυρίες και την κλιμακούμενη φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη και όλα τα προβλήματα που συσσωρεύονταν για την κοινωνία και τους πολίτες. Παρόλα αυτά δεν κατάφερε κανένα κόμμα γιατί νομίζω ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί πολιτικά με μια άλλη εναλλακτική πρόταση που θα είναι αξιόπιστη, που θα είναι ρεαλιστική. Και γι' αυτό τον λόγο δεν πείθονται οι πολίτες ότι τα υφιστάμενα σχήματα μπορούσαν να αποτελέσουν μια λύση εναλλακτική για μια κυβερνόσα πρόταση απέναντι στην παντοδυναμία Μητσοτάκη, παρά τη καθημερινή φθορά την οποία βλέπουμε να έχει. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι αφού ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά ενώ είχαν την ευκαιρία να πάρουν πρωτοβουλίες, να συζητήσουν, να προσπαθήσουν να έχουν μια προγραμματική σύγκληση, παρόλα αυτά όλα έμειναν απλά σε καλές θελήσεις και σε καλές προθέσεις, ήρθε η στιγμή που θα πρέπει κάτι να γίνει. Ιδιαίτερα αν έχουμε και εκλογές το φθινόπωρο, όπως όλα δείχνουν πως θα εκεί πηγαίνουμε, για όλους τους λόγους οποίους όλοι ξέρουμε πια, νομίζω ότι δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια μετάθεσης αποφάσεων.
1: Άρα αυτό το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί, θέλω να κατανοήσω αν για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι προβληματικό ή θεωρείτε ότι δεν επηρεάζει?
0: Δηλαδή, όχι, δεν είναι προβληματικό. Ναι. Ο κάθε πολίτης, έτσι, πέρα από τα στελέχη που έχουν.
1: Ξέρετε, μάθει, να το κάνω πιο συγκεκριμένο, ίσως γιατί μπορεί να μην έγινε κατανοητό.
0: Παρακαλώ.
1: Όπως και να το κάνουμε, όσο και να ταπεινωθεί η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ, από τη στιγμή που παραμένει ως κόμμα, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, δεν θα φτάσω καν στις εκλογές, στις δημοσκοπήσεις. Δεν πάβει να καταγράφει μια δυναμική. Θέλετε 0,5%, μισό. Θέλετε 1%, θέλετε 1,5%. Δεν πάβει να μετράτε στις δημοσκοπήσεις. Αυτό από μόνο του είναι ένα ζήτημα. Όταν επιχειρήσει.

0: Επιχειρείς, όταν επιχειρείς, να διαμορφώσεις συνθήκες πολιτικής αλλαγής. Στην προσπάθεια λοιπόν να διαμορφώσεις συνθήκες πολιτικής αλλαγής, βλέπεις ότι έχεις διαφορετικά μέτωπα που ναι μεν υπάρχουν, υπάρχουν θέσεις με τις οποίες συγκλίνουν, αλλά επί της ουσίας το διατάφτα, στο τέλος της ημέρας, εκεί που παραπατήσεις το ζήτα στην πολιτική ταμιακή μηχανή, δεν συμπεριλαμβάνονται. Είναι ο καθένας και πάνω του. Άρα, είναι ή όχι προβληματικό για την Ελλάδα?
1: Εκλογικά και ψηφοθυρικά, να το πω και έτσι, δεν περισσεύει κανένας και από πουθενά. Mm-hmm. Όμως, όταν έχεις όλη αυτή την εμπειρία αυτών των τελευταίων πολλών χρόνων της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ και στα καλά και στα κακά του, και πόσο κόστησε το να γίνεται, να συνυφάρχουν και απόψεις και αντιλήψεις και συμπεριφορές οι οποίες απήχαν κατά πολύ μεταξύ τους, φαίνεται ότι σήμερα οι πολίτες, για να ξαναδώσουν την αξιοπιστία τους και την εμπιστοσύνη τους σε ένα οποιοδήποτε εγχείρημα σε αυτόν τον χώρο, οι πολίτες, οι προοδευτικοί, οι αριστεροί πολίτες, που είναι πιο απαιτητικοί και που βλέπετε και πόσο έτσι κουμπωμένοι και προβληματισμένοι εξακολουθούν να είναι, θα πρέπει να έχουν απέναντί τους πολύ καθαρές προτάσεις και πολύ καθαρές συμπεριφορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι μετά τις εκλογές δεν θα προκύψουν ζητήματα για τη συνεννόηση και συνεργασία κομμάτων προκειμένου να έχουμε σχηματισμούς κυβερνήσεων. Είτε έτσι είτε αλλιώς, οποιοδήποτε σενάριο. Αφού όλα δείχνουν ότι κανένα κόμμα δεν πρόκειται να έχει την αυτοδυναμία. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι στα πρώτα βήματα αυτού του φορέα, τα πρώτα βήματα της Ελλάς, που πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών που αμφισβητούν ακόμα και σήμερα, και καλά κάνουν να είναι δύσκολοι και να αμφισβητούν αυτοί οι πολίτες που ένιωσαν να ταλαιπωρούνται και να τσαλακώνονται έτσι μόλις χθες προχθές για πάρα πολλά, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πολύ καθαρές κινήσεις και να μην γίνονται συμβιβασμοί στο όνομα του να κερδίσουμε περισσότερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις ή στην αυριανή κάλπη. Νομίζω ότι η αξιοπιστία είναι αυτό που θα χτίσει και τις πλειοψηφίες αύριο που ζητούνται, προκειμένου να έχουμε την κυβερνητική αλλαγή που είναι έτσι περιπόθητη από ένα όλο και περισσότερο κομμάτι της κοινωνίας.
0: Συμφωνείτε? Μονολεκτικά θα ήθελα, γιατί δεν είναι αυτό το κύριο ερώτημα, αλλά είναι η αφορμή. Συμφωνείτε ή όχι με όσους υποστηρίζουν ότι η διαδικασία του Σαββάτου, έτσι όπως τέλος πάντων ελήφθη η απόφαση, είναι απόφαση και διαδικασία που περισσότερο ευτελίζει παρά να δεικνύει πολιτικά το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κοιτάξτε, είναι στενάχωροι. Όλα αυτά είναι στενάχωρα. Θα έπρεπε να υπάρχουν πολύ πιο καθαρές κουβέντες και πολύ πιο καθαρές αποφάσεις καιρό τώρα.
0: Το έκανα αυτό το ερώτημα για να πάω στο επόμενο. Διότι αν είναι προβληματικό, όπως το περιγράφεται, το γεγονός ότι όπως και να το κάνουμε, ανεξάρτητα τι μαζεύει, να το πω απλά λαϊκά, σε επίπεδο δυνητικής ψήφου μέσα από τις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ, από μόνο του η ύπαρξη μιας επιπλέον πολιτικής δύναμης απόλυτα συγγενικής με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το συμφωνούμε και το αντιλαμβάνονται πλέον και οι πολίτες. Θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι είναι εξίσου προβληματικό το γεγονός της διαρκούς υποβάθμισης πολιτικά του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ, στο ενδεχόμενο μέρος του αύριο μεθαύριο να συνεργαστεί με την ελληνική αριστερή συμπάραταξη? Θέλω να πω ένα πράγμα το οποίο ήδη έχει ευτελιστεί, όπως περιγράφεται από πολλούς. Πόσο εύκολο είναι στην πορεία να απορροφηθεί χωρίς να χρεωθεί στον ευτελισμό?
1: Ναι, έχετε δίκιο. Γι' αυτό οι αποφάσεις και οι πράξεις και οι κινήσεις και οι συμπεριφορές του κάθε ενός ξεχωριστά από εμάς, επειδή έχουν και κοινωνικό και πολιτικό έτσι αντίκτυπο και έχουν να κάνουν με ένα βασικό ζήτημα, δηλαδή της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας, είναι ζήτημα το οποίο πρέπει να απασχολεί τον καθένα ξεχωριστά. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε γνώμονα των κινήσεών τους και των αποφάσεών τους, όλοι μας πρέπει να έχουμε γνώμονα έτσι, και την πορεία προς το μέλλον. Και επίσης και το πόσο η κίνησή μας έτσι, είναι παιδευτική προς τους πολίτες. Γιατί και αυτό το ξεχνάμε. Ότι οι συμπεριφορές και οι κινήσεις των πολιτικών είναι κατεξοχήν παιδευτικές προς τους πολίτες, στους οποίους απευθύνονται.
0: Πώς, για να το κλείσουμε το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θέλω να σταθώ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, μιας και σας έχουμε μαζί. Πώς το βλέπετε, εκτίμηση πολιτική, είστε τώρα χρόνια στο κουρμπέτι, πώς το βλέπετε να εξελίσσεται όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι η μεγάλη έτσι, πλειονότητα των μελών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ Προεδρική Συμμαχία προσδοκούν σε μια συνεννόηση, σε μια συμφωνία, σε μια συνεργασία, σε μια ένταξη. Ο καθένας έχει και άλλου είδους έτσι, σχεδιασμούς. Το θέμα δεν είναι, οι σχεδιασμοί πρέπει να είναι αμοιβαία αποδεκτοί, έτσι δεν είναι. Και αυτό που έχει ξεκαθαρίσει ο Τσίπρας και η Ελλάς είναι ότι σε αυτήν τη συγκυρία και προφανώς μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει κανένα πλάνο συνεννόησης και συνεργασίας με κανένα άλλο πολιτικό φορέα υφιστάμενο.
0: Ως πολιτικό φορέα, ως μεμονωμένα πρόσωπα, άτομα, στελέχη, φαντάζομαι ότι εκεί θα γίνουν κάποιες επιλογές.
1: Είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό εξάλλου έχει γίνει μέχρι σήμερα και σε όλη τη φάση από τότε που με
0: εμφανίστηκε. Άρα δεν έχει πρακτικό νόημα και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πήρε μια απόφαση να συνεργαστούν με τον Τσίπρα, ενώ ο Τσίπρας έχει πει ότι εγώ θα συνεργάζομαι με κόμματα.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι όλο είναι στενάχωρο.
0: Μάλιστα. Πάω στην ελληνική αριστερά.
1: Με παρασύρατε να σχολιάζω ενώ είπα ότι δεν θεωρώ ότι
0: είναι το όχι. Μοιραία δεν γίνεται να με σχολιάσετε, αλλά... κύριε Δανέλη, νομίζω το εξηγήσαμε. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ αυτό που περιγράφετε, αλλά μοιραία είναι κομμάτι σας. Τι να κάνουμε τώρα, η διαφορά των λίγων μηνών.
1: Δεν μπορεί να με πονάει.
0: Σωστά. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν φαίνεται να κερδίζει το πρώτο στοίχημα, αφού η Ελλάς καταγράφεται στη δεύτερη θέση, παγιώνεται στη δεύτερη θέση με καθαρή διαφορά από το Πασόκ. Αυτή η καταγραφή του δίνει τη δυνατότητα να αυξήσει τα ποσοστά του, συσπηρώντας πολίτες που θέλουν ενδεχομένως να ψηφίσουν την ισχυρότερη δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Τσίπρας έχει μικρή διεισδυτικότητα σε ακροατήρια πέρα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Και εγώ αναρωτιέμαι πώς θα επιτευχθεί αυτή η πολιτική αλλαγή όταν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα.
1: Ναι, το ζήτημα ακριβώς είναι το πώς θα κερδιθεί ξανά η εμπιστοσύνη των πολιτών, των προοδευτικών πολιτών που μετά το 19 απομακρύνθηκαν από το χώρο για διάφορους λόγους, χωρίς να όμως να πάνε κάπου αλλού. Και δεν έχουν πάει μέχρι και σήμερα κάπου αλλού, έτσι και αλλιώς. Αυτό θα φανεί, κύριε Κόνστα, δηλαδή το πόσο θα κερδιθεί ξανά η αξιοπιστή και το πόσο θα χτιστεί αυτή η εμπιστοσύνη που χάθηκε. Εγώ είμαι αισιόδοξος και με επικοινωνία που έχω με παλιούς συντρόφους και πολίτες ενεργούς της αριστεράς που νιώθουν άστεγοι και που θα ήθελαν να ξαναπιστέψουν σε ένα εγχείρημα και που είναι απαιτητικοί, έχουν επιφυλάξεις, θέλουν να δουν και πολιτικές, συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις και πολιτικό προγραμματικό λόγο και να δουν και βεβαίως να κερδιθεί η αξιοπιστία από τα πρόσωπα και τα καινούργια και αυτά που θα εμφανιστούν. Και στη συνέχεια να πάρουν τις αποφάσεις τους, αλλά θεωρώ ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του κόσμου θα το κερδίσει ως στοίχημα η Ελλάς μέχρι τις εκλογές. Και εκεί είναι φαντάζομαι και η μεγάλη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί. Το βασικό δηλαδή έτσι, κοινωνικό ακροατήριο δεν πάβει να είναι αυτός ο χώρος που νιώθει άστεγος, που απογοητεύτηκε, έφυγε έτσι, για διάφορους λόγους, γιατί έχασε την εμπιστοσύνη, την πίστη του, αλλά που δεν πήγε κάπου αλλού και που δεν έχει μετακινηθεί ιδεολογικά και πολιτικά από αυτές τις προσδοκίες τις οποίες είχε και τότε.
0: Η συνυπογραφή σας για την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς σίγουρα σηματοδοτεί την πολιτική σας επιλογή ως πολιτικών καταρχάς. Σηματοδοτεί και τη διάθεσή σας να εμπλακείτε ενεργότερα στην κεντρική πολιτική σκηνή ξανά ως υποψήφιος ενδεχομένως βουλευτής?
1: Κοιτάξτε, δεν έχω κάτι τέτοιο κατά νου. Προφανώς ως ενεργός πολίτης δεν έχω πάψει πάντα να λέω ότι όσο νιώθω, όσο αναπνέω και όσο μπορώ θα προσπαθώ να έχω παρέμβαση έτσι, στο δημόσιο λόγο για ό,τι θεωρώ, για ό,τι πιστεύω ότι είναι σωστό και είναι δημόσια ενδιαφέρον. Από εκεί πέρα ο τρόπος με τον οποίο θα εμπλακώ, εντάξει, είναι, οι τρόποι μάλλον είναι πάρα πολλοί. Δεν συνεπάγεται ότι προϋποθέτει το να είμαι ξανά υποψήφιος στο...
0: Δεν είναι προτεραιότητά σας, αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν το αποκλείεται. Αυτό για καταλήγω.
1: Δεν το επιθυμώ πάντως, να ξέρετε.
0: Το κρατώ αυτό. Κύριε Δανέλη, δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία πριν σας αποχαιρετήσω, επειδή είστε επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Θα ήθελα την άποψή σας για την μεγάλη σύγκρουση πλέον όπως εξελίσσεται. Ακόμη γίνονται συζητήσεις, ακόμη και για επίταξη από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
1: Βέβαια.
0: για την δημιουργία δομής μεταναστών. Φαίνεται ότι προκρίνεται, και αυτό αφορά διπλά την περιφέρεια Κρήτης, η υπόθεση της δομής του παλιού ΚΤΕΟ επί του βορειοδικού άξονα στο ύψος του μεταξύ Καρτερού και Κοκκίνη, ουσιαστικά στο κακό, στην αρχή του κακού όρους. Και θα ήθελα την άποψή σας. Έγινε μια προσπάθεια το προηγούμενο διάστημα να βρεθεί χώρος στις Μαλάδες, απερίφθη μετά όσα συνέβησαν εκεί, στις αντιδράσεις που υπήρξαν, αλλά και την αντίδραση και από την περιφέρεια Κρήτης, αλλά και από το Δήμο Ηρακλείου. Τώρα πάμε σε αυτή την επιλογή, ή τουλάχιστον φαίνεται να προκρίνεται αυτή η επιλογή. Θα ήθελα την άποψη της δικής σας παράταξης.
1: Ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι από πολύ νωρίς, όχι τώρα, χρόνια τώρα, θεωρούσα ότι η Κρήτη δεν μπορεί να μην έχει δομές φιλοξενίας προσφύγων μεταναστών. Και ένα παραπάνω τώρα που φαίνεται να είναι το βασικό front σημείο. Δεν είναι πια τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, είναι η Κρήτη που δέχεται τις μεγάλες ροές και τη μεγάλη πίεση. Οπότε η Κρήτη και λόγω κλίμακας δεν μπορεί να, μικρά νησιά να έχουν δομές φιλοξενίας και να μην έχει Κρήτη, να αρνείται. Το θέμα είναι με ποια κριτήρια και με ποιες διαδικασίες θα επιλεγούν οι χώροι. Έτσι, το Ηράκλειο πρέπει να φιλοξενήσει έναν χώρο τέτοιο. Κατά την άποψή μας, έτσι, και για λόγους πολιτικούς και ιδεολογικούς και για λόγους αξιακούς, δεν ήμουν ποτέ υπέρ των δομών φυλακή. Αυτά είναι μέσα στην αντίληψη του Υπουργού, έτσι, του σημερινού και της κυβέρνησής του. Δεν είναι η τιμωρία που θα αποτρέψει και ο φόβος των κακών συνθήκων φιλοξενίας που θα αποτρέψουν τις ροές των σε απόγνωση ευρισκόμενων συνανθρώπων να προσπαθήσουν να περάσουν τις θάλασσες, να πνιγούν οι μισοί και οι άλλοι μισοί να έχουν πιθανότητα να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτά που προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και η Διεθνής Νομοθεσία για την φιλοξενία των προσφύγων και των μεταναστών, τη διαλογή τους σε πρόσφυγες και μετανάστες και τα περαιτέρω. Όλα αυτά προβλέπονται έτσι αλλιώς και δεν είναι η δική μας υπόθεση. Τώρα, με τη θέση, δεν έχω καθόλου, δεν μπορώ να αντιληφθώ αν το παλιό ΚΤΕΟ μπορεί και λόγω κλίμακας και μεγέθους. Ξέρετε, είναι το κτίριο που βλέπουμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πίσω είναι το παλιό νταμάρι, είναι ένας ανοιχτός χώρος. Εγώ είχα πει ότι αυτός ο χώρος θα ήταν εξαιρετικός για ένα θεατράκι ανοιχτό, που θα φανταστείτε, ας πούμε, πώς λειτουργεί, πώς είναι το θαυμάσιο, έτσι, θέατρο, πολύ μεγαλύτερο βεβαίως, αλλά μέσα σε αυτή τη λογική, σε ένα παλιό νταμάρι, το θέατρο του αξέχαστου Τάκη του Ζενέτου πάνω στον Λυκαβητό. Κάτι τέτοιο δεν θα περίστευε, έτσι, από το Ηράκλειο για ένα τέτοιο χώρο. Τώρα, αν κάνει για ένα χώρο φιλοξενίας, αδυνατό να καταλάβω πώς θα κάνει. Εγώ θεωρούσα ότι για ένα χώρο φιλοξενίας οργανωμένο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ένα από τα πολλά στρατόπεδα που υπάρχουν στο νομό και τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί. Εκεί υπάρχει και η κλίμακα και οι δυνατότητες και τα κτίρια τα οποία με μικρές παρεμβάσεις θα μπορούν να αξιοποιηθούν για αυτό το λόγο. Για ένα λόγο που, κύριε Κώστα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι δεν είναι συγκυριακές οι ροές που έρχονται. Αυτές θα αυξάνονται και θα αυξάνονται και γιατί βλέπετε ότι ζούμε σε μια ανισόρροπη περίοδο που τίποτα δεν είναι βέβαιο και όλα χειροτερεύουν. Δεν είναι μόνο τα μέτωπα γύρω μας, δεν είναι μόνο τα αυταρχικά καθεστώτα, δεν είναι μόνο όλα αυτά που σπρώχνουν τους ανθρώπους μέσα σε απόλυτη απόγνωση να ψάξουν να δουν πώς θα επιζήσουν και πού θα βρεθούν κάπου καλύτερα. Θα είναι και οι κλιματικοί μετανάστες που θα φεύγουν από την Αφρική και θα ανεβαίνουν προς Ευρώπη. Εμείς πέρασμα θα είμαστε πάντα, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε από τώρα για το πώς και με αξιοπρέπεια και μέσα σε αρχές και κώδικες ανθρώπινους, αλλά και μέσα στη διεθνή νομοθεσία, θα κάνουμε αυτό που οφείλουμε να κάνουμε.
0: Επειδή το κτίριο,
1: με την Ευρώπη πάντα,
0: επειδή το κτίριο, κύριε Δανέλη, ανήκει στην περιφέρεια, αν δεν κάνω λάθος. Περιφέρεια και
1: τέτοια.
0: Έχετε σε κάποια ενημέρωση ως επικεφαλής αντιπολίτευσης από την Περιφερειακή Αρχή?
1: Μία ερώτηση που είχα κάνει σε προηγούμενη συνεδρίασή μας. Ήταν ότι ακόμα και τώρα λειτουργεί, έστω σε μικρότερη κλίμακα, λειτουργεί ως ΚΤΕΟ για μεγάλα δημόσια χρήση αυτοκίνητα κτλ. Όμως πραγματικά εγώ δεν αρνούμε, γιατί αν μπούμε στην κολοκυφιά, ξέρετε, είναι...
0: Δεν θα οδηγηθούμε πουθενά.
1: Καμία τοπική κοινωνία, έτσι, όλοι θα έχουν αντιρρήσεις και όλοι θα βγουν χίλιους δυο λόγους.
0: Δεν ξέρω αν πληρεί τα κριτήρια έτσι όπως τα περιγράφετε, με την έννοια της έκτασης και του ευαδού και πάει λέγοντας, αλλά σίγουρα πληρεί ένα βασικό κριτήριο που θέτουν όλοι οι εμπλεκόμενοι άμεσα και έμεσα να μην είναι σεκιστικό ιστό μέσα. Δεν είναι σεκιστικό ιστό.
1: Εδώ δεν είναι, αλλά δεν ξέρω, ξαναλέω, η κλίμακα του χώρου και το μέγεθο, πώς το λένε, οι δυνατότητες που έχει να φιλοξενήσει αυτόν τον κόσμο, ένα, και δεύτερο, επίσης και η πρόσβαση πώς θα γίνεται, γιατί ξέρετε, εκεί δεν υπάρχει κόμβος. Είναι ο ΒΟΑΚ, είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας, έτσι, ο οποίος είναι εξαιρετικά δύσκολο να έχεις ένα ασφαλή κόμβο εκεί, ναι, για να έχει και να διασφαλίσει και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Καλά, όπως πάνε τα φορτηγά τώρα για να περάσω από χτέο, έτσι θα πηγαίνουν και τα λεωφορεία, ναι, να αφήνουν τους μετανάστες και να κάνουν την...
1: Ποια μονής κατεύθυνση, ποια μονής εξόδου, εντάξει, αυτό είναι δεύτερο. Αλλά νομίζω ότι για να καταλήξουμε κάπου και να μην είναι ένα μπαλάκι που θα πετιέται συνέχεια σαν την κολοχυφιά, απλά και μόνο για να χαϊδεύουμε αυτιά πολλές φορές, έτσι θα πρέπει να κάνουμε αυτό που δεν κάναμε και που αφαιθήκαμε σε αυτή την ιστορία με τους Μαλάδες. Που στις Μαλάδες όντως πραγματικά δεν έκανε. Να μην κάνουμε πρώτο, προκειμένου να διώξουμε το πικρό ποτήριο του να πάρουμε υπεύθυνα θέση και έτσι να χαλάσουμε κάποιες καρδιές και να μην χαϊδεύουμε όλα τα αυτιά, για να μην μας επιβάλλουν από πάνω αυτό που θα θέλουν ή αυτό που θα τους είναι πιο εύκολο, θα πρέπει να καταλήξουμε πρώτο σε συγκεκριμένα κριτήρια που να είναι δημόσια γνωστά και σε διαφανείς διαδικασίες επιλογής του χώρου. Μέσα ακριβώς στην πλήρωση αυτών των κριτηρίων.
0: Κύριε Δανέλη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή ομιλία.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Σπύρος Δανέλης, πλέον στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, από τους 300 που υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη. Ζητήθηκε να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά τον ακούσαμε τον κύριο Δανέλη, την άποψη, θέση του, και ως επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με αφορμή την υπόθεση δημιουργίας δόμης μεταναστών. Μετανάστες συνεχώς αφήκνεται στην Κρήτη ασταμάτητα. Οι ροές είναι πλέον αδιάκοπες. Αυτό που είχαμε ήδη επισημάνει από το χειμώνα, ότι όσο ο καιρός, με το δεδομένο του συνωστισμού χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στα παράλια της Λιβύης, όσο ο καιρός θα βελτιώνεται, όσο οι καιρικές συνθήκες θα ευνοούν και θα μπαίνουμε δηλαδή σιγά σιγά μέσα στο καλοκαίρι, τόσο θα αυξάνονται οι ροές, όπρι και γένετο δηλαδή. Έχουμε συνεχείς ροές όλες αυτές τις ημέρες, εκατοντάδες πλέον οι μετανάστες που φτάνουν, άρα το πρόβλημα μόνο θα διωγγώνεται, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη καλοκαιριού, και καλείται και η Κρήτη να το διαχειριστεί. Ακούω διαπιστώ μια πολύ μεγάλη ένταση από πολλούς εμπλεκόμενους στο θέμα, που επηρεάζονται ή θεωρούν ότι επηρεάζονται. Προφανώς υπάρχει μια πίεση στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις δημοτικές αρχές δηλαδή των περιοχών, όπου δομές, κτίρια, εκτάσεις βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων και εξετάζονται να φιλοξενήσουν ή να χρησιμοποιηθούν ως δομές φιλοξενίας μεταναστών. Έχουν πίεση που δέχονται από τις τοπικές κοινωνίες στην κατεύθυνση μακριά από εμάς και όπου θέλει ας είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να εξελιχθεί, δεν μπορεί να συνεχίσει, και δεν μπορεί να συνεχίσει την ώρα που υποτίθεται όλοι όσοι σήμερα αντιδρούν σε ανύποπτο χρόνο έχουν τοποθετηθεί υπέρ μιας ανθρώπινης αξιοπρεπούς δομής για την προσωρινή διαβίωση των μεταναστών. Αλλά όταν έρχεται το διατάφτα, το πότε, εκεί να βάζουν φρένο, να λένε ναι, το εννοούσα αλλά για τους άλλους, όχι για μένα, όχι για την περιοχή μου δηλαδή. Επειδή εμείς σε ανύποπτο χρόνο είχαμε θέσει το κτίριο του ΚΤΕΟ και έλεγε τότε η περιφέρεια ότι είναι ένα κτίριο που χρησιμοποιείται και τα λοιπά, προφανώς και η χρήση του είναι τέτοια που μπορεί να μεταφερθεί αλλού, και είναι και μία από τις επιλογές που θα δείξει στην πράξη η αυτοδιοίκηση ότι βάζει πλάτη, και κυρίως είναι μία από τις επιλογές που δεν επηρεάζουν τον οικιστικό ιστό, δεν οχλούν κανένα, δυνητικά ή όχι, Γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι και οι Σμαλάδες θα ενοχλούσαν κάποιον. Για να τα λέμε να τα βρίσκουμε. Λοιπόν, είναι όμως μία από τις περιοχές που πληρεί, επαναλαμβάνω, χωρίς να γνωρίζουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις που χρειάζεται για να λειτουργήσει σε σχέση με τη χωρητικότητα, εννοούμε, και τις παρεμβάσεις που ενδεχομένως απαιτούνται να γίνουν για να καταστεί λειτουργική η δομή αυτή για τη φιλοξενία ανθρώπων, γιατί τώρα φιλοξενεί οχήματα. Αυτό, αν ανοίξουμε μια παρένθεση που επαναλαμβάνω, δεν είμαστε θέση να το γνωρίζουμε. Σε όλα τα υπόλοιπα, σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση δηλαδή, είναι η επιλογή που δημιουργεί, προκαλεί, πείτε το όπως θέλετε, τα λιγότερα προβλήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το είχαμε πει σε ανύποπτο χρόνο, όχι τώρα. Και είχαμε αναρωτηθεί για ποιο λόγο η περιφέρεια δεν προκρίνει, δεν προτείνει, δεν συστήνει τη συγκεκριμένη λύση. Ένα κτίριο κουφάρι, το οποίο στοιχάστηκε στη βρέξη. Χρησιμοποιείται, μην ακούτε τώρα, στοιχάστηκε στη βρέξη. Εγώ όσες φορές έχω περάσει κλειστό το βρίσκω. Τώρα, από πίσω είναι κρυμμένα τα φορτηγά, δεν ξέρω τι είναι, πώς το κάνουν. Δεν λέω ότι δεν λειτουργεί, αλλά δεν δείχνει ότι είναι μια λειτουργική δομή καθημερινά. Κάποιες φορές ενδεχομένως να ανοίγει. Εγώ όσες φορές έχω περάσει και έχω διασχίσει αρκετές φορές το σημείο, πάντα κλειστή τη βρίσκω, επί σειρά ετών, όχι τώρα. Μπορεί κάποιες φορές κατά τη διάρκεια του μήνα να ανοίγει. Δεν το γνωρίζω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζω. Επομένως, ακόμη και η χρήση που έχει σήμερα η δομή αυτή, είναι βέβαιο ότι θα μπορούσε να μεταφερθεί. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι μία δομή όπου προκαλεί, δημιουργεί τα λιγότερα προβλήματα. Κατά την απόψη μας. Το κομμάτι της πρόσβασης είναι δευτερεύον, να πούμε τριτεύον, γιατί με την ίδια λογική πώς βρίσκονται εκεί τα φορτηγά και περνούν από κταίο. Με κάποιο τρόπο πάνε και με κάποιο τρόπο αποχωρούν. Έτσι θα πηγαίνουν και τα λεωφορεία, όσα τέλος πάντων. Ένα την ημέρα, δύο την ημέρα, τρία θα πηγαίνουν τα λεωφορεία να αφήνουν τους μετανάστες και να αποχωρούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να είναι και 3-4 φορτηγά την ημέρα επίσης με προμήθειες. Παράδειγμα. Και αυτό. Επίσης, δεν βρίσκουμε κάποιο λόγο που θεωρούμε ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα για αυτά που περιγράφουμε, απλά και μόνο για να πούμε κάποιους λόγους που θα μπορούσαν να βάλουν φρένο στην επιλογή αυτή. Ακούω και βλέπω, και το ακούω ως ένσταση από το Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Δεξαστάκη, γιατί είναι στα διοικητικά όρια, ακριβώς στα διοικητικά του όρια του Δήμου Χερσονήσου, η εγκατάσταση του πρώην κταίου να θέτει κάποια ζητήματα, κυρίως για τη διαχείριση που κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, δηλαδή αν έχει ενημερώσει, αν έχει ζητήσει την άποψη. Εδώ είναι ένα ζήτημα. Είπαμε ότι αυτή η τροπολογία που πέρασε σε ανύποπτο χρόνο πριν από λίγους μήνες, όπου δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η τροπολογία αυτή, με ένα νόμο και ένα άρθρο, σχηματικά το λέμε, να αποφασίζει χωρίς να περιμένει τις τοπικές κοινωνίες να διαβουλευτεί, να αποφασίζει πού, πώς, ακόμη και σε ιδιωτικές εκτάσεις, να χωροθετεί δομές, ήταν προβληματικό. Αυτό το πρόβλημα το βρίσκουμε τώρα μπροστά μας. Διότι πλέον έχει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και έκανε έναν διάλογο υποτυπώδη, βασιλετώση, έχει οδηγηθεί το πράγμα στο μη παρέκει και πλέον ακόμη και η λύση της επίταξης επιστρατεύεται για να υπερκεράσουν τα όποια ζητήματα ενστάσεων που υπάρχουν από τις τοπικές κοινωνίες. Ακούω λοιπόν με προσοχή και έχει ένα δίκιο ο Δήμαρχος Χερσονήσου για το γεγονός ότι δεν έχει ενημερωθεί, για το γεγονός ότι δεν έγινε μια πρώτη συζήτηση. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί και μια λύση. Θα πρέπει να δοθεί και μια λύση. Και επαναλαμβάνουμε ότι αυτή η επιλογή βλέπουμε ότι μπορεί να δημιουργήσει τα λιγότερα προβλήματα από αυτά που θα μπορούσε να δημιουργήσει οποιαδήποτε άλλη επιλογή μέσα σε οικιστικό

τίποτα δεν έχει κλείσει ακόμη. Πλέον η πιο έτσι, πιθανή επιλογή είναι το προεγκταίο. Ωστόσο, επειδή πιθανή επιλογή ήταν και η δομή της το κτίριο μάλλον της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου στις Μαλάδες, αλλά στην πορεία μετά τις οργισμένες αντιδράσεις το σενάριο αυτό κάηκε, ενδεχομένως να επαναληφθεί το ίδιο ο σκηνικό μέχρι να δούμε που θα κατσιμπήλια, γιατί περί αυτού πρόκειται. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα, την Παρασκευή. Απλά μεσολάβησα τον Κυριακό και δεν ήμασταν στο ραδιοφωνικό αέρα. Βρέθηκε στο Ηράκλειο ο Αντώνης Σαμαράς και η παρουσία του από μόνη της ήταν ένα πολιτικό γεγονός. Συμμετείχε στο πλαίσιο εκδήλωση που διοργάνωνε το Φόρουμ Κρήτη Νόημα. Είχαμε για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πολιτική παρέμβαση από τον Αντώνη Σαμαρά. Η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, η αλήθεια είναι ότι αναστάτω σε πολλούς. Πρώτον, γιατί μίλησε για όλα αυτά που κανείς άλλος δεν τολμά να μιλήσει ή, εν πάση περιπτώσει, δυσκολεύεται να μιλήσει. Δεύτερον, γιατί έθεσε μόνος του και απάντησε ο ίδιος στο ηλικιακό θέμα. Γιατί λένε πολλοί ότι πάει να κάνει ένα νέο κόμμα, ενώ είναι ήδη πλέον αρκετά μεγάλος. 75 ετών. Υποστήριξε λοιπόν από το Ηράκλειο ότι η προσφορά στην πατρίδα δεν είναι επάγγελμα και όταν αγωνίζεσαι για την πατρίδα σου δεν υπάρχει σύνταξη. Είναι χρέος που σε βαραίνει ως την τελευταία σου πνοή. Τρίτον όμως, και νομίζω ότι ήταν το σημαντικότερο, έκανε κάτι που δεν έχει ξανακάνει ούτε ο ίδιος ούτε κανείς άλλος έως τώρα. Έδειξε ή επιχείρησε να καταδείξει ότι η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά κάποιο τρόπο είναι συνέχεια της πολιτικής του Άλεξη Τσίπρα. Μοιάζουν δηλαδή και οι δύο σε μια σειρά τομείς. Για παράδειγμα, στην εξωτερική πολιτική και οι δύο επικαλούνται την κινητικότητα και οδηγούνται στο κατερνασμό. Η κυβέρνηση Τσίπρα με τις πρέσπες στο Μακεδονικό, που οδηγήθηκε σε πλήρη υποχώρηση, που τελικά δεν έλυσε το Μακεδονικό Σκοπιανό, και η κυβέρνηση Μητσοτάκη που ετοιμάζει τις πρέσπες του Αιγαίου με τα ήρεμα νερά έναντι της Τουρκίας, τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι καθόλου ήρεμα, απλώς ξεπλένουν την Τουρκία για να αποθρασύνεται σε σχέση με τις προκλήσεις της, όπως για παράδειγμα για τη γαλάζια πατρίδα, το τουρκολιβικό μνημόνιο, της ναύτεξ διαρκείας και άλλα πολλά. Το δε τομέα της οικονομίας, ο κύριος Σαμαράς υπενθύμησε ότι και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας έφτιαχναν και φτιάχνουν υπερπλεονάσματα. Και ύστερα και ο κύριος Τσίπρας και πλέον ο κύριος Μητσοτάκης πειράζουν επιδόματα. Στον τομέα της δικαιοσύνης, και ο κύριος Μητσοτάκης, πάντα σύμφωνα με τον κύριο Σαμαρά, και ο κύριος Τσίπρας εργαλειοποιούν τη δικαιοσύνη. Ο κύριος Τσίπρας υπενθύμησε, ο Αντώνης Σαμαράς το έδειξε με την υπόθεση της Νοβάρτης. Ο κύριος Μητσοτάκης το έδειξε με τα Τέμπη, με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πάει λέγοντας.

πίσω, ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας εκλέχθηκε διακηρύσσοντας αρχικώς ότι θα ασκήσει στα μνημόνια. Και μετά την περιπέτεια του πρώτου εξαμήνου του 2015, οδηγηθήκαμε στο τρίτο μνημόνιο και μεταλλάχθηκε στην πορεία, στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έως και το 2019, σε έναν από τους εκφραστές της μνημονιακής λογικής. Αντιστοίχως, ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με τον Αντώνη Σαμαρά, ξεκίνησε και ψηφίστηκε ως αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα, αλλά στην πορεία μεταλλάχθηκε και ο εκείνος σε έναν από τους πιο συνεπείς συνεχιστές της πολιτικής του Αλέξη Τσίπρα. Σε επίπεδο κομμάτων, επίσης ο κύριος Σαμαράς έκανε ένα παραλληλισμό. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα έχει αποκηρύξει το ιστορικό κόμμα του και τους περισσότερους συνεργάτες του, που ο ίδιος είχε επιλέξει, και ο κύριος Μητσοτάκης έχει μεταλλάξει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σε ένα κόμμα που δεν θυμίζει την παλαιά Νέα Δημοκρατία. Θυμίζουν περισσότερο ένα, ξέρω εγώ, εξυγχρονισμένο κατά τις αρχές του Κώστα Σιμίτη Πασόκ, παρά μια παράταξη που έχει δημιουργηθεί μέσα από τον καραμαλισμό, εννοώ, του Κωνσταντίνου Καραμαλή.

Επίσης, εξαιτίας αυτής της πολιτικής σύμπτωσης, λέει ο κύριος Σαμαράς, του Αλέξη Τσίπρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός διαπιστώνει ένα μοναδικό, όπως το χαρακτηρίζει, πρόβλημα. Τη μαζική φυγή ψηφοφόρων, που είναι πια, όπως ο ίδιος επισημαίνει, πρωτοφανής. Διότι ισχυρίζεται ότι για πρώτη φορά την τελευταία 50 ετία, μετά τη μεταπολίτευση δηλαδή, διαπιστώνει τέτοια απονομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος. Μόνο από το 2023-24 έχει φύγει ένα στους τρεις ψηφοφόρους, χώρια όσοι είχαν φύγει πριν το 23-24. Αλλά και από αυτούς που απαντούν σήμερα στις δημοσκοπήσεις, η γκρίζα ζώνη, δηλαδή οι απογοητευμένοι, εκείνοι που δεν ξέρουν ή που δεν απαντούν ή δηλώνουν άκυρο, αποχή και άλλο κόμμα, είναι περισσότεροι από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν. Γιατί δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν.

Ο Αντώνης Σαμαράς από το Ηράκλειο επιχείρησε να μιλήσει προς τη μεγάλη ανεκπροσώπητη μερίδα ψηφοφόρων. Σε αυτούς ψαρεύει ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν ψαρεύει στους δεξιούς, περισσότερο δεξιούς, λιγότερο δεξιούς, πιο δεξιούς του Κυριακού Μητσοτάκη, γιατί ο Κυριακός Μητσοτάκης είναι κομμένος για τα μέτρα του κύριου Σαμαρά, είναι πιο κεντρός και πάει λέγοντας. Όχι. Ο κύριος Σαμαράς επιλέγει να απευθυνθεί στους ανεκπροσώπητους. Από αυτούς επιχείρει να αντλήσει δυναμική για να ανακοινώσει, όπως είπε την Παρασκευή από το Ηράκλειο, ότι δεν είναι ακόμη η ώρα, να ανακοινώσει τις αποφάσεις του. Αλλά όπως σας λέγαμε και πριν την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής δηλαδή, δεν αλλάζουμε άποψη ούτε μετά την ομιλία του. Δεν είμαστε απολύτως πεπισμένοι ότι ο κύριος Σαμαράς, τα λέγαμε την Παρασκευή, θα κάνει το βήμα. Μπορεί να δήλωσε με νόημα ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου, αλλά οι αποφάσεις μπορεί να είναι προς πολλές κατευθύνσεις. Λοιπόν, δεν είναι απαραίτητο ότι αυτή η κατεύθυνση είναι μονοσήμαντη, δηλαδή μόνο στην ίδρυση ενός νέου, σίγουρα διαφορετικού κόμματος έξω από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κρατήστε το αυτό.

Πάντως, 3 στους 4 Έλληνες σήμερα δηλώνουν ότι τις επόμενες κάλπες θα εκφράσουν ένα συναίσθημά τους. Με άλλα λόγια, παραδέχονται ότι δεν θα είναι ορθολογικοί. Δεν θα μελετήσουν δηλαδή θέσεις, προγράμματα, διακηρύξεις. Δεν θα αναζητήσουν ιδεολογικές βάσεις. Να το κρατήσουμε αυτό. Είχαμε επίσης έναν ύποπτο χρόνο και είχαμε παρουσιάσει και στοιχεία, όχι απλά να δώσουμε ως εκτίμηση ή ως άποψη θέση, ότι οι πολίτες αναζητούν τιμωρό. Δικαίως αδίκως. Εμείς λέμε τι καταγράφεται μέσα από τις μετρήσεις, όχι τις δημοσκοπήσεις, τις κλασικές, τις πρόθεσεις ψήφου, αλλά κυρίως γύρω από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αντλούνται μέσα από τις δημοσκοπήσεις που επικεντρώνονται στην πρόθεση ψήφου. Επομένως, ας κρατήσουμε λοιπόν ότι 3 στους 4, ένα τεράστιο ποσοστό δηλαδή, το 75%, θέλει να εκφράσει συναίσθημα. Θέλει να εκφράσει όχι πολιτική θέση, αλλά να πάει με το θυμικό στην κάλπη. Και αυτό λειτουργεί υπέρ των κομμάτων που κατηγορούνται, τους ασκείται κριτική ότι δεν έχουν πρόγραμμα ή εν πάση περιπτώσει το πρόγραμμα τους είναι πολύ ρηχό, ότι δεν έχουν λύσεις απέναντι στα προβλήματα και πάει λέγοντας. Και συνεπώς δεν μπορούν να εδραιωθούν εκλογικά. Ίσως να μην έχουν καν ανάγκη το πρόγραμμα. Έχουν απλά ανάγκη το θυμό των πολιτών. Σε αυτό θα στηριχθούν. Και ο θυμός των πολιτών είναι τόσο ισχυρός που έχει απικήσει και το χώρο των θετικών συναισθημάτων. Ας μην γελιόμαστε λοιπόν ότι τα ποσοστά εκείνων που αναζητούν προοπτική αποτυπώνουν θετική ψήφο. 2 στους 5 από εκείνους που δηλώνουν ότι στην κάλπη θα εκφράσουν την ελπίδα, αυτό για το οποίο προσεύχονται, είναι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Και κυρίως η ήττα του κ. Μητσοτάκη. Αυτό λένε οι μετρήσεις. Αυτό που αναζητούν είναι τον τρόπο για να χάσει η κυβέρνηση. Αυτό αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις. Και αν εγχειρήματα πολιτικά όπως του Αλέξη Τσίπρα ή της Μαρίας Καριστιανού ενδεχομένως για κάποιους αποτελούν τη διέξοδο ή τον τρόπο, την ίδια ώρα εμφανίζουν αυτά τα πολιτικά εγχειρήματα δυσκολία στη διεύρυνση του κοινού που θα μπορούσε να οδηγήσει ή να διαμορφώσει συνθήκες πολιτικής αλλαγής.

0: Τώρα βέβαια, εάν φτάσουμε μπροστά στην κάλπη, δεν ξέρουμε αν εν τέλει την ώρα της κάλπης οι περισσότεροι θυμωμένοι, όπως καταγράφεται από τις δημοσκοπήσεις, πολίτες ξεθυμώσουν πριν ρίξουν την ψήφο τους. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει τεράστια αναστάτωση σε σχέση με την δομή των μεταναστών. Ετοιμάζεται μάλιστα και κινητοποίηση από την πλευρά των κατοίκων και φορέων του Δήμου Χερσονήσου. Γιατί? Γιατί όπως δημοσιεύει το politica.gr, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Πλεύρης έχει ήδη αποστείλει επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη, για το θέμα χωροθέτησης δομής φιλοξενίας και ουσιαστικά ζητά το προϊκταίο. Άρα έχουμε ουσιαστικά την επίσημη θέση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και μάλιστα σε αυτή την επιστολή εκτιμάται ότι ο χώρος στο προϊκταίο επαρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες για τους επόμενους 4-5 μήνες. Στην ίδια επιστολή ο κύριος Πλεύρης, αυτό αναφέρουν πληροφορίες όπως δημοσιεύονται στο politica.gr, σημειώνει ότι το Υπουργείο είχε βρει 7 ιδιωτικούς χώρους οι οποίοι κανείς από τους οποίους δεν έχει προχωρήσει, όπως για παράδειγμα η περίπτωση των Μαλάδων, εξαιτίας των οργισμένων αντιδράσεων. Επίσης σημαντικό είναι ότι στην ίδια επιστολή ο κύριος Πλεύρης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η δομή στο ΚΤΕΟ να είναι μια προσωρινή επιλογή μέχρι να διαμορφωθούν κατάλληλες συνθήκες, ενδεχομένως και σε εγκαταλελειμμένα στρατόπεδα ή στρατόπεδα τέλος πάντων που δεν χρησιμοποιούνται.

έξω από το παλιό κταίο και από εκεί θα οδηγηθούν με αυτοκινητοπομπή οι διαμαρτυρόμενοι στα γραφεία της περιφέρειας. Κάτοικοι από την περιοχή του Καρτερού, της Ελιάς, της Βάθιας, του Κοκκίνη Χάνη, της Ανώπολης, των Γουρνών, του Πρασά και της Καλυθέας.

Έτσι οδηγούμαστε σε έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης μετά τον κύκλο που πρόσφατα έκλεισε με σημείο αναφοράς στις Μαλάδες. Και με αυτή την είδηση εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Το μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να σας λέω καλά, να έχετε ένα μορφό απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Γεια σας, καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ και σήμερα, λίγο μετά τις 12, στην πρώτη μετάδοση για αυτή την εβδομάδα και στην πρώτη μετάδοση στη ζωντανή της ημέρας. Με πάρα πολλά θέματα και βεβαίως την πηξίδα στον πολίτικα που ακούγεται τρεις φορές το 24ωρο, εκτός από το 12-1, 8-9 σε επανάληψη και 7-8 το πρωί της επόμενης.

Είναι μαζί μου και σήμερα η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία η Σαριδάκη και ο Μανώλης ο Σαρής μας υποστηρίζουν στον τομέα της ενημέρωσης, της δημοσιογραφικής υποστήριξης. Ο Δημήτρης Ζωζιβάκης είναι μαζί μου στον ήχο και στα τεχνικά. Στην παραγωγή είναι η Ζέτα Οικολοβού, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και για που εδώ ξεκινάμε τη σημερινή μάχη με μοναδικό αντίπαλο το χρόνο.

Ελλάδα αποχαιρετά έναν αξιοπρεπέστατο της πολιτικής, τον Γιώργο Σουφλιά. Ένας άνθρωπος που νομίζω ότι σημάδεψε με την δική του τη διαδρομή το πολιτικό σκηνικό στην χώρα, ο Σαρακατσάνος, όπως ουσιαστικά είχε κρατηθεί, είχε μείνει να χαρακτηρίζεται της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έγινε πρόεδρος. Έφυγε ήσυχα από τη ζωή στα 85 του, το βράδυ της Παρασκευής, όπως ήσυχα έζησε και πορεύτηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας όλα τα τελευταία χρόνια, όπου ιδιωτεύε. Αποσύρθηκε οριστικά από το προσκήνιο μετά την συντριπτική εκλογική του ΙΤΑ το 2009, αν και εξελέγει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Παρέδωσε την βουλευτική του έδρα και επέστρεψε στην πατρόα γη της Λάρισας, όπου είχε πολιτευτεί νωρίτερα και αδιάλειπτα από το 1974 μέχρι και τη διαγραφή του από τον Κώστα Καραμανλή το 1998, που είχε ως αποτέλεσμα να μην κατέβει στις εκλογές του 2000. Δεν έμεινε πολύ μακριά από τη Νέα Δημοκρατία όμως, καθώς γύρισε στο σπίτι το 2001 ανταποκρινόμενος πάλι στο κέλευσμα του Κώστα Καραμανλή από το 5ο συνέδριο του κόμματος, και ενώ γινόταν εμφανές ότι οι χαμένες εκλογές του 2000 ήταν απλώς η αναβολή αυτού ήταν που ήταν προδιαγεγραμμένο να γίνει ό,τι έγινε το 2004. Ο Γιώργος Σουφλιάς είχε μια σπάνια ιδιότητα στο οικοσύστημα της Γαλάζιας Παράταξης. Αξιοποιήθηκε από όλους τους προέδρους σε θέσεις ευθύνης. Ο Καραμανλής τον έκανε υφυπουργό εσωτερικών και ο Ράλης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, και ο Γιώργος Ράλης υφυπουργό συντονισμού. Με το Μητσοτάκη ήρθε ιδιαίτερα κοντά. Ήταν από τα πιο προμβεβλημένα στελέχη της παράταξης. Στην οικουμενική κυβέρνηση Τζανετάκη, την οποία θυμόμαστε όλοι, χρημάτισε για λίγο τσάρος της οικονομίας και ήταν από τα κεντρικά πρόσωπα της καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τον Αντώνη τον Σαμαρά και τον Μιλτιάδη τον Εύερτ για να κερδίσει τις εκλογές. Έμεινε στο Δονίκης και στο Υπουργείο Οικονομικών. Πήγε στο Εθνικής Οικονομίας, ενώ λέγεται ότι εκτίμησε ιδιαίτερα το Υπουργείο Παιδείας, όπου και έμεινε ως το τέλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κατά σύμπτωση από ένα άλλοτε αγαπημένο του παιδί, τον Αντώνη Σαμαρά.

Όλοι όσοι γνώρισαν τον Γιώργο Σουφλιά, και έχουμε ανθρώπους που τον γνώρισαν καλά, μιλούν για έναν έντιμο πολιτικό που ξεκίνησε από το χωριό του στη Λάρισα και από ταπεινή καταγωγή έφτιαξε ό,τι έφτιαξε. Μια καριέρα, ένα όνομα, καθώς ήταν πολιτικός μηχανικός και άνοιξε στη συνέχεια το δικό του γραφείο στη Λάρισα. Σταδιοδρόμησε στη δουλειά του και ως τέτοιος άνθρωπος βρήκε το δρόμο για το ψηφοθέλητο της Νέας Δημοκρατίας μετά την πτώση της Χούντας. Παρέμεινε ακέραιος και έντιμος. Είχε αξίες και ιδανικά. Βεβαίως είχε και ντεφό. Λεγόταν ότι ήταν στριφνός άνθρωπος, κάπως δύσκολος και σίγουρα μυστικοπαθής. Άπαντες όμως του αναγνώριζαν ότι ήταν μεθοδικός και εργασιομανής. Και βέβαια ένας άνθρωπος που δεν άφηνε τα πράγματα στην τύχη τους. Ο Σουφλιάς αποφάσισε να αλλάξει πίστα, πολιτική πίστα το 1996, και να κελεφαλαιοποιήσει το στάτους που είχε δημιουργήσει ο ίδιος τα προηγούμενα χρόνια εντός του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.

Όλα αυτά συμβαίνουν μετά την αποτυχία του Everett να κερδίσει τον μάλλον άπειρο Κώστα Καραμανλή. Μάλλον άπειρο Κώστα Σιμίτη, που ξεκίνησε τη θητεία του ως πρωθυπουργός με την μαύρη νύχτα των ημείων. Τον Οκτώβριο του 1996, και με τον Everett να έχει εκκινήσει τις διαδικασίες μετά την παρέτησή του, ο Σουφλιάς προσέρχεται στη Βουλή και ανακοινώνει την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος ανεξαρτήτως άλλης υποψηφιότητας. Όμως, ο Σουφλιάς έχασε στη διαδικασία εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας από τον Everett. Το ότι ο Everett επανεξελέγει μέσω των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας δεν εκτόνωσε την ένταση που υπήρχε, και έτσι τότε η αξιωματική αντιπολίτευση οδηγήθηκε σε συνέδριο από το οποίο ο Everett είχε δεσμευτεί ότι θα εκλεγεί πλέον πρόεδρος. Όντας εκπρόσωπος της μητσοτακικής πτέρυγας, ο Σουφλιάς ήλπιζε βασίμως ότι θα είχε καλύτερη τύχη, καθώς ο Everett ήταν σε αποδρομή. Οι Καραμανλικοί όμως δεν είχαν πει την τελευταία λέξη και με επισπεύδονται στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη και τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, άρα και τον Αχιλλέα Καραμανλή, προχώρησαν στη λύση του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος είχε τη στήριξη των λεγόμενων λοχαγών, των νεότερων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Στο συνέδριο, ο Καραμανλής πήρε τον πρώτο γύρο, πέρασε με τον Σουφλιά στο δεύτερο, είχε όμως τη δεξαμονή των ψηφοφόρων του Μιλτιάδη Έβερτ, που έμεινε τρίτος και εξελέγει πανηγυρικά. Η ρήξη Σουφλιά Καραμανλή δεν άργησε να έρθει και θριαλίδα ήταν η στάση της Νέας Δημοκρατίας σε μια τροπολογία της κυβέρνησης Σιμίτη για τις 10. Τότε και με φόντο της διαφοροποίησης κορυφαίων στελεχών, ο Κώστας Καραμανλής έκανε μια κίνηση πυγμής, διαγράφοντας μεταξύ άλλων το βασικό εσωκομματικό του αντίπαλο. Τότε διέγραψε με μιας τον Γιώργο Σουφλιά, τον Στέφανο Μάνο, τον Βασίλη Κοντογιαννόπουλο, για ένα χρόνο τον Αναστάση Παπαλιγούρα, τον Πέτρο Τατούλη, τον Νίκο Κάκαλο, ενώ έθεσε επί της ουσίας υπεράνω κόμματος τον επίτιμο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Πολλά ακούστηκαν για την προοπτική δημιουργία κόμματος από τον Σουφλιά, τον Μάνο και τον Κοντογιαννόπουλο. Κανένα σενάριο όμως δεν ευωδόθηκε. Ο Σουφλιάς ιδιώτευσε μέχρι που δέχτηκε το κέλευσμα της επιστροφής μετά τις εκλογές του 2000. Με τον Καραμανλή άρισαν κάπως, αλλά τα βρήκαν. Με την ιστορική φράση «Γιώργο, καλωσόρισε σπίτι σου», που είπε το 2001 ο τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από το βήμα του 5ου συνεδρίου του κόμματος, υποδεχόμενος πίσω τον Γιώργο Σουφλιά. Λίγα χρόνια μετά εγκατέλειψε το ψηφοδέλτιο της Λάρισας για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, όπου κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Κατά διαβολική σύμπτωση, πρώτος αυτού του ψηφοδελτίου ήταν ο Μιλτιάδης Έβερτ. Ο Σουφλιάς ανέλαβε για 5 χρόνια, από το 4 έως το 9, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χορταρχίας και Δημοσίων Έργων στην κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Ήταν κάτι σαν σκιώδης αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, με εισηγήσεις που λαμβάνονταν πολύ σοβαρά υπόψη για τον πολιτικό σχεδιασμό. Κάποιοι μάλιστα του χρέωσαν και τη βασική εισήγηση για τις εκλογές του 9, που αποδείχθηκαν καρμανιόλα για τη Νέα Δημοκρατία και σήμαναν και την αποχώρηση τη δική του από την ενεργό πολιτική. Ήταν βεβαίως βασικό μέλος της περίφημης κυβερνητικής επιτροπής Καραμανλή, αυτής της κλειστής ομάδας υπουργών που λειτουργούσε ως μικρό υπουργικό. Ήδη από το 8 και μετά, ο Σουφλιάς άρχισε να έχει μια σειρά προβλημάτων για τη λειτουργία της κυβέρνησης και τις βασικές αποφάσεις που λαμβάνονταν. Ο Σουφλιάς ήταν ομολογουμένος συγκρουσιακός. Επί των ημερών του ΕΠΕΧΟΔΕ προχώρησαν οι διαδικασίες για την κατασκευή ή ολοκλήρωση σημαντικών οδικών αξώνων, όπως η Ιόνια Οδός, η αναβάθμιση του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα Θεσσαλονίκης και μεγάλα τμήματα της Εγνατίας. Παράλληλα, προωθήθηκαν έργα που αφορούσαν το μετρό της Αθήνας, το μετρό της Θεσσαλονίκης, ενώ επιχείρησε να προωθήσει μεταρρυθμίσεις σε ζητήματα χωροταξίας, δασικών χαρτών και κτηματολογίου. Βρέθηκε στο επίκεντρο της φοδρής σύγκρουσης με τον εκδότη και κατασκευαστή Γιώργο Μπόμπολα για το περίφημο βασικό μέτοχο. Ενώ ιστορική είχε μείνει η εικόνα του να χορεύει τσάμικο με τον Κόντο Χωριανό από τα Τρίκαλα και στενό του φίλο Σωτήρη Χατζηγάκη και τον ιδιοκτήτη της Ελάκτορ Δημήτρη Κούτρα. Ο Γιώργος Σουφλιάς, με την όχι κακή έννοια, ήταν ένας από τους τελευταίους βαρόνους της Νέας Δημοκρατίας, μιας περίοδου που πέρασε ενδεχομένως και ανεπιστρεπτή μετά την αποσύρσή του από τη δημόσια κατάσταση, μετά τα δημόσια πράγματα. Πέρασε αρκετά προβλήματα υγείας, ενώ τα τελευταία χρόνια υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση. Έφυγε ήσυχα το πρωί της Παρασκευής, βυθίζοντας τη θλίψη τον πολιτικό κόσμο, καθώς ήταν πρόσωπο αγαπητό εντός της Νέας Δημοκρατίας, με σέβας πέραν των όριων αυτής. Στο τελευταίο αντίο βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα έλεγα ότι
με την συγκυρία αυτή, αμέσως μετά από αύριο στη Νέα Δημοκρατία επιστρέφουν στην καυτή πολιτική ατζέντα, όπως αυτή προσδιορίζεται και ορίζεται τις τελευταίες ημέρες. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πέραν του πολιτικού, αυτό που παίζει ψηλά είναι ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και στην ομολογία του είπε, το παραδέχτηκε επί της ουσίας, ότι ήταν εδώ για μεγάλα πράγματα. Προετοιμαζόταν ενέργειες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δείχνει επί της ουσίας την καλή συνεργασία που υπάρχει πλέον ανάμεσα στα δύο κράτη, Ελλάδα και Ισραήλ, γιατί κατά ψέματα πληροφορίες ήρθαν από τη Μοσάντ.

Θέλω όμως να πω, να μου επιτρέψετε, ότι εάν το χαμασίτικο αυτό, το τρομοκράτης χαμασίτης απόβλητο, πετύχαινε το στόχο του, θα δημιουργούσε ένα τεράστιο πρόβλημα στη χώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι θα σταματούσαμε να μιλάμε για τουρισμό για το 2026 τουλάχιστον. Δηλαδή αν είχαμε ένα τέτοιο τρομοκρατικό χτύπημα στην Κρήτη, πολύ φοβούμαι ότι σήμερα, αύριο, μεθαύριο, όταν θα συνέβαινε αυτό το περιστατικό, θα κλαίγαμε με μαύρο δάκρυ. Όλοι μαζί. Γιατί ο τουρισμός, είτε είσαι στον τουρισμό, άρα έμεσα ή άμεσα συνδεδεμένος, είτε δεν είσαι στον τουρισμό, επηρεάζεσαι λόγω της συνεισφοράς του κλάδου του τουρισμού στην τοπική οικονομία. Και επειδή, ξέρετε, στον έξω κόσμο υπάρχει μια general κατάσταση, την οποία θα σας την αποδείξω τώρα, θα εξηγήσω και τι λέω general. Ο τουρίστας, ο αλλοδαπός, δεν ξέρει γεωγραφία. Ακούει Ελλάδα και πιστεύει ότι ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα είναι γύρω. Θα σας πω χαρακτηριστικά παραδείγματα. Την περίοδο που καιγόταν η Ρόδος, δηλαδή πριν από μερικά χρόνια, έτυχε να βρίσκομαι σε ένα μεγάλο ταξίδι στο εξωτερικό. Έτυχε εκείνες τις 10-12 μέρες που απουσίαζα να πάω σε 5 διαφορετικές χώρες. Όταν άκουγαν, όταν μας ρωτούσαν οι καταστηματάρχες, τα καρσόνια, στα εστιατόρια, οι πωλήτριες στα μαγαζιά που μπαίναμε για να πάρουμε ένα σουβενίρ ή κάτι άλλο, και μας ρωτούσαν την παρέα των Ελλήνων που ήμασταν μαζί, από πού είστε, και τους λέγαμε από την Ελλάδα, απαντούσαν όλοι έτσι έντρομοι, θα έλεγα, «Oh, Greece on fire», η Ελλάδα στις φλόγες. Δεν καιγόταν όλη η Ελλάδα. Καιγόταν η Ρόδος. Άντε να πείσεις και να εξηγήσεις σε αυτόν που έχει κλείσει διακοπές στην Κέρκυρα, καμία σχέση, ή στην Κρήτη, που είναι ακόμα πιο κοντά, πολύ κοντά στην Ρόδο, πόσο κοντά, ότι οι φωτιές της Ρόδου δεν επηρεάζουν την Κρήτη, την Κάρπαθο, την Κάσο, τη Χάλκη, που είναι άλλα νησιά, και πολύ περισσότερο βεβαίως τα νησιά στο Ιόνιο Πέλαγος. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι ο τουρισμός είναι ένα ευαίσθητο προϊόν, μια ευαίσθητη υπηρεσία. Μπορεί να επηρεαστεί από απίστευτα πράγματα. Πολύ δε περισσότερο τώρα που με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή βλέπουμε πάλι μια τάση να καταγράφεται. Τι τάση? Έχει η Ελλάδα πρόβλημα από τον πόλεμο στον κόλπο? Όχι, είμαστε πάρα πολύ μακριά. Κι όμως, οι πληροφορίες λένε από το ρεπορτάζ και την έρευνα που έχουμε κάνει τις προηγούμενες μέρες ότι οι Ευρωπαίοι, και όχι μόνο, επιλέγουν πιο ασφαλείς προορισμούς που είναι ακόμα πιο μακριά από την Ελλάδα από τον κόλπο. Δηλαδή την Πορτογαλία, τα Κανάρια νησιά, τις νότιες ακτές της Ισπανίας και βεβαίως τις νότιες ακτές ή τις δυτικές ακτές της Ιταλίας, τις νότιες ακτές της Γαλλίας και τις δυτικές ακτές της Ιταλίας. Αυτή είναι η αίσθηση που έχει ο κόσμος. Να σας πω επίσης ότι έχουμε πάρα πολλά περιστατικά που ξένοι από διάφορα μέρη του κόσμου και μάλιστα με ένα καλό πορτοφόλι έρχονται στην Ελλούντα και κάνουν διακοπές, και αυτό που ρωτάνε πάρα πολύ συχνά είναι πόσο κοντά είναι να πάμε να δούμε την Ακρόπολη ή τη Σαντορίνη. Δεν έχουν την αίσθηση της γεωγραφίας, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Άρα ένα τρομοκρατικό χτύπημα στην Ελλάδα, στην καρδιά του τουρισμού, σε οποιοδήποτε μέρος, στην Κρήτη, στη Χαλκιδική, στον Πειραιά, θα σήμανε μια καταστροφή για τον τουρισμό, τουλάχιστον για τη σεζόν που έχουμε μπροστά μας. Αυτά θα ήθελα να τα σκεφτούν πάρα πάρα πολύ σοβαρά όλοι εκείνοι οι ευαισθητούλιδες, οι οποίοι πουλάνε αυτό το πράγμα ως πολιτική και ως υποτίθεται ευαισθησία και ανθρώπινη αλληλεγγύη, αλλά πίσω από όλα αυτά κρύβονται ύποπτα και σκοτεινά κομμάτια που μπορούν να προκαλέσουν τεράστια ζημιά σε άλλους ανθρώπους και βεβαίως στην ίδια τη χώρα και την οικονομία της.

ουρανό κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παραγγείλει. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στο

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον γιατρό, τον Γιώργο του Σχαρετσιανίτη. Θα τα πούμε σύντομα, γιατρέ μου, και από κοντά. Χάρηκα πολύ που ήμασταν μαζί την Παρασκευή.
1: Κάθε δίληνο κοιτώ τον ουρανό, το γάλανο, και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί, μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινή.

0: καθώς προσεγγίζουμε το Κεμισή, ολοταχώς, θα πρέπει να βάλω τον επίλογο στην πρώτη ενότητα της σημερινής εκπομπής και να πω ότι μαζί με το χαμασίτικο τρομοκρατικό απόβλητο, ψηλά παίζει η υπόθεση της δομής μεταναστών. Νωρίτερα, ο Νίκος Αγγελάκης φιλοξένησε τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον Λευτέρη τον Αυγιανάκη, που μίλησε για το θέμα αυτό και που βεβαίως είπε ενδιαφέροντα πράγματα, ότι απομακρύνεται δηλαδή το ενδεχόμενο του πρώην κταίος του Καρτερό. Ο ίδιος έχει προτείνει χώρους, όμως θέλω να πω εδώ ότι εμείς δεν θέλουμε κανένα κιτ, κανένα ιδιωτικό χώρο, κανένα δημόσιο χώρο, δεν θέλουμε κιτ, δεν θέλουμε δομή. Ήδη η κατάσταση, φίλες και φίλοι, αρχίζει και όζει. Μου λένε φίλοι που περπατάνε σε διάφορες περιοχές στα δυτικά και κυρίως από την Πλαστήρα, την περιοχή της Χανιόπορτας, το στάδιο του Κόρακα, την περιοχή εκεί που βρίσκονται τα κτέλ δυτικής Κρήτης, να το πω έτσι, να το οριοθετήσω έτσι, δεν υφίσταται πλέον κτέλ δυτικής Κρήτης, αλλά ξέρετε, εκεί έξω από το στάδιο, με κατεύθυνση δυτικά προς το συγκρότημα Τάλος, ότι υπάρχουν ώρες μέσα στη μέρα, ειδικά στο Δίλη, που κάποιοι φοβούνται να περάσουν. Κυρίες και κύριοι, είμαστε αντίθετοι στην ισλαμοποίηση της τοπικής μας κοινωνίας. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω ότι έχω βάλει τον πέτη μου αρκετές φορές στο να φρενάρω και στο παρελθόν τη δημιουργία αντίστοιχων τέτοιων δομών στο νησί και θα το κάνω και τώρα. Δεν θέλουμε ούτε δομές, ούτε κιτ. Εκφράζω όχι μόνο την άποψη τη δική μου, εκφράζω μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους, για λόγους που αντιλαμβάνονται και καταλαβαίνουν, δεν επιθυμούν τίποτα πιο μόνιμο από αυτό που υπάρχει σήμερα. Ποιο είναι αυτό που υπάρχει σήμερα? Το ψυγείο. Εκεί όπου στηβάζονται μέχρι να φύγουν να πάνε στην Αθήνα και από εκεί ας τους διαχειριστεί η πολιτεία και να κάνει ο κύριος Πλεύρης αυτά που νομίζει. Δεν μπορεί να κάνει χώρο αποθήκευσης ψυχών εδώ, το λέω έτσι πάρα πολύ απλά, εις βάρος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, εις βάρος των πολιτών, εις βάρος της ασφάλειας. Δεν επιθυμούμε, το λέω ξεκάθαρα, δεν επιθυμούμε και εγώ και μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου αυτή την εξέλιξη. Και θα είμαστε αντίθετοι σε όποιον επιθυμήσει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει, είτε είναι δήμαρχος, είτε είναι βουλευτής, είτε είναι υπουργός, οτιδήποτε τέτοιο που σχετίζεται με όλα αυτά. Το λέω ξεκάθαρα, το έχω κάνει και στο παρελθόν, τον ακτιβισμό αυτό, να το πω έτσι πάρα πολύ αυτό, απλά από μικροφόνο και όχι μόνο, και θα το ξανακάνω και τώρα αν χρειαστεί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν χρωστάω σε κανένα, δεν φοβάμαι κανένα να λέω αυτά τα πράγματα. Οι κριτικοί δεν επιθυμούν. Άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο. Δεν θέλουμε καμία δομή. Ο Νίκος Αγγελάκης που είναι στο στούντιο θα μου πει δύο κουβέντες. Τι σου είπε ο Λευτέρης ο Αυγιανάκης στην εκπομπή? Το σχολίαζα λίγο νωρίτερα. Το θέμα υπάρχει, μπορούν να ακούσουν όλη τη συνέντευξη στο politica.gr. Πες μας δύο κουβέντες.
1: Καταρχάς, καλώς σε βρήκα, Κώστα. Να πούμε ότι τον κύριο Αυγιανάκη τον καλέσαμε διότι μιλώντας με την κυρία Σακαράκη, η οποία είναι γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου του Καρτερού, μας είπε ότι ο κύριος Αυγιανάκης 19 Μαΐου κατέθεσε την πρόταση για να γίνει το πρώην κταίο δομή. Και όπως καταλαβαίνεις, δεοντολογικά δεν μπορούσαμε να πάρουμε απάντηση από τον κύριο Αυγιανάκη. Αυτό όμως που βγήκε ήδη από τον κύριο Αυγιανάκη είναι ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο της δημιουργίας δομής στο Καρτερό, διότι όπως είπε, ναι, παραδέχτηκε ότι έκανε την πρόταση 19 Μαΐου, αλλά οι συνθήκες από το 19 Μαΐου μέχρι τώρα έχουν αλλάξει. Μίλησε μάλιστα και με τουριστικούς παράγοντες ο κύριος Αυγιανάκης. Μπαίνει δηλαδή και το θέμα του τουρισμού στη μέση. Οπότε κάνει τώρα μια νέα πρόταση. Η πρόταση αυτή είναι για δύο ιδιωτικούς χώρους στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών. Και επίσης είπε, ένα άλλο που μια άλλη πτυχή της είδησης είναι ότι σήμερα ο κύριος Πλεύρης θα στείλει επιστολή στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, με τον οποίο θα του λέει ότι εσείς προτείνετε μου χώρους να τους εξετάσουμε. Δηλαδή έχει μια διαλλακτική στάση το Υπουργείο απέναντι σε αυτό. Αυτά είναι τα νέα που έχουμε, οι εξελίξεις μάλλον που έχουμε σχετικά με το θέμα της δομής.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι
0: καλά.
1: Πάμε
0: σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχουμε πολύ πλούσια πολιτική ατζέντα τις τελευταίες μέρες και ώρες, αρχής γενομένης από όλα όσα έγιναν την Παρασκευή το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και βεβαίως με την επίσκεψη και ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στα Καλέσα μόλις την Κυριακή. Για διαφορετικούς λόγους φαίνεται ότι σε κάθε κομματικό επιτελείο υπάρχει συναγερμός και βεβαίως πυρετός, θα έλεγα, με τις τιμές σε κάποιες περιπτώσεις να χτυπούν κόκκινο. Όμως φωτιά έχουν πάρει και τα μίντια, τα οποία βεβαίως σε κεντρικό επίπεδο νομίζω προσπαθούν να αναδείξουν και να καταγράψουν, όπως και εμείς εδώ σε τοπικό, αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα στα επιτελεία των κομμάτων στο δρόμο προς την κάλπη. Σήμερα έχω την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας μερικά από τα ωραία των τελευταίων ωρών που έπαιξαν πανελλαδικά και που βεβαίως είναι καλό να έχετε έτσι μια καλή γνώση και άποψη για όλα αυτά, όπως η συζήτηση που έγινε ανάμεσα στον Ιορδάνη του Χασαπόπουλο και τον Θανάση τον Αυγερινό. Ο Θανάσης Αυγερινός είναι στο στελό επιτελείο της Μαρίας της Καριστιανού.
1: Για τη δικαιοσύνη ή ξέρω εγώ για την αξιοπρέπεια.
2: Είναι ένα βασικό ερώτημα.
1: Γιατί αξιοπρέπεια είπε και ο Τσίπρας.
2: Ένα βασικό ερώτημα πάνω σε αυτό είναι η οικονομία, για παράδειγμα. Είναι από αυτό που ταλανίζει τον ελληνικό λαό.
1: Δηλαδή, λέει η Καριστιανού, σου λέω τώρα μια αφορμή αυτό που λες. Λέει η Καριστιανού, εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
3: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι
0: τεράστιο πολιτικό επιτελείο.
3: Δεν είναι της ώρας να
0: με ρωτάς. Δεν είναι της ώρας.
3: Ενός κόμματος που ιδρύθηκε 21 Μαΐου.
1: Δεν είμαστε ένα κόμμα. Εγώ να μου απαντήσει.
3: Είμαστε ένα
1: το
3: κόμμα.
1: Λέω, ο κόσμος όμως σου λέει.
3: Είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών. Θα διαβάσετε πολύ σύντομα. Είμαστε σίγουροι για τους 3 μήνες.
1: Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Είναι ενδεχόμενο. Δεν μπορώ να πω ότι.
3: Λέω λοιπόν ότι σε πολύ λίγες μέρες θα διαβάσετε όλοι τα πρώτα αποσπάσματα του οικονομικού μας προγράμματος.
0: Κι όμως υπάρχει ένα 10% κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα που πιστεύει αυτές τις ατάκες και εκτιμά ότι μπορεί να έρθει μια καλύτερη μέρα στην Ελλάδα μέσα από αυτά. Το λέω γιατί πολύ απλά μου θύμισε την περίπτωση της κυρίας Έλενας Ακρίτα, βουλευτής επικρατείας του διαλυόμενου κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε προεκλογικά ότι έχουμε ένα γαμάτο οικονομικό επιτελείο, της το είχε πει και ο γιος της, που έχει τρομερές προτάσεις για την οικονομία. Αυτά μετά τα όσα προκάλεσαν και τη συντριβή που έφεραν στη χώρα. Θέλω εδώ να σταθώ και να σας πω ότι έτσι δεν είναι το θέμα ότι δεν πάμε πουθενά. Αυτό είναι το λιγότερο. Εντείνεται όμως ακόμα για μένα στη σκέψη και στη συνείδηση τη δική μου το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν Έλληνες ψηφοφόροι οι οποίοι, ακούγοντας αυτά, δεν έχουν φύγει, τι να πω, το πω τώρα, τρέχοντας. Για πάμε να ακούσουμε μια άλλη περίπτωση.
4: Είμαστε μισθός, είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει, ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη.
0: Ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη, το καταλάβατε. Αυτό το ακούσατε που είπε. Αυτός είναι εκπρόσωπος του Τσίπρα στο κόμμα Ελλάς. Πάμε ακούσουμε τον κύριο Δουδονή, ο οποίος, ο κύριος Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ, κάποτε πίστευε πάρα πολύ τις μετρήσεις όταν το βόλευα στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα που δεν βολεύουν, δεν τις πιστεύει.
5: Ελλάς όλες τις μοσκοπήσεις τελευταίες είναι δεύτερο κόμμα. Μεγαλώνει διαφορά. Και στις τελευταίες χθεσινές μοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ είναι τέταρτο κόμμα. Ούτε καν τρίτο.
6: Οι δημοσκοπήσεις υπακούν σε μια επιστημονική λογική.
7: Πόσο καιρό θα συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις? Δηλαδή, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί.
8: Έχω μια νέα δημοσκόπηση σήμερα από την εταιρεία.
0: Λοιπόν, ούτε αυτό βόλευε και αφού δεν βολεύει, δεν το συζητάμε. Θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, εδώ έχω ολόκληρο αυτό. Είναι, προσέξτε, είναι το βίντεο όπου οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι ρωτάνε τον κύριο Δουδουνή για την κατρακύλα τη δημοσκοπική του Πασόκ. Ο κύριος Δουδουνής δεν αποδέχεται τις δημοσκοπήσεις, αλλά παίζουν, έχουν βρει και παίζουν και παλιότερα βίντεο του κυρίου Δουδουνή, ο οποίος τις πίστευε παλιά τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, το άλλο που πρέπει να πούμε είναι επίσης το ότι πιστεύουμε ανθρώπους οι οποίοι κάποτε μας έλεγαν πράγματα τα οποία τελικά αποδείχτηκαν ότι ήταν αποκύματα νοσηρής φαντασίας.
9: Θεωρείτε ότι 3 βαγόνια εξαφανίστηκαν? Γιατί έχουμε δει κάποιους πολιτικούς οι οποίοι εμφανίζονταν στη Βουλή, εμφανίζονταν σε τηλεοπτικά κανάλια.
0: Ρωτάει ο δημοσιογράφος.
9: Και έλεγαν πως 3 βαγόνια εξαφανίστηκαν.
10: Χάθηκαν και 3 βαγόνια.
0: Χριστοδουλάκης Πασόκ.
11: Ναι, οι οποίοι όμως εκ των υστέρων βγήκαν και είπαν, είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
9: Ναι.
11: Εγώ δεν είπα ποτέ τίποτα. Και νομίζω ήσασταν εσείς που βγάλατε τα βίντεο.
9: Απλά θέλω να σας ρωτήσω, μήπως έχουμε χάσει κάτι εμείς.
10: Χάθηκαν και 3 βαγόνια.
0: Μανώλης Χρωστοδουλάκης.
11: Δηλαδή, πώς μπορεί το μέταλλο να εξαρρωθεί, έστω ότι ήταν μια τέτοια ισχύως έκρηξη κλπ. Που όλα τα εύθραυστα υλικά, ακόμη και τα αλουμινένια καλύματα, ακόμη και τα καθίσματα, ακόμη και οι άνθρωποι.
9: Ούτε ναι, τα πήραν από το χώρο, ναι, να τα πάνε κάπου αλλού, λοιπόν, και να μην τα βρίσκει μια αρμόδια υπηρεσία.
11: Η καταγραφή των βαγονιών έγινε σε κάποιο χρόνο ανύποπτο από τα σημεία που ξεκινούσανε. Που γράφανε το τάδε βαγόνι. Αν υπήρχαν 3 λαθρέα βαγόνια, αυτά τα 3 θα εξαερώνονταν μόνο? Όλα τα άλλα τα βρήκανε, τα δηλωμένα βαγόνια. Ναι. Δηλαδή είναι ένα σενάριο όχι επιστημονικής φαντασίας.
0: Κι όμως, κυρίες και κύριοι, βλέπετε εδώ μιλάει, ας πούμε, ο άνθρωπος αυτός ως επιστήμονας και εξηγεί κάποια πράγματα. Αλλά υπάρχουν όμως εκείνοι οι οποίοι εξακολουθούν και πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Εξακολουθούν και πιστεύουν αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας. Είναι, ξέρετε, όπως βολεύει τον καθένα. Και επειδή μου ήρθε τώρα η λέξη βόλεψη, θέλω να μου επιτρέψετε να αναφερθώ στο Γιάννη Δραγασάκη ως υπόδειγμα αριστερού ήθους, σε εισαγωγικά, ο οποίος βούτυξε την έδρα που έμεινε κενή μετά την παραίτηση Αχτσιόγλου και έγινε πάλι βουλευτής. Να πω ότι ο Δραγασάκης δεν είχε εκλεγεί στις εκλογές του 23. Βέβαια, βούτυξε την έδρα που είχε πάρει η Αχτσιόγλου με το ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε σε άλλο κόμμα. Αυτός πήρε μια έδρα που δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο κατέβηκε στις εκλογές, αλλά είναι τώρα ανεξάρτητος. Επιτρέψτε μου να πω ότι όλα αυτά αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι το πολιτικό σκηνικό και κυρίως κάποιοι όλοι οι χώροι, αλλά κυρίως κάποιοι χώροι, είναι ο βουλευτικός μισθουδάκος να πέφτει, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητος, και οι λοιπές βουλευτικές παροχές, και δεν πειράζει. Έχει ο Θεός τον ποπό μας να βολέψουμε. Και μου σχολιάζει, γιατί χθες το μοιράστηκα με κάποιους αυτό, σε μια ομαδική που έχουμε, μου σχολιάζει ένας φίλος ότι Άγιο είχαν εκεί στο ΚΚΕ, που αυτός ο άνθρωπος δεν κατάφερε να γίνει γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος το 91. Και είναι και άθεοι δηλαδή, και δεν ξέρουν, λέει, που να ανάψουν κερί. Μου σχολίαζε χαρακτηριστικά, και δεν έχει και άδικο.

Τώρα, επειδή θέλω να το κλείσω το θέμα των δημοσκοπήσεων, τον πονοκέφαλο, τις ελπίδες και τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο είχαμε δύο νέες δημοσκοπήσεις. Δεν δείχνουν κάτι διαφορετικό. Δείχνουν την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας στην μέτρηση της ΜΑΡΚ για την εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία με 30,8%. Δεύτερο κόμμα είναι ο ΕΛΑΣ με 15,7. Έχουν δηλαδή 15 μονάδες διαφορά, 15,1 μονάδες διαφορά. Τα δύο κόμματα στην τρίτη θέση και την τέταρτη δίνει πολύ μεγάλη μάχη η ελπίδα της Καριστιανού με το Πασόκ του Ανδρουλάκη με 10,9 και 10,3% αντίστοιχα. Είναι τέταρτο δηλαδή το Πασόκ. Ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,8, η Ελληνική Λύση με 6,8, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4 και στη Βουλή εισέρχεται και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με τη Φωνή Λογικής που βρίσκεται στο 3,7%. Μένουν εκτός το ΜΕΡΑ και βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι στο 1,8%. Στη δεύτερη μέτρηση, στην εκτίμηση ψήφου της Παλμός Ανάλυσης, έχουμε για τον ελεύθερο τύπο 28,1%, πάλι double score και εδώ, με δεύτερο κόμμα πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα ΕΛΑΣ. Στην τρίτη θέση μαζί, πραγματικά χέρι-χέρι, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΠΙΔΑ, ΕΛΠΙΔΑ και ΠΑΣΟΚ, με 10,3% αμφότερη, 7% για την Ελληνική Λύση. Έχουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 6,6, την Πλεύση Ελευθερίας να κρατιέται στο 5,4, σταθερή. Μάλιστα, η Πλεύση Ελευθερίας εδώ, αν δούμε και τη σύγκριση των δύο μετρήσεων, βλέπουμε ότι είναι στα όρια του στατιστικού σφάλματος οι διαφορές των κομμάτων. Ακολουθεί η Φωνή Λογικής στο 4% και όλα τα υπόλοιπα κόμματα μένουν εκτός. ΜΕΡΑ, 25, ΣΥΡΙΖΑ, Σπαρτιάτες, Νίκη, Δημοκράτες κλπ. Εδώ θέλω να σας πω το εξής. Βλέποντας τις δύο μετρήσεις, θέλω να σας πω ότι δεν μπορεί η δημοσκόπη να είναι τόσο λάθος και να δίνουν ακριβώς την ίδια εικόνα. Δηλαδή, προσέξτε, το 30,8% της ΜΑΡΚ γίνεται 28,1% στην εταιρεία Παλμός. Το 15,7% της ΕΛΑΣ γίνεται 14,3% στην Παλμός. Το 10,9% της Καριστιανού γίνεται 10,3% στην Παλμός. Το 10,3% της ΜΑΡΚ είναι ακριβώς το ίδιο με την καταγραφή που κάνει η Παλμός στην Παλμός. Το 10,3% της ΜΑΡΚ είναι ακριβώς το ίδιο με την καταγραφή που κάνει η Παλμός.

ποσοστό δηλαδή, από το δεύτερο στο κυβερνών κόμμα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο, ένα πολιτικό φαινόμενο που πραγματικά σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Τώρα, για τα υπόλοιπα που έχουμε πει, νομίζω ότι θα γίνω επαναλαμβανόμενος αν μπω σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε αρκετό χρόνο να δούμε περισσότερα πράγματα τις επόμενες εβδομάδες.

Έχουμε την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη, καθώς συγγενείς του φέρεται να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις πολυοδομίες. Η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα έρχεται λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς στις πολυοδομίες. Κυρίες και κύριοι, το νούμερο ένα πρόβλημα της κυβέρνησης σήμερα είναι η διαφθορά. Είναι μεγαλύτερο πρόβλημα το πρόβλημα της διαφθοράς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία παρά το θέμα της ακρίβειας. Σας το λέω, το δηλώνω και το ξεκαθαρίζω. Επίσης, το πόρισμα Τιχεροπούλου για το ΟΠΕΚΕΠΕ γύρισε μπούμεραγκ στους κατήγορους και εδώ αμφισβητείται η ακρίβεια των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εξετάζονται πιθανές δικαστικές κινήσεις κατά Ευρωπαίων εισαγγελέων. Και εδώ έχουμε νέα ερωτήματα για το ρόλο της Τιχεροπούλου στην υπόθεση αυτή. Είναι κάτι που είχαμε αφήσει να εννοηθεί την προηγούμενη εβδομάδα που κουβεντιάζαμε πράγματα και που νομίζω ότι θα αποτελέσει βασικό σημείο συζήτησης στο αμέσως επόμενο διάστημα, γιατί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι έχει πάρει μια εντελώς διαφορετική πορεία από αυτή που ερχόταν στην αρχή. Θα τα πούμε όμως. Θα τα πούμε. Λοιπόν, με αυτό κλείνω σήμερα. Με αυτά μάλλον κλείνω σήμερα. Και βεβαίως τις ανατροπές στη Μέση Ανατολή, όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύθραυστα. Πρέπει επίσης να το συμπεριλάβουμε στην

ατζέντα μας τη σημερινή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη με τον Γιάννη τον Πάριο. Σας αποχαιρετούμε. Μια συνηθισμένη μέρα. Με τα αγαπημένα μου τραγούδια και αδικημένα του Γιάννη Πάριου. Ένα ακόμα αδικημένο τραγούδι του Γιάννη Πάριου. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε. Γύρισαν οι δείκτες. Η αντίστροφη μέτρηση για την Παρασκευή ξεκίνησε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Henrik Ibsen για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

9 Ιουνίου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι της εποχής, δηλαδή απολύτως καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μόνο κατά διαστήματα θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα απνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρωση.

σε αυτή την προσπάθεια την ενημερωτική έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Γιαννουλάκη, πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, και θα μιλήσουμε για τον μίνι ανασχηματισμό που έκανε ο Πρωθυπουργός, αλλά και τη συνεχή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα πούμε, βέβαια, θα συνομιλήσουμε με θέμα «Ο ΣΥΡΙΖΑ και η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα». Έχουμε επίσης προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Φακουρέλη, που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, και το θέμα μας θα είναι η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο τις περασμένες ημέρες. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά, ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 24η εβδομάδα του 2026 και στην 160η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 4 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 33 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 23 ημερών.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται σήμερα η μνήμη του Αγίου Ροδίωνος και τα ονόματα που γιορτάζουν είναι η Ροδάνθη. Χρόνια της πολλά λοιπόν στη Ροδάνθη και χρόνια πολλά και σε όσους και όσες έχουν γενέθλια σήμερα. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα αρχείων, αλλά και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Και όπως διαβάζω στην ιστοσελίδα sansimera.gr, ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας αρχείων κάθε χρόνο στις 9 Ιουνίου είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους αρχαιονόμους και όλους τους επιστήμονες της πληροφόρησης να αναδείξουν τη χρησιμότητα των αρχείων στην κοινωνία, να παρακινήσουν τους πολίτες να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τον πλούτο που φυλάσσεται στα αρχεία και να έρθουν σε επαφή με αυτό το συναρπαστικό χώρο στον οποίο απόκεινται μοναδικά τεκμήρια πολιτιστικής κληρονομιάς. Η 9η Ιουνίου έχει επίσης οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης με πρωτοβουλία του Διεθνούς Φόρουμ Διαπίστευσης και της Διεθνούς Συνεργασίας για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων από κοινού, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τη σημασία της διαπίστευσης. Στο χώρο της επιστοποίησης της ποιότητας, των ελέγχων και των εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων, διαπίστευση είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια. Το μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας διαπίστευσης, το φετινό, είναι καινοτομία, εμπιστοσύνη και βιωσιμότητα, η δύναμη της διαπίστευσης.

Όσον αφορά στα θέματα τώρα της επικαιρότητας, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και μάλιστα η ατμόσφαιρα είναι πολύ τεταμένη. Κάποιες αχνές ελπίδες, ακτίδες εκεί ειρήνης φαίνονται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Κατά τα άλλα, εδώ στον τόπο μας ψάχνουμε να βρούμε πού θα φιλοξενήσουμε αυτούς τους δύσμυρους που έρχονται από τα παράλια της Αφρικής και ζητούν μια άλλη καλύτερη μοίρα στην Ευρώπη και ως σκαλοπάτι χρησιμοποιούν την Κρήτη. Ως πρώτο μάλιστα σκαλοπάτι.

Χθες ο κύριος Αβγενάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, απαντώντας και στις αιτιάσεις της γραμματέως του Πολιτιστικού Συλλόγου του Καρτερού, της κυρίας Ελένη Σακαράκη, ότι ο ίδιος είναι εκείνος που πρότεινε το κτίριο του Παλαιού ΤΕΟ στην Εθνική Οδό για χώρο φιλοξενίας των μεταναστών, είπε χαρακτηριστικά ότι το θέμα του ΚΤΕΟ, του Παλαιού ΚΤΕΟ, και το θέμα της αποθήκης της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών στους αθανάτους έκλεισε και ότι προτείνει δύο ιδιωτικούς χώρους στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών. Όμως φαίνεται πως δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, διότι τώρα υπάρχουν αντιδράσεις και από την πλευρά της περιοχής, εκεί κοντά στους αθανάτους είναι αυτές οι ιδιωτικές αποθήκες, και φαίνεται ότι, επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να τα βρούμε και έχουν ξεσηκωθεί τώρα και οι κάτοικοι εκεί της γύρω περιοχής. Διαβάζω σχετικά ότι, και το διαβάζω από το δικό μας site, το politica.gr, ότι σε έντονο προβληματισμό παραμένει η υπόθεση της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, με τη συζήτηση γύρω από τη χωροθέτηση να προκαλεί συνεχείς αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Την ώρα που το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αναμένει προτάσεις από τους τοπικούς φορείς και η Περιφέρεια Κρήτης ετοιμάζεται να συζητήσει το θέμα σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, τα σενάρια για πιθανές τοποθεσίες εγκατάσταση της δομής πληθαίνουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των χώρων που εξετάστηκαν ήταν και το πρώην εργοστάσιο Ελαιολάδου στην περιοχή των Αθανάτων. Η συγκεκριμένη προοπτική προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από κατοίκους και επαγγελματίες των Αθανάτων, των Δαφνών και των Γουρνών Τεμένους, οι οποίοι απέστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο, την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Ηρακλείου και άλλους αρμόδιους φορείς. Στην επιστολή τους εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους ακόμη και στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής στην περιοχή, υποστηρίζοντας πως η συγκεκριμένη χωροθέτηση είναι ακατάλληλη τόσο χωροταξικά όσο και κοινωνικά. Όπως αναφέρουν, οι υπάρχουσες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν ένα μεγάλο αριθμό φιλοξενούμενων, ενώ κάνουν λόγο για πιθανές επιπτώσεις στην καθημερινότητα, την τοπική οικονομία και την αγροτική δραστηριότητα της περιοχής. Παράλληλα, οι κάτοικοι τονίζουν ότι η περιοχή δεν διαθέτει επαρκείς υπηρεσίες ασφάλειας, υγείας και πρόνοιας, ώστε να υποστηρίξει μια τέτοια δομή, ενώ εκφράζουν δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζουν, προωθούνται οι σχεδιασμοί χωρίς επίσημη ενημέρωση και διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Μεταξύ άλλων, ζητούν επίσημη ενημέρωση για το εάν υπάρχει σχεδιασμός για τη συγκεκριμένη περιοχή, να αποκλειστεί οριστικά η δημιουργία δομής στους αθανάτους, να μην υπάρξουν διαδικασίες επίταξης ή αποφάσεις χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Οι υπογράφοντες δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν με κάθε νόμιμο και δημοκρατικό μέσο προκειμένου να αποτρέψουν οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά τη δημιουργία δομής στην περιοχή τους. Το μεταναστευτικό παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα για την Κρήτη, καθώς οι αυξημένες αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια του νησιού δημιουργούν πιέσεις και εντείνουν τη συζήτηση γύρω από την ανάγκη έβρεσης μόνιμης λύσης. Συνεχής είναι και οι επιχειρήσεις για τη διάσωση μεταναστών. Σήμερα το πρωί τουλάχιστον 132 περισυνελέγησαν σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην θαλάσσια περιοχή στους Καλούς Λιμένες, υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος. Στην πρώτη επιχείρηση, ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού εντόπισε και διέσωσε 48 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο 32 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση σε θαλάσσια περιοχή 33 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου περιπολικό σκάφος του λιμενικού διέσωσε περίπου 84 αλλοδαπούς που επέβαιναν επίσης σε λέμβο. Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Έτσι είναι, θα είναι καθημερινότητα, είναι ήδη δηλαδή καθημερινότητα, ιδιαίτερα τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, και πώς θα χειριστεί
και η τοπική κοινωνία και η κυβέρνηση το θέμα. Η επίταξη είναι η ακραία λύση. Θα πρέπει κάτι άλλο να σκεφτούν και οι τοπικοί παράγοντες και η κυβέρνηση και οι κάτοικοι των περιοχών. Μια άλλη λύση είναι να δημιουργηθεί, όχι σε υπάρχοντα χώρο, γιατί η κυβέρνηση δεν έρχεται να βρει ένα χώρο κατάλληλο στην Κρήτη που να είναι απομακρυσμένος από κατοικημένες περιοχές, αφού βλέπουμε ότι οι κάτοικοι αντιδρούν, να δημιουργήσει ένα, να κατασκευάσει ένα δικό της χώρο. Ένα χώρο ο οποίος η κατασκευή του θα είναι τέτοια, η οποία ή θα χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό μετά, αν ποτέ εκλείψουν αυτές οι ροές ανθρώπων από την Αφρική και την Ασία να έρχονται στην χώρα μας, να τα χρησιμοποιήσει για κάποιο άλλο σκοπό ή να είναι κατασκευή τέτοια ώστε εύκολα να διαλύεται, αφού υπάρχουν όλες αυτές οι αντιδράσεις. Γιατί όπως και να το κάνουμε, αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να τους πνίξουμε.

αλλά είναι και λίγο γραφικό αυτό το πράγμα κάθε φορά που προτείνεται ένας τόπος, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει πνεύμα συνεννόησης, γι' αυτό είναι γραφικό, κάθε φορά που ένας τόπος επιλέγεται να υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις.

σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα, που βρίσκεται στην επικαιρότητα, είναι αυτό το θέμα του Παλαιστινίου που έχει συλληφθεί για τρομοκρατία, για απόπειρα δηλαδή σε τρομοκρατία, σε προετοιμασία αν θέλετε για τρομοκρατία. Και διαβάζω σχετικά το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη από το politica.gr. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και των αρμόδιων διοκτικών αρχών για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και της δράσης του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς, καθώς και για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας με πιθανό στόχο Ισραηλινά συμφέροντα. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, λέει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης, οι ερευνητές έχουν πλέον στρέψει το ενδιαφέρον τους σε δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με τον συλληφθέντα. Το πρώτο άτομο εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και μέχρι στιγμής παραμένει αταυτοποίητο, ενώ το δεύτερο βρίσκεται στο εξωτερικό και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως είχε αποκαλύψει από την Κυριακή το politica.gr, οι ελληνικές αρχές είχαν ήδη ξεκινήσει συντονισμένες ενέργειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τουλάχιστον ενός ακόμη συνεργού του 37χρονου, εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο που προέκυψε από τα ψηφιακά πιστήρια, τις επικοινωνίες και τις καταθέσεις που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο της έρευνας. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις έρευνες που πραγματοποιούνται στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 37χρονος να διατηρούσε κατοικία ή άλλο χώρο στο νησί, τον οποίο χρησιμοποιούσε είτε ως αποθήκη υλικών, είτε ακόμη και ως αυτοσχέδιο εργαστήριο για την προπαρασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Οι ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν στο συγκεκριμένο χώρο αποθηκεύονται υλικά, εξοπλισμός ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να συνδεθούν με την προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Για το λόγο αυτό συνεχίζονται εξονυχιστικοί έλεγχοι, ενώ αξιολογούνται όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις μέχρι τώρα έρευνες. Κατά τις εκτιμήσεις των αρχών, ο τελικός στόχος του 37χρονου ήταν να προκαλέσει μαζικό πλήγμα στην Κρήτη, με πιθανό στόχο Ισραηλινά συμφέροντα, προκαλώντας πολλαπλά θύματα και διεθνή αντίκτυπο. Το επιχειρησιακό σχέδιο που φέρεται να βρισκόταν σε φάση προετοιμασίας αποτελεί αντικείμενο ενδελεχούς διερεύνησης, καθώς εξετάζονται οι διασυνδέσεις του με πρόσωπα εντός και εκτός Ελλάδας. Μετά τη σύλληψή του, ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε την εμπλοκή του σε μέρος της δραστηριότητας που ερευνάται, αποκαλύπτοντας ότι είχε προχωρήσει σε παραγγελίες υλικών μέσω διαδικτύου, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Τη Δευτέρα, χθες δηλαδή, οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών με σκοπό τη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και για αξιόπινη υποστήριξη τρομοκρατικής δράσης. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, καθώς οι αρχές θεωρούν κρίσιμη την ταυτοποίηση όλων των προσώπων που ενδεχομένως συμμετείχαν στο σχεδιασμό ή την υποστήριξη ή την υλοποίηση του φερόμενου τρομοκρατικού σχεδίου.

Χθες σας είπα ότι έληξαν οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Γενικό Λυκείο, εκτός από τα ειδικά μαθήματα, έτσι, για τα μαθήματα που δίνουν σε πρώτη φάση, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν όμως και υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν κάποιες σχολές οι οποίες έχουν ειδικά μαθήματα. Αυτά τα ειδικά μαθήματα μέσα στο μήνα θα δοθούν και αυτά. Όμως συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις ή πανελλαδικές εξετάσεις, όπως θέλετε μπορείτε να τις πείτε, από τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάζονται σήμερα στην υγιεινή, το ναυτικό δίκαιο, τους διεθνείς κανονισμούς στη ναυτιλία και εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Σε λίγο, σε 3 λεπτά περίπου, θα ξεκινήσει η εξέταση, 8.30 ώρα όπως κάθε φορά. Εμείς να κάνουμε τώρα την πρώτη απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Διπλή επιχείρηση διάσωσης του λιμενικού για δύο λέμβους με πάνω από 130 μετανάστες στους καλούς λιμένες. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης τόνισε χθες ότι ζήτησε το χώρο του πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών. Την Παρασκευή η ορκομοσία των υφυπουργών Γιώργου Κότσιρα, Δημήτρη Μαρκόπουλου, Τάσου Χατζηβασιλείου και Μαριλένα Σούκουλη, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Πέμπτη απολογείται για 4 κακουργήματα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Νέα λουκέτα έως 24 μήνες για φοροδιαφυγή και πειραγμένες ταμιακές προβλέπει νέα απόφαση της ΑΔΕ. Αμερικανικό ελικόπτερο Απάτσι κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούς, σώα τα δύο μέλη του πληρώματος. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στον τρίτο τελικό της Basket League και πλέον είναι πίσω με 2-1 στο σκορ της σειράς. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το γιατίκουλέ.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters. Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Να παραμείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι στη Winmasters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 γκολ, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σε κερδισμένο. Περίφημα, με έχουν στραβώσει over, που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζεις στη Winmasters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.

Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Εν ολίγης δηλαδή συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Ο εισαγγελέας, λέει το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για τους τραυματίες του συγγενείς θυμάτων με την εξαίρεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος και των δικηγορικών συλλόγων. Πρότεινε να απορριφθούν οι δηλώσεις του Σωματείου Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο θυμίζουμε πως στρέφεται μόνο κατά των τριών σταθμαρχών απογευματινής βραδινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου του 2023. Και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νότιου Ελλάδας. Για το δημόσιο, η εισαγγελέας ανέφερε μεταξύ άλλων πως στη δήλωση δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια το τροχαίο υλικό που υπέστη ζημία, προσθέτοντας πως κατά το χρόνο του δυστυχήματος η κυριότητα του τροχαίου υλικού μπορεί να ανήκει είτε στο ελληνικό δημόσιο είτε στην Eurofima, την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Χρηματοδότησης Τροχαίου Υλικού. Να σημειωθεί, λέει η δημοσίευση, πως στην τελευταία συνεδρίαση η εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το Ελληνικό Δημόσιο ενημέρωσε το δικαστήριο πως επιφυλάσσεται να παραδώσει τα σχετικά έγγραφα για την κυριότητα του τροχαίου υλικού στην επόμενη δικάσιμο. Μετά τους συνηγόρους συγγενών θυμάτων εκκρεμεί η ολοκλήρωση της τοποθέτησης της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Υπενθυμίζουμε, λέει η δημοσίευση, πως συνολικά κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 άτομα, στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. 5 είναι τα δικήματα για τα οποία κατηγορούνται κατά περίπτωση. Για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξης, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεστήσα και κατά εξακολούθηση και από κοινού κατηγορούνται 33 άτομα. Για τα τρία πλημελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια, από υπόχρεο κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια, από υπόχρεο κατά συρροή, κατηγορούνται 35 άτομα. Για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος κατηγορούνται 3 άτομα.

Μέσα στις επόμενες ημέρες, μια είδηση που αφορά το πορτοφόλι μας, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Μέσω της εφαρμογής «Πόσο κάνει», έτσι είναι η εφαρμογή, «Πόσο κάνει», στα γκρίκληση βέβαια έτσι, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αν η τιμή ενός προϊόντος, όπως το ρύζι συγκεκριμένης μάρκας, είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα. Στόχος της πρωτοβουλίας, αναφέρει σχετική δημοσίευση από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την artnews.gr, είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Η εφαρμογή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό φαινόμενων εσχροκέρδειας, τα οποία επιβαρύνουν το κόστος ζωής των νοικοκυριών. Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζει τον διάλογο με τους εμπορικούς φορείς με στόχο τη διατήρηση των τιμών σε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά επίπεδα και τη στήριξη των καταναλωτών απέναντι στις οικονομικές προκλήσεις της περίοδου. Να δούμε και τα δύο διεθνή θέματα που σας ανέφερα στην αρχή της εκπομπής, δηλαδή αυτή την εξαιρετικά τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, εξακολουθεί να παραμένει δηλαδή, αυτόν το ορθότερο να πούμε, μία ημέρα κατά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση με ανταλλογή πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Παρότι οι επιχειρήσεις έχουν προς το παρόν ανασταλεί, η ένταση δεν έχει υποχωρήσει ουσιαστικά, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, επικαλούμενο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, θέση την οποία επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι 5 χώρες της περιοχής που εμπλέκονται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν του ζήτησαν να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις και να προχωρήσει σε συμφωνία. Στον άλλο πόλεμο τώρα, Ρωσία-Ουκρανίας, θετικό χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, μετά την επιστροφή του στο Κίεβο από το Λονδίνο, όπου είχε επαφές με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, ο Ζελένσκι έκανε λόγο για μια πολύ θετική συζήτηση με τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Πάμε να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, ένας από τους σημερινούς μας καλεσμένους είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Γιαννουλάκης, για να συζητήσουμε τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και να δούμε πώς θα διαχειριστεί η Νέα Δημοκρατία αυτό το δημοσκοπικό φαινόμενο, σε όλες τις δημοσκοπήσεις να είναι πρώτη, και πώς αυτό μπορεί να την εμπνεύσει για τις επόμενες εκλογές. Όμως θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γιαννουλάκη για ένα πολύ σοβαρό τοπικό θέμα. Καταρχάς να τον καλημερίσω. Κύριε Γιαννουλάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Πριν περάσουμε στα καθαρός πολιτικά, αν και πολιτικά είναι τα πάντα στη ζωή, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι και τοπικού ενδιαφέροντος αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, τι πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να γίνει με το θέμα της εξέβρεσης χώρου για την φιλοξενία των μεταναστών? Άλλοι 132 μετανάστες περισυνελέησαν σήμερα από το νότιο Κρητικό Πέλαγος.
1: Μάλιστα, όπως είπε χθες ο Υπουργός από το βήμα της Βουλής, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Είναι κάτι που συζητείται πολύ καιρό. Είναι ένα θέμα όχι ευχάριστο για τον κόσμο, για να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Απλά θα σας πω, γιατί μίλησα και με το Υπουργείο και με το Γενικό Γραμματέα.
0: Ωραία, για πείτε μας λοιπόν.
1: Ίσως πρέπει και εμείς ως κυβέρνηση και ως κόμμα να το επικοινωνήσουμε λίγο περισσότερο και να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο κάποια πράγματα. Λέγοντας κλειστή δομή, κυρία Αγγελάκη, κλειστή προσωρινή δομή, είναι στην γεωλεξία κλειστή. Δεν υπάρχει, δεν θα υπάρχει δυνατότητα οι άνθρωποι που θα μπαίνουν να κυκλοφορούν ή να μπαίνουν, βγαίνουν. Δεν είναι ένας χώρος ο οποίος πάνε όποτε θέλουν, μπαίνουν όποτε θέλουν, βγαίνουν. Είναι εντελώς κλειστή. Ένα αντίστοιχο έχει δημιουργηθεί στην Αγιά στα Χανιά, σε κτίριο που στεγάζονται υπηρεσίες της περιφέρειας. Δηλαδή συγχρόνως από τη μία γίνεται δουλειά και από την άλλη είναι άνθρωποι και δεν το παίρνουν, δεν το καταλαβαίνει πολλοί κόσμος. Επίσης έχει να βλωθεί πλοίο για τις ανάγκες της μεταφοράς, ούτως ώστε να μην χρησιμοποιούνται τα πλοία της γραμμής, ιδιαίτερα τώρα που έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Έχουν μπει λεωφορεία για την μεταφορά εντός του νησιού. Με λίγα λόγια, δεν είναι όπως λέγονται. Επαναλαμβάνω. Εγώ κατανοώ ότι ο κόσμος αντιδρά, ότι ο κόσμος ενδεχομένως να φοβάται, αλλά θα είναι αρκετά έως πολύ οργανωμένα. Με το ξεκαθάρισε ο Γενικός Γραμματέας ότι υπάρχει αυτή η σύγχυση στον κόσμο, που όπως είπα έπρεπε να είχαμε

0: να είχαν πληροφορηθεί νωρίτερα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη χωροθεσία και τις τοποθεσίες που κατά καιρούς ακούτε και ακούμε όλοι μας, είναι γεγονός ότι έχουν, οι χώροι που είχαν στην αρχή προταθεί, για κάποιο λόγο δεν προχώρησε. Με τελευταίο, θα ξέρετε κύριε Αγγελάκη, την περιοχή των Μαλάδων, το οποίο εκεί υπήρχαν αντιδράσεις και από επαγγελματίες περιοχής και από κατοίκους, γιατί είναι μια περιοχή κατοικημένη, έχει και κατοικίες, έχει σπίτια. Για το κταίο που συζητείτε, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τόσο τραγικός λύση, γιατί είναι μέσα και έξω από την πόλη. Στην ουσία δεν επηρεάζει. Μάλιστα οι πληροφορίες δικές μου είναι ότι και το κτίριο περιμετρικά θα, εκτός ότι θα σουλουποθεί, να το πω λίγο απλά, θα μπουν αυτοκόλλητα, δεν θα καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται μέσα. Κάποια στιγμή όμως όλοι οι φορείς και οι δήμοι και η περιφέρεια πρέπει να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να βρουν ουσιαστική και μια λύση πρακτική και, και τεχνική για όλους. Δεν μπορεί αυτό να διονύζεται, γιατί σωστά είπατε πριν ότι και σήμερα είχαμε, τι αριθμό αναφέρατε,
1: 132.
0: Οπότε αν υπήρχε έτοιμη η μία δομή, αυτή θα ήταν τώρα θα πήραν αμέσως στο χώρο και δεν θα φαίνονταν τόσο και στον κόσμο. Είναι ένα θέμα, είναι η τρίτη φορά που το λέω τώρα, το οποίο καλώς απασχολεί τον κόσμο, απλά πρέπει να βρεθεί μια λύση και εκεί πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Και ως φορείς και ως κόμματα και η περιφέρεια.
1: Θέλω να υπογραμμίσω αυτό που είπατε, κύριε Γιαννουλάκη, ότι όλη η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού πρέπει να κάτσουν κάτω σε ένα τραπέζι, έτσι, και να βρούνε τη λύση. Δεν μπορούν να βρίσκουν λύσεις για άλλα θέματα και να μην μπορούν να βρίσκουν λύση σε αυτό. Αλλά ξέρετε τι φοβάμαι, και επιτρέψτε μου την εκτίμηση, ότι σκέφτονται το πολιτικό κόστος. Πρέπει να το κάνουν στην άκρη το πολιτικό κόστος και να κάτσουν να βρούνε μία λύση επί του αντικειμένου. Διότι δεν μας κολακεύει αυτή η εικόνα.
0: Και να σας πω και κάτι, και στην προχθεσινή συζήτηση με τον Υπουργό παρενέβη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε επιτέλους βρείτε λύση. Θα πει ότι το θέμα πλέον είναι γνωστό και κεντρικά στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο, πρέπει να βρεθεί λύση. Σε ό,τι έχει να κάνει με το πολιτικό κόστος, εγώ από τη μία πλευρά το αντιλαμβάνομαι, αλλά από την άλλη δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Συμφωνώ.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά. Και ξέρετε, σε όλα τα θέματα, εν προκειμένου στο θέμα της δομής των μεταναστών, πάντα θα υπάρχουν αντιδράσεις. Κατανοητό είναι. Πρέπει όμως να βρεθεί και λύση. Δεν γίνεται να το διονύζουμε, γιατί σωστά είπατε ότι όσο το αφήνουμε, τόσο χειροτερεύει.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ας εισακουστεί αυτή η προτροπή σας και ενδεχομένως και το δικό μου σχέδιο.
0: Αν θέλετε, και το λέω και δημόσια τώρα, μόλις μου σταλούν όλα τα στοιχεία, είμαι διατεθειμένος και να κάνουμε, αν χρειαστεί, μια κουβέντα είτε στον ΑΡΕ, είτε να σας στείλω κάποιες περαιτέρω πληροφορίες, ώστε ο κόσμος να καταλάβει κάποια πράγματα.
1: Βεβαίως, μπορείτε να μου τα στείλετε.
0: Για να μην πάει εξηγητό, εγώ δεν κάνω τώρα το δικηγόρο ούτε του Υπουργού ούτε της κυβέρνησης.
1: Ναι,
0: απλά
1: όχι.
0: Μεταφέρω το κλίμα που υπάρχει και κεντρικά. Γιατί πρέπει να λέμε, πρέπει ο κόσμος να καταλαβαίνει τι γίνεται ή τι πρόκειται να γίνει.
1: Μα
0: για να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, και εγώ πρώτη συζήτηση που είχαμε με το Γενικό Γραμματέα είχα αντιδράσει σε κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Τα οποία ο άνθρωπος στη συνέχεια με εξήγησε τι γίνεται και πώς μπορεί να γίνει. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί σωστά.
1: Σωστά. Κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι είναι λογικά αυτά που λέτε, κύριε Γιαννουλάκη. Είναι λογικά. Είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί. Και θα λυθεί μόνο με συνεννόηση. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στα αμιγώς πολιτικά, να το πούμε, τα της πολιτικής. Λοιπόν, παρατηρούμε τη Νέα Δημοκρατία συνεχώς, είτε εμφανιστούν νέα κόμματα είτε δεν εμφανιστούν, να είναι εκεί πρώτη και να πηγαίνει πρώτη. Θέλω να μου πείτε καταρχάς πού οφείλεται αυτό, αλλά το σημαντικότερο, πώς θα το διαχειριστεί η Νέα Δημοκρατία σε μια ήδη έστω και ανεπίσημα προεκλογική περίοδο. Πώς θα κρατήσει αυτή την πρωτιά δηλαδή, και αυτή η πρωτιά πού μπορεί να την οδηγήσει.
0: Κοιτάξτε, σε ό,τι έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις, το έχω ξαναπεί, είναι η πρώτη φορά από τη μεταπολίτευση και μετά που ένα κόμμα που βρίσκεται στη κυβέρνηση 7 και πλέον χρόνια συνεχίζει να είναι πρώτο με διαφορά στις δημοσκοπήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό, κύριε Αγγελάκη, δείχνει ότι ο κόσμος, παρόλα τα προβλήματα που ανακύπτουν, παρόλα τα θέματα που μπορεί να έχουν, βλέπει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη αξιόπιστη λύση. Από την άλλη, αυτό που λέμε πάντα και εμείς και κυρίως ο απλός κόσμος και η βάση είναι ότι χρειάζεται μια σταθερότητα στη χώρα που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να την παρέχει. Και δεν το λέω σε καμία περίπτωση υπεροπτικά ή εγωιστικά. Το δείχνει η ίδια η ζωή, η ίδια η πραγματικότητα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση και η παράταξη που, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μέσα από κρίσεις, παγκόσμιες κρίσεις που περάσαμε διαφόρων ειδών, κράτησε την Ελλάδα όρθια και ασφαλή. Αυτό το βλέπει, κύριε Αγγελάκη, ο κόσμος. Και ξέρετε, αν είδατε την ομιλία του Πρωθυπουργού στο πρόσφατο συνέδριό μας, το 16ο Τακτικό Συνέδριο, είπε και σε εμάς και στους υπουργούς και στον κόσμο ότι δεν πρέπει να μπούμε σε στήρα αντιπαράθεση, απλά να υπενθυμίζουμε τι είχαμε υποσχεθεί και τι έχει υλοποιηθεί. Συγκεκριμένα σήκωσε το βιβλιαράκι με το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας του 23 και δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο να συγκρίνει. Με μία απλή φράση, θα χρησιμοποιήσω τη φράση του ίδιου του Προέδρου μας, το είπαμε, το κάναμε. Αυτό, κύριε Αγγελάκη, πιστεύω ότι βλέπει σιγά σιγά ο κόσμος και όσο πάμε προς τις εκλογές, γιατί τώρα που μιλάμε δεν είναι επίσημα προεκλογική περίοδο.
1: Όχι, δεν είναι επίσημα, όχι
0: δεν
1: βέβαια.
0: Είναι επίσημα, αλλά όσο πάμε προς τις εκλογές, ο κόσμος θα δει κάποια πράγματα και πιστεύω ότι θα στηρίξει ξανά τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Ελλάδα, είτε το θέλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης είτε όχι, δεν είναι η ίδια χώρα σε σχέση με το 2019 που παραλάβαμε και ξεκινήσαμε τη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Κύριε Γιαννουλάκη, θέλω να μου κάνετε και ένα σχόλιο σχετικά με την εικόνα που παρουσιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, της ευρύτερης αντιπολίτευσης, και βέβαια ένα σχόλιο για το νεοφανές κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς.
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να προχωρήσει τη δημιουργία ενός κόμματος, θεωρώντας ένα νέο εγχείρημα και νέο κόμμα που στην πραγματικότητα είναι πιο παλιό από ποτέ. Αλλάζοντας μόνο το λογότυπο, το όνομα και τα χρώματα, δεν αλλάζει από τις μέχρι τώρα δηλώσεις του ούτε η πολιτική του, ούτε οι θέσεις του. Ο κόσμος, που λέω πάντα, κύριε Αγγελάκη, θα θυμηθεί τι έγινε κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του. Δεν είναι τόσο μακρινό το 2015, δεν μιλάμε τη δεκαετία του 80 ή του 90, δεν είναι τόσο μακρινό. Έχουμε μάλιστα πολύ την δυνατότητα μέσω της εκπομπής που προβάλλεται από ένα κανάλι να θυμηθούμε και να δει ο κόσμος, ο μικρότερος αν θέλετε σε ηλικία, τι είχε γίνει εκείνη την περίοδο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας την μεγαλύτερη φθορά και ζημιά την κάνει στα υπόλοιπα κόμματα. Δεν θα επηρεάσει τόσο τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή την ερώτηση ίσως την κάνετε και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ και στα υπόλοιπα
1: ασφαλώς.
0: Κόμματα.
1: Ασφαλώς. Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Και για το λέω ξανά, σε καμία περίπτωση δεν μιλάω υπεροπτικά αυτή τη στιγμή, έτσι, βάσει των στοιχείων και των δεδομένων που έχουμε.
1: Ναι,
0: που
1: βάσει των δημοσκοπικών ευρημάτων, όπως λέγεται.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Γιαννουλάκη, δεν θα κάνει ζημιά ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Σαμαράς, σε μια προηγούμενη συζήτησή μας, λίγο πριν το συνέδριο, είχατε εκφράσει με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο και τόνο, όταν σας ρώτησα σχετικά με την εσωκομματική αντιπολίτευση που υφίσταται η σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, μου είχατε πει χαρακτηριστικά, ναι, φτάνει πια με αυτούς. Ισχύει ακόμα αυτό για σας?
0: Ναι, αν το θυμάμαι την κουβέντα που είχαμε κάνει, δεν αναφερόμουν μόνο στον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι, όχι, δεν αναφερόμουν.
0: Αν θυμάστε λίγο μετά την επιστολή των ορισμένων στελεχών και βουλευτών.
1: Mm-hmm.
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς, καλός ή κακός, αυτή τη στιγμή μπερδεύει ή θέλει να μπερδέψει λίγο τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Ως πρωθυπουργός, γιατί εγώ, κύριε Αγγελάκη, δεν είμαι από τους ανθρώπους που είμαι μηδενιστής ή δεν αναγνωρίζω, ως πρωθυπουργός προσέφερε στη χώρα.
1: Mm-hmm.
0: Ανέλαβε το τιμόνι της χώρας σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο και δεδομένων των συνθηκών τα πήγε καλά.
1: Mm-hmm.
0: από εκεί και ύστερα ίσως ο ίδιος δεν μπορεί να δεχτεί ότι έκλεισε ο κύκλος του. Οι κινήσεις που γίνονται από την πλευρά του αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να κάνουν και καλό στη Νέα Δημοκρατία. Τι εννοώ καλό? Ο κόσμος, γιατί ξέρετε, εμείς μιλάμε με αρκετό κόσμο και με κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, έτσι πολλοί εκφράζουν την άποψη ότι εντάξει, το ξέρουμε, τα είδαμε, τα περάσαμε, τρανικιά μην πούμε στην ίδια λογική διαδικασία, ίσως συσπυρώσει μέρος της παράταξής μας. Τη ζημιά πιστεύω ότι θα την κάνει στα εντός εισαγωγικών δεξιά, πιο δεξιά κόμματα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εχθές, κύριε Αγγελάκη, συγκεκριμένα που είχα μια συζήτηση με αρκετούς, είπα ότι λένε για την ενστάσεις του κυρίου Σαμαρά έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, με το μεταναστευτικό που λέγαμε πριν, με κάποια κάποιο είδους άλλη ατζέντα που επί της ουσίας δεν υφίσταται. Αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση και στην εξωτερική πολιτική και σε ό,τι έχει να κάνει με την εθνική άμυνα δεν είχαν γίνει ποτέ στο παρελθόν και φάνηκαν και σε περιόδους κρίσης. Τώρα με την εμπόλεμη κατάσταση πώς συμπεριφέρθηκε η Ελλάδα και στο κομμάτι της Κύπρου και γενικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Mm-hmm. Ο κ. Σαμαράς δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει τόσο πρόβλημα όσο ακούγεται. Και πολύ πρόσφατα, την Παρασκευή που μας πέρασε συγκεκριμένα, φαντάζομαι γνωρίζετε ότι ήταν εδώ στο Ηράκλειο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Εκδήλωση στο κημελητήριο. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα πριν την εκδήλωση είχε γίνει αρκετός δώρος εντός της πόλεως. Έτσι, αλλά τελικά δεν ήταν, εγώ από το κόσμο που είδα και από τα ρεπορτάζ και τα βίντεο που είδα, δεν είχε τόσο κόσμο, μη σας πω καθόλου κόσμο, από γνωστά στελέχη του κόμματός μας. Σε επίπεδο νομού μιλάω. Mm-hmm. Παρόλο που υποτίθεται και θεωρητικά δεν ήταν καθαρά πολιτική συνάντηση, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα βλέπουμε και ποιοι συμμετέχουν και ποιοι μιλάνε και νόημά τους.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ θα έλεγα ο κ. Σαμαρά να σκεφτεί λίγο παραπάνω, γιατί το συμφέρον της χώρας, όχι του κόμματος, της χώρας παραλαμβάνω, είναι να συνεχίσουμε να έχουμε σταθερότητα στη χώρα, που είναι το βασικό για όλους μας, κ. Αγγελάκη.
1: Κύριε Γιαννουλάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Καλή σας μέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, γεια σας.

Ήταν ο κύριος Κώστας Γιαννουλάκης, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Συζητήσαμε τα τελευταία γεγονότα, πολιτικά γεγονότα και γεγονότα, το γεγονός το βασικό, το ένα από τα βασικά και πολύ σοβαρό αυτό της εξεύρεσης χώρου για τη φιλοξενία μεταναστών στο Ηράκλειο. Κρατάω για άλλη μια φορά, ξαναλέω αυτό που είπε ο κύριος Γιαννουλάκης, να καθίσουν οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εμπλεκόμενοι φορείς να βρουν μία λύση. Έτσι το θέμα πετάει μια από εδώ, μια από εκεί, αντιδρούν οι κάτοικοι, όπου και να πάμε δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Αύριο έχουν και την προγραμματισμένη πορεία η περιοχή του Καρτερού και των γύρω περιοχών, Ελιά, Πρασά και όλες οι άλλες περιοχές εκεί, γύρω από το παλιό κταίο, να πάνε στην περιφέρεια με πορεία κατόπιν. Οι αθάνατοι, όπως σας διάβασα και τη σχετική ανακοίνωση από τους κατοίκους της περιοχής, αντιδρούν για αυτές τις δύο ωραίες προτάσεις με δύο αποθήκες που μας είπε χθες ο κ. Ζαβιανάκης εκεί στο δρόμο Ηράκλειο Μοίρες. Όμως πρέπει να βρεθεί λύση. Και πολύ σωστά είπε ο κ. Γιαννουλάκης να επικοινωνηθεί το τι θα γίνει εκεί. Γιατί όταν λέμε κλειστή, εννοούμε κλειστή δομή. Δηλαδή η όχληση δεν θα είναι μεγάλη. Θα είναι μηδαμινή, θα έλεγα. Τώρα, όσον αφορά τα αμιγώς πολιτικά, όπως λέω κι εγώ, δεν βλέπει κίνδυνο ούτε από τη πλευρά της αντιπολίτευσης, ούτε από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά για τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Γιαννουλάκης, και πιστεύει ότι με την υποστήριξη του έργου που έχει, του όποιου έργου έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, και στην και στις κάλπες, τις πραγματικές κάλπες, θα έχει την πρωτιά. Αυτό θα το δούμε το 2027. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, γιατί αν ήταν να γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, ήδη θα το είχαμε αντιληφθεί. Απομακρύνεται λοιπόν μάλλον το ενδεχόμενο να γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Δεν υπάρχει τέτοιο κλίμα στην ατμόσφαιρα. Πάμε όμως τώρα να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
6: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Μια ωραία κατά τη γνώμη μου ρέγγε διασκευή από τους Λοκομόντο για το καΐκι μου τον Άι Νικόλα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα» από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας έχω προαναγγείλει από την αρχή της εκπομπής, που σήμερα είναι πολιτική από ό,τι έχετε διαπιστώσει ήδη από την πρώτη μας συνέντευξη με τον κύριο Γιαννουλάκη, όπως σας έχω πει και πολλά από την αρχή της εκπομπής, σήμερα είναι φιλοξενούμενος εδώ στην εκπομπή μας για άλλη μια φορά, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Είναι λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μαμουλάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ και πάλι για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στις ακροάτες και ακροατές μας, και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Σήμερα έχουμε πολιτική εκπομπή. Προηγουμένως μιλήσαμε με τον κύριο Γιαννουλάκη, τώρα με εσάς. Αργότερα θα έχω τον κύριο Φακουρέλη. Είναι Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ σήμερα η εκπομπή. Να δούμε λοιπόν τα του ΣΥΡΙΖΑ. Η τελευταία εξέλιξη, κύριε Μαμουλάκη, είναι ότι στην τελευταία σας συνεδρίαση, την κομματική συνεδρίαση, αποφασίστηκε η συμπόρευση με τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή με το νέο κόμμα ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Θα ήθελα να μας πείτε με ποιο σκεπτικό ελήφθη η απόφαση αυτή και αν πιστεύετε κι εσείς ότι ήταν η κατάλληλη απόφαση για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ στο εξής.
1: Ναι. Νομίζω καταρχάς, κύριε Αγγελάκη, οφείλουμε να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες θα έλεγα, από τότε που εξεδήλωσε το ενδιαφέρον για δημιουργία νέου πολιτικού οργανισμού, νέου πολιτικού φορέα, ο κύριος Τσίπρας, αλλά βεβαίως και η κυρία Καρυφιανού, και εσχάτως, οφείλω να παραθέσω, και ο κύριος Σαμαράς εδώ από το Ηράκλειο.
0: Ναι, διάβασα τώρα τίτλο που λέει ότι μπήκαμε στην αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα Σαμαρά.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει? Ουσιαστικά δημιουργείται μια εκβάθρον ανασύνταξη του πολιτικού σκηνικού. Το βλέπουμε άλλωστε και από τις δημοσκοπικές αποτυπώσεις που βλέπουν το φως δημοσιότητας στην δημόσια σφαίρα γενικότερα. Νομίζω ότι αυτό οφείλουμε να το δούμε προτού πούμε τα καθημάζια των ΣΥΡΙΖΑ για την κεντροαριστερά. Νομίζω ότι το βασικό είναι να δούμε τη μεγάλη εικόνα πάνω σε ποιο πλαίσιο δημιουργείται αυτή η πολιτική συνθήκη. Αλλά έχουμε μια νέα πολιτική πραγματικότητα. Έχουμε ένα κυβερνητικό κόμμα το οποίο παραπέει, νομίζω ότι δημοσκοπικά έχει ιστορικό χαμηλό από τις αποτυπώσεις που φαίνεται, χωρίς να υπολογίζουμε
0: και το κόμμα Σαμαρά. Αλλά παραμένει πρώτο βέβαια, το σχολίαζα αυτό προηγουμένως και δεν μπορώ να φανώ ασυνεπής σε αυτή μου την εκτίμηση, δηλαδή ότι εξακολουθεί να είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις.
1: Εξακολουθεί να είναι πρώτο προς ώρα στις δημοσκοπήσεις, λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει ένας πολυκερματισμός στην ευρύτερη αντιπολίτευση και εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας και εξ αριστερών. Όμως, δημοσκοπική εικόνα ενός κόμματος που κυβερνά 7 χρόνια τον τόπο και να έχει πρόθεση ψήφου στο 22% χωρίς το κόμμα Σαμαρά, καταλαβαίνετε ότι πλέον έχει απονομοποιηθεί πλήρως από την ίδια την κοινωνία. Δεν έχει προηγούμενο σε κανονικές συνθήκες στη χώρα μας από τη μεταπολίτευση και ένθεν να έχουμε κυβέρνηση η οποία να αποτυπώνει δημοσκοπική εικόνα όπως η παρούσα. Βέβαια αυτό είναι πολύ φυσιολογικό, διότι είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει πλέον μια σειρά από ξεκάθαρη εικόνα, αν θέλετε, σε επίπεδο σκανδάλων, κακοδιαχείρισης, διαφθοράς, αδιαφάνειας κλπ. Νομίζω πια ότι η κατάσταση είναι στο μη παρέκει, και για τον ίδιο τον Μητσοτάκη νομίζω ότι η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη, δεδομένου ότι ακόμα και χθες είχαμε μια νέα, δυστυχώς για τη χώρα μας και το κράτος δικαίου, συνθήκη και αναφορά του κυρίου Ντίλιαν, του γνωστού ταγματάρχη, βετεράνου ταγματάρχη του Ισραηλινού στρατού, που εκβιάζει σε ζωντανή μετάδοση τον πρωθυπουργό της χώρας μας και ο κ. Μητσοτάκης δεν απαντά. Αυτό είναι τεράστιο πλήγμα για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, και όσο δεν λύνεται αυτό το ερώτημα θα τραυματίζει ακόμα περισσότερο τη χώρα και, και την εικόνα της χώρας διεθνώς. Θα μου πείτε, αυτό δεν απασχολεί τους πολίτες, και είναι πραγματικότητα. Το σκάνδαλο του Predator, το κορυφαίο τραυματικό σκάνδαλο που έχει γίνει στον τόπο, αυτό το σκάνδαλο κατασκοπίας φαίνεται ότι δεν απασχολεί πολύ τους πολίτες. Οφείλω όμως ως κοινοβουλευτικός να το θέτω πάντα μπροστά ως προμετωπίδα σε όποια κριτική ασκώ. Τώρα, η οικονομία τα βλέπετε, είστε άνθρωπος που είστε γειωμένος με την κοινωνία και δημοσιογράφος πολλές δεκαετίες, έγκριτος, βλέπετε τι επικρατεί στο οικονομικό πεδίο. το γεγονός ότι δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός στον τόπο μας που διδάσκει τα παιδιά μας, κύριε Αγγελάκη, να βγάλει το, όχι το μήνα, να φτάσει την 17η, 18η ημέρα, από μόνο του νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ δύσκολη συνθήκη. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν μπορεί να απαντήσει, το λέω κομψά, σε αυτά τα προβλήματα της κοινωνίας. Θα έλεγα ότι ουσιαστικά απαντά μόνο στα προβλήματα που δημιουργούνται ή θέλει να λύσει των πολύ ισχυρών φίλων και παικτών της. Αυτό είναι το κρίσιμο. Είναι θέμα λοιπόν πολιτικών προτεραιοτήτων. Και αν θέλουμε πραγματικά πολιτική αλλαγή, πρέπει να έχουμε μια αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ κρίσιμο. Τώρα, ας πάμε στα καθημάς, γιατί όντως ο ΣΥΡΙΖΑ βιώνει και ενοφανείς συνθήκες, και θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι η απόφαση δηλαδή της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου σηματοδοτεί, όπως είπατε και εσείς, την διάθεση συμπόρευσης με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ένα εγχείρημα που φαίνεται ότι βρίσκει ανταπόκριση στην κοινωνία.
0: Είναι ήδη δεύτερο.
1: ναι, και με αρκετά μεγάλη δυναμική. Παρ' όλα αυτά, πριν πάμε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, αφήνουμε να δούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, η δημοσκοπική απομείωση και μεγάλη, θα έλεγα, του ΣΥΡΙΖΑ, κατ' εμένα είναι φυσιολογική, δεδομένου ότι ο άνθρωπος που ίδρυσε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο φυσικός του ηγέτης και επικεφαλής, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, της ευρύτερης κεντροαριστεράς, αποφάσισε να ασχοληθεί μετά από 3 χρόνια πάυσης. Αυτό από μόνο του νομίζω ότι δημιούργησε αυτή τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, πρέπει όμως να απαντηθεί. Άργησε πάρα πολύ, και το λέω αυτό ασκώντας μια οφειλόμενη κριτική στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε ότι εγώ εκ πεπιθήσεως ποτέ δεν έμπαινα στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ για πολλούς λόγους. Καταρχάς γιατί πιστεύω ότι ένας κοινοβουλευτικός, ένας βουλευτής πρέπει πρώτα να βλέπει τα ζητήματα που αφορούν το νομοθετικό έργο και το κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα. Ναι. Και στη Βουλή και στα κόμματα και παντού. Εν πάση περιπτώσει, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ άργησε και άργησε χαρακτηριστικά. Τα λάθη που έγιναν το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, είναι αλλεπάλληλα και δυστυχώς κέρια. Παρά τα αυτά, αυτό που οφείλουμε να δούμε τώρα είναι την επόμενη μέρα. Και επειδή οι ρυθμοί, όπως βλέπετε, και στην πολιτική ο χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός, νομίζω ότι εδώ δημιουργείται μια ανάγκη επιτάχυνσης όλων. Και όταν λέω όλων. Περιμένω βέβαια να δούμε και τις υπόλοιπες μέρες και να πούμε και στους ακροατές μας αύριο, να το βάλουμε και το κοινοβουλευτικό κομμάτι, έχουμε μια σοβαρή συζήτηση, έναρξη συζήτησης που αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι.
1: Το περίφημο άρθρο 86 και άλλα ζητήματα τα οποία ταλανίζουν το δημόσιο βίο και χρήζουν οπωσδήποτε, κατά την άποψή μου, μια ανασύνταξη και μια αναθεώρηση. Η δημοκρατία πρέπει να επικαιροποιείται και να αντιλαμβανόμαστε τα σημεία των καιρών. Είναι ότι 2026 νομίζω οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξυγχρονίσουμε, αν μη τι άλλο, το Σύνταγμά μας.
0: Μάλιστα. Οπότε, κύριε Μαμουλάκη, η συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σίγουρα και εκλογική. Έτσι, εξάλλου έχουμε ήδη μπει σε ανεπίσημη προεκλογική περίοδο. Και τι προσδοκάτε από αυτή τη συμπόρευση?
1: Έχω την άποψη ότι, επειδή έχω ακούσει και τον πρώην πρωθυπουργό, και τυχαίνει να είναι και ο άνθρωπος, οφείλω να το πω αυτό, που με ενέπνευσε να ασχοληθώ με την κεντρική πολιτική σκηνή. Συνάδελφοι ήμασταν, κύριε Αγγελάκη,
0: στο
1: Συμβούλιο και στη Δημοτική Αρχή. Όταν εκείνες τις πρώτες μέρες του 2019 δέχθηκα αυτή την πρόσκληση.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Νομίζω ότι και από ηθικοπολιτικής άποψης είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν και η αφορμή να ασχοληθεί με την πολιτική σκηνή. Περιμένω να δω τον τρόπο της μετάβασης, γιατί αυτό είναι κρίσιμο. Καταλαβαίνω ότι θέλει να δημιουργήσει τη δική του προσπάθεια έξω από κομματικούς μηχανισμούς, έξω από αυτήν την, ξέρετε, τους διαδρόμους και την καμαρίλα που υπάρχει πολλές φορές σε παλιά κόμματα εξουσίας, να πρεσβεύσει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι καθόλου απλό, αλλά είναι και ένα στοίχημα για τον ίδιο, αλλά νομίζω και για την ελληνική κοινωνία.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μαμουλάκη. Γιατί δεν συγχωνευτήκατε με την Ελλάς, αλλά κηρύξατε συμπόρευση?
1: Νομίζω ότι είναι αυτό που μόλις σας είπα. Δηλαδή είναι η ανάγκη του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσει κάτι το οποίο να μην έχει προαπαιτούμενα και δεσμεύσεις. Και το κάλεσμα το οποίο κάνει, από ό,τι παρακολουθώ τουλάχιστον, είναι σε αυτή τη λογική, ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι αρκεί να μην απαιτήσουν ρεζερβέ θέσεις. Αυτό που μόνο του είναι πολύ ενδιαφέρον και εναρμονίζεται με τα σύγχρονα πολιτικά κελεύσματα και στην Ευρώπη. Τα κόμματα πλέον είναι μια δυναμική οργανισμή, όπου η ψηφιακή σύγκληση είναι απαραίτητη πια. Όλα λειτουργούν μέσα από τέτοιες μορφές του διαδικτύου και της σύνδεσης, και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό νομίζω και δεν έγινε η σύνδεση. Επίσης, ας είμαστε ειλικρινείς, είναι ξεκάθαρο ότι κάποια πρόσωπα από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να είναι επιθυμητά από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα στο νέο του σχήμα. Και είναι απόλυτα σεβαστό αυτό να έχει τις επιλογές του. Δεν χρειάζεται να πω συγκεκριμένα ονόματα και δεν το συνηθίζω, αλλά ο κόσμος που μας ακούει νομίζω ότι αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει.
0: Πάμε στις εκλογές. Έτσι. Το ψηφοδέλτιο επάνω τι θα γράφει, Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ?
1: Όχι, νομίζω ότι καταρχάς άπαξ και ο ΣΥΡΙΖΑ ρυθμιστικοποιήσει την μη κάθοδό του στις εκλογές. Αυτό φαντάζομαι ότι θα αφήσει τα στελέχη του ελεύθερα για να τοποθετηθούν και να ακολουθήσουν αυτό που αυτοί πιστεύουν. Νομίζω ότι η ελληνική αριστερή στην παράταξη είναι ένα κόμμα το οποίο κατατέθηκε και στον Άριο Πάγο. Αυτό θα είναι σίγουρα στις εκλογές. Περιμένουμε να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί σε πρακτικό πια επίπεδο ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τους συναδέλφους σας που τώρα είναι μια άτυπη αξιωματική αντιπολίτευση μετά τη διάλυση της Νέας Αριστεράς, λέω. Ποιο είναι το σχολείο σας από αυτού?
1: 40 τον αριθμό, να πούμε, αναφέρεστε στους ανεξάρτητους
0: βουλευτές, βέβαια, βέβαια.
1: Οι οποίοι προέρχονται βέβαια από πάρα πολλά κόμματα.
0: Ναι, ναι, δεν είναι μόνο από την αριστερά, ναι, σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι από πολλά κόμματα και δεξιά και πιο δεξιά κόμμα. Είναι ένα παράδοξο καινοφανές οξύμορο φαινόμενο.
0: Οξύμορο, σίγουρα.
1: Προβληματίζει βέβαια. Προβληματίζει γιατί, κύριε Αγγελάκη, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα εύρυθμισης μυθοδηγίας του Κοινοβουλίου. Θα σας πω κάτι, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Δεν περνάει στα ψηλά στην δημόσια σφαίρα. Η Βουλή λειτουργεί, κύριε Αγγελάκη, παρατύπως εδώ και 16 μήνες, 1,5 χρόνο, όχι με 300 βουλευτές, αλλά με 297. Το Σύνταγμα προβλέπει πάντοτε την πλήρωση των 300 αυτών θέσεων. Αν δεν υφίσταται, τότε πάμε σε εκλογές και εκλογές δεν έχουν γίνει.
0: Να μας το αναλύσετε αυτό λίγο, να μας το εξηγήσετε για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι. Το πρωτομελές πλημμυρολογικές πριν από Αθηνών, πριν από 16 μήνες, βγάζει μια απόφαση όπου αποκλείει τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών του κυβερνώντος κόμματος, του κόμματος των Σπαρτιατών της Αντιπολίτευσης, τους κηρύσσει έκτοτους, ουσιαστικά ότι δεν είχαν το δικαίωμα του εκλέγεστε. Οπότε έχασαν την βουλευτική τους ιδιότητα με απόφαση δικαστηρίου. Τι έγινε λοιπόν, αυτές οι τρεις θέσεις έμειναν κενές και δεν αναπληρώθηκαν ως προβλέπεται, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα. Η κάλυψή τους βέβαια θα έπρεπε να γίνει μέσω εκλογών. Έλα όμως που οι δύο εξ αυτών, των τριών, είναι από το λεκανοπέδιο, άρα έπρεπε να γίνουν εκλογές περίπου για τη μισή χώρα, για 5 εκατομμύρια κόσμο. Και προφανώς γι' αυτό το λόγο δεν έχουν συμβεί, δηλαδή χώρα, οι εκλογές αυτές. Όπως και να έχει όμως, είμαστε 1,5 χρόνο τώρα με 297 βουλευτές. Είναι πραγματικά κάτι καινοφανές. Και επίσης η Βουλή λειτουργεί, να το πούμε για αυτό, το μοναδικό κοινοβούλιο στην Ευρώπη των 27, που λειτουργεί με συνθήκες COVID. Σαν να έχουμε δηλαδή ακόμα υγειονομική κρίση στη χώρα. Τι εννοώ? Δεν είναι υποχρεωμένοι οι βουλευτές να παρίστανται στις επιτροπές ούτε καν στην Ολομέλεια. Γι' αυτό βλέπουμε για αυτές τις αποθητικές εικόνες με άδεια έδρα.
0: Μα πραγματικά αποθητικές, κύριε Μουλάκη.
1: Γιατί όμως, κύριε Κύριε, γιατί το επιτρέπει η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Βουλής από την εποχή του κυρίου Τασούλα? Η Ιταλία ήταν τελευταία χώρα στην Ευρώπη των 26, πλην της Ελλάδος, όπου πριν από 1,5-2 χρόνια ήρε αυτή τη συνθήκη. Και πλέον υπάρχει υποχρέωση. Κύριε Αγγελάκη, είσαι βουλευτής Ροδόπης, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Δεν έρχεσαι στην Επιτροπή και παίρνετε αποζημίωση. Δεν έρχεσαι στην Ολομέλεια. Στην τρίτη απουσία περικοπή αποζημιώσεως. Είναι βασικές προβλέψεις οι οποίες δεν προχωρούν. Θα μου πείτε γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί απλά την κυβέρνηση την ενδιαφέρει να μην υπάρχει σοβαρή συμμετοχή στο Κοινοβούλιο και να μην αναδεικνύονται θέματα τα οποία ενδεχομένως της προκαλούν πρόβλημα. Και αυτό βλέπετε ότι είναι σοβαρό για τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό. Το ζήτημα δεν είναι πόσο ακόμα θα επιβιώσει ο κ. Μητσοτάκης, που κατ' εμέ έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο μέσα σε ένα περιβάλλον σκανδάλων και διαφθοράς. Το ζήτημα είναι πώς θα ανατάξουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα και πώς θα ενισχύσουμε τη δημοκρατία και τη διαφάνεια στον τόπο. Διότι αν αυτό δεν συμβεί, πολύ σύντομα, ήδη φαίνεται τα δείγματα αυτά, πολύ σύντομα θα απαξιωθούμε πλήρως από την κοινωνία και η συμμετοχή ή η αποχή, αν θέλετε, δεν θα είναι στο 45% και 50%, μπορεί να φτάσει σε ακόμα αδιανόητα υψηλά επίπεδα. Και αυτό νομίζω είναι κρίσιμο.
0: Κύριε Μαμουλάκη, για να κλείσουμε σας παρακαλώ την συνέντευξή μας αυτή με ένα συμπέρασμα, μια γενική θεώρηση, όπως είναι σήμερα τα πράγματα, πώς βλέπετε το μέλλον, τόσο το δικό σας, ενώ όχι μόνο το προσωπικό, ενώ το πολιτικό γενικά, του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστεράς, και πώς βλέπετε γενικά την πολιτική κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, δείτε, βρισκόμαστε σίγουρα σε ένα μετέχνιο. Μετέχνιο όχι στον ευρύτερο μόνο χώρο της κέντρου αριστεράς, αλλά και στο πολιτικό μας σύστημα. Φαίνεται ότι η συνθήκη που δημιουργήθηκε το 2019 με την εκλογή του κ. Μητσοτάκη και την επαναληπτική νίκη του 2023, φαίνεται ότι αυτός ο κύκλος ολοκληρώνεται. Το ζήτημα λοιπόν που καλείται να απαντήσει η αντιπολίτευση, η προοδευτική αντιπολίτευση, αν είναι έτοιμη και ικανή να αναλάβει τα ενία της χώρας. Μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση, που νομίζω ότι οι πολίτες πια διακαώς επιθυμούν αυτή την πολιτική αλλαγή. Προφανώς δεν είναι κάτι εύκολο, και όσο ο πολυκερματισμός διέπει την εξαριστερόν πτέρυγα του πολιτικού μας συστήματος, τόσο δύσκολο θα είναι κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι οφείλει ο καθένας, ο κάθε φορέας λύσης αυτού του ζητήματος, δηλαδή φορέας κεντροαριστεράς, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να υπάρχει αυτή η σύγκληση. Αυτό που βλέπουμε να κινείται με τον κύριο Τσίπρα και την Ελλάς είναι αρκετά ελπιδοφόρο. Μακάρι να ενισχυθεί ο ευρύτερος, θα έλεγα εγώ, χώρος, όχι μόνο του Εν Λόγω Κόμματος, γενικότερα των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι και ένας, αν θέλετε, πολιτικός μύχιος πόθος δικός μου, που ελπίζω να εκπληρωθεί. Για να γίνει βέβαια αυτό, πρέπει ο κάθε ένας συντελεστής να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια.
0: Κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά και θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Μέχρι τις εκλογές έχουμε πολύ χρόνο.
1: Δεν θα πλήξουμε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γεια σας. Ήταν ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, σε μια γενική θεώρηση της πολιτικής κατάστασης όπως είναι σήμερα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Διπλή επιχείρηση διάσωσης του λιμενικού για δύο λέμβους με πάνω από 130 μετανάστες στους καλούς λιμένες. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης τόνισε χθες ότι ζήτησε το χώρο του πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών. Την Παρασκευή η ορκομοσία των υφυπουργών Γιώργου Κότσιρα, Δημήτρη Μαρκόπουλου, Τάσου Χατζηβασιλείου και Μαριλένα Σούκουλη, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Πέμπτη απολογείται για 4 κακουργήματα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Νέα λουκέτα έως 24 μήνες για φοροδιαφυγή και πειραγμένες ταμιακές προβλέπει νέα απόφαση της ΑΔΕ. Αμερικανικό ελικόπτερο Απάτσι κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούς, ΣΟΑ τα δύο μέλη του πληρώματος. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στον τρίτο τελικό της Basket League και πλέον είναι πίσω με 2-1 στο σκορ της σειράς. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulette.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Delta 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τη σημερινή πολιτική συζήτηση και είναι ώρα να συζητήσουμε με το ΠΑΣΟΚ. Όπως γνωρίζετε, το Σαββατοκύριακο ήταν εδώ ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, και όπως διαβάζω εδώ από την ιστοσελίδα τανέα.gr, θα συνεχίσει μέχρι τις εκλογές αυτές τις περιοδίες που ξεκίνησε από την Κρήτη, επειδή στις περιφερειακές δημοσκοπήσεις εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ να εξακολουθεί να είναι η Κρήτη το κάστρο του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό επέλεξε προφανώς ο κύριος Ανδρουλάκης το νησί της καταγωγής του να ξεκινήσει τις προεκλογικές του περιοδίες. Γιατί όπως είπαμε, μην ξεχνάμε, έχουμε ήδη μπει σε ανεπίσημη μεν αλλά προεκλογική περίοδο. Για να συζητήσουμε λοιπόν τα του ΠΑΣΟΚ, αφού συζητήσαμε τα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, έχω καλέσει για άλλη μια φορά τον κύριο Μιχάλη Φακουρένη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, για να δούμε τι μελιγενέστε με το ΠΑΣΟΚ που τώρα στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται τέταρτο. Προβοκατόρικη είναι αυτή η ερώτηση, δεν είναι μόνο φιλολογική. Θα τα πούμε αναλυτικά με τον κύριο Φακουρέλη. Κύριε Φακουρέλη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελάκη. Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε άλλη μια φορά.
0: Να είστε καλά, κύριε Φακουρέλη. Λοιπόν, τι λέτε, το ΠΑΣΟΚ ξαφνικά έπεσε στην τέταρτη θέση στις δημοσκοπήσεις. Τι συμβαίνει?
1: Σήμερα πάντως η δημοσκόπηση της Interview, ναι, μας δείχνει στην τρίτη θέση.
0: Δεν την έχω δει.
1: Με 14,7, και το λέω αυτό γιατί οι δημοσκοπήσεις πάντα είναι ένα εργαλείο που πρέπει να του δίνουμε την κάθετη σημασία, αλλά ναι, δεν πάβει να είναι η φωτογραφία της στιγμής.
0: Ναι, έχουν διαψευστεί εξάλλου από την κάλπη. Η μεγαλύτερη δημοσκόπηση και η καλύτερη είναι της κάλπης.
1: Βέβαια, και αυτό έγινε και τόσο στις ευρωεκλογές, τόσο και στις εκλογές του 2023, οι οποίες μας δίναν με μονοψήφιο αριθμό και καταφέραμε να πάμε σε άλλο. Δεν σημαίνει βέβαια να πω ότι δεν λαμβάνουμε τις δημοσκοπήσεις ως έτσι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει είτε να οριοθετήσει τους στόχους μας και την τακτική μας, αλλά βλέπετε ότι μπορεί να αλλάξει από μέρα σε μέρα.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Βλέπω λοιπόν εδώ την interview, όντως 14,7 το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση. Η Ελλάς είναι με 16% στη δεύτερη και 31,2% στη Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, και Βουλή 8 κομμάτων.
0: Και Βουλή 8 κομμάτων. Βουλή. Πολύ σωστά. Πολύ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Σωστά. Στην πλεύση ελευθερίας σταματάει η είσοδο στη Βουλή. Λοιπόν, για να δούμε τον απολογισμό. Για πείτε μας τι λέτε εσείς ότι έβγαλε αυτή η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην γενέτειρα γη.
1: Η Κρήτη επελέγει για άλλη μια φορά, όπως έγινε και το 2023, που ξεκινήσαμε από το Ηράκλειο, ξεκινήσαμε την άτυπη προεκλογική μας πορεία, και νομίζω ότι το μήνυμα ήταν καθαρό της Κυριακής, ότι η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει σε λευκή σελίδα. Και το λέω αυτό γιατί τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο Αλέξης Τσίπρας με τον Ελλάς έχουν κυβερνήσει ξανά, έχουν δείξει τα διαψευστήριά τους, οπότε από εκεί και πέρα νομίζω, όπως είπα, το μήνυμα είναι αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή με ίδια υλικά, χρειαζόμαστε κάτι καινούριο.
0: Mm-hmm. Οπότε εσείς πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ θα φέρει αυτό το καινούριο στη χώρα?
1: Μα νομίζω θεσμικά, ξεκινώντας από το πρόγραμμά μας στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, είμαστε αυτοί που αν μη τι άλλο έχουμε τον αντίθετο πολιτικό λόγο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καταθέτοντας προτάσεις συνεχώς, είτε είναι για την ακρίβεια είτε είναι για τη στεγατική κρίση. Δεν είδαμε άλλο κόμμα να το κάνει αυτό, και να πω σε αυτό το κομμάτι ότι για μας η πολιτική είναι μαραθώνιος. Αναγνωρίζουμε ότι όταν ένα νέο κόμμα ανακοινώνεται και επιλέγει να έλθει στον πολιτικό στίβο, είναι τα φώτα πάνω του. Αυτό μπορεί να συνοσκοπήσει να το δείξει ψηλότερα, αλλά όμως η πολιτική, όπως είπα και πριν, είναι μαραθώνιος. Πρέπει, και νομίζω ότι στο τέλος οι πολίτες θα ψηφίσουν το κόμμα το οποίο έχει σταθερές θέσεις, μιλάει για την καθημερινότητά του, και θα είναι αυτό το οποίο θα φέρει την αλλαγή στην κατάσταση που βιώνουμε. Γιατί όλοι βλέπουμε ότι η κατάσταση πραγματικά για τους νέους ανθρώπους, για τα νοικοκυριά, είναι δύσκολη.
2: Συχνά ασκείται κριτική στο ΠΑΣΟΚ και στον ίδιο τον πρόεδρό του, τον κύριο Ανδρουλάκη, για έλλειψη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, θα το πω έτσι εγώ. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Δηλαδή θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, αν δεν υπήρχε αυτή η λήψη, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ?
1: Κοιτάξτε, εμείς πράγουμε τις θέσεις μας και καλούμε τον κόσμο να τις ακούσει. Βέβαια δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι όλα αυτά που προσάπτουν στον πρόεδρό μας συνήθως γίνονται μετά από κάποιο σκάνδαλο, μετά από κάποια πολιτική της κυβέρνησης η οποία δεν βρίσκει απήχηση. Θέλω να πω ότι ό,τι και να ακούγεται, πρέπει ο κόσμος να ακούσει το ΠΑΣΟΚ, να δει τις θέσεις του και βάσει αυτού και προφανώς και βάσει του πρόεδρου μας, ο οποίος έχει δικαιωθεί πολλάκις, έχει βγάλει τόσα σκάνδαλα στη φορά, έχει βγει μπροστά στις δύσκολες στιγμές, ο κόσμος θα μας ακούσει και στο τέλος θα μας δικαιώσει.
2: Υπάρχει και μία εσωκομματική αντιπολίτευση σε όλα τα κόμματα, εξάλλου υπάρχει αυτό, όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ, η οποία προσωποποιείται στο πρόσωπο του Χάρη Δούκα. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει όχι συνεργασία και ιδιαίτερα με το Μητσοτάκη σε ένα κυβερνητικό, ενδεχομένως αν η κάλπη βγάλει κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν δώσει αυτοδυναμία σε κάποιο κόμμα, ενώ ο κύριος Δούκας φαίνεται να ασκεί κριτική στον κύριο Ανδρουλάκη γι' αυτό. Ο κύριος Δούκας, ας πούμε, θέλει τη συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη εάν τυχόν κάτι τέτοιο, επαναλαμβάνω, δείξει η κάλπη. Τι λέτε σε αυτό?
1: Να πω ότι αυτό δεν το λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, το λέει το συνέδριό μας και είναι μια δημοκρατική απόφαση που οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε. Οπότε οποιοδήποτε αντιδρά σε αυτήν την απόφαση του συνεδρίου δεν σέβεται τις δημοκρατικές διαδικασίες. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι, αυτόνομη πορεία μέχρι τις εκλογές, ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα και μετά θα μπορέσουμε να δούμε τι θα βγάλει η Βουλή ή τι θα βγάλει, συγγνώμη, η κάλπη και ανάλογα να διαβάσουμε το ποσοστό. Τώρα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είδαμε ότι σήμερα η δημοσιοποίηση μιλάει για αυτοκομματική βουλή. Μπορεί στη Βουλή να μπουν λιγότερα κόμματα, μπορεί να χρειαστεί δεύτερος γύρος. Όλα αυτά θα είναι προϊόν ανάγνωστης του εκλογικού αποτελέσματος. Πάντως εμείς μιλάμε για αυτόνομη πορεία, είναι απόφαση συνεδρίου και πορευόμαστε με αυτήν.
2: Εάν τα πράγματα δείχνουν γιατί αυτό, σε γενικές γραμμές το λέω αυτό, δεν έχω εξειδικεύσει σε κάθε επιμέρους σημείο των δημοσκοπήσεων, αλλά έτσι όπως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μάλλον κυβερνήσεις συνεργασίας παρά αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Αυτό που λέτε λοιπόν εσείς, κύριε Φακουρέλη, δεν είναι βαρύδι στην προεκλογική εκστρατεία που θα κάνει, την όποια προεκλογική εκστρατεία κάνει το ΠΑΣΟΚ?
1: Μα δεν το λέμε εμείς. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης βάσει των δημοσκοπήσεων καταφέρει να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γιατί δεν ακούμε αυτή η ερώτηση να τίθεται ως προς τη Νέα Δημοκρατία με ποιον θα συγκυβερνήσει την επόμενη μέρα? Γιατί δεν το λέει ο κύριος Τσίπρας, που δεν είναι αυτή τη στιγμή βέβαια μέλος της Βουλής, δεν ξέρουμε πόσο που θα κάτσει το ποσοστό. Αλλά όπως σας είπα, το κυβερνών κόμμα γιατί δεν απαντάει και σηκώνει αυτό το βάρος το ΠΑΣΟΚ? Εμείς λέμε αυτόνομη πορεία, βλέπουμε το εκλογικό αποτέλεσμα, βλέπουμε πώς μπορεί να προκύψουν, αν μπορούν να προκύψουν εργασίες, αν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση και βάσει αυτού διαβουλευόμαστε, το συζητάμε και βλέπουμε την τακτική που θα ακολουθήσουμε. Αλλά νομίζω ότι είναι μια ερώτηση η οποία έρχεται εξ ολοκλήρου στο ΠΑΣΟΚ και αυτό δεν είναι και τόσο σωστό. Βλέπουμε την τακτική που θα ακολουθήσουμε. Αλλά νομίζω ότι είναι μια ερώτηση η οποία έρχεται εξ ολοκλήρου στο ΠΑΣΟΚ και αυτό δεν είναι και τόσο σωστό.

0: προοδευτική και αναλλακτική κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ θέλουμε και θέλει να είναι ο καταλήτης αυτής της πολιτικής αλλαγής, πάντα μιλώντας με διαφάνεια, με ισχυρούς θεσμούς όπως έχουμε αναδείξει, να στηρίξουμε την κοινωνία, να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους στα καθημερινά τους προβλήματα. Αυτή είναι η πολιτική σελίδα, αυτή είναι η πολιτική αλλαγή που εμείς λέμε, η οποία πρέπει να γραφτεί, όπως είπα και στην αρχή, σε λευκή σελίδα.
1: Αυτός ο κατακαιρματισμός, κύριε Φακουρέλη, που υπάρχει στο χώρο της κεντροαριστεράς, σας προβληματίζει καθόλου και μέχρι σε ποιο σημείο σας προβληματίζει?
0: Βέβαια, όταν βλέπουμε κόμματα να αποσυντίθεται, να ξανασυντίθεται, να δημιουργούν ίδια πρόσωπα κόμμα με άλλο όνομα, να γίνονται όλα αυτά, νομίζω ότι αυτό προβληματίζει τον κάθε Έλληνα πολίτη, καθώς δημιουργεί συνθήκες μη αξιοπιστίας, αναξιοπιστίας από τα κόμματα αυτά. Πρέπει, όπως και το ΠΑΣΟΚ στα δύσκολα του χρόνια παρέμεινε συμπαγές, συνέχισε την πορεία του. Νομίζω ότι η αξιοπιστία πρέπει να τηρείται από όλα τα κόμματα και εντάξει, νομίζω ότι αυτή η αναμόχλευση συνθήκων, παλιά υλικά και νέα υλικά, πιο πολύ να μπερδέψει και να δώσει καύσιμα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να το πω έτσι, να συνεχίσει, παρά να δείξει τον εναλλακτικό δρόμο.
1: Συμπερασματικά λοιπόν, κύριε Φακουρέλη, τι θα λέγατε για το από εδώ και πέρα όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ?
0: Θα έλεγα να μας ακούσει ο κόσμος, να ακούει και βέβαια τις δημοσκοπήσεις και ό,τι αναφέρεται γενικά στην πολιτική σκηνή, αλλά να ακούσει και εμάς. Εμείς ξεκινήσαμε τις περιοδίες μας από τα Καλέσα, θα υπάρξουν και άλλες, σε γειτονιές, σε χωριά. Ερχόμαστε πάντα, γιατί αυτό έκανε και το ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά, δίπλα στον πολίτη, να φουγκραστούμε τις ανάγκες του και αυτά που βιώνει. Οπότε να μας ακούσει ο κόσμος και μετά να διαμορφώσει άποψη, να ακούσει τις θέσεις μας. Γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές εγώ συζητάω με τον κόσμο και μου λέει, ας πούμε, που διαφωνεί με την κυβέρνηση, τι λέει το κάθε κόμμα, και τους λέω, προεκλογικά τους ακούσατε. Προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, είναι πιστή σε αυτά που έλεγε. Για την παιδεία, για την ιδιωτική υγεία, για όλο αυτό που βιώνουμε, επιστή στις θέσεις σας. Αλλά τα έλεγε προεκλογικά. Ο κόσμος λοιπόν πρέπει να πάει να ψηφίσει τις προγραμματικές θέσεις, το πρόγραμμα του κάθε κόμματος. Γιατί την επόμενη μέρα αυτό καλείται να εφαρμόσει. Οπότε, κλείνοντας, να πω να μας ακούσει, να ακούσει τις θέσεις μας. Νομίζω ότι απηχούν σε ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας και βάσει αυτού να έρθει να μας ψηφίσει. Να έρθει στις ανοιχτές μας συγκεντρώσεις που θα κάνουμε, να πει την άποψή του, να συνδιαλλαγούμε και όλοι μαζί να αλλάξουμε την Ελλάδα, να φέρουμε την αλλαγή που εμείς έτσι αγωνιζόμαστε για αυτήν.
1: Κύριε Φακουρέλη, να σας ευχαριστήσω πολύ και για αυτή τη συζήτηση που είχαμε και σήμερα και φυσικά θα τα ξαναπούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ με τα χαράς.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Είστε καλά και εσείς.

Ήταν ο κύριος Μιχάλης Φακουρέλης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Δείχνει καταφανώς την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να αναδειχθεί ως κυβερνητικό κόμμα, γιατί στις τελευταίες δημοσκοπήσεις ήταν σε πολύ θλιβερή, υποθέτω, κατάσταση, αλλά παροδική από ό,τι φαίνεται. Γιατί τώρα σε αυτή την καινούρια δημοσκόπηση, όπως είπαμε, δείχνει να είναι στην τρίτη θέση, οπότε ανακάμπτει το ΠΑΣΟΚ. Είναι ενδιαφέρον και το έβριμα ότι είναι οκταμελής η κομματική εκπροσώπηση στη Βουλή, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση. Αλλά όπως είπαμε, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι αυτή της κάλπης, που πολλές φορές έχει διαψεύσει και αυτές τις δημοσκοπήσεις. Μεταχωράς, σας ανακοινώνω ότι λύθηκε το μυστήριο της δυσοσμίας στην Αττική. Διαβάζω εδώ το σχετικό δημοσίευμα από την ιστοσελίδα το βήμα.gr, ιστοσελίδα της εφημερίδας το Βήμα. Απαντήσεις για την

Έντονη δυσοσμία που αναστάτωσε τους κατοίκους της Αττικής δίνει η επιστημονική ομάδα Atmo Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μετά από ενδελεχή μελέτη, οι ειδικοί κατέληξαν στο επικρατέστερο σενάριο για την προέλευση του φαινομένου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα, τα ίχνη της οσμής, η οποία έγινε ιδιαίτερα στα νότια προάστια, οδηγούν στο Σαρονικό και συγκεκριμένα στη θαλάσσια ζώνη νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας. Το επικρατέστερο σενάριο λοιπόν. Η μυρωδιά συνδέεται με πλοίο μεταφοράς υγραερίου που βρισκόταν στην περιοχή και οι ουσίες που απελευθερώθηκαν ήταν το προπάνιο ή το βουτάνιο. Εδώ κάνω μία παύση. Είναι παρόμοια περίπτωση που έχει παρατηρηθεί, που είχε παρατηρηθεί κάποια πριν από πρόσφατα χρόνια, πέρυσι πρόπερσι, που μύριζε κατσίγαρο στο Ηράκλειο. Και που τότε είχαμε ψαχθεί εν πάση περιπτώσει και είχαμε βρει ότι υπήρχε ένα πλοίο το οποίο φόρτωνε κατσίγαρο στο λιμάνι και γι' αυτό μύριζε το Ηράκλειο. Συνεχίζει το δημοσίευμα σχετικά με το μυρωδιά του υγραερίου στην Αττική. Για να εντοπίσουν την πηγή, ερευνητές αξιολόγησαν 164 αναφορές πολιτών που χρησιμοποίησαν μετεωρολογικά δεδομένα ακρίβειας. Όπως εξήγησε ο Βασίλης Αμυρίδης, διευθυντής ερευνών του αστεροσκοπείου και επικεφαλής του Atmo Hub, χρησιμοποιήθηκαν τρισδιάστατα μοντέλα για να γίνει ένα rewind, αντίστροφη πορεία δηλαδή, στις αέριες μάζες, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε ότι η διασπορά των αερίων κινήθηκε από τις παράκτιες περιοχές προς τα ανατολικά, δυτικά και βόρεια, με την κορύφωση του φαινομένου να καταγράφεται μεταξύ 12 το μεσημέρι και 3 μετά το μεσημέρι εκείνης της ημέρας. Ο κύριος Αμυρίδης διευκρίνησε ότι το προπάνιο και το βουτάνιο είναι από τη φύση τους άοσμα. Ωστόσο, οι εταιρείες προσθέτουν σε αυτά μερκαπτάνες, είναι ειδικές χημικές ενώσεις με χαρακτηριστική μυρωδιά, ώστε να γίνονται αμέσως αντιληπτές τυχόν διαφορές. Ο ίδιος ήταν κατηγορηματικός ως προς την ασφάλεια των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση το προπάνιο και το βουτάνιο δεν είναι τοξικά και επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Παράλληλα, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο να επρόκειτο για φυσικό αέριο ή για κάποια οσμή από το φυσικό περιβάλλον. Τα εναλλακτικά σενάρια και έρευνες των αρχών, το ενδεχόμενο της ψιτάλιας, εξετάστηκε η πιθανότητα η οσμή να μεταφέρθηκε από την ψιτάλια λόγω των δυτικών ανέμων, όπως οι μαρτυρίες των κατοίκων συγκεντρώνουν ελάχιστες πιθανότητες για αυτό το σενάριο. Η στάση των αρχών, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια. Το λιμενικό σώμα πραγματοποίησε ελέγχους σε πλοία μεταφοράς αερίου χωρίς να εντοπίσει κάτι μεμπτό. Το κενό στη δειγματοληψία, ειδικοί επιστήμονες ανέφεραν στην ερευνητική ομάδα Inside Story πως αν είχε συλλεγή δείγμα αέρα την ώρα του φαινομένου, θα υπήρχε ξεκάθαρη απάντηση από την πλευρά του. Το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος δήλωσε άγνοια, επισημένοντας ότι έχει αρμοδιότητα παρέμβασης μόνο για υγρά ή στερεά υλικά. Σημειώνεται ότι το Atmo Hub, που συντονίζεται από την ομάδα NOAA React του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Copernicus CEMS, αποτελεί το κεντρικό σημείο ενημέρωσης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα.

Διαβάζω εδώ και για τις πανελλαδικές από τα νέα ότι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου λήγουν οι εξετάσεις. Με ειδικά μαθήματα λοιπόν συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, ενώ τα επάλληλα ολοκληρώνουν τις εξετάσεις την Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ανακοίνωση των βαθμών, η κατάθεση του μηχανογραφικού και τέλος η δημοσιοποίηση των βάσεων 2026 που θα σημάνει και την ολοκλήρωση της φετινής διαδικασίας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, δεν αναμένονται διαφοροποίησεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι βάσεις εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν γύρω στις 25 και 26 ή 26 Ιουλίου, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία έτη. Διαβάζω επίσης από την ιστοσελίδα τανέα.gr ότι η συγκέντρωση έξω από το κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα πραγματοποιήσουν δάσκαλοι στη μία η ώρα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας με αφορμή, όπως ισχυρίζεται η Ομοσπονδία, τις δραστικές περικοπές στους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών, καθώς επίσης και την επιλογή διδακτικών βιβλίων εν ώψη εφαρμογής του πολλαπλού βιβλίου.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να μας συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Καλή σας μέρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρι Κίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

είμαστε, εδώ είμαστε και σας καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Εύχομαι να ξεκίνησε ευχάριστα η σημερινή ημέρα για όλους σας, να είχατε έτσι ένα όμορφο πρωινό ξύπνημα και κάπως έτσι να είναι και η συνέχεια της ημέρας σας, να κυλήσουν τα πράγματα ήρεμα και όπως ακριβώς επιθυμείτε. Τώρα εντάξει, αν υπάρξουν και κάποιες αναποδιές, δεν χάλασε και ο κόσμος, ας βρούμε την δύναμη και τον τρόπο να τις ξεπεράσουμε, έτσι. Άλλωστε θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι σε όλα τα επίπεδα για να μπορούμε να επιβιώνουμε σε καθημερινή βάση και υπό αντίξωες συνθήκες. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για το επόμενο δίωρο, για να δούμε και σήμερα μαζί ειδήσεις, νέα επικαιρότητα, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 ακριβώς, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 47 λεπτά. Σήμερα από ό,τι βλέπω γιορτάζει ο Κύριλλος, τι ωραίο όνομα, πάντα μου άρεσε. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Κύριλλο που σήμερα έχει την ονομαστική του γιορτή. Πατριάρχης Αλεξανδρίας ο Άγιος Κύριλλος, η μνήμη του οποίου τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 9 Ιουνίου και μαζί με τον προκάτοχό του Άγιο Αθανάσιο στις 18 Ιανουαρίου. Ο Κύριλλος έζησε επί αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μικρού, ήταν ανιψιός του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεόφιλου και κάτοχος μεγάλης θεολογικής και φιλολογικής μόρφωσης. Προείδρευσε στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, το 431 στην Έφεσο, οι αποφάσεις της οποίας καταδίκασαν τις κακοδοξίες του αιρετικού Νεστόριου σχετικά με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πολυσυζητημένο είναι το θέμα της εμπλοκής του ή όχι στη δολοφονία της νεοπλατωνικής φιλοσόφου Υπατίας. Κάποιοι μελετητές τον εμπλέκουν άμεσα στα γεγονότα αυτά, ενώ άλλοι ελαχιστοποιούν το ρόλο αλλά και την ευθύνη του. Η Καθολική Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 27 Ιουνίου και η Λουθυρανική στις 9 Φεβρουαρίου.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχείων, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Η 9η Ιουνίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης με πρωτοβουλία του Διεθνούς Φόρουμ Διαπίστευσης, IAAF, αλλά και της Διεθνούς Συνεργασίας για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων. Όλο αυτό έχει συμβεί προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τη σημασία της διαπίστευσης στον χώρο της πιστοποίησης της ποιότητας, των ελέγχων και των εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων. Διαπίστευση είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια. Το μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας διαπίστευσης 2026 είναι καινοτομία, εμπιστοσύνη και βιωσιμότητα, η δύναμη της διαπίστευσης.

Σήμερα όμως, όπως είπαμε, είναι και η Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας αρχείων κάθε χρόνο στις 9 Ιουνίου είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους αρχαιονόμους και όλους τους επιστήμονες της πληροφόρησης να αναδείξουν τη χρησιμότητα των αρχείων στην κοινωνία, να παρακινήσουν τους πολίτες να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τον πλούτο που φυλάσσεται στα αρχεία και να έρθουν σε επαφή με αυτό το συναρπαστικό χώρο στον οποίο απόκεινται μοναδικά τεκμήρια πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα αρχεία αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών, αλλά είναι ταυτόχρονα και χώροι διατήρησης της ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η αρχαϊκή κληρονομιά είναι μια πολύτιμη μαρτυρία για την οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Η ποικιλομορφία των αρχαϊκών πηγών και μορφών είναι σημαντική. Για να εξασφαλιστεί η διατήρηση αυτών των πηγών, είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη όλους τους τύπους αλλά και τις μορφές των αρχείων. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα αρχεία, ενεργά και μη, αποτελούνται από τεκμήρια που δημιουργήθηκαν κατ' εφαρμογή κάποιων νομικών υποχρεώσεων ή στο πλαίσιο κάποιας συναλλαγής και περιέχουν σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες για έναν οργανισμό ή για ένα πρόσωπο. Αρχιακά τεκμήρια είναι το αρχιακό υλικό το οποίο διατηρήθηκε από τους δημιουργούς του, τους κατόχους του ή από κάποιο αρχιακό φορέα εξαιτίας της νομικής αξίας ή της διαρκούς ιστορικής σημασίας του. Ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας αρχείων στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία των αρχείων, των φορέων λήψης αποφάσεων για τα ωφέλη που προκύπτουν από την ορθή διαχείριση των αρχείων, για τη χρηστή διακυβέρνηση αλλά και την ανάπτυξη.

Πάμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε να περάσουμε στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1815, όπου σαν σήμερα ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης. Υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Κλέμενς φον Μέτερνιχ, προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. 1898 και σαν σήμερα η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. 1930 και σαν σήμερα συνωστισμό σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει την Μις Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. 1976 και σαν σήμερα στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν με 4-4. 2010 και σαν σήμερα ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει αρνητική. Σαν σήμερα το 1963 γεννήθηκε ο Τζόνι Ντεπ, Αμερικανός ηθοποιός. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2012 έφυγε από την ζωή η Ζορ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας.

Και ας ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, ο οποίος λέει θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς, έως 5 μποφόρ η άνεμη. Σχεδόν αίθριος λοιπόν σήμερα τρίτη ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες σε όλα τα υπηρωτικά. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Για Μακεδονία και Θράκη, στην κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες ώρες και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν έθριος ο καιρός, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 30, στην δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο Βυτική, βόρειο-βυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 19 έως 30 και στα υπηρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες ώρες και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν έθριος ο καιρός, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά και τη βόρεια Εύβοια θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 32 τοπικά, στην Θεσσαλία 33 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, γενικά αίθριος ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 και τοπικά στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Αττική, γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για την Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες ώρες και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Και ας περάσουμε αμέσως τώρα στο politica.gr για να δούμε σε τίτλους αρχικά κάποιες από τις ειδήσεις του. Στην συνέχεια της εκπομπής μας θα περάσουμε λίγο πιο αναλυτικά, έτσι, και θα δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια κάποια από τα άρθρα που κι εσείς μπορείτε να διαβάσετε αν το επισκεφτείτε. Politica.gr λοιπόν, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μας ακούτε και μέσω του politica.gr, ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Άδειασαν σπίτι στο Ηράκλειο κλέβοντας χρυσαφικά, λίρες και μετρητά. Παγνή, σήμα κινδύνου από το σωματείο για την υποστελέχωση που απειλεί την ασφαλή λειτουργία του φαρμακείου.

Το τελευταίο αίμα που χάθηκε ας είναι του Νικήτα. Σήμερα η αιμοδοσία στην μνήμη του 21χρονου. Δημοσκόπηση ίντερβιου. Σταθερά πρώτη με διαφορά. Νέα Δημοκρατία παγιώνεται στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Τσίπρα. Πόσα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή. Αδιάκοπες οι καραβιές μεταναστών. Ο Πλεύρης ζητά δομή στο πρώην ΚΤΕΟ σε αναβρασμό οικισμός των αθανάτων. Νέα ανώμαλη προσγείωση για την τουρκική πολεμική αεροπορία. Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση του 37χρονου Παλαιστίνιου. Στο μικροσκόπιο δύο συνεργοί, έρευνες και για κρυσφύγετο στην Κρήτη. Τράπεζες, δάνεια με το γκάζι πατημένο. Ντόναλντ Τραμπ, αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Προς το παρόν βάζουμε μία ανατελεία, περνάμε στην πρώτη μας διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε για περισσότερα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Διπλή επιχείρηση διάσωσης με πάνω από 130 μετανάστες στους καλούς λιμένες από το λιμενικό. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης τόνισε χθες ότι ζήτησε το χώρο του πρώην κταίου στον Καρτερό για τη δημιουργία δομή φιλοξενίας μεταναστών. Δεν έχει γίνει σαφές στον κόσμο τι ακριβώς είναι η κλειστή δομή μεταναστών, είπε σήμερα μιλώντας στον Πολίτικα ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Γιαννουλάκης και πρόσθεσε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να συζητήσουν και να βρεθεί λύση. Την Παρασκευή, η ορκομοσία των υφυπουργών Γιώργου Κότσιρα, Δημήτρη Μαρκόπουλου, Τάσου Χατζηβασιλείου και Μαριλένα Σούκουλη, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Πέμπτη απολογείται για 4 κακουργήματα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Άδειασαν σπίτι στο Ηράκλειο κλέβοντας χρυσαφικά λίρες και μετρητά δύο άνδρες που συνελήφθησαν. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Κλείσιμο επιχειρήσεων έως 24 μήνες για φοροδιαφυγή και πειραγμένες ταμιακές προβλέπει νέα απόφαση της ΑΑΔΕ. Στη διεθνή επικαιρότητα, εξαιρετικά τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μία ημέρα μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση με ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Αμερικανικό ελικόπτερο Απάτσι κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούζ, σώα τα δύο μέλη του πληρώματος. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στο τρίτο τελικό της Basket League και πλέον είναι πίσω με 2-1 στο σκορ της σειράς. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ζέστηκε σήμερα στο Ηράκλειο με θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας, επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα και πάμε όπως είπαμε λίγο πριν να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του politika.gr λίγο πιο αναλυτικά, μιας που πριν αναφερθήκαμε σε αυτές μονάχα σε τίτλους. Άδειασαν, λέει, σπίτι στο Ηράκλειο κλέβοντας χρυσαφικά, λίρες και μετρητά. Με αυτήν την είδηση θα ξεκινήσουμε. Εισέβαλαν και άδειασαν σπίτι εδώ στην πόλη του Ηρακλείου δύο άνδρες που έβαλαν στο μάτι αντικείμενα αξίας. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται ότι έκλεψαν χρυσαφικά, λίρες μετρητά και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ωστόσο, η κλοπή τους βγήκε ξινή, αφού λίγο αργότερα βρέθηκαν με χειροπέδες.

Μία ξεχωριστή πρωτοβουλία διοργανώνεται στο Ηράκλειο, στην μνήμη του 29χρονου Νικήτα Γεμιστού, που δολοφονήθηκε στις αρχές Μαΐου στην περιοχή της Αμουδάρας από τον πατέρα του φίλου του, που ομολόγησε την πράξη του. Με κεντρικό μήνυμα «Το τελευταίο αίμα που χάθηκε ας είναι του Νικήτα», διοργανώνεται εθελοντική αιμοδοσία σήμερα, 3η 9 Ιουνίου, στην πλατεία Δασκαλογιάννη. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και στόχο έχει να ενισχύσει τις ανάγκες για αίμα, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης αλλά και ανθρωπιάς. Αλλάζουμε θέμα. Στην υποστελέχωση του φαρμακείου του Παγνή, αναφέρεται το Σωματείο Εργαζομένων, προειδοποιώντας ότι απειλεί άμεσα την ασφαλή λειτουργία του φαρμακείου, ενώ υπογραμμίζει πως από τις αρχές του 2027 θα απομείνουν μόνο 2 φαρμακοποιοί λόγω συνταξιοδότησης της διευθύντριας του τμήματος. Δεν αποκλείεται, όπως τονίζεται, το φαρμακείο να αναγκαστεί να περιορίσει τις ημέρες διάθεσης φαρμάκων. Όπως τονίζεται, το Σωματείο Εργαζομένων Παγνή επανέρχεται και καταγγέλει την τραγική κατάσταση υποστελέχωσης στο φαρμακείο του νοσοκομείου μας, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Σήμερα έχουν απομείνει μόλις 4 βοηθοί φαρμακείου μετά από μία απόσπαση, μία μετακίνηση στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και μία πολύμηνη αναρωτική άδεια. Ο εξαιρετικά ανεπαρκής αυτός αριθμός εργαζομένων καλείται να ανταποκριθεί σε ένα τεράστιο εύρος κρίσιμων καθηκόντων, την παραλαβή και τακτοποίηση των φαρμάκων, την τροφοδότηση των κλινικών, τη διάθεση χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων, την εκτέλεση συνταγών εξωτερικών ασθενών, καθώς και τον έλεγχο της επάρκειας και των ημερομηνιών λήξης των φαρμάκων. Την ίδια στιγμή σοβαρότατη είναι η έλλειψη και σε φαρμακοποιούς. Από τις 6 οργανικές θέσεις καλύπτονται μόλις οι 3, ενώ από τις αρχές του 2027 θα απομείνουν μόνο 2 φαρμακοποιοί, καθώς στο τέλος του έτους συνταξιοδοτείται η διευθύντρια του τμήματος. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η κατάσταση στην κεντρική μονάδα διάλυσης κυταροστατικών φαρμάκων. Στην μονάδα υπηρετούν μόλις 4 εργαζόμενοι, 3 νοσηλεύτριες και ένας επικουρικός τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων. Ενώ καθημερινά συνήθως εργάζονται μόνο 3, καθώς ένας εργαζόμενος απουσιάζει λόγω άδειας ή ρεπό. Οι 3 αυτοί εργαζόμενοι έχουν την ευθύνη για την παρασκευή περίπου 150 διαλυμάτων χημειοθεραπείας ημερησίως, αναλαμβάνοντας ένα δυσβάσταχτο φόρτο. Η συνεχιζόμενη υποστελέχωση απειλεί άμεσα την ασφαλή λειτουργία του φαρμακείου, την επάρκεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εάν δεν υπάρξει άμεση ενίσχυση με προσωπικό, το φαρμακείο θα αναγκαστεί να περιορίσει τις ημέρες διάθεσης φαρμάκων προς τις κλινικές και εξυπηρέτησης των εξωτερικών ασθενών. Παράλληλα, αυτή η υποστελέχωση μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή ακόμη και αναβολές χημειοθεραπειών, ενώ αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο λαθών κατά την παρασκευή των κυταροστατικών διαλυμάτων εξαιτίας της εντατικοποίησης της εργασίας και της κόπωσης του προσωπικού. Οι συνέπειες αυτής της πολιτικής δεν είναι θεωρητικές. Αφορούν άμεσα την ασφάλεια των ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών, αλλά και την υγεία και ασφάλεια των ίδιων των εργαζομένων. Το σωματείο μας, λένε, είχε προειδοποιήσει εδώ και 8 μήνες για τα αδιέξοδα που δημιουργεί η υποστελέχωση του φαρμακείου του Παγνή. Ωστόσο, το σωματείο μας, λένε, είχε προειδοποιήσει εδώ και 8 μήνες για τα αδιέξοδα που δημιουργεί η υποστελέχωση του φαρμακείου του Παγνή. Ωστόσο,

εργασίας και υποβάθμιση της περίθαλψης. Διεκδικούμε, λένε, άμεση πλήρη στελέχωση του φαρμακείου του Παγνή με τον αναγκαίο αριθμό μόνιμων φαρμακοποιών και βοηθών φαρμακείου, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του και η έγκυρη εξυπηρέτηση νοσηλευόμενων και εξωτερικών ασθενών. Άμεση ένταξη της κεντρικής μονάδας διάλυσης κυταροστατικών φαρμάκων στον οργανισμό του νοσοκομείου, με πρόβλεψη όλων των αναγκαίων οργανικών θέσεων. Άμεση ενίσχυση της συγκεκριμένης μονάδας με μόνιμο προσωπικό, με φαρμακοποιό, με βοηθούς φαρμακείου, με νοσηλευτές, με τεχνολόγους και παρασκευαστές, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη, ασφαλής και επιστημονικά ορθή παρασκευή των χημειοθεραπευτικών διαλυμάτων. Καλούμε το Υπουργείο Υγείας και τη διοίκηση του νοσοκομείου να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους. Η προστασία της υγείας των ασθενών και η ασφαλής λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων δεν μπορούν να περιμένουν. Οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς δεν θα πληρώσουν το τίμημα της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης.

Αδιάκοπες οι καραβιές μεταναστών, να συνεχίσει είναι οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη με το πρόβλημα για την χωροθέτηση δομής φιλοξενίας στο Ηράκλειο να φτάνει σε τέλμα. Διπλή επιχείρηση διάσωσης του λιμενικού στήθηκε για 2 λέμβους με πάνω από 130 μετανάστες, τους καλούς λιμένες. Οι βάρκες φτάνουν αδιάκοπα στην Κρήτη και η εξέβρεση χώρου αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Επιστολή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη εχθές προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, για το θέμα χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στην Ανατολική Κρήτη, όπως ανέφερε ο ίδιος στην Βουλή. Ο κύριος Πλεύρη ζήτησε το χώρο του πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό, καθώς όπως είπε επαρκεί τουλάχιστον για τους επόμενους 4-5 μήνες, ώστε να λειτουργήσει ακριβώς όπως η Αγιά στα Χανιά. Βεβαίως, νέες αντιδράσεις καταγράφονται ανάλογα με τις πληροφορίες και τους χώρους που εξετάζονται για τη χωροθέτηση της δομής. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των χώρων που εξετάστηκαν ήταν και το πρώην εργοστάσιο Ελαιολάδου στην περιοχή των Αθανάτων. Η συγκεκριμένη βεβαίως προοπτική προκάλεσε και εκεί οι άμεσες αντιδράσεις από κατοίκους και επαγγελματίες των Αθανάτων, των Δαφνών και των Γουρνών Τεμένους, οι οποίοι απέστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου και άλλους αρμόδιους φορείς.

Στην επιστολή τους εκφράζουν την απλή αντίθεσή τους ακόμη και στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής στην περιοχή, υποστηρίζοντας πως η συγκεκριμένη χωροθέτηση είναι ακατάλληλη τόσο χωροταξικά όσο και κοινωνικά. Όπως αναφέρουν, οι υπάρχουσες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν έναν μεγάλο αριθμό φιλοξενούμενων, ενώ κάνουν λόγο για πιθανές επιπτώσεις στην καθημερινότητα, την τοπική οικονομία και την αγροτική δραστηριότητα της περιοχής. Παράλληλα, οι κάτοικοι τονίζουν ότι η περιοχή δεν διαθέτει επαρκείς υπηρεσίες ασφάλειας, υγείας και πρόνοιας, ώστε να υποστηρίξει μια τέτοια δομή, ενώ εκφράζουν δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζουν, προωθούνται οι σχεδιασμοί, χωρίς επίσημη ενημέρωση και διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Μεταξύ άλλων, ζητούν επίσημη ενημέρωση για το αν υπάρχει σχεδιασμός για την συγκεκριμένη περιοχή να αποκλειστεί οριστικά η δημιουργία δομής στους αθανάτους, να μην υπάρξουν διαδικασίες επίταξης ή αποφάσεις χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Οι υπογράφοντες δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν με κάθε νόμιμο και δημοκρατικό μέσο, προκειμένου να αποτρέψουν οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά στην αδημιουργία δομής στην περιοχή τους. Το μεταναστευτικό παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα για την Κρήτη, καθώς οι αυξημένες αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλληλα του νησιού δημιουργούν πιέσεις και βεβαίως εντείνουν και την συζήτηση γύρω από την ανάγκη έβρεσης μόνιμης λύσης.

αλλάζουμε. Θέμα στο αυτόφορο αναμένεται να δικαστεί 35χρονος Πακιστανός που έχει συλληφθεί και έχει αναστατώσει την κοινωνία των Χανίων. Ο άνδρας κατηγορείται ότι το Σάββατο το βράδυ παρενόχλησε σεξουαλικά και θόπευσε δύο ανήλικα αγόρια στην περιοχή της Σούδας. Στη συνέχεια φέρεται να ζήτησε και χρήματα από τουρίστα.

Σε πλήρη εξέλιξη όμως, για να αλλάξουμε θέμα, βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, της ΕΕΠ και των αρμόδιων διοκτικών αρχών για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και της δράσης του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς, καθώς και για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας με πιθανό στόχο Ισραηλινά συμφέροντα. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι ερευνητές έχουν πλέον στρέψει το ενδιαφέρον τους σε δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με τον συλληφθέντα. Το πρώτο άτομο εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και μέχρι στιγμής παραμένει αταυτοποίητο, ενώ το δεύτερο βρίσκεται στο εξωτερικό και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως είχε αποκαλύψει από την Κυριακή το politica.gr, ελληνικές αρχές είχαν ήδη ξεκινήσει συντονισμένες ενέργειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τουλάχιστον ενός ακόμη συνεργού του 37χρονου, εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο που προέκυψε από τα ψηφιακά πιστήρια, τις επικοινωνίες και τις καταθέσεις που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο της έρευνας. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις έρευνες που πραγματοποιούνται στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 37χρονος να διατηρούσε κατοικία ή άλλο χώρο στο νησί, τον οποίο χρησιμοποιούσε είτε ως αποθήκη υλικών, είτε ακόμη και ως αυτοσχέδιο εργαστήριο για την προπαρασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Οι ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν στο συγκεκριμένο χώρο αποθηκεύονταν υλικά, εξοπλισμός ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να συνδεθούν με την προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Για το λόγο αυτό συνεχίζονται εξονυχιστικοί έλεγχοι, ενώ αξιολογούνται όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις μέχρι τώρα έρευνες. Κατά τις εκτιμήσεις των αρχών, ο τελικός στόχος του 37χρονου ήταν να προκαλέσει μαζικό πλήγμα στην Κρήτη με πιθανό στόχο Ισραηλινά συμφέροντα, προκαλώντας πολλαπλά θύματα και διεθνή βεβαίως αντίκτυπο. Το επιχειρησιακό σχέδιο που φέρεται να βρισκόταν σε φάση προετοιμασίας αποτελεί αντικείμενο ενδελεχούς διερεύνησης, καθώς εξετάζονται οι διασυνδέσεις του με πρόσωπα εντός και εκτός Ελλάδος. Μετά την ασύλληψή του, ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε την εμπλοκή του σε μέρος της δραστηριότητας που ερευνάται, αποκαλύπτοντας ότι είχε προχωρήσει σε παραγγελίες υλικών μέσω διαδικτύου, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Την Δευτέρα οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών με σκοπό την διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και για αξιόπινη υποστήριξη τρομοκρατικής δράσης. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, καθώς οι αρχές θεωρούν κρίσιμη την ταυτοποίηση όλων των προσώπων που ενδεχομένως συμμετείχαν στο σχεδιασμό, την υποστήριξη ή την υλοποίηση του φερόμενου τρομοκρατικού σχεδίου. Αυτά λοιπόν και ακόμα περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politica.gr. Εμείς σας δώσαμε μονάχα μία γεύση, έτσι ακόμα περισσότερες ειδήσεις θα συναντήσετε εάν το επισκεφθείτε. politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Και έρχεται κάπου εδώ μία ακόμη διακοπή, έτσι φεύγουμε για πολύ λίγο, επιστρέφουμε και πάλι πίσω στην συνέχεια για την ροή της εκπομπής μας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
5: Τελικά, τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα. Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πάμε σε αυτό εδώ το μέρος, έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια. Πάμε να σας δώσουμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες, έτσι όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Θα ξεκινήσουμε με πανελλαδικές 2026, θα δούμε ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βαθμολογίες αλλά και τις βάσεις. Οι φετινές πανελλαδικές γύρισαν την πλάτη στην Παπαγαλία, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις αναμένονται οι βάσεις, έτσι. Μαθηματικά, βιολογία, πληροφορική, σε ρόλο κλειδί για την εισαγωγή στα ΑΕΗ. Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων στα μαθήματα προσανατολισμού της φυσικής, της ιστορίας και της οικονομίας την Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκλεισε οριστικά ο κύκλος των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 για τους 80.000 υποψηφίους των γενικών λυκείων. Μαζί με τους 20.000 των ΕΠΑΛ διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και στις σχολές των σωμάτων ασφαλείας. Η εκπαιδευτική κοινότητα στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στη διαδικασία της βαθμολόγησης, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Αν και τα οριστικά συμπεράσματα θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης και την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και οι βαθμολογίες που θα εξασφαλίσουν όσοι διαγωνιστούν και σε ειδικά μαθήματα, οι πρώτες ενδείξεις από βαθμολογικά κέντρα, έμπειρους βαθμολογητές και εκπαιδευτικούς φορείς επιτρέπουν μια πρώτη αποτίμηση της φετινής εξεταστικής διαδικασίας βάσει κυρίως του βαθμού δυσκολίας των θεμάτων και όχι των επιδόσεων των υποψηφίων. Η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής δείχνει ότι οι πανελλαδικές του 2026 δεν χαρακτηρίστηκαν ούτε από ακραίες δυσκολίες αλλά και ούτε από ευνηδιασμούς. Αντίθετα, φαίνεται ότι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων συνέχισε και φέτος να υιοθετεί μια πιο ουσιαστική φιλοσοφία αξιολόγησης όπως και πέρυσι, δίνοντας μικρότερη έμφαση στην αποστήθηση και μεγαλύτερη βαρύτητα στην κατανόηση, την ασυνθετική σκέψη, την κρίση και την ικανότητα εφαρμογής της γνώσης σε νέα δεδομένα. Το στοιχείο αυτό εμφανίζεται σχεδόν σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα και μοιάζει να αναδεικνύεται σε βασικό χαρακτηριστικό της φετινής χρονιάς. Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι τα φετινά θέματα σχεδιάστηκαν με στόχο να αναδείξουν τους μαθητές που είχαν κατανοήσει σε βάθος την διδακταία ύλη και όχι εκείνους που στηρίχτηκαν αποκλειστικά στη στήρα από μνημόνευση γνωστή ως παπαγαλία. Σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και όταν τα θέματα προέρχονταν από γνωστές ενότητες, απαιτούσαν συνδυασμό διαφορετικών κεφαλαίων, σωστή μεθοδολογία και προσεκτική αξιοποίηση γνώσεων που είχαν αποκτηθεί σε βάθος χρόνου. Την ίδια εικόνα περιέγραψε καθ' όλη τη διάρκεια των εξετάσεων και η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Στις αναλύσεις της επεσήμανε ότι τα θέματα στη μεγάλη τους πλειονότητα ήταν σαφή, κατανοητά και εντός της εξεταστέας ύλης, απαιτούσαν όμως ουσιαστική κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων, σωστή μεθοδολογία και ικανότητα σύνθεσης. Η συνέπεια αυτής της επιλογής είναι ότι πολύ καλά προετοιμασμένοι μαθητές θα κινηθούν σε πολύ καλές βαθμολογίες, χωρίς όμως να είναι εξίσου εύκολη η προσέγγιση του απόλυτου άριστα, γεγονός που φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τις πρώτες πληροφορίες της βαθμολόγησης.

αλλάζουμε θέμα, αφήνουμε τις πανελλαδικές και πάμε να δούμε πότε πληρώνονται συντάξεις, επιδόματα και 150 ευρώ ανά παιδί. Οι πληρωμές ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, η έκτακτη ενίσχυση για τα παιδιά, οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων θα μας απασχολήσουν στην συνέχεια και θα δούμε τι ακριβώς ισχύει και για χωριστές δηλώσεις γονέων. Από τις εβδομαδιαίες πληρωμές ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις συντάξεις Ιουλίου και την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, ο Ιούνιος συγκεντρώνει σημαντικές καταβολές για συνταξιούχους, ανέργους, μητέρες και οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, τα ποσά θα καταβληθούν από τις 8 έως και τις 12 Ιουνίου σε 84.334 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ. Παράλληλα, εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων του ΕΦΚΑ, οι συντάξεις Ιουλίου αναμένεται να καταβληθούν σε δύο κύματα με τα ποσά να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Την 5η 25 Ιουνίου με επίστοση στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της 4ης 24 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών. Στην ίδια πληρωμή περιλαμβάνονται οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από την ασύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μη μισθωτούς όσο και για μισθωτούς. Την Δευτέρα 29 Ιουνίου με επίστοση στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου αναμένεται να ακολουθήσουν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών όπως ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΣΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπά εντασσόμενα ταμεία, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Από τον ΕΦΚΑ προβλέπεται να καταβληθούν τα ποσά στις 8 Ιουνίου σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα. Στις καταβολές αυτές περιλαμβάνονται επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, καθώς και παροχές που συνδέονται με ασθένεια και ατυχήματα. Επιπλέον από τις 8 έως τις 12 Ιουνίου θα καταβληθούν 14 εκατομμύρια ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Από τη ΔΥΠΑ έχουν προγραμματιστεί τρεις βασικές κατηγορίες πληρωμών μέσα στην ίδια περίοδο. 19 εκατομμύρια ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές. 1 εκατομμύριο ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 20 εκατομμύρια ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Έως τις 30 Ιουνίου 2026 προβλέπεται να καταβληθεί η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Δεν απαιτείται υποβολή αίτησης σε ξεχωριστή πλατφόρμα, καθώς η πληρωμή θα γίνει στο τραπεζικό λογαριασμό που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΔΕ με βάση τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024. Για έγκαμους, η μέρη συμφώνου συμβίωσης, το εισοδηματικό όριο ορίζεται έως 40.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου. Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ορίζεται έως 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Ως αριθμός εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα κοινών και μη κοινών εξαρτώμενων τέκνων.
Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης έγγαμων ημερών συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της, στο σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024. Σε περίπτωση χωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, η ενίσχυση που αφορά τα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε γονέα. Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε γονέα, εφόσον και οι δύο τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα. Αν το τέκνο δηλώνεται ως εξαρτώμενο μόνο από τον ένα γονέα, το ποσό καταβάλλεται εξ ολοκλήρου σε αυτόν. Ειδικά για περιπτώσεις προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου, μετά την υποβολή της δήλωσης για το φορολογικό έτος 2024, η ενίσχυση ή τυχόν επιπλέον ποσό μπορεί να καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026, εφόσον η σχετική μεταβολή στο Μητρό της ΑΔΕ έχει γίνει έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Έλεγχοι, λέει, σε 90 χώρες για καταθέσεις, POS, ακίνητα, social media και περιουσιακά στοιχεία από την ΑΔΕ για την ελληνική φοροδιαφυγή. Καταθέσεις POS, ακίνητα, social media και περιουσιακά στοιχεία σε 90 χώρες μπαίνουν στο νέο ψηφιακό μικροσκόπιο της ΑΔΕ, η οποία ενεργοποιεί για το 2026 ένα πρωτοφανές σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και έξυπνων ελέγχων με τεχνητή νοημοσύνη και big data. Στόχος είναι η δημιουργία πλήρους ψηφιακού προφίλ για κάθε αφημί, ώστε η εφορία να εντοπίζει ύποπτες αποκλήσεις, αδήλωτα εισοδήματα και πιθανή φοροδιαφυγή πριν ακόμη ξεκινήσει ο κλασικός έλεγχος. Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει περισσότερους από 194.000 ελέγχους και διασταυρώσεις, με τον ελεγκτικό μηχανισμό να αποκτά πρόσβαση σε ένα τεράστιο εύρος πληροφοριών από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Η φορολογική διοίκηση περνά πλέον σε ένα μοντέλο real-time παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας, όπου όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες θα συγκεντρώνονται γύρω από το ψηφιακό προφίλ κάθε φορολογούμενου και επιχείρησης. Στην πράξη, η ΑΔΕ θα δημιουργεί έναν ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε αφημί, συνδέοντας στοιχεία από τραπεζικές κινήσεις, POS και ταμιακές μηχανές, δηλώσεις ΦΠΑ και MyData, μεταβιβάσεις ακινήτων, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, τελωνιακά δεδομένα, αλλά ακόμη και πληροφορίες που προκύπτουν από τον παγκόσμιο ιστό και τα social media. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις καταθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Μέσω της συνεργασίας με περισσότερες από 90 χώρες και της αυτόματης ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών, η ΑΔΕ θα λαμβάνει στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις και περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων φορολογουμένων που βρίσκονται εκτός Ελλάδας, περιορίζοντας δραστικά τη δυνατότητα απόκρυψης αδήλωτων κεφαλαίων. Παράλληλα, ενεργοποιείται πλήρως το σύστημα PAIR, Payment Capacity Attitude Regency Event, το οποίο θα δημιουργεί αναλυτικό προφίλ φορολογικής συμπεριφοράς για κάθε πολίτη και επιχείρηση. Το σύστημα θα αξιολογεί την ικανότητα αποπληρωμής οφειλών, τα εισοδήματα και τις τραπεζικές κινήσεις, την περιουσιακή κατάσταση, τη συμπεριφορά απέναντι στις φορολογικές υποχρεώσεις, αλλά και σημαντικά οικονομικά γεγονότα που επηρεάζουν την δυνατότητα πληρωμής. Με απλά λόγια, η εφορία θα επιχειρεί να γνωρίζει όχι μόνο τι δηλώνει ένας φορολογούμενος, αλλά και αν η συνολική οικονομική του εικόνα συμβαδίζει με όσα εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις. Κομβικό ρόλο στο νέο μοντέλο να λαμβάνουν ιδέως οι δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών, που θα πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 39.300 ελέγχους με χρήση επιχειρησιακής νοημοσύνης, big data και προηγμένων ψηφιακών εργαλείων. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε κυκλώματα φοροδιαφυγής, απάτες ΦΠΑ, λαθρεμπόριο, αδήλωτη οικονομική δραστηριότητα και ύποπτες ενδοκινητικές συναλλαγές. Την ίδια στιγμή, η διασύνθεση POS και ταμιακών μηχανών περνά σε νέα φάση online παρακολούθησης. Με νέο λογισμικό, η ΑΔΕ θα μπορεί να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο ασυνήθιστες κινήσεις, αποκλήσεις τζίρου και επιχειρήσεις που εμφανίζουν ύποπτη φορολογική συμπεριφορά. Παράλληλα, η ηλεκτρονική τιμολόγηση επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την αγορά, ενώ το ψηφιακό δελτίο αποστολής θα καταγράφει ζωντανά τη διακίνηση αγαθών. Στο μικροσκόπιο των διασταυρώσεων μπαίνουν ιδιαίτερα τα αδήλωτα εισοδήματα από Airbnb και βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι μη δηλωμένες αγοραπολισίες ακινήτων, οι καταθέσεις σε ελληνικές και ξένες τράπεζες, οι επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ αλλά υψηλή δραστηριότητα, οι περιπτώσεις αμφισβήτησης τεκμαρτού εισοδήματος και οι ύποπτες συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Παράλληλα, ενεργοποιείται το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, η νέα ενιαία πλατφόρμα της ΑΔΕ, που θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία και ιδιοκτησίες, χρήσης ακινήτων, μισθώσεις και μεταβολές περιουσίας, δημιουργώντας ουσιαστικά πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο ακίνητης περιουσίας για κάθε φορολογούμενο. Συνολικά, το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το 2026 προβλέπει 26.000 φορολογικούς ελέγχους, 25.400 επιτόπιους ελέγχους πρόληψης, 75.000 τελωνιακούς ελέγχους δίωξης, 11.000 ελέγχους μέσω συστημάτων X-Ray,
11.060 ελέγχους με χρήση drones και σχήλων ανιχνευτών, 3.468 ελέγχους μέσω POS και My Data, καθώς και 6.350 στοχευμένους ελέγχους βάση κριτηρίων κινδύνου. Η ΑΔΕ θέτει για το 2026 στόχο συνολικών εισπράξεων 75,45 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 29,2 δις θα προέλθουν μόνο από τον ΦΠΑ, ενώ επιδιώκεται η βεβαίωση επιπλέον 1,5 δις ευρώ μέσα από ελέγχους, διασταυρώσεις και ηλεκτρονική ανάλυση δεδομένων. Τίποτα δεν θα ξεφεύγει από την ΑΔΕ, όπως καταλάβατε από τώρα και έπειτα. Τίποτα απολύτως. Λοιπόν, κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε αυτό εδώ το ημίωρο, το τρίτο κατά σειρά. Θα περάσουμε σε μια τελευταία διακοπή και θα επιστρέψουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Συνελήφθη για τον νόμο περί όπλων συνταξιούχος αξιωματικός της Ελλάς στα Χανιά μετά από καταγγελία της πρώην συζύγου ότι της έκοψε την παροχή νερού στο σπίτι. Άδειασαν σπίτι στο Ηράκλειο κλέβοντας χρυσαφικά λίρες και μετρητά δύο άνδρες που συνελήφθησαν. Την Πέμπτη απολογείται για 4 κακουργήματα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Σύμφωνα με τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη, έχουν εντοπιστεί και άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση. Διπλή επιχείρηση διάσωσης του λιμενικού για δύο λέμβους με πάνω από 130 μετανάστες στους καλούς λιμένες. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης τόνισε χθες ότι ζήτησε το χώρο του πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών. Εθελοντική αιμοδοσία σήμερα στις 4 το απόγευμα στην πλατεία Δασκαλογιάννη, στη μνήμη του 29χρονου Νικήτα, που δολοφονήθηκε στις αρχές Μαΐου στην περιοχή της Αμουδάρας. Νέα λουκέτα έως 24 μήνες για φοροδιαφυγή και πειραγμένες ταμιακές, προβλέπει νέα απόφαση της ΑΔΕ. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ενώ προβλέπει συμφωνία με την Τεχεράνη ακόμη και σε 2-3 ημέρες. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στον τρίτο τελικό της Basket League και πλέον είναι πίσω με 2-1 στο σκορ της σειράς. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Και σας έχω κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί όπως ξέρετε, αυτό εδώ το διάστημα στην παρέα μας βρίσκεται η Win Masters. Και στην Win Masters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Και πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Αυτό ακούγεται εξαιρετικό, έτσι, γιατί πόσες φορές δεν έχουν στραβώσει over και να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζετε στην Win Masters. Και μην ξεχνάτε την απρόημη πληρωμή, όπου πληρώνεστε πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας έχει προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Όλα αυτά στην Win Masters. Να καλωσορίσω στο στούντιο τον αγαπητό συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη. Καλώς μας ήλθες, Νίκο, και σήμερα.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη. Το ήταν γιατί κοιτούσα απέναντι στο ξυλορίτη πάλι. Βλέπεις και τα χιονάκια στην κορφή.
0: Τι έχει μείνει τώρα.
1: Λίγο.
0: Ένα τσικ. Ίσα να θυμίσει ότι υπήρξαν χιονισμένα τα βουνά.
1: Μιλούσα
0: κατά τη διάρκεια
1: τις προηγούμενες μέρες με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, τον κύριο Φρογάκη, και αυτόν τον καιρό οι βοσκοί ανεβάζουν στα ορεινά τα πρόβατά τους. Και μου είπε ότι όντως υπάρχουν ακόμα χιόνια στον Ψιλωρίτη.
0: Κάτι λίγο πρέπει να υπάρχει ακόμα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα εμείς στα δικά μας.
0: Να πάμε στα δικά μας. Σήμερα είχες έτσι πολιτική εκπομπή, Νίκο.
1: Το πολιτικό δαιμόνιο.
0: Τι γίνεται. Είχες Κώστα Γιαννουλάκη καλεσμένο, είχες Χάρη Μαμουλάκη και είχες και Μιχάλη Φακουρέλη.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Είχα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι. Με τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε τον κύριο Γιαννουλάκη,
1: γιατί αυτός με έκανε και ένα σχόλιο σχετικά με το μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζει η Κρήτη, και είναι η εξέβρεση χώρου για να στεγαστούν οι μετανάστες που έρχονται, οι οποίοι, να πούμε, ότι έρχονται πλέον κατά κύματα. Όπως έρχονται τα κύματα, έρχονται και οι μετανάστες.
0: Πραγματικά όμως. Δεν σήμερα υπάρχει σχεδόν μέρα που να μην έχουμε καραβιά.
1: Το καλοκαίρι τώρα ειδικά δεν θα υπάρξει μέρα που δεν θα έχουμε μετανάστες. 132 περισυνελέησαν σήμερα. Ανοιχτά από τους καλούς λιμένες. Δύο Λέμβοι διασώθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, ο κύριος Γιαννουλάκης τάχθηκε, μιλώντας σήμερα λοιπόν στην εκπομπή μου, τάχθηκε υπέρ της άμεσης εξέβρεσης χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς οργανωμένη δομή, και υποστήριξε επίσης ότι η προτινόμενη δομή θα είναι απολύτως κλειστή, με ελεγχόμενη μετακίνηση των μεταναστών, και θεωρεί ότι υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης προς τους πολίτες. Δηλαδή, δεν έχει επικοινωνήσει καλά η κυβέρνηση
0: το τι σημαίνει μια κλειστή δομή. Ακριβώς. Οπότε ο κόσμος, λέει τώρα ο κύριος Γιαννουλάκης, ότι ο κόσμος άδικα, ας πούμε, ανησυχεί. Προφανώς θα πρέπει να επικοινωνηθεί σωστά το τι ακριβώς σημαίνει κλειστή δομή, ούτως ώστε να μην υπάρχουν ανησυχίες και δεύτερες σκέψεις από τον κόσμο.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Γιαννουλάκη, δεν θα υπάρχει ούτε οπτική επαφή, ούτε λειτουργική επαφή, να το πούμε. Οι άνθρωποι εκεί θα φιλοξενούνται προσωρινά και μετά θα μεταφέρονται στο λιμάνι, όπου με πλοίο θα μεταφέρονται μετά στην Αθήνα, στο κεντρικό χώρο φιλοξενίας μεταναστών. Είναι ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει, αγάπη, που είναι στην επικαιρότητα λόγω της αναστάτωσης που έχει δημιουργήσει.
0: Ναι, ταλανίζει την τοπική κοινωνία και βλέπεις ότι ανά ημέρα σχεδόν ακούγεται μία νέα τοποθεσία, ένας νέος χώρος, ένα νέο μέρος, και πάντα οι αντιδράσεις είναι εύλογες από την τοπική κοινωνία, ανάλογα με το που έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνει η δομή φιλοξενίας.
1: Λοιπόν, εκείνος είπε.
0: Δηλαδή, είχαμε ξεσηκωμό, θυμάσαι, Μαλάδες. Μετά είχαμε ξεσηκωμό στο ΚΤΕΟ. Τώρα
1: έχουμε
0: και συνεχίζουμε. Τώρα έχουμε στους αθανάτους. Που ακούστηκε και σε συγκεκριμένη περιοχή ότι θα πάει η δομή.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο, όπως είπε ο κ. Γιαννουλάκης πολύ σωστά, πρέπει να λύσει η τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς. Το θέμα είναι σίγουρο ότι πρέπει να βρεθεί χώρος. Τους ανθρώπους αυτούς δεν το κάνουμε, τους πνίξουμε? Δεν γίνεται να τους πνίξουμε. Λοιπόν, θα πρέπει να βρεθεί χώρος να φιλοξενηθούν. Οπότε θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκουν τις λύσεις να παραγωνίσουν για το πολιτικό
0: κόστος. Αυτή είναι
1: κόστος.
0: Η αίσθησή μου εμένα, ακριβώς. Ότι αυτή η πατάτα δεν θέλει να την πάρει κανείς στα χέρια,
1: ναι,
0: του Νίκο.
1: Ναι, αλλά πρέπει να την πάρει όμως και να μην την πάρει ένας, να την πάρουν όλοι, η ευθύνη να καταμεριστεί. Λοιπόν, για να καταμεριστεί η ευθύνη θα πρέπει να συνενέσουν όλοι για να βρεθεί λύση. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στα αμιγώς πολιτικά, εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά στις δημοσκοπήσεις. Μάλιστα, να πούμε ότι βγήκε και μία πρόσφατη της interview που είναι
0: που
1: με μεγάλη
0: κόμμα
1: διαφωνία.
0: Δίνει πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο κόμμα το ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
1: Το καλό σε αυτή την υπόθεση, να το πούμε έτσι, είναι ότι ανέβηκε στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ. Εκείνη κάτι που σχολιάσαμε τον κύριο Φακουρέλη, θα το πούμε αργότερα. Λοιπόν, επειδή εξακολουθεί να θεωρείται από τους πολίτες η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα, γι' αυτό είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τον κύριο Γιαννουλάκη, και υποβάθμισε, σχολιάζοντας τον πολιτικό αντίκτυπο τόσο του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, όσο και των παρεμβάσεων του Σαμαρά, του Αντώνη Σαμαρά, θεωρώντας ότι δεν απειλούν ουσιαστικά τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά από τον κύριο Γιαννουλάκη.
0: Τώρα, σε σχέση με τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, το βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, τι υπόθηκε? Ναι. Φαντάζομαι ότι θα κάνατε κουβέντα και σε σχέση με την ίδρυση του νέου κόμματος Τσίπρα.
1: Ασφαλώς. Και για τη συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό αποφασίστηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση. Ο κύριος Μαμουλάκης, λοιπόν, τάσεται υπέρ της συμπόρευσης του ΣΥΡΙΖΑ με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώντας ότι μπορεί να αποτελέσει όχημα ανασυγκρότησης της ευρύτερης κέντρο-αριστεράς. Αυτό μας είπε ο κύριος. Είναι η ευκαιρία να ανασυγκροτηθεί η κέντρο-αριστερά, συσπυρωνόμενη γύρω από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για φθορά, σκάνδαλα, προβλήματα διαφάνειας και αδυναμία αντιμετώπισης.

0: Τέλεια. Οπότε θα μπορούν να πούνε οι ακροατές και
1: να διαβάσουν και να ακούσουν και το ηχητικό αρχείο της συνέντευξης.
0: Ωραία. Και κλείνουμε με όσα συζητήσατε με τον κύριο Φακουρέλη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Μιλήσατε για την επίσκεψη του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Ναι, αυτή ήταν η αφορμή για να μιλήσουμε για την επίσκεψη του κυρίου Ανδρουλάκη. Ξεκινήσαμε πάλι την κουβέντα μας από το γεγονός αυτής της δημοσκόπησης που είπα προηγουμένως, της καινούργιας, που ανεβάζει στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Είπε ότι το κόμμα του δεν αντιμετωπίζει τις δημοσκοπήσεις ως καθοριστικό παράγοντα, θεωρώντας ότι αποτελούν φωτογραφία της στιγμής και ότι η τελική κρίση ανήκει στην κάλπη. Επίσης υποστήριξε ότι η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει σε λευκή σελίδα, όπως είπε χαρακτηριστικά, ασκώντας κριτική τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί αυτόνομη πορεία προς τις εκλογές και ότι η μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία αποτελεί απόφαση του συνεδρίου. Υποστήριξε ότι το κόμμα διαθέτει ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης και των προβλημάτων της καθημερινότητας. Εμφανίζεται δηλαδή σαν ένα reset. Mm-hmm. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση από τα όσα είπαμε τον κύριο Φακουρέλη, για ένα reset του ΠΑΣΟΚ τώρα, ούτως ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της προεκλογικής περίοδου όταν αυτή ανοίξει επισήμως.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο. Να μου είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

Για ακούστε κάτι που θεωρώ πως είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Με έμφαση στην ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, η Eurobank διευρύνει την δραστηριότητά της στην Κρήτη, επενδύοντας σε μεγάλα έργα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η τράπεζα έχει ήδη διοχετεύσει 650 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία τριετία, ενώ οι συνολικές χρηματοδοτήσεις εκτιμάται ότι θα υπερβούν το 1,3 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της στο νησί μας με πάνω από 40 σημεία εξυπηρέτησης και νέο κατάστημα νέας γενιάς στην Χερσόνησο. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, η σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει η τράπεζα με την κρητική επιχειρηματική κοινότητα και η επέκταση των εργασιών της στην Κρήτη αποτελούν προτεραιότητα του επιχειρησιακού σχεδιασμού της.

Πάμε τώρα στον χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας, να δούμε έτσι ένα-δύο πραγματάκια ακόμη. Θα σας μιλήσω αρχικά για μία νέα εφαρμογή που, εάν πραγματικά έτσι στηθεί και οργανωθεί με σωστό τρόπο, νομίζω πως θα είναι πάρα μα πάρα πολύ χρήσιμη σε όλους εμάς τους καταναλωτές. Πόσο κάνει θα λέγεται λοιπόν μία νέα εφαρμογή στα λατινικά, χωρίς κενό, πόσο κάνει, μία εφαρμογή που ουσιαστικά τι θα κάνει, θα συγκρίνει τιμές σε πραγματικό χρόνο στα σούπερ μάρκετ. Μέσω λοιπόν του πόσο κάνει, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Πώς σας ακούγεται αυτό? Εμένα μου ακούγεται πάρα μα πάρα πολύ καλό. Ούτως ή άλλως, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα πια, όλοι πάμε σε δύο και σε τρία σούπερ μάρκετ για να ζητάμε τις προσφορές. Μέσα λοιπόν στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πόσο κάνει η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Μέσω του πόσο κάνει, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει εάν η τιμή ενός προϊόντος, όπως το ορίζει συγκεκριμένης μάρκας, είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Η εφαρμογή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό φαινομένων εσχροκέρδειας, τα οποία επιβαρύνουν το κόστος ζωής των οικοκυριών. Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζει τον διάλογο με τους εμπορικούς φορείς με στόχο τη διατήρηση των τιμών σε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά επίπεδα και τη στήριξη των καταναλωτών απέναντι στις οικονομικές προκλήσεις της περίοδου. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Όπως είπα, εάν στηθεί και οργανωθεί σωστά, νομίζω πως θα είναι έτσι πολύ πολύ βοηθητικό για όλους τους καταναλωτές.

0: Βλέπω όμως πως ο χρόνος μας σιγά σιγά ολοκληρώνεται, οπότε θα σας πω πως και σήμερα μαζί μας ήταν το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Στην αρρύθμιση του ήχου, Δημήτρη Σιφάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Για χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή. Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή. Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή. Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή. Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή. Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
8: Dirty 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι 9 του μήνα, έτσι τουλάχιστον γράφει το ημερολόγιο. 10 για τους φίλους που ακούν την επανάληψη του πρωινού της Τετάρτης πλέον, γιατί ως γνωστόν η Πηξίδα ακούγεται 3 φορές το 24ωρο, στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1, στην επανάληψη 8 με 9 της ίδιας ημέρας και βέβαια το πρωί της επόμενης. Γι' αυτό κάνω και την αναφορά όσον αφορά το κομμάτι του ημερολογίου. Καλώς ήρθατε, όπως και να έχει.

0: Έχουμε πάρα πολλά θέματα στην επικαιρότητα και ένα καλεσμένο σε λίγο. Θα σας μιλήσω γι' αυτό. Θα πάω πάρα πάρα πολύ γρήγορα, αφού πρώτα σας πω ότι και σήμερα έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με τη Μαρία τη Μαυρομάτη, τη Φιλία τη Σαριδάκη και τον Μανώλη το Σαρή που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, τον Δημήτρη το Σιφάκη που είναι στον ήχο και στα τεχνικά, τη Ζέτα την Κολογού που είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια τη Ύλη στο συντονισμό και στην παρουσίαση τη Πηξίδα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, ο Κώστας Λιγάρδος. 89 και 8 η συχνότητα, μας ακούτε και διαδικτυακά από το politica.gr σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε, από το ανατολικό ή το δυτικό ημισφαίριο, από το βόρειο ή το νότιο. Ψηλά στην ειδησιογραφία παίζουν αρκετά θέματα και παίζουν αρκετά θέματα διότι επιβεβαιώνεται αυτή η εκτίμηση, η δημοσιογραφική που κάναμε τις προηγούμενες μέρες, ότι θα έχουμε μια περίοδο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε πολλά διαφορετικά μέτωπα από το χώρο της πολιτικής αλλά και της καθημερινότητας. Θέλω να σταθώ στο θέμα που έχουμε στην πρώτη σελίδα του politica.gr με τον κύριο Χρυσοχοίδη να αναφέρεται στον 37χρονο χαμασίτη τρομοκράτη που συνελήφθη στην Κρήτη. Υπάρχουν συνεργοί, λέει ο Υπουργός, έχουν εντοπιστεί άτομα, θα βρεθούν όλοι. Βέβαια, γιατί έχουμε, και πρέπει να το λέμε αυτό, κακά τα ψέματα, τη συνεργασία με τη Μοσάντ. Κακά τα ψέματα. Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τις αντίστοιχες αρχές του Ισραήλ, οι Έλληνες αξιωματικοί με τους ομολόγους τους Ισραηλινούς, και ξέρετε ότι η Μοσάντ δεν παίζει. Την ίδια ώρα φουντώνει η συζήτηση για τη δομή στην Κρήτη. Μάλιστα θα είμαστε εδώ στην συνέχεια της κουβέντας μας με τον καλεσμένο που θα έχουμε σε λίγο, θα σας παρουσιάσουμε ζωντανά την ευκαιρία να ξεκινήσουμε από εκεί ακριβώς τη συζήτηση, από το θέμα δηλαδή του λάθρο μεταναστευτικού και των δομών που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση και ντόρο στην τοπική κοινωνία τις τελευταίες ημέρες και που βεβαίως σήμερα θα έχουμε και μια κινητοποίηση. Το λέγαμε και χθες, το σχολιάζαμε εδώ από αυτό εδώ το μικρόφωνο και μάλιστα δεχτήκαμε αρκετά μηνύματα και τηλέφωνα που συνηγορούν και υποστηρίζουν ότι για πολλούς και διαφορετικούς λόγους δεν πρέπει να προχωρήσει ο πλεύρης και η κυβέρνηση στη δημιουργία μόνιμης δομής φιλοξενίας λαθρομεταναστών στο νησί. Δεν έχει σημασία σε ποιο νομό, σε οποιοδήποτε νομό ισχύουν τα ίδια πράγματα. Και οι λόγοι είναι πολλοί. Επίσης, ψηλά ο απόϊχος από το χιλιοστό που είδαμε χθες ως τελευταία εκπομπή. Είναι σοκαριστικό να παρακολουθεί κανείς τη μαρτυρία στην κάμερα του κέντρου αριστερού πρωθυπουργού της Ιταλίας της εποχής εκείνης, του κυρίου Ματέο Ρέντσι. Νόμιζα πως είχαμε χάσει την Ελλάδα από την Ευρώπη. Η Ελλάδα θα ζούσε μια πραγματική τραγωδία. Η μαρτυρία του μοναδικού δημοσιογράφου που είχε πλήρη πρόσβαση στο Μαξίμο εκείνη την εποχή, άρα είχε καλές σχέσεις με τον πρωθυπουργό, ήταν ο Πολ Μέισον. Αυτή είναι η στιγμή που μπαίνει ο Τσίπρας στο Μαξίμου μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος. Δεν ήξερε πώς τραβάω με την κάμερα. Βλέπετε αυτό το χαμόγελο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Τσίπρας ήταν χαρούμενος που είχε κερδίσει το δημοψήφισμα. Δεν ήξερε, δεν είχε καμία αίσθηση το τι σήμαινε αυτό και τι θα ακολουθούσε. Ο Τσίπρας δεν ήταν ένας από τα εκατομμύρια των Ελλήνων που συναισθηματικά ή αφελώς χαιρόνταν από το δήθεν αντιστασιακό όχι. Ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας. Ήξερε ή έπρεπε να ξέρει τις περιπέτειες δίχως τέλος που μόλις είχε βάλει τη χώρα εξαιτίας του και εξαιτίας της ανεπάρκειας και της ανοησίας του που προέκυπταν από τον πολιτικό αναλφαβητισμό του και τις αριστερές αιμονικές του δοξασίες, σχολιάζουμε σήμερα στο κεντρικό άρθρο του Πολίτικα. Όπως και η τραγική επιλογή Βαρουφάκη που έκανε ρεντίκολο τη χώρα στους εταίρους της επειδή διαστροφικά ήθελε να την παίξει στα ζάρια ο τότε Υπουργός Οικονομικών. Βλέποντας λοιπόν το τελευταίο επεισόδιο στο χιλιοστό, αναρωτιέμαι πρώτον τι θα έκαναν οι άποροι Έλληνες που δεν θα είχαν ούτε φως στα σπίτια τους την επόμενη μέρα με την υπερήφανη εντολή του όχι, όταν όλα τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία θα μεταφέρονταν στο Λουξεμβούργο για να αποπληρωθεί το χρέος, και δεύτερον, πως τούτοι οι απατεώνες κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι και έχουν το θράσος να κάνουν και κόμμα. Ο Τσίπρας έχει υποθηκεύσει τη χώρα για 99 χρόνια με το τρίτο μνημόνιο. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια, και ότι γύρω μας υπάρχουν πολλά σούργελα όπως αυτά που χόρευαν για την καταστροφή μας το βράδυ της νίκης τους στο δημοψήφισμα. Εξηγούσα στο γιο μου, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, ότι μια σφαίρα σε σκοτώνει μια φορά και τέλος. αυτοί θα μας σκότωναν για 100 χρόνια κάθε δευτερόλεπτο. Αυτή είναι η διαφορά του Φωνιά από τον πολιτικό απατεώνα. Όποιοι αδυνατούν να το καταλάβουν, να το κοιτάξουν. Λυπάμαι, αλλά δεν θα υπάρχουν άλλα λόγια για να τα περιγράψεις όλα αυτά. Καλά μυαλά, γιατί η κοντή μνήμη σε οδηγεί σε περιπέτειες και δράματα που μπορεί να ξαναζήσεις απλά τιμωρώντας που αγνώρισες την ιστορία. Βάζω την υπογραφή μου φαρδιά πλατιά κάτω από αυτό το σχόλιο. Στην πρώτη σελίδα του Πολίτικα φιλοξενείται επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Χρήστου του Κόνστα. Θα το ακούσετε και στην εκπομπή του. Σχέδιο Juncker versus Τρίτο Μνημόνιο. Ποια συμφωνία ήταν τελικά χειρότερη για τους Έλληνες? Ο Χρήστος αποτυπώνει την άποψή του και σας προτρέπω, σας παροτρύνω να τη διαβάσετε. Καλωσορίζω τον κύριο Γιάννη Σέγκο, πρώην δήμαρχο του Δήμου Χερσονήσου, επικεφαλής της Δημοτικής Αντιπολίτευσης σε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους του νησιού και αδιαμφισβήτητα στον μεγαλύτερο τουριστικό δήμο της χώρας. Καλώς ήρθατε κύριε Σέγκο, έχουμε αρκετό καιρό να συναντηθούμε. Χαίρομαι που είστε σήμερα μαζί μας εδώ και χαίρομαι γιατί θα κάνουμε μια επικοδομητική συζήτηση πάνω σε πολλά ζητήματα. Το καυτό θέμα βεβαίως των ημερών είναι η δημιουργία ή όχι ενός κέντρου δομής υποδοχής και φιλοξενίας λαθρομεταναστών. Η Χερσόνησος είναι ένας από τους δήμους που πρωταγωνιστεί για πολλούς και διαφορετικούς λόγους σε αυτή την ιστορία, σε αυτή την υπόθεση και βεβαίως έχει ενδιαφέρον και αξία να σας ακούσουμε.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Στυλιγάρδο, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στους όσους μας ακούν. Πραγματικά αναφερθήκατε εύστοχα στο φλέγον θέμα των τελευταίων ημερών που έχει να κάνει, αν θέλετε, με όλη την Κρήτη, αλλά ειδικά με τις δικές μας τοπικές κοινωνίες, καθώς έχουμε πληροφορηθεί ότι, παράδειγμα, στη Δυτική Κρήτη, στην περιοχή των Χανίων, έχει εξευρεθεί μια δομή η οποία μπορεί και λειτουργεί για την προσωρινή φιλοξενία. Εκείνο το οποίο μάθαμε πρόσφατα, την Παρασκευή, ήταν ότι υπήρχε απόφαση στα Σκαριά περί δημιουργίας αυτής της δομής στο κταίο. Το λειτουργούν αυτή τη στιγμή.
0: Στο πρώην κταίο, αυτό που βρίσκεται στην Εθνική Οδό.
1: Ναι, η λειτουργεί όμως. Ναι. Προσέξτε, κάνει κάποιους ελέγχους βαρέων οχημάτων την Κυριακή το πρωί. Ναι. Η Δημοτική Αρχή.
0: Το λέω γιατί ο πολλής κόσμος το έχει συνδυάσει με το πρώην κταίο, για να δώσουμε καταλάβει ακριβώς που είναι ακριβώς πάνω από τον καρτερό.
1: Ακριβώς αυτό που είναι.
0: Που είναι δημοτική περιοχή που ανήκει στο Δήμο Χερσονήσου.
1: Ακριβώς. Μιλάμε λοιπόν για αυτό το πρώην, εν πάση περιπτώσει, κταίο, το οποίο έπεσε στην κουβέντα η δημιουργία της δομής εκεί. Είδαμε το θέμα την Παρασκευή, έβγαλα και μία ανάρτηση εγώ για αυτό το θέμα, κινητοποιήθηκε η Δημοτική Αρχή, το Σάββατο το απόγευμα βγήκε πρόσκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο διενεργήθηκε την Κυριακή και το οποίο κοντολογής ομόφωνα αποφάσισε για τη μη αποδοχή δημιουργίας αυτής της δομής στα όρια του Δήμου Χερσονήσου. Μάλιστα στην συγκεκριμένη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου παρευρέθηκε και ο κύριος Συνεργονάκης εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη αλλά και φορείς του τουρισμού όπως ήταν ο κύριος Μιχάλης Βλατάκης εκπροσωπώντας την Ομοσπονδία Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, η Ένωση Ξενοδόχων, η Ένωση Διευθυντών Ξενοδοχείων, καταδεικνύοντας όλοι, όπως και εμείς ως Δημοτική Αρχή, ότι η δομή αυτή δεν μπορεί να γίνει στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Χερσονήσου και στη συγκεκριμένη δομή, η οποία βρίσκεται 100 μέτρα από μεγάλη τουριστική μονάδα και δημιουργεί πολλά θέματα. Εκείνο το οποίο βέβαια μας έκανε εντύπωση, κύριε Στυλιγάρδο, και θέλω να το θέσω στη συζήτησή μας, είναι ότι καταρχήν αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε ως κοινωνία και ως, αν θέλετε, ακόμα και ως άνθρωποι, αλλά και ως ενασχολούμε με τα κοινά. Άνθρωποι κατά βάση κατατρεγμένοι προσπαθούν να βρουν ένα καλύτερο μέλλον και έρχονται με προφανώς με λάθρα τρόπο σε μία άλλη χώρα, αποβιβάζονται με όποιο τρόπο μπορούν στις ακτές μας και εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους διαχειριστούμε. Σέβομαι απόλυτα βέβαια και το οποίο ελέγχθη προχτές στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι, και αυτή είναι και η αλήθεια, ότι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, εδώ και μήνες έχουν ρωτήσει την τοπική αυτοδιοίκηση τη γνώμη της για την εξέβρεση χώρων. Άρα, επειδή προχτές από τον κύριο Δοξαστάκη τέθηκε το θέμα περίπου εκβιαστικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέροντας χαρακτηριστικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό ότι είναι απογοητευμένοι, είναι τρελοί, βρίσκονται σε τέτοιο αδιέξοδο. Εγώ εκτιμώ ότι δεν συμβαίνει αυτό. Ο κύριος Συριγωνάκης ανέφερε για του λόγου του αληθές ότι εδώ και καιρό ο κύριος Πλεύρης έχει κάνει τα δέοντα, ζητώντας από την τοπική κοινωνία, αρμοδίως εκπροσωπούμενη, δηλαδή από τους δημάρχους και ειδικά από την ΠΕΔ Κρήτης, να ορίσει κάποιους τόπους, το οποίο δεν έχει γίνει. Ούτε επιβλήθηκε κάτι, ούτε έχει γίνει κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως, καταλαβαίνετε, κύριε Στυλιγάρδο και αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε, ότι η τοπική κοινωνία του Δήμου Χερσονήσου, η οποία βρίθη προβλημάτων αυτή τη στιγμή και σε μια χρονιά πολύ δύσκολη, γιατί ο πόλεμος και η ακρίβεια έχουν κάνει το τουριστικό προϊόν ακόμα πιο ευμετάβλητο, και για να είμαι ειλικρινής, δεν έχει ξεκινήσει η χρονιά τόσο καλά όσο θα μπορούσε να ξεκινήσει, ένεκα και του πολέμου και της ακρίβειας, και φανταστείτε ότι μία τέτοια κίνηση θα δημιουργούσε πλήστα προβλήματα στη Χερσόνησο και στο τουριστικό προϊόν. Και νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή μία αλληλουχία εικόνων όταν βγαίνει ο τουρίστας από το αεροπλάνο και από το αεροδρόμιο να πέφτει πάνω στον οικισμό των Ρωμά στα δύο ουαράκια, και πηγαίνοντας προς τα ανατολικά να πέφτει πάνω στη δομή των μεταναστών. Αυτό λοιπόν εκτιμούμε ότι δεν πρέπει να γίνει. Βέβαια, εκείνο που θέλω να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου απευθυνόμενο στη δημοτική μας αρχή, γιατί ακούστηκαν πολλές ανακρίβειες προχτές και δεν ξέρω τι συμβαίνει από πίσω. Για αυτά τα πράγματα, αρμόδιος είναι να απαντήσει ή, εν πάση περιπτώσει, να δράσει ο τωρινός δήμαρχος, ο κύριος Δοξαστάκης, αναφέροντας την Κυριακή ότι δεν είχε καμία γνώση επί του θέματος, ενώ και οι ιστοσελίδες ανέφεραν ότι του έγινε όχληση προημερών για να τη φιλοξενία κάποιων μεταναστών μέσα στην Αμερικάνικη βάση, κατά τα λεγόμενα της σελίδας του αρνήθηκε, και όταν υπάρχει και δημοσιευμένη στα μέσα πρόταση βουλευτή του Ηρακλείου, εν ενεργεία βουλευτή του Ηρακλείου, του κύριου Αβγενάκη, προτάσεων μεταξύ άλλων και της δομής του ΚΤΕΟ. Δεν νομίζω ότι εν ενεργεία βουλευτής έδρασε μόνος του στις 20 Μαΐου απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, σε δημόσιο μέσο, και ανέφερε την τοποθεσία αυτή ερήμην του Δημάρχου. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Και αυτό μας αρέσει.
0: Υπονοείται ότι υπήρχε συνεννόηση.
1: Δύο πράγματα υπάρχουν.
0: Πίσω από τις κάμερες, να το πω έτσι απλά και με κλειστά μικρόφωνα.
1: Ή κάτι συμβαίνει κάτω στο παρασκήνιο το οποίο δεν το γνωρίζουμε, ή ο Δήμαρχος Χερσονήσου είναι σε πλήρη άγνοια και το δεύτερο είναι ακόμα πιο επικίνδυνο από το πρώτο. Σε κάθε περίπτωση όμως, εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι, γιατί το θέμα είναι να κοιτάξουμε την τοπική μας κοινωνία, σέβομαι απόλυτα ότι η χώρα πρέπει να διαχειριστεί αυτό το πρόβλημα. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πολλών διεθνών οργανισμών, του ΟΗΕ και άλλων οργανισμών, και οφείλει, αν θέλετε, να εφαρμόζει τις διατάξεις και τις νόμους που διέπουν την παρουσία της αυτού στους διεθνείς οργανισμούς. Σε αυτή τη διάσταση το κράτος εκτιμώ ότι σέβεται την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά όμως κατά τα λεγόμενα όλων η τοπική αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή κοφεύει. Καλούμε λοιπόν τους αρμόδιους φορείς και το Δήμο Χερσονήσου δια του Δημάρχου και την ΠΕΔ Κρήτης και την Περιφέρεια να μην ρίχνουν τον μπαλάκι στις τοπικές κοινωνίες, να βάλουν κάποια κριτήρια ορθά και να λυθεί το θέμα. Και βέβαια συμφωνώ και εγώ απόλυτα μαζί σας ότι μόνιμη δομή φιλοξενία στην Κρήτη δεν μπορεί να δημιουργηθεί. Οι κοινωνικές συνθήκες και οι οικονομικές λόγω του τουρισμού είναι τέτοιες στο νησί μας, που, και το ξέρουμε από τη διαχείριση, κύριε Σιλιγάρδο, τέτοιων προβλημάτων, όταν το 2019-20, αν ενθυμίστε, ξανατέθηκε πάλι το θέμα δομής φιλοξενίας στην Κρήτη 2.000 με 3.000 μεταναστών που έμπαιναν τότε από πού? Από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και τότε είπαμε, όντας δήμαρχος εγώ, μέσω της ΠΕΔ Κρήτης και των αρμόδιων οργάνων, ότι η Κρήτη δεν θέλει τέτοια δομή. Έχει εφαρμοστεί το πρόγραμμα με το οποίο φιλοξενούνται σε σπίτια διασπαρμένοι σε όλη την Κρήτη μετανάστες δίχως να δημιουργούν κανένα κοινωνικό πρόβλημα. Και αυτό προτάξαμε τότε. Εκείνο λοιπόν που έχω να πω τελειώνοντας είναι ότι εκτιμώ ότι τα αρμόδια όργανα της αυτοδιοίκησης πρέπει να κάνουν να δράσουν γρήγορα. Η επίταξη, εφόσον αυτή έρθει, θα είναι ένα πολύ άσχημο φαινόμενο και δείχνει την αβουλία και την ανασυνεννοησία των τοπικών παραγόντων. Στο τέλος, κύριε Στυγάρδο, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι γι' αυτό εκλεγόμαστε. Δεν είμαστε μόνο για τα εύκολα εδώ, είμαστε και για τα δύσκολα. Να παίρνουμε αποφάσεις εκεί που απαιτεί η κοινωνία τη λύση των προβλημάτων της. Αρκετά έχουμε στη Χερσόνησο, με πάρα πολλά προβλήματα τοπικής φύσεως, στα οποία θα ήθελα να κάνουμε μια αναφορά, αλλά το μεταναστευτικό δεν πρέπει να είναι ακόμα ένα το οποίο θα επιβαρύνει την τοπική μας κοινωνία.
0: Νομίζω ήσασταν ξεκάθαρος. Δεν αφήσατε περιθώριο για δεύτερες σκέψεις.
1: Κανένα πρώην περιθώριο.
0: Και νομίζω ότι οι ακροατές μας κατάλαβαν πάρα πολύ καλά τη θέση σας. Έρχομαι στα θέματα της Χερσονήσου. Είστε 2,5 χρόνια αντιπολίτευση και έχετε 2,5 ακόμα χρόνια μέχρι το τέλος της θητείας σας ως αντιπολίτευση. Καταρχήν θα ρωτήσω αν θα είστε εκ νέου υποψήφιος σε 2,5 χρόνια.
1: Κύριε Στυλιγάρδο,
0: μιας και μου δίνετε ευκαιρία σήμερα να σας έχω εδώ μαζί.
1: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είμαι ένας άνθρωπος που όσοι με γνωρίζουν, και αυτό θα απαντήσω και σε εσάς, γνωρίζουν ότι ούτε 40 χρόνια είμαι στην αυτοδιοίκηση, ούτε διαβιώ δια πολιτικών ή αυτοδιοικητικών ή πολιτικών ή κοινά, στα κοινά ασχολούμενων καρεκλών. Έχω τη δουλειά μου και εγώ και η οικογένειά μου και η γυναίκα μου και ζούμε μέσα από αυτή. Άρα λοιπόν, εάν η κοινωνία της Χερσονήσου απαιτήσει αλλαγή, είμαστε παρόντες ως ενεργοί πολίτες να εξετάσουμε αυτή τη διαδικασία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν αποκλείω τίποτα. Ενασχολούμενος με τα κοινά είμαι, πολύ πιθανό να συμβεί αυτό, αλλά δεν είμαι και ο άνθρωπος που έχω σε αυτό σκοπό της παρουσίας μου και της ύπαρξής μου μία αυτοδιοικητική πληρωμένη καρέκλα σε οποιαδήποτε θέση. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την τοπική μας κοινωνία, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και επειδή αναφερθήκατε στα θέματα της Χερσονήσου, που ο κόσμος, για να είμαι ειλικρινής, όντως τα 2,5 χρόνια τώρα δημοτικής θητείας που φτάσαμε στο μέσο, βλέπει πλέον την πορεία της προηγούμενης δημοτικής αρχής έναντι της σημερινής. Δηλαδή,
0: έχει ένα μέτρο σύγκρισης.
1: Έχει ένα μέτρο σύγκρισης και βλέπει πια ότι η δημοτική αρχή Σέγγου ήταν μια δημοτική αρχή η οποία στην πραγματικότητα και πραγματικά δούλεψε πάρα πολύ. Και δεν πρέπει να ξεχνάω κάτι για το οποίο αρέσκεται να μην το αποδέχεται η δημοτική αρχή και ο κύριος Δοξαστάκης, ότι ό,τι έκανε η προηγούμενη δημοτική αρχή, πέραν της απλής αναλογικής που ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, καταστροφικώς εφάρμοσε με τον 45-55 το 2018, φανταστείτε ότι τα 2/3 της χώρας την θητεία 19-23 ήταν χωρίς πλειοψηφία στα δημοτικά συμβούλια. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πολιτικά και κοινωνικά τι τράβηξαν αυτές οι δημοτικές αρχές. Φανταστείτε τη Δημοτική Αρχή Θεσσαλονίκης με 7 δημοτικούς συμβούλους από τους 49. Φανταστείτε τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου με 12 από τους 49. Σε αντίστοιχο επίπεδο ήμασταν κι εμείς. Κι όμως, με πολύ άσχημες συνθήκες.
0: Αυτό που πάει στα πεπραγμένα ΣΥΡΙΖΑ το έχει ξεχάσει πολλοί κόσμος. Και καλά κάνετε και το θυμίζετε.
1: Ναι, αλλά εμείς που είναι στο πετσί μας.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι άγγιξε, δεν φύτρωσε χορτάρι.
1: Ακούστε να δείτε, καταλαβαίνω ότι.
0: Δηλαδή σε όλα τα θέματα, επειδή αν έκανα και την αναφορά λίγο νωρίτερα για το τρίτο μνημόνιο του Τσίπρα, τα 100 χρόνια υποθήκη της Ελλάδος, την οικονομική καταστροφή που έφεραν, ό,τι άγγιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν φύτρωνε χορτάρι.
1: Ακούστε να δείτε, κύριε Στυλιγάρδο, η διαδικασία.
0: Και στην αυτοδιοίκηση.
1: Στην αυτοδιοίκηση και ο 45-55 δεν μου κάνει εντύπωση πολιτικά, ξέρετε για ποιο λόγο. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 18, βλέποντας ότι δεν την έχει την αυτοδιοίκηση, προτίμησε φεύγοντας να την αφήσει διαλυμένη. Αυτό και έγινε. Μιλάμε για πλήρη διάλυση, στην οποία μεταξύ σεισμών, λοιμών και κατασποντισμών, ο Δήμος Χερσονήσου, παρότι ξαναλέω ότι ο κύριος Δοξαστάκης δεν αρέσκεται να τα ακούει αυτό, η ρήση σεισμή, λοιμή και κατασποντισμή είχε πλήρη εφαρμογή στο Δήμο Χερσονήσου. Σεισμός το 2021 μαζί με το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, κηρυγμένη πάλι σε έκτακτη ανάγκη για όλα τα νότια χωριά του Δήμου Χερσονήσου. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Δήμος Χερσονήσου είχε 170 κίτρινες οικίες και οικίματα. Η εκκλησία της Ανοπόλεως ακόμα δεν έχει φτιαχτεί. Πολλά κίνητα, παλαιά βέβαια κατά βάση, κατέπεσαν στο σεισμό του 21. Λοιμή, ο COVID-19 που έπιασε το 2020, όπως και σε όλη την Ελλάδα, έπιασε και σε εμάς. Σεισμή, λοιμή και καταποντισμή. Η Θεομηνία τον Οκτώβρη-Νοέμβρη του 2020 διάλυσε όλο το Δήμο Χερσονήσου σε ένα ποσοστό αγροτικής οδοποιίας 80-90% και ένα ποσοστό 60% του παραλιακού μετόπου. Χωρισμένες οι γούβες στη μέση. Διαλυμένο το Κουτουλουφάρι. Διαλυμένο η Χερσόνησος. Διαλυμένες οι γούρνες. Του Κοκκίνη, τα μάλια. Κύριε Στυλιγάρδο, όλα αυτά φτιάχτηκαν μέχρι το καλοκαίρι, το 80% των βαριών υποδομών, μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Φτιαγμένα όλα. Και μετά με την πάροδο του χρόνου και οι αγροτικές οδοποιίες και όλα. Έχει καταπέσει το παραλιακό μέτωπο των Γουβών δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο και δεν ενδιαφέρεται άνθρωπος. Ο Δήμος εντωμεταξύ, κηρυγμένος σε έκτακτη ανάγκη για την κατάπτωση του παραλιακού μετώπου των Γουβών από τον Απρίλιο του 2025. Αναρωτιέται κάποιος που έχει ασχοληθεί διοικητικά, πώς είναι δυνατόν να φτιάχτηκαν το 2021 όλα σε 5 μήνες και τώρα που είμαστε πάλι κηρυγμένοι σε έκτακτη ανάγκη, γι' αυτό το λόγο έχουν καταρρεύσει όλα. Και ο κύριος Δοξαστάκης μιλάει ότι δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι μελέτες και δεν το ένα δεν το άλλο. Αυτά είναι προφάσεις αμαρτίες. Αυτά είχαν ως συνέπεια, κύριε Στυλιγάρδο, με απόφαση της διοίκησης 6 Δευτέρου του 2026, πριν από 3,5-4 μήνες, να απενταχτούν δύο κομβική σημασία έργα για το Δήμο Χερσονήσου. Η μονάδα μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης σύμμικτων απορριμμάτων στο ΧΙΤΑ της Χερσονήσου, προϋπολογισμού κατασκευής 21,5 περίπου εκατομμυρίων, με προαίρεση άλλα 8 εκατομμύρια για τη δημιουργία δευτερογενούς καυσίμου, μονάδας δευτερογενούς καυσίμου SRF, δηλαδή άνω των 30, και στην εξαετή λειτουργία που θα δούλευε ο ανάδοχος για την λειτουργία του εργοστασίου άνω των 40 εκατομμυρίων. Και ένα άλλο κομβικό σημασίας έργο, για το οποίο μιλούσαμε πριν από 2,5 μήνες με την πλάτη στον τοίχο τη Λειψιδρία, είναι ένα έργο 7.250.000 ευρώ, που έχει να κάνει με το σύστημα παρακολούθησης των δικτύων της ΔΕΙΑΧ σε όλα τα επίπεδα, με τηλεμετρίες, με έλεγχο των ροών, με έλεγχο των απολειών, με έλεγχο των νεροκλοπών, πλήλη έλεγχο όλων των γεωτρήσεων. 12.400 έξυπνους μετρητές για τον έλεγχο των υδάτων σε όλο το δίκτυο, το οποίο θα ήταν ένα πολύ σημαντικό έργο εν μέσω Λειψιδρίας, και απεντάχθηκε και αυτό. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει μια κατάπτωση στο Δήμο Χερσονήσου, μια κατρακύλα, και το δε εργοστάσιο μηχανικής διαλογής χάθηκε, και ρίχνω την απόλυτη ευθύνη στον κύριο Δοξαστάκη για ένα απλό λόγο. Διατέλεσα δήμαρχος στο Δήμο Χερσονήσου μέχρι πριν από 2,5 χρόνια. Με πράξεις δικές μας και νόμο με νομοθετική ρύθμιση του 2022, ο Δήμος Χερσονήσου κράτησε μέσω ΑΕ ΟΤΑ της Φόδισσα ΑΕ τη διαχείριση του φορέα και την κατασκευή του εργοστασίου μέχρι τις 31/12 του 28, και εκτιμώ ότι μπορούσε να συνεχίσει. Με την ανάληψη της δημοτικής θητείας από τον κύριο Δοξαστάκη πριν από 2,5 χρόνια, η επιλογή του ήταν μία: να αποδώσει, να κλείσει το ΦΟΣΔΑ και να αποδώσει τη διοίκηση των εγκαταστάσεων στον ΕΣΔΑΚ. Άρα, ο ΦΟΣΔΑ έκλεισε πριν από ένα περίπου χρόνο. Όμως και στο μεσοδιάστημα αυτό υπήρχε πλήρη έλλειψη ενδιαφέροντος, προφανώς από το σύνολο της διοίκησης. Το έργο απεντάχθηκε και τώρα περιμένουμε για το αν και πότε θα ξανενταχθεί. Γνωρίζετε όμως, και πρέπει να το γνωρίζουν όμως όλοι οι φίλοι μας που μας ακούνε, ότι το κύτταρο το οποίο δημιουργήσαμε ως Δημοτική Αρχή το τελευταίο, πριν από 3,5 περίπου με 4 χρόνια, έχει ακόμα 8 μήνες ζωής και μετά δεν θα έχουμε πού να βάλουμε τα απορρίμματά μας. Και όποια επέκταση είναι πάλι περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Δεν μπορεί λοιπόν ο κύριος Δοξαστάκης να καταλάβει δια των ενεργειών ή των παραλήψεών του σε τι μεγάλο κίνδυνο βάζει την τοπική κοινωνία. Όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων, μπορεί φέτος ο Θεός να βοήθησε και να μπήκανε περίπου 12,5 εκατομμύρια στον αποσελέμι. Να μην ξεχάσω να πω ότι πέρυσι τέτοια εποχή ήταν περίπου στα 3,5, άρα είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία. Δίνει όχι ανάσα, δίνει όμως ένα πράγμα. Κύριε Σιλιγάρδο, δίνει την υποχρέωση στην τοπική κοινωνία, όχι μόνο το Δήμο Χερσονήσου, όλης της Κρήτης, να κάνει τι τα επόμενα 2 με 3 χρόνια. Να σχεδιάσει τέτοιες λύσεις που να μην ξαναβρεθούμε ποτέ στη δυσάρεστη σχέση. Και οι λύσεις αυτές, γιατί είναι σημαντικό αυτό, είναι η ύπαρξη του φράγματος, το οποίο δεν μπορούμε να τον γκρεμίσουμε, η εκμετάλλευση των νερών του Αλμυρού και η πλήρη λειτουργία και καλή κατάσταση όλων των γεωτρήσεων, ούτως ώστε ένα μεικτό σύστημα να είναι το βέλτιστο. Αυτή είναι η διαδικασία.
2: Μια τελευταία ερώτηση. Περπάτησα προχθές, είχα πολύ καιρό να το κάνω, στο παραλιακό μέτωπο της Χερσονήσου. Είδα σειρματοπλέγματα, είδα μπάζα, είδα κατεδαφισμένες εξέδρες, χώματα, είδα ένα δρόμο που εν πάση περιπτώσει δεν συνάδει με το θέρετρο. Εκεί τι με λιγενέστε.
1: Ακούστε να δείτε. Καταρχήν, το έργο αυτό, σας ευχαριστώ που το αναφέρατε, το έχω ξεχάσει εντελώς και είναι μια σημαντική πληγή για την τοπική κοινωνία και όχι μόνο για το τουριστικό προϊόν. Είναι ένα έργο το οποίο οραματιστήκαμε, προγραμματίσαμε και υλοποιήσαμε εμείς ως Δημοτική Αρχή. Το 2019, με το που ανέλαβα, υπέβαλα φάκελο 29 Δεκεμβρίου του 2019 για τη χρηματοδότηση των μελετών στο Φιλόδημος 2. Χρηματοδοτηθήκανε με 1,5 εκατομμύριο και η μελέτη ανάπλασης και η τωρινή μελέτη που διαφημίζεται για την επέκταση του λιμένα με νέο λιμενοβραχίωνα. Με περίπου 900.000 ήταν αυτό, από το συνολικό 1,5 εκατομμύριο. Και το 2022 βρήκαμε μέσω χρηματοδότησης από τα Υπουργείο και με τη βοήθεια του τότε Υπουργού Ναυτιλίας του κύριου Πλακιωτάκη, του φίλου που μας βοήθησε πάρα πολύ, και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου του κύριου Κουτουλάκη, 8 εκατομμύρια για την υλοποίηση του έργου. Βρήκαμε χρήματα για τη μελέτη. Την ξεκινήσαμε, βρήκαμε χρήματα για την υλοποίηση του έργου. Τι άλλο ήθελε κάποιος, έτσι δεν είναι? Αφήσαμε λοιπόν τη μελέτη δημοπρατημένη πότε? Το Μάρτι του 2023. 8-9 μήνες πριν την έλευση της νέας Δημοτικής Αρχής. Η Νέα Δημοτική Αρχή λοιπόν έκανε ένα διαδικαστικό τραγικό λάθος εκτίμησης του Δημάρχου, ο οποίος τα βλέπει τα πράγματα με μια περασμένη λογική πολλών ετών. Αντί να συνεχίσει τη δημοπράτηση, να την ολοκληρώσει ο ίδιος, να κλείσει η δημοπράτηση του αναδόχου μέσα στο 24, και το μισό έργο αυτό ήταν στον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής της δικιάς μου. Το μισό έργο, να γίνει το έργο δηλαδή σε δύο χειμώνες, το μισό 24-25 και το άλλο μισό φέτος 25-26, δυστυχώς με δικιά του απόφαση το Λιμενικό Ταμείο έστειλε τη δημοπράτηση, την απεμπόλησε και την έστειλε στο ΤΑΙΠΕΔ, με αποτέλεσμα να υπάρξει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην όλη διαδικασία. Χάθηκε η περσινή χρονιά και φτάσαμε φέτος το έργο να είναι όλο ανοιχτό. Προφανώς το ερώτημά σας είναι απλό, δεν τελειώνει το έργο. Και μπαίνουμε τώρα πλέον στον εξής πολύ μεγάλο κίνδυνο. 36 τελειώνουν όλες οι εργασίες. Μέχρι τέλη Αυγούστου πρέπει να αποσταλεί στη διαχειριστική αρχή έγγραφο το τι έχει καταναλωθεί από τα 8 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα, κύριε Σιλιγάρδο, χάνονται για το Δήμο Χερσονήσου. Γυρίζουν πίσω. Ξέρετε τι θα γίνει? Θα μείνει μία ανοιχτή πληγή, στην οποία ευελπιστώ, δεν χαίρομαι καθόλου γι' αυτό, το λέω εν τιμή, είναι προς το συμφέρον του τόπου και έχω στοιχηματίσει σε αυτό, μέσα σε προεκλογική χρονιά με εκλογές, οι οποίες μπορεί να είναι και αλλεπάλληλες, και μία διαδικαστική και διοικητική αναμπουμπούλα, να ψάχνουμε νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό του χρόνου στο λιμάνι Χερσονήσου. Δείχνει λοιπόν μια προχειρότητα σε όλα αυτά που βλέπουμε, είτε είναι το παραλιακό μέτωπο της Χερσονήσου, είτε το Γουβόν, είτε η ανάπλαση η βιοκλιματική ανάπλαση των Μαλίων, που πέρυσι το καλοκαίρι, και φέτος δεν έχει τελειώσει βέβαια, πέρυσι οι τουρίστες νύχτα βοηθούσαν την τεχνική υπηρεσία του Δήμου να βάζει τις πλάκες τη νύχτα. Μεθυσμένοι προφανώς οι άνθρωποι. Θέλω να καταδείξω όμως τη σοβαρότητα της όλης διαδικασίας. Με πλήστα προβλήματα λοιπόν, η Δημοτική Αρχή δεν έχει την εσυναίσθηση του ρόλου της. Σχολεία βάζουν το χαρτί υγείας σε σύρματα. Αίθουσες τρυπημένες σε σχολεία δίχως να δίνει σημασία κανένας. Δημόσιες δομές χωρίς νερό, χωρίς θέρμανση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η Δημοτική Αρχή, μάλλον που έχει βλέπει λάθος τις ανάγκες του τόπου, εδώ και 2,5 χρόνια χτες διαφημίστηκε η υπογραφή της διαδημοτικής συγκοινωνίας με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λεσθίου. Κύριε Σιλιγάρδο, καταθέτω από το πάντα φιλόξενο μικρόφωνο σας ότι η μελέτη ήταν έτοιμη από τον Οκτώβρη του 2023 και υπογράφηκε τώρα. Ο κύριος Δοξαστάκης ακολουθεί μια τακτική που την ακολουθούσαν κάποιοι παλιοί, δεν ευδοκιμοί πια, είναι οι τελευταίοι που το χρησιμοποιούν. Ό,τι του αφήσαμε, το αποξιώνει για 1, 2, 3 χρόνια για να το ξαναφέρει να πει ότι ήταν διαλυμένο, ήταν ανεπαρκές και εγώ το έφτιαξα και εγώ το φέρνω. Όχι, δεν είναι αυτή η αλήθεια. Είμαστε Δημοτική Αρχή, γνωρίζουμε τι γίνεται, γίνανε πάρα πολλά πράγματα και δυστυχώς τώρα το ξέρει και η τοπική κοινωνία.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πολλά θέματα να κουβεντιάσουμε στο εγγύς μέλλον και μαζί σας και με τον Δήμαρχο βεβαίως, για να ακούσουμε και την άποψη τη δική του και τη θέση τη δική του. Σήμερα νομίζω ότι ήσασταν πολύ περιεκτικό σε σχετικά λίγο ραδιοφωνικό χρόνο. Είπατε πάρα πολλά πράγματα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και εύχομαι ειδικά τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη σε όλους τους Δήμους και στη Χερσόνησο μαζί. Και σε θέματα που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη, που είναι η πνοή, η πηγή οξυγόνου για την τοπική οικονομία, να μην μπαίνουν σε μικροπολιτικές πρακτικές και τακτικές και σε κάθε περίπτωση να δίδεται η δυνατότητα να μπορεί να απολαμβάνει και ο επισκέπτης και ο δημότης και ο δημότης και ο επισκέπτης τους καρπούς μιας καλής προσπάθειας.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
2: Ανάπαυλα. Τίτλοι ειδήσεων διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Την Πέμπτη απολογείται για 4 κακουργήματα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Σύμφωνα με τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, έχουν εντοπιστεί και άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση. Συνελήφθη για το νόμο περί όπλων συνταξιούχος αξιωματικός της Ελλάς στα Χανιά μετά από καταγγελία της πρώην συζύγου ότι της έκοψε την παροχή νερού στο σπίτι. Άδειασαν στο Ηράκλειο σπίτι, κλέβοντας χρυσαφικά λίρες και 29.000 ευρώ δύο άνδρες που συνελήφθησαν. Διπλή επιχείρηση διάσωσης του λιμενικού για δύο λέμβους με πάνω από 130 μετανάστες στους καλούς λιμένες. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης τόνισε χθες ότι ζήτησε το χώρο του πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών. Αιμοδοσία σήμερα στις 4 το απόγευμα στην πλατεία Δασκαλογιάννη στη μνήμη του 29χρονου Νικήτα που δολοφονήθηκε στις αρχές Μαΐου στην περιοχή της Αμουδάρας. Νέα λουκέτα έως 24 μήνες για φοροδιαφυγή και πειραγμένες ταμιακές προβλέπει νέα απόφαση της ΑΔΕ. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ενώ προβλέπει συμφωνία ακόμη και σε 2-3 ημέρες. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στον τρίτο τελικό της Basket League και πλέον είναι πίσω με 2-1 στο σκορ της σειράς. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
2: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα. Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
6: Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Τα διάβασα, πρόλαβα, τώρα στην ανάπαυλα, επιστρέψαμε, είμαστε στην δεύτερη πλέον ενότητα της Πηξίδας. Ακούτε πολιτικά, 89 και 8, μας βρίσκεστε και στο διαδίκτυο από οποιοδήποτε μέρος της χώρας ή του κόσμου επιθυμείτε για να μας ακούσετε μέσω του politika.gr. Με παραπολιτικό θα επιστρέψω. Μιας και έχουμε ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την συγκέντρωση στα Καλέσα την Κυριακή του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη που είχε σχεδιαστεί να αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα της αντεπίθεσης του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην δημοσκοπική υποχώρηση που καταγράφουν το κόμμα και ο ίδιος ο πρόεδρος του. Φαίνεται όμως ότι ο κόσμος δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των διοργανωτών. Επιχειρώντας να αποτυπώσουμε την εικόνα της συγκέντρωσης με ψυχραιμία και νυφαλιότητα και να κάνουμε λογαριασμό, αναζητήσαμε φωτογραφικό υλικό που να καταγράφει το μέγεθος της συμμετοχής. Ωστόσο, οι περισσότερες διαθέσιμες φωτογραφίες νυφαλιότητα και να κάνουμε λογαριασμό, αναζητήσαμε φωτογραφικό υλικό που να καταγράφει το μέγεθος της συμμετοχής. Ωστόσο, οι περισσότερες

Μη, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι που εκφράστηκαν για την απήχηση της εκδήλωσης, έφτασαν και στα γραφεία μας, αποτυπώνοντας το κλίμα που διαμορφώθηκε μετά τη συγκέντρωση, αλλά και την γενικότερη απογοήτευση, ακόμα ανάμεσα και στα τοπικά στελέχη του κόμματος και τους βουλευτές που ήταν εκεί. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος μπορεί να φταίει για την απογοητευτική εικόνα. Σχολίαζαν με νόημα κάποιοι. Άλλωστε το τραγούδι το λέει ξεκάθαρα: φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, φταίει και ο Χατζηπετρής. Όπου ο Χατζηπετρής, βάλτε ό,τι θέλετε εκτός από την κακιά μας τη μοίρα, λένε τώρα στο Πασόκ, και μαζί τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Κι αν στο Ηράκλειο δεν μπορείς να μαζέψεις 200 άτομα για να κάνεις αντεπίθεση, δεν έχεις καμία ελπίδα. Πανελλαδικά έχω την αίσθηση εγώ και το σημειώνω έτσι όπως πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας. Την ίδια ώρα έχουμε νέα δημοσκόπηση. Μια δημοσκόπηση της εταιρείας Interview αυτή την φορά για λογαριασμό της Political. Πρώτη της Νέας Δημοκρατίας, ξανά η θέση και με ποσοστό που είναι πάνω από το 30%, 31,2%, ενώ η Ελλάς του Τσίπρα βρίσκεται πίσω πολύ με διψήφιο νούμερο, με το ζόρι στο 16%. Ακολουθεί το Πασόκ, που δείχνει στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση να κατοχυρώνει τη δεύτερη θέση με 14,7%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, η οποία ακόμα δεν μας έχει πει που βρίσκει τα χρήματα και χρηματοδοτεί τον προεκλογικό της αγώνα, όπως και ο κύριος Τσίπρας, και θα πρέπει να μας το πούν σύντομα, το ΚΚΕ με 4,6% και η Φωνή Λογικής με 4%. Στη συγκεκριμένη μέτρηση φαίνεται η απόλυτη κατάρρευση της πλεύσης ελευθερίας, που είναι οριακά στο 3%. Εάν συνεχίσει έτσι, οι δημοσκόποι λένε ότι δεν θα καταφέρει να είναι στην επόμενη βολή η κυρία Κωνσταντοπούλου, ενώ εκτός βουλής, με μάλιστα ένα ποσοστό που είναι αρκετά χαμηλά, το Μέρα 25, οι Δημοκράτες, ο ΣΥΡΙΖΑ που πλέον αγγίζει το 0,6% και η Νίκη με 0,4%, όπως και η Αριστερά, επίσης η Νέα Αριστερά με ποσοστό 0,4%, άλλα κόμματα θα ψήφιζε το 4%. Με βάση αυτό, γιατί αυτό θα πρέπει να κοιτάζουμε πλέον, είναι η προβλεπόμενη σύνθεση της επόμενης Βουλής, για να δούμε ποιοι μπορούν να συνεργαστούν και με ποιους για να γίνει κυβέρνηση. Εδώ βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία καταλαμβάνει με βάση τα παραπάνω ποσοστά 130 έδρες, η παράταξη Τσίπρα 44, το Πασόκ 43, κάτι που στο δικό μου το σενάριο μπορούν να δώσουν κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία Πασόκ, με 173 παρακαλώ βουλευτές, η Ελπίδα της Καριστιανού με 24, η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου με 24, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 13, η Φωνή Λογικής με 12 της Αφροδίτης Λατινοπούλου μέσα στη Βουλή και οριακά, εάν τα καταφέρει τελικά να πιάσει το ποσοστό όπως φαίνεται στη δημοσκόπηση, η Πλεύση Ελευθερίας. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε? Είναι ντέρμπι για δύο, ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη με 29,4% και στον Κανένα με ποσοστό 17,4%. Για την ιστορία να σας πω ότι η κυρία Καριστιανού είναι πολύ χαμηλά, είναι πίσω και από τον Ανδρουλάκη και από τον Τσίπρα και από τον Βελόπουλο, είναι μόλις το 5%.

Έχει ενδιαφέρον να δούμε όμως και κάποια άλλα στοιχεία της μέτρησης και θα το κάνουμε σε πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα αφού πάρουμε μια εξαιρετική μουσική ανάσα που σας έχω ετοιμάσει για σήμερα. Να μας δώσετε λίγο χρόνο και να επιστρέψουμε.

Σταύρος Ξαρχάκος, η Ρωσαΐα. Πάω στα άλλα ερωτήματα της δημοσκόπησης της Interview, γιατί έχει ενδιαφέρον να τα ρίξουμε μια ματιά πολύ γρήγορα, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος και για σήμερα. Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την άποψή σας για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού? Το 48%, δηλαδή η μισή, λένε ότι είναι προσωρινά πολιτικά φαινόμενα. Το 19% απαντά, είναι η τρίτη βέβαια απάντηση, γιατί υπάρχει σφήνα, ένα 27%, θα το δώσουμε αμέσως μετά, αποτελούν μια πραγματική πολιτική ανανέωση. 19% πιστεύουν ότι Τσίπρας και Καριστιανού είναι ανανέωση στο πολιτικό σύστημα. Στην υγεία σας. 27% πιστεύει ότι δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τα υπάρχοντα κόμματα. Κόλαφος, καταπέλτης, είναι όμως και η απάντηση στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά, όταν το 79% λέει καθόλου. 9% λίγο, αρκετά πιθανό 6% και πολύ πιθανόν 5%. Είναι ενδιαφέρουσα η μέτρηση. Έχει ωραία ερωτήματα. Ποια είναι η πρώτη εντύπωση που σας δημιουργεί η ονομασία των νέων πολιτικών σχηματισμών? Για την Ελλάς, 75% λέει αρνητικά. Ή μάλλον αρνητικά. Ενώ για την Ελπίδα, της Καριστιανού, αρνητικά και μάλλον αρνητικά, το ποσοστό φτάνει το 60%. Προσέξτε ένα άλλο ερώτημα τώρα που έχει ενδιαφέρον. Μεταξύ των δύο πρώην πρωθυπουργών, του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά, ποιος κατά την άποψή σας υπήρξε καλύτερος πρωθυπουργός? Το 27% λέει τον Αντώνη Σαμαρά, το 23% τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ κανένας από τους δύο απαντά το 45%. Και κλείνω με το τελευταίο ενδιαφέρον έβριμα της ανάλυσης. Ποιος είναι ο βασικότερος παράγοντας που θα επηρεάσει την ψήφο σας στις επόμενες εκλογές? Το 43%, το μεγαλύτερο δηλαδή μερίδιο των απαντήσεων, λέει ότι θα ψηφίσω με βάση το πρόγραμμα του κόμματος που θα μου λύνει έστω ένα πρόβλημα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Μητσοτάκης. Έτσι είναι. Συγγνώμη δηλαδή. Περιμένεις να σου λύσει πρόβλημα Καριστιανού ή ο Ανδρουλάκης? Για τον Τσίπρα δεν το συζητάμε, άρα Μητσοτάκης. Γι' αυτό το άφησα και τελευταίο το ερώτημα αυτό, γιατί εξάγουμε ενδιαφέροντα συμπεράσματα από αυτά που πιστεύει και λέει ο κόσμος. Σε αυτή τη δημοσκόπηση. Αύριο μπορεί να έχουμε κάτι άλλο. Μεθαύριο κάτι άλλο. Αλλά σε αυτή τη δημοσκόπηση λέει αυτό. Θα ψηφίσω για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Το 39% λένε όχι στο Μητσοτάκη. Λένε κάτι άλλο. Ενώ ένα 15% λέει θα ψηφίσω παραδοσιακά το κόμμα που ανήκω. Προσέξτε τώρα. Πόσο πήρε ο Μητσοτάκης την προηγούμενη φορά? 41%. Άρα το 15% στο κόμμα που ανήκω είναι πολύ μεγαλύτερο για το εκάστοτε πρώτο κόμμα από ό,τι στα υπόλοιπα. Σωστά? Σωστά. Άρα από αυτή την ενότητα των απαντήσεων η Νέα Δημοκρατία παίρνει αναλογικά τις περισσότερες απαντήσεις, άρα ψήφους. Ακολουθεί ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα λέγεται Ελλάς και Τσίπρας. Και τρίτη επιλογή, επίσης αναλογικά, είναι το ΠΑΣΟΚ. Και ακολουθούν τα υπόλοιπα. Όταν πιστεύεις ότι ο Τσίπρας ήταν χειρότερος σε αυτή τη μέτρηση από το Σαμαρά και πιστεύεις ότι θα πρέπει να ψηφίσεις με βάση το πρόγραμμα του κόμματος και τους πολιτικούς που θα σου δώσουν λύση έστω σε ένα πρόβλημα, τότε οδηγείσαι στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό έβριμα στη συγκεκριμένη ερώτηση της δημοσκόπησης και εξηγεί γιατί στη μεγάλη εικόνα έχουμε
τη Νέα Δημοκρατία για την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος τελικά με 130 έδρες και ποσοστό 31,2% και δεύτερο του Τσίπρα με μισό ποσοστό από αυτό 16%, δηλαδή μια διαφορά 15,2 μονάδων, όπου καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι όσοι πιστεύουν σε ανατροπές στην κάλπη, πολύ απλά θα πρέπει να γυρίσουν πλευρό, γιατί μάλλον μιλάμε για όνειρα θερινής νυχτός.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και για την σημερινή μας πηξίδα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ διπλά τους φίλους και τις φίλες που επικοινώνησαν μαζί μας. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και ένα σοβαρό τροχείο στις γούβες πριν από λίγο με την ανατροπή ενός γιοταχή μετά από σφοδρή σύγκρουση. Καλή δύναμη, καλή τύχη, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε, τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
2: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
7: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 3η 9 Ιουνίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Νέο αδιέξοδο και αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες για το θέμα της δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Ξεκάθαρη θέση του Σπύρου Δανέλη υπέρ δομής φιλοξενίας σε ανενεργό στρατόπεδο, όπως είπε μιλώντας στον Πολίτικα. Τι λέει η Νόδεδ για το θέμα. Ανοίγει βεντάλια των ερευνών και για άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με τον 37χρονο, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς. Συνεντεύξεις του Χάρη Μαμουλάκη και του Μιχάλη Φακουρέλη στο σταθμό μας για τις πολιτικές εξελίξεις. Αναστάτωση στα Χανιά για αλλοδαπό που θόπευε ανηλίκους. Έργα Σαββατοκύριακα και αργίες ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου μετά την ταλαιπωρία στο κέντρο. Τι λένε οι έμποροι στο σταθμό μας για την ανάπλαση της καλοκαιρινού. Αναλυτικά ειδήσεις, αδιάκοπες είναι οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη με το πρόβλημα για τη χωροθέτηση δομής φιλοξενίας να φτάνει σε τέλμα. Οι βάρκες φτάνουν η μία μετά την άλλη στο νησί μας και η εξέβρεση χώρου αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Με επιστολή του, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, προς τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη, ζήτησε το χώρο του πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό, καθώς, όπως είπε, επαρκεί τουλάχιστον για τους επόμενους 4 με 5 μήνες. Νέες αντιδράσεις καταγράφονται στον οικισμό των Αθανάτων, καθώς μεταξύ των χώρων που εξετάστηκαν για δομή ήταν και το πρώην εργοστάσιο ελαιολάδου στην περιοχή. Και θα παραμείνουμε στο θέμα, αφού πρώτα όμως καλησπέρισω τον Κώστα Σιλιγάρδο στο στούντιο.
1: Καλησπέρα, Φιλία. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι.
0: Και πριν περάσουμε στο δικό σου σχόλιο, Κώστα, επίτρεψέ μου να βάλουμε στην παρέα μας και να ακούσουμε και τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων, τον κύριο Θανάση Σακούδη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Σακούδη.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κύριε Σακούδη, και εμείς ευχαριστούμε. Προσπαθούμε εδώ να συναρμολογήσουμε, ας το πούμε έτσι, αυτό το παζλ το οποίο διαμορφώνεται για το πού τελικά θα χωροθετηθεί η δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Πώς ακούσατε εσείς, από ποιες πληροφορίες, ότι και η περιοχή σας βρίσκεται στο πλάνο και συγκεκριμένα το πρώην εργοστάσιο ελαιολάδου.
2: Εμείς από τα δημοσιεύματα μάθαμε χτες το πρωί ότι το σημείο αυτό προτάθηκε από πολιτικό πρόσωπο, από ό,τι μάθαμε, για δομή μεταναστών. Θεωρούμε ότι ένα τελείως ακατάλληλο σημείο. Τα θετικά που εμφανίζονται μάλλον είναι αρνητικά. Κινδυνεύει, ας συμβεί κάτι, να κοπεί η Κρήτη στα δύο σε εκείνο το σημείο. Όπως επίσης είναι ένα σημείο το οποίο δεν είναι έτοιμο για οτιδήποτε, γιατί ένα παλιό εργοστάσιο είναι, δεν έχει σωστή περίφραξη. Είναι ένα σημείο το οποίο αν κάποιοι φύγουν, έχουν πάρα πολλά σημεία να κρυφτούν, να το πούμε και αυτό. Όπως επίσης υπάρχουν πολλές έτσι μεμονωμένες μοναχικές κατοικίες, γίνεται επικίνδυνο για την περιοχή, σύν το γεγονός ότι υπάρχει το δάσος των Αθανάτων, που αν αφηθεί κάποια πυρκαγιά θα καούμε όλοι. Η περιοχή έχει πάρα πολλούς μόνιμους κατοίκους. Το οικισμό των Αθανάτων είναι ευρύ περιοχή μέχρι τις Γούρνες και από την άλλη πλευρά. Και το θέμα, πρέπει να το δει νομίζω και η πολιτική προστασία του Δήμου και της Περιφέρειας για ένα σημείο το οποίο είναι επικίνδυνο για πυρκαγιές. Ξέρω ότι έγινε μια συνάντηση στο Δήμο και η περιοριστική τοποθετήθηκε ότι θα πρέπει και από την άλλη πλευρά, από τον πίσω δρόμο που πάει προς τις Γούρνες, να φαρδίνει ο δρόμος, γιατί αν αρπάξει θα καούμε όλοι.
1: Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι ξεκάθαρο ότι είναι ενάντια σε αυτή τη δημιουργία της δομής. Σας χάσαμε λίγο και θα ήθελα να μας το επαναλάβετε, γιατί σας χάσαμε και θέλουν να ακουστεί αυτό που λέτε. Σας χάσαμε προς στιγμήν και δεν ακούστηκε η τοποθέτηση. Αν θέλετε να το πείτε ξανά το τελευταίο που είπατε.
2: Λέω ότι οι κάτοικοι είναι κάθετα αντίθετοι και της περιοχής των Αθανάτων και της περιοχής των Γουρνών και ενδιάμεσα, γιατί υπάρχουν πολλές μόνιμες κατοικίες.
1: Είναι κατανοητό αυτό. Εγώ θέλω να με επιτρέψετε.
2: Υπάρχουν
1: σωστό. Το ακούω με μεγάλη προσοχή. Θέλω να ρωτήσω αν είστε γενικώς αντίθετοι. Δηλαδή, αν έρθει η πολιτεία ή ο Δήμος ή η Περιφέρεια και σας πει ότι εντάξει, έχετε δίκιο, σε αυτό που λέτε, δεν έχει σωστή φύλαξη, είναι διπλά στο δάσος, είναι αυτό, εκείνο, το άλλο και παράλληλα. Εάν σας πάμε, ξέρω εγώ, βρεθεί ένα οικόπεδο που είναι πάνω στην Ηρακλείου Μυρών, λέω ένα παράδειγμα, και φτιάξουμε εκεί τη δομή, θα το σκεφτείτε ξανά ή γενικώς είστε κατά της δημιουργίας? Διότι θα σας πω το εξής, ως δημοσιογράφος, εγώ διατυπώνω ξεκάθαρα μια θέση, αγαπητέ Πρόεδρε. Λέω ότι είμαι γενικώς κατά της δομής, κατά της δημιουργίας δομής στην Κρήτη οπουδήποτε. Είτε αυτό λέγεται ΚΤΕΟ, στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, είτε αυτό λέγεται Αθανάτη, είτε αυτό λέγεται Βούτες, είτε αυτό λέγεται, ξέρω εγώ, Παγκρίτιο Στάδιο και πάει λέγοντας, για να μην μακρηγορώ. Εσείς είστε γενικώς κατά της δημιουργίας δομής ή είστε κατά της δημιουργίας δομής στην περιοχή σας?
2: Προφανώς θα μιλήσουμε για την περιοχή. Είμαστε κατά της δημιουργίας δομής, γιατί σε κάθε περιοχή που θα πάρει τη δομή την υποβαθμίζει. Στη δική μας περίπτωση νομίζω υποβαθμίζεται πάρα πολύ η περιοχή μας.
1: Πολύ ξεκάθαρο αυτό που μας λέτε. Είμαστε κατά της δημιουργίας δομής γενικώς. Ξέρετε γιατί σας το ρωτώ αυτό? Ξέρετε, είναι ένα ερώτημα παγίδα δημοσιογραφικό, αλλά το απαντήσατε σωστά. Διότι κάποιος θα βγει και θα πει, α, οι κάτοικοι στους αθανάτους δεν το θέλουν, γιατί δεν θέλουν να έχουν το πρόβλημα δίπλα στο σπίτι τους, πάνω από το κεφάλι τους, και λειτουργούν τοπικιστικά και ωφελημιστικά. Όμως, εδώ εγώ από την απάντησή σας, πολύ ορθά και αξιοσέβαστη η τοποθέτησή σας, διαβάζω ότι γενικώς δεν θέλετε για καμία περιοχή στην Κρήτη. Αυτό δηλαδή που είναι το μήνυμα το γενικότερο και το δικό μας. Δεν θέλουμε δημιουργία δομής μεταναστών και λαθρομεταναστών στο νησί.
2: Έτσι, το γενικότερο είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Μετά, ναι. Εμείς τι φοβόμαστε? Ότι προσπαθούν γενικότερα οι Φίνοι να βρουν μια περιοχή και γίνεται με τη μορφή ρουλέτας και κάτσε η μπύλα. Δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να δούμε. Η Κρήτη έχει γενικότερα πολλά θέματα, δημιουργούνται με τέτοιες δομές. Ίσως θα πρέπει να φεύγουν κατευθείαν από εδώ.
0: Τώρα, κύριε Σακούδη, από την μεταξύ μας συνομιλία έχουμε καταλάβει ότι θα προγραμματιστεί για απόψε και μία κινητοποίηση. Μπορείτε να μας πείτε πού ακριβώς και τι ώρα?
2: Στις 6 το απόγευμα, όλοι οι κάτοικοι των περιοχών που σας ανέφερα βγούνε στις Αθανάτους, έχουμε έτσι επικοινωνήσει και με τον πρόεδρο του Τρίτου Δημοτικού Διαμέρισματος, τον κ. Τριτσάρη, ο οποίος είπε θα παρευρεθεί μπροστά στο πάλι ο εργοστάσιο του Κουλούδη. Θα κάνουμε έτσι μια μορφή διαμαρτυρίας για να δηλώσουμε την αντίθεσή μας για τη δομή στο συγκεκριμένο σημείο. Mm-hmm.
1: Προσωπικά, κύριε Σακούδη, θα έρθω και για να καλύψω το ρεπορτάζ, αλλά και για να υποστηρίξω την προσπάθεια αυτή, γιατί χθες δεσμεύτηκα ως πολίτης που βρίσκομαι μπροστά σε ένα δημόσιο μικρόφωνο ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε τη δημιουργία καμίας τέτοιας δομής πουθενά στο νησί. Αρκετά προβλήματα δυσεπίλητα έχει η τοπική κοινωνία και η Κρήτη γενικότερα. Πρέπει να λύνουμε προβλήματα και όχι να φορτώνουμε προβλήματα στο νησί και στους κατοίκους.
2: Λοιπόν, συμφωνούμε σε αυτό.
1: Θα χαρώ να σας δω το απόγευμα από κοντά.
0: Κύριε Σακούδη, και μία τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπεις και εσύ, Κώστα, για να κλείσουμε το θέμα αυτό και να πάμε στο δικό σου σχόλιο. Θεωρείτε ότι έγιναν κάποιες κινήσεις εν κρυπτό, χωρίς τη δική σας ενημέρωση? Ότι δηλαδή συζητήθηκαν πιθανές τοποθεσίες, όπως και αυτό το πρώην εργοστάσιο Ελαιολάδου, χωρίς να ενημερωθούν πρώτα οι κάτοικοι? Δεν ξέρω αν έγινε και κάποια αυτοψία στην περιοχή.
2: Καμία ενημέρωση. Οι κάτοικοι δεν είχαν καμία ενημέρωση. Εμείς το μάθαμε ως πολιτιστικός σύλλογος από τα δημοσιεύματα. Τον πρόεδρο του Τρίτου Δημοτικού Διαμέρισματος τον ενημέρωσα εγώ, δεν είχε προλάβει να ενημερωθεί από τα δημοσιεύματα που θα έπρεπε να είναι. Δεν ξέρω και ο Γενικότερα ο Δήμος Ηρακλείου είχε γνώρισε το θέμα. Άρα έγινε κρυπτό και έγινε στη λογική που είπατε, όπου κάτι μπήλε. Δεν είναι όμως λογική αυτή για τέτοια σοβαρή απόφαση.
0: Ωραία, κύριε Σακούδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα καταγράψουμε και την κινητοποίηση που έχετε προγραμματίσει. Επαναλαμβάνουμε σήμερα στις 6 το απόγευμα στην περιοχή κατά της δομής. Σας ευχαριστούμε. Κώστα, πάμε στο δικό σου σχόλιο για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Είναι πασιφανές ότι μερίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει πάρει το μήνυμα ότι οι πολίτες αντιδρούν στη δημιουργία τέτοιας δομής. Είναι, θα έλεγα, προσβλητικό να ακούμε τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, να λέει ότι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δεν έχουμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη απέναντι στην ανεπάρκεια της πολιτείας. Είναι η δική μου δημοσιογραφική θέση
3: και η άποψη ως πολίτης που βρίσκομαι μπροστά σε ένα δημόσιο μικρόφωνο. Το λαθρομεταναστευτικό θα έπρεπε να το έχει επιλύσει η κυβέρνηση πολύ πριν φτάσουμε στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα σε δύο πράγματα. Ήταν ξεκάθαρο, φιλία, το λέγαμε από την αρχή του χρόνου, ότι σωρευτικά όταν θα αρχίσουν να έρχονται ορδές η μία πίσω από την άλλη, θα μιλάμε για πολύ μεγάλα νούμερα. Πράγμα που επιβεβαιώνεται. Γιατί συμβαίνει αυτό? Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι η Ελλάδα δεν έχει κάνει συμφωνία με τις αρχές των κρατών της Βόρειας Αφρικής από όπου ξεκινούν αυτές οι βάρκες. Με αποτέλεσμα, όταν ξεκινήσουν οι βάρκες αυτές, να μην είναι εφικτό να υπάρξει αποτροπή μεσοπέλαγα. Άρα οι βάρκες αυτές φτάνουν στην Κρήτη και από ό,τι βλέπουμε κάθε μέρα, από την επίσημη ενημέρωση που έχουμε από τις αρχές, μιλάμε για 60, 80, 100, 150, 200 ανθρώπους κάθε μέρα. Αντιλαμβάνεσαι, με βάση αυτό το οποίο τούτη την ώρα λέμε, ότι ακόμα και αν δημιουργήσεις μια δομή με 500 κρεβάτια, με 600 κρεβάτια, αυτή η δομή είναι ζήτημα μιας εβδομάδας, 10 ημερών, 2 εβδομάδων να γεμίσει. Μετά, τι θα κάνεις? Θα κάνεις άλλη δομή? Θα κάνεις τρίτη δομή? Συνεπώς, δεν λύνεις κανένα απολύτως πρόβλημα, απλά μονιμοποιείς μια κατάσταση και μεταφέρεις ένα πρόβλημα ως ορολογιακή βόμβα δίπλα στις τοπικές κοινωνίες. Βλέπε αθανάτους, στη συγκεκριμένη περίπτωση που κουβεντιάζαμε τώρα, βλέπε κταίο, καρτερό δηλαδή, στην περίπτωση που εμπήκε η πρόταση στο τραπέζι για το κταίο στην Εθνική Όδο. Θέλω να κλείσω λέγοντας το εξής. Η τοπική κοινωνία της Κρήτης δεν επιθυμεί καμία δομή. Επιθυμεί η κυβέρνηση να λύσει το πρόβλημα σε άλλο επίπεδο πριν χρειαστεί να φτάσει ο λαθρομετανάστης εδώ για να τον διαχειριστεί. Αν αυτό το πράγμα δεν μπορούν να το καταλάβουν και αν δεν προχωρήσουν σε μαζικές απελάσεις, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι το πολύ σε ένα χρόνο από σήμερα δεν θα ξέρουμε πού θα τους βάλουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Εδώ κινδυνεύουμε να γίνουμε αποθήκη ψυχών. Σέβομαι την ανθρώπινη υπόσταση, σέβομαι το δικαίωμα του κάθε ενός από αυτού του ανθρώπου να διεκδικεί ένα καλύτερο αύριο. Αλλά δεν μπορεί η Ελλάδα να παρέχει υπηρεσία για να λύσει το πρόβλημα των εκατομμυρίων Αφρικανών που θέλουν να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ξεκάθαρη θέση πήρε ο Σπύρος Δανέλης υπέρ της δημιουργίας οργανωμένων δομών φιλοξενίας στην Κρήτη, απορρίπτοντας τη λογική της άρνησης και προτείνοντας ως καταλληλότερη λύση στην αξιοποίηση και την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, μιλώντας στο Χρήστο Κόνστα και την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά, παράλληλα άσκησε κριτική στις λογικές αποτροπής και εγκλισμού, επιμένοντας ότι το μεταναστευτικό αποτελεί ένα διαρκές και όχι συγκυριακό φαινόμενο.
4: Ο κλίμακας δεν μπορεί να, μικρά νησιά να έχουν δομές φιλοξενίας και να μην έχει Κρήτη, να αρνείται. Το θέμα είναι με ποια κριτήρια και με ποιες διαδικασίες θα επιλεγούν οι χώροι. Έτσι, το Ηράκλειο πρέπει να φιλοξενήσει έναν χώρο τέτοιο. Κατά την άποψή μας, και για λόγους πολιτικούς και ιδεολογικούς και για λόγους αξιακούς, δεν ήμουν ποτέ υπέρ των δομών φυλακή. Αυτά είναι μέσα στην αντίληψη του Υπουργού, έτσι, του σημερινού και της κυβέρνησής του. Δεν είναι η τιμωρία που θα αποτρέψει και ο φόβος των κακών συνθήκων φιλοξενίας που θα αποτρέψουν τις ροές των σε απόγνωση ευρισκόμενων συνανθρώπων να προσπαθήσουν να περάσουν τις θάλασσες, να πνιγούν η μισή και οι άλλοι μισοί να έχουν πιθανότητα να ζήσουν με καλύτερη ζωή. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτά που προβλέπει το διεθνές δίκαιο και η διεθνής νομοθεσία για την φιλοξενία των προσφύγων και των μεταναστών, τη διαλογή τους σε πρόσφυγες και μετανάστες και τα περαιτέρω. Όλα αυτά προβλέπονται έτσι αλλιώς και δεν είναι η δική μας υπόθεση. Τώρα, με τη θέση, δεν έχω καθόλου, δεν μπορώ να αντιληφθώ αν το παλιό κταίο μπορεί και λόγω κλίμακας και μεγέθους. Ξέρετε, είναι το κτίριο που βλέπουμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πίσω είναι το παλιό νταμάρι, είναι ένας ανοιχτός χώρος. Εγώ είχα πει ότι αυτός ο χώρος θα ήταν εξαιρετικός για ένα θεατράκι ανοιχτό, που θα φανταστείτε, ας πούμε, πώς λειτουργεί, πώς είναι το θαυμάσιο, έτσι, θέατρο, πολύ μεγαλύτερο βεβαίως, αλλά μέσα σε αυτή τη λογική, σε ένα παλιό νταμάρι, το θέατρο του αξέχαστου Τάκη του Ζενέτου, πάνω στο, στον Λυκαβητό. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο δεν θα περίστευε έτσι, από το Ηράκλειο για ένα τέτοιο χώρο. Τώρα, αν κάνει για ένα χώρο φιλοξενίας, αδυνατό να καταλάβω πώς θα κάνει. Εγώ θεωρούσα ότι για ένα χώρο φιλοξενίας οργανωμένο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ένα από τα πολλά στρατόπεδα που υπάρχουν στο νομό και τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί. Εκεί υπάρχει και η κλίμακα και οι δυνατότητες και οι τακτήρια τα οποία με μικρές παρεμβάσεις θα μπορούν να αξιοποιηθούν για αυτό το λόγο. Για ένα λόγο που, κύριε Κώστα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι δεν είναι συγκυριακές οι ροές που έρχονται. Αυτές θα αυξάνονται και θα αυξάνονται και γιατί βλέπετε ότι ζούμε σε μια ανισόρροπη περίοδο που τίποτα δεν είναι βέβαιο και όλα χειροτερεύουν. Δεν είναι μόνο τα μέτωπα γύρω μας, δεν είναι μόνο τα αυταρχικά καθεστώτα, δεν είναι μόνο όλα αυτά που σπρώχνουν τους ανθρώπους μέσα σε απόλυτη απόγνωση να ψάξουν να δουν πώς θα επιζήσουν και πού θα βρεθούν κάπου καλύτερα. Θα είναι και οι κλιματικοί μετανάστες που θα φεύγουν από την Αθήνα.
0: Να ακούσουμε όμως μία ακόμη άποψη, καθώς την ανάγκη να βρεθεί άμεσα λύση για τη φιλοξενία των μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη, υπογράμμισε μιλώντας στο σταθμό μας και στον Νίκο Αγγελάκη ο πρόεδρος της ΘΕΕ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Γιαννουλάκης. Περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Αγγελάκης. Νίκο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, φιλία, καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές. Πράγματι, ο κύριος Γιαννουλάκης, καταρχάς να πω ότι με τον κύριο Γιαννουλάκη σήμερα είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε πολιτικά, αμιγώς πολιτικά όπως λέμε, mm-hmm. για να σχολιάσουμε την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Δεν μπορούσα όμως να μην τον ρωτήσω και για το θέμα των, των μεταναστών και των μεταναστευτικών ροών. Ο κύριος Γιαννουλάκης λοιπόν είπε ότι υπάρχει σημαντική παρανόηση γύρω από το σχεδιασμό της κυβέρνησης, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η κλειστή δομή είναι στην κυριολεξία κλειστή. Ενώ ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρχει δυνατότητα οι άνθρωποι που θα μπαίνουν να κυκλοφορούν ή να μπαινοβγαίνουν. Μάλιστα είπε ότι και η κυβέρνηση φέρει μια ευθύνη διότι δεν έχει επικοινωνήσει σωστά το θέμα. Mm-hmm. Διότι ακριβώς είναι η κλειστή δομή. Παράλληλα κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους, σημειώνοντας ότι όλοι οι φορείς και οι Δήμοι και η Περιφέρεια πρέπει να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να βρουν μια λύση. Καθώς, όπως είπε, το πρόβλημα δεν μπορεί να διαιωνίζεται όσο οι αφίξεις μεταναστών συνεχίζονται οι αφίξεις. Ο πρόεδρος της ΔΕΕ Ηρακλείου υποστήριξε ότι η Κρήτη χρειάζεται μια οργανωμένη και λειτουργική δομή ώστε οι νεοαφιχθέντες να μεταφέρονται άμεσα σε ελεγχόμενο χώρο και να αποφεύγονται εικόνες που προκαλούν αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες.
0: Αυτά λοιπόν και σε σχέση με τη δομή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο, και να ακούσουμε τι σου είπε νωρίτερα το πρωί ο κύριος Γιαννουλάκης.
5: Βεβαίως.
6: Κοιτάξτε, σε ό,τι έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις, το mm-hmm. που έχουμε ξαναπεί, είναι η πρώτη φορά από τη μεταπολίτευση και μετά που ένα κόμμα που βρίσκεται στη κυβέρνηση 7 και πλέον χρόνια συνεχίζει να είναι πρώτο με διαφορά στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Αυτό, κύριε Αγγελάκη, δείχνει ότι ο κόσμος, παρόλα τα προβλήματα που ανακύπτουν, παρόλα τα θέματα που μπορεί να έχουν, βλέπει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη αξιόπιστη λύση. Από την άλλη, αυτό που λέμε πάντα και εμείς και κυρίως ο απλός κόσμος και η βάση είναι ότι χρειάζεται μια σταθερότητα στη χώρα που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να την παρέχει. Και δεν το λέω σε καμία περίπτωση υπεροπτικά ή εγωιστικά. Το δείχνει η ίδια η ζωή, η ίδια η πραγματικότητα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση και η παράταξη που, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μέσα από κρίσεις, παγκόσμιες κρίσεις που περάσαμε διαφόρων ειδών, κράτησε την Ελλάδα όρθια και ασφαλή. Αυτό το βλέπει, κύριε Αγγελάκη, ο κόσμος. Και ξέρετε, αν είδατε την ομιλία του Πρωθυπουργού στο πρόσφατο συνέδριό μας, 16ο τακτικό συνέδριο, είπε και σε εμάς και στους υπουργούς και στον κόσμο ότι δεν πρέπει να μπούμε σε στήρα αντιπαράθεση, απλά να υπενθυμίζουμε τι είχαμε υποσχεθεί και τι έχει υλοποιηθεί. Συγκεκριμένα σήκωσε το βιβλιαράκι με το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας του 23 και δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο να συγκρίνει. Με λίγα...
0: Αλλάζουμε θέμα. Ανοίγει βεντάλια των ερευνών για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη, κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς και απολογείται την Πέμπτη για 4 κακουργήματα, καθώς ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, αποκάλυψε ότι επεκτείνονται και σε άλλα πρόσωπα οι έρευνες και περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Καλησπέρα, Νίκο.
7: Καλησπέρα, φιλία. Άλλα δύο άτομα σίγουρα είναι μέσα στο κύκλο των ερευνών της ελληνικής αστυνομίας, της ΕΕΠ και της ατομοκρατικής. καθώς φέρεται ο ένας από αυτούς τους δύο να έχει τακτοποιηθεί ως πολύ στενός συνεργάτης του 37χρονου Παλαιστίνιου που θα απολογηθεί την Πέμπτη. Και αυτή τη στιγμή κρατείται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής υπό αυστηρά μέτρα προστασίας. Να σου πω επίσης, φιλία, ότι οι αστυνομικοί και τα μέλη της ΕΕ και οι ερευνητές της αντιτρομοκρατικής της ΕΕ ψάχνουν να βρουν ακόμα ένα σπίτι, όπως λένε οι πληροφορίες, σχετικά με το οποίο είχε ναυλώσει, είχε μισθώσει ο Παλαιστίνιος και πιθανόν να βρίσκεται ή στην περιοχή του Ηρακλείου ή κοντά στην περιοχή του Μοχλού στο Λασίθι. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Περιμένουμε να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν. Πάντως έχουν ανοίξει έρευνες καθώς, όπως είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσογοήδης, δεν έχει ξαναγίνει επιχειρησιακή δράση της Χαμάς έξω από τα προσχώρες της Ευρώπης ή άλλες ανατολικές χώρες. Αυτό δείχνει ότι έχει αλλάξει η στρατηγική κάποιων επιρρελών της Χαμάς, οι οποίοι και χρηματοδοτούν. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η αστυνομία αλλά και οι αρχές βρίσκονται στη γραμμή του follow the money, προκειμένου να βρεθούν τα χρήματα τα οποία είχε ο 37χρονος Παλαιστίνιος και φαίνεται ότι με αυτά τα χρήματα είχε εξοπλίσει τη δράση, προσπαθούσε να εξοπλίσει τη δράση του και να κάνει χτυπήματα είτε στην Κρήτη είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο, και να ακούσουμε τι είπε σήμερα ο κύριος Χρυσοχοΐδης, μάλλον γενικότερα ο κύριος Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο Άξιον 24.
8: Άτομα, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις.
3: Μάλιστα.
8: Αυτό το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα και εμάς και την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εφιαλτικό. Γιατί σε Ισραηλινούς ή Εβραϊκούς στόχους. Εμείς εδώ είμαστε μια χώρα τουριστική, φιλοξενούμε χιλιάδες πολίτες από το Ισραήλ, όπως και άλλες χώρες στην Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνο και πόσο απειλητικό είναι όλο αυτό.
9: Πάντως είπατε πριν στο ερώτημα του Δημήτρη ότι έχετε ήδη εντοπίσει δύο που σχετίζονται ενδεχομένως μαζί.
8: Ναι, και πιστεύω θα εντοπιστούν όλοι στο τέλος. Δεν είναι εκεί όμως το θέμα. Το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσει η οργάνωση αυτή, τα δίκτυα αυτά τρομοκρατικά, να μην ξεκινήσει.
3: Εξαγωγή τρομοκρατία.
8: Εξαγωγή τρομοκρατία.
0: Κύριε Υπουργέ. Παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο, γιατί προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε ένας 37χρονος Πακιστανός και θα μας πει η Μαρία Μαυρομάτη γιατί. Γιατί πρόκειται και ένα θέμα που έχει προκαλέσει, Μαρία, καλησπέρα, αναστάτωση στα Χανιά.
10: Και σωρία αντιδράσεων, γιατί κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση δύο ανηλίκων παιδιών στα Χανιά. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά και τα όσα είπαν τα παιδιά στους γονείς και στην αστυνομία, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται το βράδυ του Σαββάτου, γύρω στις 9. Να συναντά τον ανηλίκο που ήταν με ένα φίλο του στο λιμάνι. Εκεί τους πλησίασε, φέρεται να τους πρότεινε να συνευρεθούν ερωτικά μαζί του. Τα παιδιά όταν άκουσαν αυτό το πράγμα τρόμαξαν, έφυγαν και ο άνδρας όμως δεν το έβαλε κάτω, συνέχισε να τα ακολουθεί. Οι πληροφορίες λένε περίπου μέχρι το πρώτο δημοτικό σχολείο της Σούδας. Εκεί φέρεται να προέβη σε ασελγείς πράξεις στα παιδιά, παρά τη θέλησή τους, στοπεύοντάς τα και προτείνοντας τους μάλιστα να τους δώσει χρήματα για να τον ακολουθήσουν και να υποκύψουν στις άρρωστες ορέξεις του. Τα παιδιά έσπευσαν, κατάφεραν, έφυγαν από το σημείο, πήγαν άμεσα στους γονείς τους, είπαν τι συνέβη και αντιλαμβάνεστε ότι οι γονείς πήγαν σε χρονοδετές στην αστυνομία, προέβησαν στην καταγγελία και αυτός ο άνδρας συνελήφθη και αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή για τα όσα του καταλογίζονται.
0: Μια όντως πολύ σοβαρή υπόθεση. Να πάμε όμως και σε άλλο θέμα και στη σύλληψη ενός 67χρονου συνταξιούχου αξιωματικού της Ελλάς στα Χανιά.
10: Ναι, η σύλληψη ήρθε μετά από καταγγελία της πρώην σύζυγου του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Politica.gr, βρίσκονται σε διάσταση και παίρνουν διαζύγιο. Για να βάλουμε λίγο και το θέμα στη σωστή του βάση. Φέρεται η γυναίκα να κατήγγειλε ότι ο πρώην σύζυγός της διέκοψε την παροχή νερού στο σπίτι και παράλληλα να την απείλησε. Δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς τι έχει συμβεί. Όπως και να έχει, μια καταγγελία στην αστυνομία για απειλή φέρει τη σύλληψη. Είναι νέοι νόμοι, νέοι κανόνες. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του 67χρονου, εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα πυροβόλο όπλο και φυσίγγια, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές είχε χωρίς τις απαραίτητες προβλεπόμενες άδειες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα που ερευνώνται και για τα δύο και για την απειλή, αλλά και για το πυροβολό όπλο και τις σφαίρες, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες αυτής της υπόθεσης.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες και εμείς θα πάμε στις πολιτικές εξελίξεις. Την Παρασκευή θα γίνει η ορκομοσία των υφυπουργών Γιώργου Κότσιρα, Δημήτρη Μαρκόπουλου, Τάσου Χατζηβασιλείου και Μαριλένα Σούκουλη, μετά το μήνυμα ανασχηματισμό, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο ΕΡΤ News, τονίζοντας ότι θα υπάρξει συνέπεια στην ατζέντα και όχι δεξιά στροφή στις αλλαγές της κυβέρνησης.

0: δεν έχει και καμία βάση να συνδέεται ο χρόνος των εκλογών με την παραμονή, την αποχώρηση ενός ανθρώπου όπως εγώ που κάνει μια δουλειά σοβαρή εννοείται, που χαρακτηρίζεται από πολλούς ηλεκτρική καρέκλα, εν πάση περιπτώσει και μεγάλη ευθύνη, να εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το συνεπές απέναντι στους πολίτες, να ξέρουν δηλαδή κάθε πότε αξιολογείται μια κυβέρνηση στο τέλος ενός κύκλου και να μπει κάτι τέτοιο όπως έγινε και το 23 ως ένας νέος άτυπος κανόνας θεσμικότητας, εκτός πολύ έκτακτων καταστάσεων που μπορεί να έχουν συμβεί στο παρελθόν, αν και νομίζω ότι περισσότερες προώρες εκλογές δεν ήταν λόγω έκτακτων καταστάσεων. Και ο δεύτερος λόγος είναι βαθύτατα πολιτικός και είναι μια προσωπική στρατηγική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράδειγμα, μιλάμε για τον κατώτατο μισθό. Έχουμε μια υπόσχεση για 950 ευρώ. 900 ευρώ, ίσως και παραπάνω. 1500 μέσο μισθό. Είμαστε στα 930 κατά το μισθό, πάμε στα 950, ίσως και παραπάνω. Θέλουμε να έχουμε παραδώσει κάποια συγκεκριμένα μεγάλα έργα, όπως το μετρό, προς την Καλαμαριά και ευρύτερα κάποια άλλα έργα. Όλα αυτά, για όλα αυτά, κάθε μήνας παραπάνω είναι σημαντικός. Και δεν θα βάλουμε στο ζύγι την ανάγκη μας να πείσουμε την κοινωνία ότι τελικά αυτά τα οποία τους λέγαμε το 23 τα εννοούσαμε, γιατί αυτή είναι μια σχέση εμπιστοσύνης που πολύ δύσκολα χτίζεται και πολύ εύκολα γκρεμίζεται με οποιοδήποτε άλλο πειρασμό. Οπότε νομίζω ότι όλο, ό,τι και να γράφετε, με όποια αιτία και να συνδέεται ο χρόνος των εκλογών, η απάντηση θα δοθεί στην πράξη και θα είναι το 2027.
1: Για τη νέα πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη σχέση της με τον ΣΥΡΙΖΑ και τις εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς, τοποθετήθηκε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης, μιλώντας στον Πολίτικα και τον Νίκο Αγγελάκη. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για την οικονομία, τη λειτουργία των θεσμών και τη δημοκρατική λογοδοσία, ενώ μίλησε και για τα λάθη που οδήγησαν τον ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή του δημοσκοπική εικόνα.
2: Πάμε στα καθημά, γιατί όντως ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ βιώνει καινοφανείς συνθήκες και θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι η απόφαση δηλαδή της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου σηματοδοτεί, όπως είπατε και εσείς, την διάθεση συμπόρευσης με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ένα εγχείρημα που φαίνεται ότι βρίσκει ανταπόκριση στην κοινωνία.
3: Είναι ήδη δεύτερο.
2: Ναι, ναι, και με αρκετά μεγάλη δυναμική. Παρ' όλα αυτά, πριν πάμε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, αφήνουμε να δούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, η δημοσκοπική απομείωση και μεγάλη, θα έλεγα, του ΣΥΡΙΖΑ, κατ' εμέ είναι φυσιολογική, δεδομένου ότι ο άνθρωπος που ίδρυσε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο φυσικός του ηγέτης και επικεφαλής, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, της ευρύτερης κεντροαριστεράς, αποφάσισε να ασχοληθεί μετά από 3 χρόνια πάυσης. Αυτό από μόνο του νομίζω ότι δημιούργησε αυτή τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, πρέπει όμως να απαντηθεί. Άργησε πάρα πολύ και το λέω αυτό ασκώντας μια οφειλόμενη κριτική στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε ότι εγώ εκ πεπιθήσεως ποτέ δεν έμπαινα στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ για πολλούς λόγους. Καταρχάς γιατί πιστεύω ότι ένας κοινοβουλευτικός, ένας βουλευτής πρέπει πρώτα να βλέπει τα ζητήματα που αφορούν το νομοθετικό έργο και το κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα. Ναι. Και στη Βουλή και στα κόμματα και παντού. Εν πάση περιπτώσει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ άργησε και άργησε χαρακτηριστικά. Τα λάθη που έγιναν το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, είναι αλλεπάλληλα και δυστυχώς κέρια. Παρά τα αυτά, αυτό που οφείλουμε να δούμε τώρα είναι την επόμενη μέρα. Και επειδή οι ρυθμοί, όπως βλέπετε, και στην πολιτική ο χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός, νομίζω ότι εδώ δημιουργείται μια ανάγκη επιτάχυνσης όλων. Και θα λέω όλων. Περιμένω βέβαια να δούμε και τις υπόλοιπες μέρες και να πούμε και στους ακροατές μας αύριο, να το βάλουμε και το κοινοβουλευτικό κομμάτι, έχουμε μια σοβαρή συζήτηση, έναρξη συζήτησης που αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση.
3: Ναι.
2: Το περίφημο άρθρο 86 και άλλα ζητήματα τα οποία ταλανίζουν το δημόσιο βίο και χρήζουν οπωσδήποτε, κατά την άποψή μου, μια ανασύνταξη και μια αναθεώρηση. Η δημοκρατία πρέπει να επικαιροποιείται και να αντιλαμβανόμαστε τα σημεία των καιρών. Είναι τη 2026, νομίζω οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξυγχρονίσουμε, αν μη τι άλλο, το σύνταγμά μας.
3: Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε, κύριε Μαμουλάκη, η συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σίγουρα και εκλογική. Έτσι, εξάλλου έχουμε ήδη μπει σε ανεπίσημη προεκλογική περίοδο. Και τι προσδοκάτε από αυτή τη συμπόρευση?
2: Έχω την άποψη ότι επειδή έχω ακούσει και τον πρώην πρωθυπουργό και τι χάνει να είναι και ο άνθρωπος, οφείλω να το πω αυτό, που με ενέπνευσε να ασχοληθώ με την κεντρική πολιτική σκηνή. Συνάδελφοι ήμασταν, κύριε Αγγελάκη,
3: ναι, στο
2: Συμβούλιο και στη Δημοτική Αρχή. Όταν εκείνες τις πρώτες μέρες του 2019 δέχτηκα αυτή την πρόσκληση.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Με σκληρή κριτική απέναντι στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με σαφή πολιτική τοποθέτηση υπέρ του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε ο πρώην βουλευτής και επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στην περιφέρεια Κρήτης Σπύρος Δανέλης, μιλώντας στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα. Ως ένας από τους 300 που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κ. Δανέλης υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πλέον ολοκληρώσει τον ιστορικό του κύκλο, χαρακτήρισε το κόμμα τρανζιτ που βρίσκεται σε κατάσταση πολιτικής αναμονής μέχρι την οριστική του κατάληξη και άφησε ακόμη σαφείς αιχμές κατά του Σοκράτη Φάμελου, υποστηρίζοντας ότι αντί να προτείνει μια καθαρή πολιτική λύση, επέλεξε να μεταθέσει το πρόβλημα για αργότερα.
4: Εγώ θεωρούσα ότι για όλους θα ήταν καλύτερο να υπάρξει μια τελειωτική λύση στο δράμα αυτό, ναι. Πολιτική λύση, και να μην απλά πετάξουμε τον τενεκάκι παρακάτω για να δούμε το Σεπτέμβρη τι γίνεται ξανά. Θεωρώ ότι σε τέτοιες συγκυρίες, έτσι οριακές για την ύπαρξη ενός οργανωμένου κόμματος, δεν υπάρχει πολυτέλεια του να δούμε τι γίνεται, μήπως είναι καλύτερη όρη παρακάτω, μήπως μας παίρνει και εμάς ένας άλλος σχεδιασμός υπόψη του για να παίξουμε ένα άλλο ρόλο. Δεν συμφωνώ με αυτό. Αυτό που θα κρατήσω όμως είναι η μεγάλη έτσι, πλειοψηφία που η πρόταση αυτή, δηλαδή η μη αντίθεση με την δημόσια, τουλάχιστον αντίθεση και αντιπαράθεση με το κόμμα το νεότευτο της Ελλάς, από την μεγάλη πλειονότητα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Η οποία αυτή η άποψη νομίζω ότι είναι και αυτή που επικρατεί στα όποια μέλη έχουν παραμείνει ακόμα, είτε απλά εγγεγραμμένα, είτε και
5: μισό λεπτά και πως κεδάνε. Τι πιστεύετε δηλαδή ότι θα έπρεπε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Τι να πει, αύριο το πρωί κατεβάζω διακόπτη, βάζω λουκέτο, πετάω το κλειδί πέρα από την Δία και αναζητώ νέα πολιτική κατοικία? Δηλαδή, πώς το σκέφτεστε, ας πούμε, πώς το βλέπετε? Και το βλέπω εξίσου προβληματικό και αυτό, και δύσκολο.
4: Βεβαίως. Ξαναλέω, κάνω κάτι που είπα ότι δεν θα ήθελα να κάνω, δηλαδή να σχολιάζω.
5: Μοιραία όμως το αντιλαμβάνεστε, γιατί η αλήθεια είναι. Αντιλαμβάνω
4: γιατί
5: πλήρως...
4: δεν είμαι παρατηρητής απλώς.
5: Αυτό είναι το ένα. Έτσι. Και δεύτερον, αντιλαμβάνομαι, για να μην κρυβόμαστε τώρα. Μιλάμε δημόσια, αλλά να μην κρυβόμαστε. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι όπως και να θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να αποσυνδεθεί με αυτό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, που για τους λόγους που ο ίδιος έχει περιγράψει. Με τα λάθη, τις αστοχίες, το τι συνέβη από το 23-24 και μετά κτλ. Το αντιλαμβάνομαι. Θα μπορούσε κάποιος να το κατανοήσει, κάποιος άλλος να διαφωνήσει. Δεν πάβει όμως να είναι κομμάτι του. Να είναι και κομμάτι του ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι και κομμάτι σας ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε θέλετε είτε δεν θέλετε.
4: Έτσι. Εξάλλου δεν υπάρχουν, κοιτάξτε, πέρα από όλες τις κριτικές που μπορεί να ασκήσει κάποιος στα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ όλων των διαφορετικών έτσι, εποχών του και περιόδων. Δεν μπορεί και να παραβλέψει όλα τα θετικά, έτσι, να μην τα παριθμίζουμε τώρα, και αυτά έχουμε ξεχάσει, γιατί όσο περνάει ο χρόνος ξεχνιούνται βασικά πράγματα από πολλούς, είτε και εμένα, είτε γιατί έτσι έχουμε μάθει να ξεχνάμε γρήγορα. Άρα δεν αποποιείται κανείς, έτσι, και κυρίως των θετικών πεπραγμένων και της πρίκας που άφησε και των επιτυχιών.
5: Άρα, κύριε Δανίλη, για να επανέλθουμε, τι πιστεύετε, ότι θα έπρεπε δηλαδή να εισηγηθεί ευθέως στη διάλυση του κόμματος ο κύριος Φάμελος?
4: Νομίζω ναι, και όχι τώρα, γιατί δεν είναι, ξέρετε, μια υπόθεση του τελευταίου μήνα που εμφανίστηκε το κόμμα της Ελλάς. Είναι όλη αυτή η ιστορία που σέρνεται τώρα του τελευταίου 1,5 χρόνου. Σας είπα, η δική μου η στάση ήταν ότι αφού έκανα αρκετές έτσι, υποχωρήσεις με την παραμονή μου σε ένα όργανο που δεν, το κορυφαίο όργανο, τη Διεθνική Επιτροπή ενός κόμματος που δεν με εξέφραζε πλέον και θεωρούσε ότι είχε κλείσει τον κύκλο του, από τον περσινό Οκτώβριο έχουν περάσει πόσοι μήνες.
1: Την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ ως προς τις επόμενες εκλογές και την ανάγκη πολιτικής αλλαγής σε λευκή σελίδα υπογράμμισε ο Μιχάλης Φακουρέλης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, μιλώντας στον Νίκο Αγγελάκη. Παράλληλα, σχολίασε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, υπερασπίστηκε την πολιτική στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη και ξεκαθάρισε ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε σενάρια συνεργασιών αποτελεί απόφαση του συνεδρίου.
6: Να πω ότι αυτό δεν το λέει ο κ. Ανδρουλάκης, το λέει το συνεδριό μας και είναι μια δημοκρατική απόφαση που οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε. Οπότε οποιοδήποτε αντιδρά σε αυτήν την απόφαση του συνεδρίου δεν σέβεται τις δημοκρατικές διαδικασίες. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι, αυτόνομη πορεία μέχρι τις εκλογές, ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, και μετά θα μπορέσουμε να δούμε τι θα βγάλει η Βουλή ή τι θα βγάλει, συγγνώμη, η κάλπη, και ανάλογα να διαβάσουμε το ποσοστό. Τώρα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είδαμε ότι σήμερα η δημοσιοποίηση μιλάει για αυτοκομματική Βουλή. Μπορεί στη Βουλή να μπουν λιγότερα κόμματα, μπορεί να χρειαστεί δεύτερος γύρος. Όλα αυτά θα είναι προϊόν ανάγνωσης του εκλογικού αποτελέσματος. Πάντως, εμείς μιλάμε για αυτόνομη πορεία, είναι απόφαση συνεδρίου και πορευόμαστε με αυτήν.
3: Εάν τα πράγματα δείχνουν, γιατί αυτό σε γενικές γραμμές το λέω, αυτό δεν έχω εξειδικεύσει σε κάθε επιμέρους σημείο των δημοσκοπήσεων, αλλά έτσι όπως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μάλλον κυβερνήσεις συνεργασίας παρά αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Αυτό που λέτε λοιπόν εσείς, κύριε Φακουρέλη, δεν είναι βαρύδι στην προεκλογική εκστρατεία που θα κάνει, την όποια προεκλογική εκστρατεία κάνει το ΠΑΣΟΚ?
6: Μα δεν το λέμε εμείς. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης βάσει των δημοσκοπήσεων καταφέρει να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γιατί δεν ακούμε αυτή η ερώτηση να τίθεται ως προς τη Νέα Δημοκρατία, με ποιον θα συγκυβερνήσει την επόμενη μέρα? Γιατί δεν το λέει ο κύριος Τσίπρας, που δεν είναι αυτή τη στιγμή βέβαια μέλος της Βουλής, δεν ξέρουμε πόσο θα κάτσει το ποσοστό. Αλλά όπως σας είπα, το κυβερνών κόμμα γιατί δεν απαντάει και σηκώνει αυτό το βάρος το ΠΑΣΟΚ? Εμείς λέμε αυτόνομη πορεία, βλέπουμε το εκλογικό αποτέλεσμα, βλέπουμε πώς μπορεί να προκύψουν, αν μπορούν να προκύψουν συνεργασίες, αν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, και βάσει αυτού διαβουλευόμαστε, το συζητάμε και βλέπουμε την τακτική που θα ακολουθήσουμε. Αλλά νομίζω ότι είναι μια ερώτηση η οποία έρχεται εξ ολοκλήρου στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν είναι και τόσο σωστό. Γιατί σας λέω, η Δημοκρατία βάσει των δημοσκοπήσεων δεν δείχνει ότι θα κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δεν ακούσαμε όμως ποτέ να απαντάει η Νέα Δημοκρατία με ποιον θα πάει την επόμενη μέρα.
3: Κύριε Φακουρέλη, κάνοντας μια γενική θεώρηση, ποια είναι τα βέλη στη φαρέτρα του ΠΑΣΟΚ με τα οποία θα αγωνιστεί στις ερχόμενες εκλογές?
6: Προφανώς είναι το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, το πώς οραματιζόμαστε την Ελλάδα της επόμενης μέρας, και νομίζω ότι το πραγματικό δίλημα δεν είναι αν θα εναλλάσσονται στην εξουσία όσοι κυβέρνησαν την τελευταία δεκαετία. Το πραγματικό δίλημα είναι αν η χώρα θα αποκτήσει μια αξιόπιστη, προοδευτική και αναλλακτική κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ θέλουμε και θέλει να είναι ο καταλήτης αυτής της πολιτικής αλλαγής, πάντα μιλώντας με διαφάνεια, με ισχυρούς θεσμούς όπως έχουμε αναδείξει, να στηρίξουμε την κοινωνία, να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους στα καθημερινά τους προβλήματα. Αυτή είναι η πολιτική σελίδα, αυτή είναι η πολιτική αλλαγή που εμείς λέμε, η οποία πρέπει να γραφτεί, όπως είπα και στην αρχή, σε λευκή σελίδα.
1: Εισέβαλαν και άδειασαν σπίτι στο Ηράκλειο δύο άνδρες που έβαλαν στο μάτι κάθε αντικείμενο αξίας. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται ότι έκλεψαν χρυσαφικά λίρες και 29.000 ευρώ, καθώς και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ωστόσο, η κλοπή τους βγήκε ξινή, αφού λίγο αργότερα βρέθηκαν με χειροπέδες. Σκηνικό εγκατάλειψης περιγράφει σε ανοιχτή επιστολή η ομάδα πολιτών που αναφέρεται στο πάρκο των Ευκαλύπτων, στην Τάφρο, κάτω από τον προμαχώνα Μαρτινέγκο. Ζυζάνια, άγρια χόρτα και αυθαίρετη βλάστηση, αφρόντιστα ή άρρωστα δέντρα, λιμνάζοντα νερά και σκουπίδια, συνθέτουν το σκηνικό και, όπως λένε οι πολίτες, ζητούν παρέμβαση. Μία ξεχωριστή πρωτοβουλία αγάπης και προσφοράς ζωής οργανώνεται στο Ηράκλειο στη μνήμη του 29χρονου Νικήτα Γεμιστού, που έχασε τη ζωή του στις αρχές Μαΐου στην περιοχή της Αμουδάρας, όπου δολοφονήθηκε. Με κεντρικό μήνυμα «Το τελευταίο αίμα που χάθηκε ας είναι του Νικήτα», πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία στην πλατεία Δασκαλογιάννη απόψε από τις 4 έως τις 9 το βράδυ. Στην υποστελέχωση του φαρμακείου του Παγνία αναφέρεται το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου, προειδοποιώντας ότι απειλεί άμεσα την ασφαλή λειτουργία του και πως από τις αρχές του 2027 θα απομείνουν μόνο δύο φαρμακοποιοί λόγω συνταξιοδότησης της διευθύντριας του τμήματος. Εάν δεν υπάρξει άμεση ενίσχυση με προσωπικό, το φαρμακείο θα αναγκαστεί να περιορίσει τις ημέρες διάθεσης φαρμάκων προς τις κλινικές και εξυπηρέτησης των εξωτερικών ασθενών, όπως αναφέρεται. 6 χρόνια μετά την πανδημία του κορονοϊού, τα διδάγματα για το σύστημα υγείας παραμένουν επίκαιρα. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Χάρης Βαβουρανάκης, μιλώντας στον Πολίτικα και τον Νίκο Αγγελάκη, Τόνισε ότι η πρόληψη, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο ΕΣΥ και η στήριξη των υγειονομικών αποτελούν βασικές προτεραιότητες, ενώ χαρακτήρισε τον εμβολιασμό πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης.
3: Γράψατε προηγουμένως και τον τρόπο που γινόταν ο εμβολιασμός, κύριε Βαβουρανάκη, και ήθελα να σταθούμε λίγο στον παράγοντα εμβόλιο, όχι μόνο, βέβαια στο άρθρο σας αναφέρεστε, αλλά θέλω να το πούμε και εδώ από το μικρόφωνο, να πούμε λοιπόν τη σημαντικότητα του παράγοντα εμβολίου, όχι μόνο για την COVID-19, αλλά και για άλλες ασθένειες.
7: Νομίζω ότι ο εμβολιασμός είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να συζητάμε πολύ. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πρόληψης. Θα σας παραφέρω, για παράδειγμα, την Ιλαρά και την Ερυθρά, όπου εμείς ως φοιτητές και ως νέοι γιατροί την είχαμε συναντήσει, και εσείς και εγώ πιθανότατα, εγώ έχω νοσήσει σίγουρα και εσείς θα έχετε νοσήσει πιθανότατα. Αυτό τώρα πια οι νέοι παιδίατροι, οι νέοι φοιτητές ιατρικής δεν την είχαμε συναντήσει και εσείς και εγώ πιθανότατα, εγώ έχω νοσήσει σίγουρα και εσείς θα έχετε νοσήσει πιθανότατα. Αυτό τώρα πια οι νέοι παιδίατροι, οι νέοι φοιτητές ιατρικής

0: θα μπορούσε να γίνεται κατοίκον και θα μπορούσε να γίνεται και σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους ίδιους γιατρούς που είναι θεράποντες, όπως γίνεται, φαντάζομαι, στη διαδρομή αυτή για να πετύχουμε τους στόχους που θέλουμε. Πάντως, εκείνο που πρέπει να δώσουμε στους συμπολίτες μας ως μήνυμα είναι ότι ο εμβολιασμός είναι μια πράξη υγείας και αλληλεγγύης προς την κοινωνία μας και δεν πρέπει για κανένα λόγο να το αποφύγουμε.
1: Πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό που είπατε, κύριε Βαβουρανάκη. Είναι μια κίνηση υγείας και αλληλεγγύης, πραγματικά. Εάν σκεφτόμαστε τους άλλους, εμείς ακόμα και αν θέλουμε να εμβολιαστούμε, πρέπει να εμβολιαστούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Κύριε Βαβουρανάκη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω.
2: Ανεβάζει ταχύτητες ο τουρισμός με αύξηση αφίξεων τον Ιούνιο παρά το καθεστώς αβεβαιότητας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, σύμφωνα με τον γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και πρόεδρο του Σωματείου Μαγείρων Ζαχαροπλαστών Ανατολικής Κρήτης, Νεκτάριο Μωυσάκη, οι κρατήσεις είναι σταθερές παρά τους κλειδονισμούς. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, σημείωσε ότι το μεγάλο αγκάθι και φέτος είναι η έλλειψη προσωπικού, με τα κενά να αγγίζουν τα 5.000 τα ξενοδοχεία σε κρίσιμες ειδικότητες που απαιτούν τεχνογνωσία, ενώ έκανε λόγο για μεγάλη φυγή στο εξωτερικό.
3: Δηλαδή από Μπαγκλαντές, από Φιλιππίνες, από Νεπάλ. Υπάρχει εισρωή τέτοιων εργαζομένων, τις οποίες δεν έχουμε τον αριθμό, δεν ξέρουμε πόσοι ακριβώς έχουν έρθει.
2: Σε ποσοστό όμως μπορείτε να υπολογίσετε, για παράδειγμα, η κάθε μονάδα πόσους περίπου αλλοδαπούς έχει για να στελεχώσει και εκείνη τα απαραίτητα τμήματα?
3: Αν κρίνω από αυτά που έχουμε δει και από τις πραγματικές συνθήκες που ζούμε και από τις πληροφορίες που έχουμε από τους συναδέλφους, καλύπτουν ένα 15 με
2: 20%. 15 με 20% το 1 πέμπτο περίπου.
3: Ναι, ναι, ναι. Και δυστυχώς κάθε χρόνο αυτό το ποσοστό θα αυξάνεται λόγω των συνθήκων που είπαμε πριν, λόγω ότι οι δικοί μας εργαζόμενοι, οι Έλληνες, έχουν μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό από αντίστοιχες μονάδες του εξωτερικού, γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι οι Έλληνες ξενοδοχοπάλοι είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη, αν όχι καλύτεροι, και είναι εκπαιδευμένοι, είναι χρόνια στον τουρισμό. Δυστυχώς όμως αυτούς τους ανθρώπους και ειδικά η πολιτεία δεν κάνουμε αυτό που πρέπει ώστε να τους κρατήσουμε. Και όπως είπαμε και πριν, δυστυχώς υπάρχει τεράστια φυγή προς το εξωτερικό. Τα τεχνικά χέρια, τα οποία έχουν κρατήσει σε αυτό το επίπεδο του τουρισμού, και δυστυχώς τα δικά μας χέρια τα χάνουμε. Μπορεί να υπάρχει εισρωή από τέτοιες χώρες για να καλύψουν καινές θέσεις εργασίας, κυρία Σαριδάκη, στον τουρισμό, αλλά αυτά οι τεχνικές θέσεις οι καινές δεν μπορούν να καλυφθούν με αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό έχει πάρα πολλές συνέπειες. Ειδικά στον τομέα της κουζίνας δεν μπορούμε να πάρουμε ένα από το Νεπάλ που δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους που έρχονται.
2: Εννοείται για το επίπεδο τεχνογνωσίας, για παράδειγμα.
3: Βεβαίως. Εμείς έχουμε μια παράδοση εδώ πέρα. Έχουμε μια παράδοση στη φιλοξενία και στη γαστρονομία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τέτοιου είδους κουλτούρα ώστε να τους βάλουμε μέσα να κάνουν βοηθητικές δουλειές. Ήρθαν εδώ μόνο και μόνο για να βγάλουν τα προστοζήν, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι ειδικά σε αυτές τις χώρες που είπαμε πριν, το να παίρνει 1.000-1.200 ευρώ το μήνα εκεί πέρα είναι πάρα πολύ μεγάλος μισθός και ικανοποιητικός. Δεν είναι σαν όπως εμάς εδώ. Δεν μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους χρησιμοποιήσουμε τη γαστρονομία μας, παράδειγμα θα έλεγα εγώ. Γιατί εμείς έχουμε παράδοση στη γαστρονομία, παράδοση στη...
2: Συνεχίστηκε σήμερα η ταλαιπωρία λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιούνται στο κέντρο του Ηρακλείου στις οδούς Αβέροφ και Εύανς, ενώ ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Μενέλαος Κλούδης επανέλαβε ότι θα πρέπει να γίνονται οι εργασίες το Σαββατοκύριακο και τις βραδινές ώρες εφόσον είναι εφικτό. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, ανέφερε ότι είναι αναγκαίο και να δοθεί λύση στο θέμα της στάθμευσης στο κέντρο και συμπλήρωσε πως οι έμποροι οπλίζονται με υπομονή για το επερχόμενο έργο της ανάπλασης στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού.
4: Η ημερομηνία έναρξης, η τελική ημερομηνία. Γιατί υπήρχαν κάποιες συστάσεις, υπήρχαν κάποια προβλήματα στο θέμα του αναδόχου. Αυτό τον καιρό θα κανονίσουμε μια συνάντηση με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, που να δούμε αν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες του αναδόχου και

0: αν μας πούνε και αν έχουν καταλήξει στην αρχική ημερομηνία, στην τελική ημερομηνία μάλλον, έναρξη του έργου.
1: Mm-hmm. Θεωρείτε ότι αυτό το έργο τουλάχιστον θα κυλήσει απρόσκοπτα στο κέντρο του Ηρακλείου, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι και οι καλοκαιρινοί μήνες που περιμένουν κάποιοι και από τις θερινές εκπτώσεις και από τους ξένους επισκέπτες να έχουν έσοδα. Και αναφέρομαι στους καταστηματάρχες.
0: Ναι, καταρχήν δεν είμαστε σίγουροι αν θα ξεκινήσει εντός του μήνα φθινού ή του αλλονού. Δεν έχουμε ημερομηνία. Από εκεί και μετά όμως, όποτε και να ξεκινήσει θα δημιουργήσει προβλήματα στους καταστηματάρχες, αλλά οι ίδιοι καταστηματάρχες περιμένουν την ανάπλαση, ξέροντας ότι θα δημιουργήσει προβλήματα, αλλά θεωρούν ότι και είναι και σίγουρο ότι μετά την ανάπλαση θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Οπότε σου λέει να υποστούμε την καθυστέρηση και την ταλαιπωρία, αλλά να έχουμε κάποιο καλύτερο περιβάλλον στο χώρο μας.
1: Είναι λοιπόν πρόθυμοι να ταλαιπωρηθούν με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να υπάρξει ένα αποτέλεσμα μετά την ανάπλαση, μια άλλη εικόνα στο κέντρο της πόλης που είναι άκρος απαραίτητη. Να πάμε όμως και σε ένα γενικότερο ερώτημα, κύριε Σκουλούδη, γιατί έχουμε πολλές ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για στήριξη του εισοδήματος. Ωστόσο, τα πράγματα παραμένουν πολύ δύσκολα λόγω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, λόγω και των ανατιμήσεων, των εξόδων που υπάρχουν. Εσείς αυτό το διαπιστώνετε? Υπάρχει ακόμη λιτότητα στα νοικοκυριά?
0: Εννοείται ότι υπάρχει. Το πρόβλημα της λιτότητας των νοικοκυριών είναι ένα θέμα το οποίο είναι άμεσα εμπλεκόμενο με το εμπόριο, γιατί όταν δεν έχουν τα νοικοκυριά, δυστυχώς δεν βγαίνουν να καταναλώσουν.
1: Ακολουθεί αθλητική ενημέρωση με τον Μανώλη Σαρή από τον Σπορ FM.
2: Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
3: Καλό μεσημέρι, Φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στον τρίτο τελικό της σειράς των τελικών της GBL. Μετά την τέλος του αγώνα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, οι πράσινοι εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία εξέφρασαν τα έντονα παράπονά τους για την διαιτησία του τρίτου τελικού. Ο επόμενος αγώνας θα διεξαχθεί την Παρασκευή, όπου με νίκη ο Ολυμπιακός κατακτά το πρωτάθλημα, ενώ σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού, τότε ο τίτλος θα κριθεί στον πέμπτο και τελευταίο αγώνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και ήρθε η ώρα για το χρηματιστήριο με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7, στο κέντρο του Ηρακλείου. Θα πάμε στον κύριο Κρυθινάκη και σήμερα για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι. Ανωδικά κινείται και το ελληνικό χρηματιστήριο σήμερα, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή φαίνεται να υποχωρούν, με τον Τραμπ για ακόμα μία φορά να αφήνει ανοιχτό το σενάριο για επίτευξη της συμφωνίας στις επόμενες μέρες. Ο γενικός δείκτης κυμαίνεται αυτή τη στιγμή στις 2.382 μονάδες, στο σύν 1,27% με 124 εκατομμύρια τζίρο, ενώ θετικά πρόσημα έχουμε και στην Ευρώπη, με το γερμανικό δείκτη στο σύν 0,57% και το γαλλικό δείκτη κοντά στο σύν 1%. Το απόγευμα βλέπουμε ένα πιθανό άνοιγμα στο σύν 0,42%, ενώ αρνητικά συνεχίζει να κινείται το πετρέλαιο στα 92 δολάρια το βαρέλι, με μία απόδοση μείον 2,08%.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Στη διεθνή επικαιρότητα θα πάμε, καθώς μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες στις Φιλιππίνες για να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους στα κτίρια που κατέρευσαν ύστερα από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ. Οι νεκροί ανέρχονται ήδη στους 37, ενώ εκατοντάδες είναι οι τραυματίες. 12 είναι οι νεκροί από τις επιχειρήσεις στο Λίβανο, καθώς συνεχίζει ο Ισραηλινός στρατός, με αποτέλεσμα να υπάρχουν θύματα. Έντολη εκένωσης της Τύρου εξέδωσε ο IDF. Στις 12 Αυγούστου, μια ολική έκλειψη ηλίου θα δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα, το πρώτο του είδους εδώ και περισσότερα από 2 χρόνια. Παρατηρητές του ουρανού σε τμήματα της Γρυλανδίας, της Ισλανδίας, της Βόρειας Ισπανίας και της Βορειοανατολικής Πορτογαλίας θα μπορέσουν να δουν τον ουρανό να σκοτεινιάζει προσωρινά, καθώς ο ήλιος εξαφανίζεται εντελώς. Και σε μία τελευταία είδηση, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Πόσο Κάνει, η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετς. Μέσω του Πόσο Κάνει, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Στο σκηνικό του καιρού, ηλιοφάνεια σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωση στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Καθαρά πολιτικά» με τον Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: People have every power. People have
3: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γεια σας, είμαι ο Κούλης από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
5: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 9 Ιουνίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφόνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

μπορεί να γεμίζει με πρόστιμα στο Ηράκλειο και αυτό να είναι μία ευχάριστη είδηση και να είναι η ευχάριστη είδηση της ημέρας ή των τελευταίων ημερών? Ναι, όταν μιλάμε για το άναρχο Ηράκλειο. Ναι, ναι, ξέρω, σας τσιτώνω τώρα από την αρχή της εκπομπής, το αντιλαμβάνομαι, δεν είμαι ευχάριστος, δεν πειράζει όμως, ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε, αλλάξτε το ραδιόφωνο, πάτε σε επόμενο σταθμό, πιο ευχάριστα πράγματα, εμείς δεν ξέρω αν είμαστε ευχάριστοι ή δυσάρεστοι, τουλάχιστον καταθέτουμε την άποψή μας και ναι, είμαστε υπέρ των προστήμων για τους άναρχους του Ηρακλείου. Όταν αυτοί δεν συμμορφώνονται, είναι τόσο απλό. Είναι μια ευχάριστη λοιπόν εικόνα το Ηράκλειο να έχει γεμίσει με δημοτική αστυνομία. Επιτέλους, από τους 5, 6, 7, 8 που η μισή ήταν στα γραφεία, η άλλη μισή σε αναρωτικές άδειες, η άλλη σε κανονικές άδειες, τέλος πάντων ένα-δυο συνεργεία υπήρχαν το πρωί και αυτά ό,τι μπορούσαν έκαναν, πλέον είναι εμφανής η ενίσχυση της δημοτικής αστυνομίας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα επιτέλους να βλέπουμε δημοτική αστυνομία σε πολλά σημεία εντός και εκτός τυχών. Για παράδειγμα, τώρα που ερχόμουν, ένα από τα εκατοντάδες σημεία σε όλη την πόλη του Ηρακλείου που συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, όπου λειτουργούν κάποιες υπηρεσίες έξω από το κέντρο, αλλά δεν έχουν εξασφαλίσει όταν ενοικίαζαν οι δημόσιες αυτές υπηρεσίες, ενοικίαζαν κτίρια, δεν έχουν εξασφαλίσει φυσικά για χώρους στάθμευσης των πελατών, άρα των πολιτών, τι προσέρχονται να εξυπηρετηθούν στη δημόσια υπηρεσία, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Έχουμε την απέτηση από την ιδιωτική επιχείρηση. Από ένα εστιατόριο και καλά κάνουμε. Από οποιαδήποτε τέλος πάντων επιχείρηση να έχει ένα χώρο στάθμευσης, πώς πας και ανοίγεις, ας πούμε, επιχείρηση χωρίς το χώρο στάθμευσης, και καλά επαναλαμβάνω. Απαιτούμε και θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν πελάτες, και ιδιαίτερα σε κομβικά σημεία, να έχουν υποχρεωτικά χώρους στάθμευσης. Δεν μπορεί αυτό να μην ισχύει για τις δημόσιες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, λοιπόν, η υπηρεσία του ΙΚΑ, πρώην ΙΚΑ τέλος πάντων. Στην Σταδίου, στην Έλλη Καρνασό. Και πάνω από την αντιπροσωπεία της BMW. Αυτό κάνουμε τώρα διαφήμιση, αλλά να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Όπου κάθε μέρα γίνεται ο κακός χαμός. Κάθε μέρα. Η Σταδίου τώρα είναι ένας δρόμος μακρύς, ναι μεν, γιατί ξεκινάει από τη θάλασσα, από το βόρειο μέτωπο και φτάνει μέχρι την Ικάρου, αλλά στενός δε. Δηλαδή, δύο οχήματα οριακά. Δύο οχήματα οριακά. Όταν πάνε λοιπόν οι εξυπηρετούμενοι από την υπηρεσία του ΙΚΑ πολίτες και παρκάρουν γιατί δεν βρίσκουν πουθενά αλλού ή βαριούνται να περπατήσουν, το δεν βρίσκουν πουθενά αλλού είναι σχετικό, βαριούνται κυρίως να περπατήσουν, δηλαδή θα μπορούσαν στα στενά γύρω γύρω να καλύψουν τις ανάγκες τους, αλλά δεν θέλεις απ' έξω από το ΙΚΑ, όχι οπουδήποτε, απ' έξω, μπορείς να μπεις και μέσα με το όχημα στο ΙΚΑ. Το αποτέλεσμα είναι λοιπόν να καταλαμβάνουν ουσιαστικά το 50% του δρόμου της Σταδίου. Από την οποία Σταδίου όμως διέρχονται καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες αυτοκίνητα. Εκείνα δηλαδή που δεν θέλουν να διασχίσουν την Ικάρα, να περάσουν μέσα από τα φανάρια για να κατευθυνθούν από τη Σταδίου προς το βορρά και από εκεί προς την παραλιακή και να αποφύγουν την κίνηση του κέντρου. Αυτοκίνητα που έρχονται από την παραλιακή για να κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο κυρίως. Την ίδια οδό χρησιμοποιούν, την οδό Σταδίου. Έτσι λοιπόν το αποτέλεσμα είναι 200-300 μέτρα που έχει φτάσει στο ΙΚΑ, να εγκλωβίζεται ο δρόμος από το παρκαρισμένο Αγίου Ταχύ και να έχουμε κάθε μέρα τον κακό χαμό Σταδίου και Ικάρου. Γίνεται Μπαγκλαντές τουλάχιστον, μία από 18 Άγγλων το ίδιο, μία από Κόμβο Γιοφύρου επίσης το ίδιο και πάει λέγοντας, μην αρχίσουν να παριθμούμε τα προβλήματα της πόλης του Ηρακλείου. Τώρα που ερχόμουν λοιπόν, είδα συνεργείο της Δημοτικής Αστυνομίας μετά από πάρα πολύ καιρό. Η τελευταία φορά που είχε εμφανιστεί, και πιστέψτε με, έχω εικόνα έτσι πολύ τακτική από το συγκεκριμένο σημείο. Λοιπόν, η τελευταία φορά που είχε εμφανιστεί η Δημοτική Αστυνομία ήταν επί από καταγγελία που είχαν κάνει εκεί, από το σημείο που είχε καταρριφθεί από το παρανόμως παρκαρισμένα οχήματα. Σήμερα δεν έγινε καταγγελία, σήμερα απλά η Δημοτική Αστυνομία επισκέφθηκε ως όφιλε το σημείο προκειμένου να βεβαιώσει τις παραβάσεις εκείνων που βαριόντουσαν να παρκάρουν σε πιθανά σημεία που μπορούν να εξυπηρετήσουν και τους ίδιους αλλά και την κυκλοφορία, δηλαδή να μην
μπλοκάρουν την κυκλοφορία γιατί ήθελαν να παρκάρουν απ' έξω. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στο κέντρο της πόλης, τώρα που έχουμε σε εξέλιξη την ασφαλτόστρωση, το νέο ασφαλτοτάπητα που πέφτει στο κέντρο της πόλης, ολοκληρώνεται μετά την Αγίου Μινά, την Κυρίου Λουκάρεως, με την Αβέροφ, για να πάμε μετά επί της Δημοκρατίας μπροστά από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Και πάλι και εκεί έχουμε ένα μόνιμο από το πρωί, ένα συνεργείο της Δημοτικής Αστυνομίας που διευθετεί εκεί την κυκλοφορία, εξυπηρετεί, καθοδηγεί τους οδηγούς που πέφτουν πάνω στην ένταξη, στην εκκίνηση των εργασιών, όπως έρχονται από τη μικρή, από τη μεγάλη Εύανση, με συγχωρείτε, για το πώς θα κινηθούν δεξιά-αριστερά, αν μπορούν να μπουν στη μικρή Εύανση ή όχι. Μπας τόσοι βοηθούν οι υπάλληλοι εκεί, οι νέοι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας στην κυκλοφορία των οχημάτων. Είναι λοιπόν ενθαρρυντικό. Α, και καθώς φεύγοντας, περιέγραφα την εικόνα αυτή σε ένα καλό φίλο και μου λέει, α, μου λέει, και εμένα μου βεβαίωσανε πρόστιμο μόλις προχθές, λέει, σε ένα πεζόδρομο. Και τώρα γεμινά, δεν το λέγει ρε παιδί μου, ούτε οργισμένος, ούτε ξέρω εγώ νευριασμένος, ούτε τίποτα. Έκανα, μου λέει, την κατσουκανιά, άφησα για 5 λεπτά το γνωστό σε ένα πεζόδρομο το μηχανάκι, μου βεβαίωσαν την παράβαση. Και δεν λέω ότι πετούσε από τη χαρά του. Ποιος πετάει από τη χαρά του, τα πληρώνει ένα πρόστιμο. Αλλά αν πέσει ο άνθρωπος έχει τη βάση των εγκεφαλικών κυττάρων να μπορεί να κατανοήσει αυτό που δεν μπορούν να κατανοήσουν πάρα πολλοί που βλέπουν τις τελευταίες μέρες του Δημοτικού Αστυνομικού. Α, λέει πρακτικά μέτρα κτλ. Να μην είσαι παράνομος, να μην υπάρχει σύσπαξη. Αν δεν θες να στα παίρνουν από την τσέπη, να μην είσαι παράνομος. Είναι τόσο απλό. Λύνεται το θέμα της πραξιμότητας και το αν ο κάθε δήμος, η κάθε αρχή που επιβάλλει πρόστιμο, το κάνει για να αυξήσει τις εισπράξεις, η υπηρεσία, ο φορέας, η τοπική αυτοδιοίκηση, όποιος και αν είναι, λύνεται πάρα πολύ εύκολα. Αρκεί να κινηθείς εντός του πλαισίου του νόμου. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, δεν σε αγγίζει κανένα πρόστιμο. Τόσο απλά, τόσο κατανοητά. Όλοι οι υπόλοιποι που διαμαρτύρονται, διαρριγνύουν τα ημάτια τους και λένε, α, αυτό, τώρα βρήκα τα πρόστιμα. Πάντα θα υπάρχει αυτό. Το τώρα θα βρήκατε. Ναι, αλλά δεν πάτε εκεί. Το άλλο το γνωστό. Το συμψηφισμό, ξέρετε. Ναι, λέει. Ναι, είσαι παράνομος. Ναι, αλλά δεν πήγες και εκεί. Βρε, είσαι παράνομος. Ναι, αλλά δεν πήγες. Βρε, είσαι παράνομος. Το ναι, αλλά δεν πήγες εκεί. Ναι, αλλά πιο κάτω. Ναι, αλλά πιο πέρα. Ναι, πιο δόθε. Δεν οδηγεί πουθενά. Το αντιλαμβάνεστε. Αυτό είναι απλά για να πετάξουμε τον τενεκέ της ευθύνης παρακάτω. Μπάσκε, γλιτώσουμε το πρόστιμο. Δεν είναι έτσι. Θέλω λοιπόν να πιστεύω, και αυτό είναι ενδεχομένως που προκαλεί δυσαρέσκεια ή θα προκαλέσει δυσαρέσκεια, θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι η νέα ανθρωποδύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας που έχουμε την αύξηση, τη θεαματική σε σχέση με το προσωπικό που υπήρχε πριν, αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, θα συνεχίσει να επιμένει μέχρι σε σχάτων. Μην μας κάνετε τώρα να πούμε αυτό που είχαμε χθες και το τελευταίο επεισόδιο του επεισοδίου του ντοκιμοντέρ στο χιλιοστό, το που έλεγαν τότε κάποιοι ακρεφνείς υποστηρικτές της Τρόικας και των μνημονίων, κράτα Σόιμπλε, μην πούμε και εμείς κράτα Δημοτική Αστυνομία, για να μην το πούμε, θα πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε σε μια σχετική νομιμότητα. Γιατί δεν πάει άλλο, ρε παιδιά. Σε αυτή την πόλη δεν πάει άλλο.

Επομένως, κόντρα στο αναμενόμενο, εμείς πιστεύουμε ότι είναι μια εξαιρετική είδηση, εξαιρετικά ευχάριστη είδηση, η αύξηση της ανθρωποδύναμης της δημοτικής αστυνομίας. Ξέρω ότι αυτό δεν αρέσει πάρα πολλούς, γιατί σκέφτονται όπως σκέφτονται, δεν πειράζει, περιόρεξεως, κολοκυθόπιτα.

Και μια και αναφερθήκαμε ακροθυγώ στο ντοκιμοντέρ στο χιλιοστό για να πάμε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τώρα που τέλειωσε το ντοκιμοντέρ, έσβησαν τα φώτα του στούντιο και ολοκληρώθηκαν οι δραματοποιημένες σκηνές με τους κακούς Ευρωπαίους, τους εκβιασμούς ή τις ηρωικές διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει να αφήσουμε για λίγο τη μυθολογία και να επιστρέψουμε τη συζήτηση, να τη στρέψουμε τη συζήτηση στα έγγραφα. Γιατί η πραγματική ιστορία του καλοκαιριού του 2015 δεν γράφτηκε στις τηλεοπτικές αναπαραστάσεις, αλλά στις σελίδες δύο πολύ συγκεκριμένων κειμένων. Τι είχαμε? Είχαμε την πρόταση των θεσμών τότε, η οποία και τέθηκε στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, το περιβόητο δημοψήφισμα ναι, όχι κτλ. Αυτό είναι το ένα κείμενο. Και το δεύτερο κείμενο είναι το κείμενο της συμφωνίας που υπεγράφει λίγες μέρες αργότερα για να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Γνωστό κείμενο ως τρίτο μνημόνιο, το οποίο υπεγράφει με τη μέθοδο, όπως έμεινε στην ιστορία, της κολοτούμπας. Ξάγαμε και τον όρο. Πλέον έχει αποκτήσει μια διεθνή πολιτική νομιμοποίηση ο όρος κολοτούμπα. Δηλαδή, άμα πας στις Βρυξέλλες και πεις κολοτούμπα, ξέρουν τι είναι. Δεν χρειάζεται το μεταφράσεις. Ξέρουν απολύτως τι είναι. Το μάθανε το 2015. Αλλά επιστρέφοντας, να μείνουμε στα στοιχεία. 10 χρόνια μετά, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει αναπάντητο για πολλούς πολίτες. Τι ακριβώς απορρίψαμε τον Ιούλιο του 2015, τι ακριβώς απέρριψαν δηλαδή οι Έλληνες με το όχι και τι ακριβώς αποδέχθηκε τελικά η κυβέρνηση Τσίπρα τότε, Τσίπρα Καμένου, με το ναι που ακολούθησε στις Βρυξέλλες με την επωνομαζόμενη υπερήφανη διαπραγμάτευση των 17 ώρων. Ξέρετε, αυτή που πέταξε και την Έρπιο στο χείλος ο Τσίπρας από το ζόρι. Αυτή είναι η διαπραγμάτευση, ναι. Η σύγκριση των δύο κειμένων αποκαλύπτει μια πολύ διαφορετική εικόνα από εκείνη που κυριάρχησε στη δημόσια συζήτηση. Διότι μόνο όταν βάλει κανείς δίπλα-δίπλα τα μέτρα, τις δεσμεύσεις, τους φόρους, τις περικοπές, τις ιδιωτικοποιήσεις και τις υποχρεώσεις κάθε συμφωνίας που προέκυπτε από τα δύο αυτά κείμενα, μόνο τότε προκύπτει ένα ερώτημα που εξακολουθεί να διχάζει την ελληνική κοινωνία. Απέρριψε η χώρα ένα σκληρό πρόγραμμα για να καταλήξει λίγες ημέρες αργότερα σε ένα ακόμη σκληρότερο, ή απέρριψε η χώρα ένα σκληρό πρόγραμμα για να καταλήξει λίγες ημέρες αργότερα σε ένα ελαφρύτερο? Τώρα λοιπόν που τέλειωσε το ντοκιμοντέρ στο χιλιοστό, που αντιλαμβάνεστε ότι και από το κανάλι από το οποίο προεβλήθη υπάρχει, ρε παιδί μου, μια συστολή. Δηλαδή, αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, όταν έχεις κάνει πολλές κατσουκανιές και έρχεσαι να πεις την αλήθεια, δύσκολα σε πιστεύει ο άλλος. Το αντιλαμβάνεστε τώρα. Πιάσατε το νοούμενο, όχι το υπονοούμενο, το νοούμενο. Δηλαδή, αν το ντοκιμαντέρ παρουσιαζόταν από ένα άλλο τηλεοπτικό δίκτυο, δεν ξέρω ποιο, ένα άλλο, δεν ξέρω αν θα είχε αντιμετωπίσει την ίδια απαξία από μέριδα κοινού και πολιτικών, για να τα λέμε όλα να τα βρίσκουμε. Πάμε όμως στο διατάφτα. Να δούμε λοιπόν, χωρίς συνθήματα, χωρίς κομματικές παροπίδες και χωρίς κινηματογραφικά φίλτρα, όπως αυτά που παρουσιάστηκαν για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ στο Sky, τι προέβλεπε το σχέδιο Juncker, τι περιελάμβανε το τρίτο μνημόνιο και ποιο από τα δύο τελικά κόστησε περισσότερο στους Έλληνες. Τι τέθηκε στο δημοψήφισμα, να θυμίσουμε, το έχετε ξεχάσει, έχουν περάσει και 10 χρόνια. 11, για την ακρίβεια. Το ερώτημα αφορούσε την πρόταση στο θεσμό της 25ης Ιουνίου του 2015 και το ίδιο κείμενο προέβλεπε ολοκλήρωση της τότε αξιολόγησης, βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, νέα χρηματοδοτική ρύθμιση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων μέσα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και Επενδύσεων, με διαθέσιμα πάνω από 35 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Τα βασικά μέτρα ήταν, που πρότεινε το σχέδιο Juncker, αυτό δηλαδή που τέθηκε στο δημοψήφισμα. Σε αυτό απαντήσαμε όχι. Πλεονάσματα πρωτογενή 1% το 2015, 2% το 2016, 3% το 2017, 3,5% από το 2018 και μετά, μεταρρύθμιση του ΦΠΑ με στόχο περίπου 1% του ΑΕΠ, δηλαδή να εξοικονομείται από τη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ 1% σε αξία του ΑΕΠ, ασφαλιστική μεταρρύθμιση με εξοικονόμηση περίπου 1% του ΑΕΠ το 2016, κατάργηση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, σταδιακή κατάργηση ΕΚΑΣ έως το 2019,
αύξηση εισφοράς υγείας συνταξιούχων στο 6%, πάγωμα εγγυημένων ορίων συντάξεων έως το 21%, αλλαγές σε αγρότες, εταιρικό φόρο, εισφορά αλληλεγγύης, πολυτελή διαβίωση, φόρους ναυτιλίας, περικοπή στρατιωτικών δαπανών κατά 400 εκατομμύρια ευρώ και διατήρηση έμφυα στα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Περίχε επίσης το κείμενο που απερίφθη, επαναλαμβάνουμε, με το δημοψήφισμα, την ίδρυση ανεξάρτητης φορολογικής διοίκησης, αυστηρότερη ύπαρξη φόρων εισφορών, περιορισμό ρυθμίσεων και αμνηστιών, αλλαγές στην υγεία με τα περιβόητα clawbacks και τα rebates, μέτρα για κατακόκκινα δάνεια, αφαιρεγγιότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ένα προσωρινό moratorium πληστηριασμών έως το 2015 για ευάλωτους και κακόπιστους, διαχωρισμένα όμως αυτά τα δύο, ενεργειακές μεταρρυθμίσεις και ιδιωτικοποίηση αποκρατικοποίηση του ΑΔΜΙΑ. Η συμφωνία λοιπόν που προέκυψε μετά το δημοψήφισμα, μετά τη διαπραγμάτευση που έγινε και τα λοιπά, όπως αυτή έγινε, τυχές τις οποίες παρακολουθήσαμε και χθες από το τελευταίο επεισόδιο του ντοκιμοντέρ στο χιλιοστό, μετά λοιπόν από τη συμφωνία, αυτό που πήραμε με την περιβόητη Κολοτούμπα είναι τα εξής. Άμεση νομοθέτηση μέτρων για ΦΠΑ, συντάξεις, την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, κώδικα πολιτικής οικονομίας, τραπεζικές οδηγίες, προβλέθηκε νέο πρόγραμμα με ανάγκες 82-86 δισεκατομμυρίων ευρώ, απαιτήθηκε να δημιουργηθεί μαξιλάρι τραπεζικό 25 δισεκατομμυρίων ευρώ, καμία ονομαστική διαγραφή χρέους δεν πήραμε με τη συμφωνία μετά το δημοψήφισμα, αλλά πιθανές επιμηκύνσεις ή περιόδους χάριτος μόνο μετά από θετική αξιολόγηση, και επίσης το μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο δηλαδή που προέκυψε από αυτή την συμφωνία, προέβλεπε 4 άξονες. Δημοσιονομική βιωσιμότητα, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εξυγχρονισμό του κράτους. Οι στόχοι του πλεονάσματος ήταν 0,25% το 2015, 1% έλεγε το σχέδιο Juncker, 0,5% το 2016, 2% ζητούσε το σχέδιο Juncker, 1,75% το 2017, 3% ζητούσε το σχέδιο Juncker, και το 2018 συνέπεφτε και το σχέδιο Juncker. Και τελικά η συμφωνία στο 3,5% και στις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, η άμεση λιτότητα με το σχέδιο που τελικά συμφωνήθηκε ήταν χαμηλότερη από αυτό που πρότεινε το σχέδιο Juncker πρώτου δημοψηφίσματος, επειδή είχε επιδεινωθεί η οικονομία. Όμως, το τρίτο μνημόνιο πρόσθεσε ή σκλήρινε κρίσιμα πεδία. Παράδειγμα, το τρίτο μνημόνιο έφερε πλήρη κατάργηση εκπτώσεων του ΦΠΑ στα νησιά. Έφερε φόρο στα ενίκια. Έφερε σταδιακή κατάργηση φορολογικής μεταχείρισης αγροτών. Έφερε επιπλέον διαθροτικά μέτρα 0,75% του ΑΕΠ για το 2017, 0,25% για το 2018. Αυστηρότερες κατασχέσεις με κατάργηση ορίων σε μισθούς συντάξεις υπό προϋποθέσεις και απαγόρευση νέων ρυθμίσεων αμνηστιών. Για το ασφαλιστικό, επανέλαβε και διεύνεται τις δεσμεύσεις, κατάργηση ΕΚΑΣ, ό,τι έλεγε δηλαδή και το σχέδιο Juncker έως το 2019, ενοποίηση ταμείων, αυστηρότερες πρόορες συντάξεις, κατάργηση κοινωνικών πόρων, εναρμόνιση ΟΓΑ και αντιστάθμιση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις περικοπές του 2012, ενώ και για τα κόκκινα δάνεια και τις τράπεζες, το τρίτο μνημόνιο ήταν σαφώς πιο βαρύ. Τραπεζική ανακεφαλαιοποίηση ως 25 δισεκατομμύρια, αυστηρότερο πλαίσιο αφαιρεγγιότητας, αυστηρότερα κριτήρια προστασίας πρώτης κατοικίας και ενισχυμένη εποπτεία. Το πιο εμβληματικό δε πρόσθετο βάρος με το τρίτο μνημόνιο έναντι του σχεδίου Juncker που απορρίφθηκε τον Ιούλιο του 2015 από το δημοψήφισμα ήταν το νέο υπερταμείο. Το Ταμείο Αξιοποίησης δηλαδή Δημόσιας Περιουσίας με στόχο να αντληθούν 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι ξεπουλήθηκαν πολλές υποδομές. Ξεχνιόμαστε δηλαδή που μια πρόσφατη, πολύ κοντινή μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, από αυτή την απέτηση πωλήθηκε. Σας είπαμε ένα παράδειγμα, έτσι που το έχουμε εδώ πέρα στα πόδια μας, έτσι πολύ κοντινό, για να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει και να συνεννοούμαστε. 50 λοιπόν δισεκατομμύρια ευρώ απαιτούσε το τρίτο μνημόνιο από την αξιοποίηση, εκποίηση δηλαδή, τη δημόσια περιουσία, από τα οποία βέβαια, να είμαστε δίκαιοι, τα 25 δισεκατομμύρια θα πήγαιναν για αποπληρωμή τη ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών και το υπόλοιπο μισό για χρέος
και το μισό του μισού για επενδύσεις. Το 50% λοιπόν για τις τράπεζες, δηλαδή 25 δισεκατομμύρια για τις τράπεζες, 12,5 δισεκατομμύρια για το χρέος και άλλα 12,5 για επενδύσεις. Κοντολογής. Έχοντας την απόλυτη συγκριτική αξιολόγηση ανάμεσα στα δύο κείμενα σχέδια, όπως και να το κάνουμε, όπως και να τα παρουσιάσουμε, όπως και να τα αεροποιήσουμε, όπως και να τα ωρεοποιήσουμε και ηρωποιήσουμε, είναι κάτι υπερήφανη διαπράγματες κτλ. Το τρίτο μνημόνιο, ναι, ήταν βαρύτερο από το σχέδιο Juncker που απορρίφθηκε τελικά με το δημοψήφισμα. Και ήταν βαρύτερο όχι επειδή κάθε γραμμή του ήταν αυστηρότερη στους άμεσους στόχους του πλεονάσματος, όπως είπαμε, ήταν υπιότερο το σχέδιο Τσίπρα, η συμφωνία δηλαδή της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου, ήταν υπιότερη για τους άμεσους στόχους του πλεονάσματος. Αλλά αποδέχτηκαν ένα πολύ πιο ευρύ πακέτο κυριαρχικών, φορολογικών, ασφαλιστικών, τραπεζικών και περιουσιακών δεσμεύσεων με μεγαλύτερη διάρκεια, μεγαλύτερη χρηματοδότηση, σκληρότερη εποπτεία, νέο υπερταμείο, βαθύτερη παρέμβαση στα κόκκινα δάνεια και μεγαλύτερη φυσικά πίεση σε φορολογούμενους, συνταξιούχους, αγρότες, μικρομεσαίους και δανειολήπτες. Οι Έλληνες απορρίψαμε, άσχετα τι ψήφισε ο καθένας, ναι, όχι κτλ. Συνολικά η Ευρωπαίοι έβλεπαν τη χώρα. Οι Έλληνες λοιπόν απέρριψαν ένα βαρύ σχέδιο, η αλήθεια είναι, πεντάμινης μεταβατικής προσαρμογής και τελικά εγκρίθηκε ένα βαρύτερο τριετές θεσμικά πιο δεσμευτικό μνημόνιο. Αυτά, ξέρετε, δεν είναι ούτε ντοκιμοντέρ ούτε ιστορία. Πολλό δε μάλλον μέσα από ένα γαλάζιο, ροζ ή πράσινο πρίσμα ή οποιοδήποτε άλλο χρώματος. Είναι η πραγματικότητα. Και είναι η πραγματικότητα μόνο για όσοι την αντέχουν. Για όσοι δεν την αντέχουν, πρόβλημά τους, αλλά θα έχουν να κάνουμε την πραγματικότητα, όχι με εμάς. Έτσι λοιπόν, για να βάλουμε και εμείς την δική μας πινελιά, μετά την ολοκλήρωση αυτού του πολύ συζητημένου του κειμοντέρν, στο χιλιοστό. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αναστάτωση στα Χανιά για τον 35χρονο Πακιστανό που κατηγορείται ότι παρενάχλησε σεξουαλικά ανήλικα αγόρια στην περιοχή της Σούδας και αναμένεται να απολογηθεί. Εξετάζονται και άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς, σύμφωνα με τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Συνελήφθη για τον νόμο περί όπλων συνταξιούχος αξιωματικός της Ελλάς στα Χανιά μετά από καταγγελία της πρώην συζύγου ότι της έκοψε την παροχή νερού στο σπίτι. Μετά τις μαλάδες και τον καρτερό, ξεσηκωμός των κατοίκων στους αθανάτους, καθώς πρώην εργοστάσιο στην περιοχή εξετάζεται ως χώρος για τη δομή μεταναστών. Κοιτάζουμε προς το 2027 σε ό,τι αφορά τον χρόνο των εκλογών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια gov.gr. Άδειασαν σπίτι στο Ηράκλειο κλέβοντας χρυσαφικά λίρες και 29.000 ευρώ δύο άνδρες που συνελήφθησαν. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους από τη ΔΥΠΑ. Σε αναστολή καθηκόντων ο επικεφαλής εισαγγελέας του Διεθνούς Δικαστηρίου που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση. Ο τέταρτος τελικός της Τίχημαν Basket League την Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο T-Center. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Κρήτη και ίδιο το σκηνικό του καιρού και αύριο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίση στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, όπως διαμορφώνεται τουλάχιστον τοπικά για την Κρήτη, ιδιαίτερα για το Ηράκλειο, μετά τις διαρκείς, ασταμάτητες ροές μεταναστών, όπως άλλωστε είχε προεξοφληθεί. Όλοι γνώριζαν ότι με τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών οι ροές των μεταναστών προς το νησί, κυρίως από τα παράλια της Λιβύης, θα αυξηθούν. Ταυτόχρονα όλοι γνώριζαν ότι υπάρχει ένα σοβαρό κενό σε ό,τι αφορά τη δημιουργία δομής. Εν πάση περιπτώσει, μιας προσωρινής στέγης για τους μετανάστες, προκειμένου να μπορούν να φιλοξενούνται σε πιο αξιοπρεπείς συνθήκες από τη διαχείριση που έχουμε μέχρι και σήμερα. Και βεβαίως με το χρόνο να κυλά εδώ και πάρα πολύ καιρό, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά απόφαση, χωρίς να υπάρχει αξιοποίηση από την πλευρά της κυβέρνησης, παρά τις αλλαγές στην ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Υπουργοί και υφυπουργοί έρχονταν και παρέρχονταν, αλλά ουσιαστικά δεν οδηγούσαν πουθενά τα πράγματα. Κάπως έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει στο μη παρέκει, με την έννοια ότι πλέον οι ροές, όπως επιβεβαιώνεται, όχι απλά θα αυξάνονται, θα υπερβούν αριθμούς που έχουμε να ζήσουμε πολλά χρόνια. Όχι στην Κρήτη, γενικότερα στην Ελλάδα. Αυτό αναφέρουν οι εκτιμήσεις. Οι εξελίξεις λοιπόν υπό αυτό το πρίσμα είναι ραγδαίες, τουλάχιστον το τελευταίο 24ωρο, για την υπόθεση της δομής φιλοξενίας μεταναστών σε επίπεδο νομού Ηρακλείου. Από τη μία, το πρώην εργοστάσιο στους αθανάτους που έπεσε στο τραπέζι την Κυριακή και μάλιστα ως μια ισχυρή υποψηφιότητα για να μετεξελιχθεί σε δομή φιλοξενίας, και από την άλλη το σενάριο του πρώην ΚΤΕΟ επί του βόρειου οδικού άξονα στο ύψος του Κακού Όρου, που παραμένει στο προσκήνιο μετά και από την επιστολή του Υπουργού Μετανάστευσης, κ. Πλεύρη, προς την περιφέρεια Κρήτης, προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη, και αντιλαμβάνεστε ότι έχουν δρομολογήσει σοβαρές εξελίξεις και κυρίως μια πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση για τους χειρισμούς που μέχρι σήμερα έχουν γίνει. Η αλήθεια είναι ότι επισήμως, πιο επίσημα από το βήμα της Βουλής, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το μόνο σημείο που έχει ακουστεί επίσημα, επαναλαμβάνουμε, και όχι σε επίπεδο σενάριων, προθέσεων ενδεχομένως ή παρασκηνιακών διαβουλεύσεων, είναι το παλαιό ΚΤΕΟ. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Πλεύρης χθες, κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή, αναφέρθηκε σε αυτή την εγκατάσταση, ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για τους επόμενους 4-5 μήνες, ώστε να λειτουργήσει ενδεχομένως, δεν μας το εξήγησε αυτό, μία άλλη δομή όταν θα συμφωνήσουν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Φυσικά η αντίδραση ήταν προδιαγεγραμμένη και αναμενόμενη από τους φορείς του Δήμου Χερσονήσου στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται η εγκατάσταση του ΚΤΕΟ, από τους τοπικούς συλλόγους όλων των περιοχών της ευρύτερης περιοχής εκεί, και φυσικά και από τη Δημοτική Αρχή Χερσονήσου, για τους λόγους για τους οποίους αντιδρούν. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη. Κύριε Δοξαστάκη, καλησπέρα.
1: Να είστε καλά. Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Καλησπέρα στους ακροατές. Μία απόφαση η οποία ελήφθη χωρίς καν να υπάρχει στοιχειώδης επικοινωνία, συνεννόηση, διαβούλευση. Εμείς ποτέ μέχρι σήμερα, πέραν των συλλογικών συζητήσεων που γινόταν σε επίπεδο ΠΕΔ, δεν κληθήκαμε ούτε να καταθέσουμε προτάσεις, ούτε να δώσουμε τη δυνατότητα επίλυσης αυτού του πολύ σημαντικού ζητήματος προβλήματος. Φαίνεται, και αυτό προκύπτει εξάλλου και από τη συλλογιστική του κυρίου Υπουργού, την οποία εξέθεσε δημόσια στη Βουλή, ότι απορρίπτοντας για λογαριασμό του τον ένα ή τον άλλο χώρο που εκείνοι που συμμετείχαν στις συζητήσεις πρότειναν, τον οδήγησαν δια της άτοκης απαγωγής στην απελπιστική θέση να ζητήσει τη δημόσια έκταση που ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης, το πρώην ΚΤΕΟ, να του παραχωρηθεί κατά χρήση. Μίλησα με τον κύριο Υπουργό, μου εξήγησε, δεν έχει καμία εμπλοκή και σκοπιμότητα. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να προκύψει μια δομή στο νομό Ηρακλείου, έτσι όπως είχε συμφωνηθεί από παλιότερα. Πρέπει λοιπόν άμεσα, υπεύθυνα, με σχέδιο, με προμελέτες, να καθίσουμε όλοι οι δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης και να βρούμε ένα χώρο ο οποίος εκεί που θα χωροδοτηθεί δεν θα εγείρει αντιδράσεις, δεν θα έχει προβλήματα, θα εξυπηρετεί, γιατί όποια άλλη κίνηση, ιδιαίτερα αυτή η σκέψη να χωροδοτηθεί στο πρώην ΚΤΕΟ, βάζει μεγάλη τορπίλη στα θεμέλια του τουρισμού, και αν αυτή είναι επιλογή της πολιτείας, λυπούμε πάρα πολύ, αλλά θα καταστρέψουν μια οικονομική δραστηριότητα η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τη χώρα. Εννοείται βέβαια ότι ο Δήμος δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί κάτι τέτοιο. Έχουμε πλήθος επιχειρημάτων και αρνητικών στοιχείων τα οποία ουδόλως συμβάλλουν ή συνεννούν στο να γίνει και έστω μια συζήτηση, αλλά είμαστε εδώ να καταθέσουμε τις προτάσεις μας.
0: Ερώτημα. Φαινομενικά, η επιλογή του πρώην ΚΤΕΟ δείχνει ότι θα μπορούσε να ήταν μια πιθανή λύση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν είναι από τις εγκαταστάσεις, όπως για παράδειγμα, από ένα άλλο παράδειγμα στις Μαλάδες, όπου ένα από τα βασικά κριτήρια αντίδρασης και επιχειρηματολογίας ήταν ότι είναι μέσα στον οικιστικό ιστό. Δεν είναι μέσα στον οικιστικό ιστό. Δεν επηρεάζει άμεσα. Ναι, να τελειώσω. Αφήστε. Και θα μου απαντήσει τελικά για αυτό θα το ερώτημα. Φαινομενικά είπα. Δεν δείχνει να είναι σε οικιστικό ιστό. Είναι επί του ΒΟΑΚ. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που να γυτνιάζουν στην εγκατάσταση του ΚΤΕΟ. Είναι ένας χώρος ο οποίος δεν χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιείται περιοδικά για κάποια βαρέα οχήματα. Άρα, για να κάνω τον αντίλογο, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα για το Δήμο Χερσονήσου?
1: Να σας πω. Πρώτον, είναι ένας χώρος που ανήκει στην περιφέρεια, ο οποίος επιχειρησιακά έχει χρήσεις συγκεκριμένες. Αποθηκευτικές, λειτουργικές, τεχνικές και ελέγχου κάποιων οχημάτων. Δεύτερον, είναι η μοναδική έξοδος στο ΒΟΑΚ ανάντι και κατάντι της περιοχής Καρτερού που οδηγεί πάνω στο ΒΟΑΚ, οπότε θα κλείσει με την όποια περίφραξη γίνει εκεί. Τρίτον, σε έκτακτη ανάγκη επιχείρησης από τις δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, γιατί εκεί δεν θα πάνε να κάνουν διακοπές, θα υπάρχουν εντάσεις, αντιδικίες, θα πρέπει να κλείσει ο ΒΟΑΚ για να γίνει όποια επιχείρηση. Τέταρτον, δίπλα, σύνορα, υπάρχει εγκεκριμένος οικοδομικός συνεταιρισμός που άμεσα αρχίζει εργασίες και έχουν ξεκινήσει τα έργα υποδομής. Πέμπτον, υπάρχει χωροθέτηση και αδειοδότηση μεγάλης ξενοδοχικής μονάδος. Έβδομο, εκεί είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Αμνησού που είναι σε άμεση προσέγγιση. Και το κυριότερο, θα περνάνε οι τουρίστες από το καταβλισμό των Ρωμά, θα συνεχίζουν στο καταβλισμό των μεταναστών και θα πάνε μετά πού? Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μην διαρρεύσει στα ξένα μέσα ενημέρωσης ότι στο πιο τουριστικό μέρος της χώρας προτίθεται η πολιτεία να χωροθετήσει, να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει τέτοια δομή, γιατί θα τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Ο τουρισμός είναι ευαίσθητη δραστηριότητα και θέλει υπευθυνότητα. Αυτοί που ασχολούνται τόσο καιρό δυστυχώς δεν είναι υπεύθυνα άτομα.
0: Άρα, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, επειδή θέτε το θέμα της τουριστικής εικόνας και του τουριστικού προφίλ του Δήμου, ο Δήμος Χερσονήσου σίγουρα δεν θέλει να είναι τόσο διοικητικό του ορίων μια τέτοια
1: δομή. Όχι, λάθος κάνετε, δεν είπα αυτό.
0: Αλλά
1: εμείς αντιδρούμε για το χώρο που προτείνεται εφόσον προκύψουν μέσα από μελέτες προτάσεις οι οποίες ανήκουν στον Α, Β, Δήμο ή στο δικό μου που τεκμηριώνουν, δεν υπάρχει καμία επίπτωση στην αναγκαιότητα να ξεβρεθεί ένας χώρος τέτοιος όπως περιγράψετε το πρόβλημα, να ξεβρεθεί. Αλλά όχι στον πιο ακατάλληλο χώρο, όταν υπήρξαν και υπάρχουν και έχουν προταθεί και είχαν εγκριθεί και είχαν οριστικοποιηθεί οι εγκρίσεις για να πάμε εκεί.
0: Για ποια περιοχή και εδώ μιλάτε?
1: Μιλάω για την περιοχή του Μαλάδα.
0: Α.
1: Από όλες τις πλευρές υπάρχει συμφωνία.
0: Από όλες τι εννοείται? Η περιφέρεια και ο Δήμος Ηρακλείου εννοώ, είχαν εκδώσει αρνητικά ψηφίσματα, ομόφωνα μάλιστα.
1: Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι και η πολιτεία, τα είπε ο υπουργός της χθες, δεν χρειάζεται να πω εγώ.
0: Ναι.
1: Ο υπουργός είπε το εξής, το οποίο είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Εγώ δεν έχω καμία γνώση του χώρου, ζητώ μια δομή.
0: Προφανώς.
1: Συνεχώς μου ακυρώνουν. Και μόλις μου προτείνει
0: ο κάθε υπουργός, υπουργός θέλει να λύσει το πρόβλημα, να βρει το χώρο και έχει και στο μυαλό του, και εδώ να είμαστε δίκαιοι, ότι υπάρχει δέσμευση από τους τοπικούς φορείς ότι ναι, θα βρούμε τη λύση. Δηλαδή θα υποδείξουμε μια λύση.
1: Ζήτησα από τον υπουργό και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε άμεσα να συναντηθούμε οι δήμαρχοι με τη συμμετοχή του κυρίου Περιφερειάρχη, του πρόεδρου της ΠΕΔ, και να καθίσουμε κάτω να συζητήσουμε. Το έχουμε κάνει ποτέ, σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον εμένα. Δεν έχω συμμετάσχει ποτέ σε καμία τέτοια συζήτηση.
0: Πώς προέκυψε, συζητήσατε με τον κύριο Πλεύρη, πώς προέκυψε λοιπόν η λύση του ΚΤΕΟ? Δηλαδή κάποιος το υπέδειξε στον κύριο Πλεύρη.
1: Σίγουρα όχι εμείς. Σίγουρα όχι εμείς, και εμείς δεν είμαστε ιδιοκτήτες. Εγώ για να προτείνω κάτι, που αφορά ένα χώρο, θα πρέπει τουλάχιστον να είναι ιδιοκτησία μου.
0: Άρα ο ιδιοκτήτης στην προκειμένη περίπτωση η περιφέρεια, άρα λέτε ότι η περιφέρεια υπέδειξε ως μια πιθανή διέξοδο στο πρόβλημα.
1: Εδώ βγήκανε βουλευτές που υποδείξανε, αρνηθήκανε, ανακαλέσανε. Αυτά είναι γνωστά, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε.
0: Καλά, εννοείται. Μιλάτε για τον κύριο Αβγενάκη. Για τον κύριο Αβγενάκη έκανε τη δήλωση αυτή και μετά.
1: Μα δημόσια ο άνθρωπος είπε χθες ότι αποσύρει την πρόταση που είχε κάνει και πρότεινε συγκεκριμένη άλλη θέση που με φάκελο τεκμηρίωνε ότι είναι κατάλληλη.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν προταθεί και πολλοί άλλοι χώροι, οι οποίοι δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Και ο καθένας προσπαθεί με κάθε τρόπο να μην χωροθετηθεί στο Δήμο του και να το πάμε στην πιο τουριστική περιοχή της χώρας. Συγχαρητήρια.
0: Κύριε Δεξαστάκη, επειδή είστε και έμπειρος αυτοδιοικητικός, υπάρχει μια διάσταση. Εγώ θέλω να τη θέσω στη δημόσια συζήτηση. Για τα εγκαταλειμμένα στρατόπεδα. Και υπάρχουν, η δόξα τω Θεώ, καλώς κακώς, εν πάση περιπτώσει, στο νομό Ηρακλείου υπάρχουν αρκετές τέτοιες δομές. Θα ήθελα την άποψή σας και κυρίως, αν θεωρείτε ότι θα μπορούσε να ήταν μια πιθανή λύση κάτι τέτοιο, με την αναμόρφωσή τους εννοώ, έτσι, και την συντήρησή τους. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, γιατί, αν θεωρείτε ότι θα μπορούσε να ήταν μια πιθανή λύση κάτι τέτοιο, με την αναμόρφωσή τους εννοώ, έτσι, και την συντήρησή τους. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, γιατί.

0: και ζημιογόνος και τελείως ακατάλληλη. Και θα πρέπει άμεσα να αποσυρθεί από το προσκήνιο. Και να κάτσουμε κάτω να βρούμε μια λύση.
1: Ο κύριος Πλεύρης σας έδωσε την εικόνα ότι είναι η μόνη λύση που πλέον εξετάζει ή θεωρείτε ότι έχει όλα ανοιχτά?
0: Ίσα-ίσα ο άνθρωπος μου είπε ότι εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Δεν έχω κανένα θέμα. Βρέστε το χώρο που εσείς εξυπηρετεί και προτείνετε το. Εγώ πρέπει να διαχειριστώ το πρόβλημα. Έχω εντολή από τον Πρωθυπουργό ότι άμεσα οι ροές που πολλαπλασιάζονται πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πρέπει να υπάρξει διαχείριση του πληθυσμού. Πέραν των μέσων των άλλων, των εποπτικών, των υποστηρικτικών, των ενισχυτικών που θα λάβουν είτε σε ανθρώπινο δυναμικό είτε σε τεχνικά μέσα, εγώ πρέπει να βρω ένα χώρο να μπορώ προσωρινά να ταυτοποιήσω, να εξετάσω και να μεταφέρω εν τέλει στις δομές των Αθηνών, στις κεντρικές δομές που είναι στη Μαλακάσα και όπου αλλού, όλους αυτούς τους ανθρώπους.
1: Επειδή είπατε, κύριε Δοξαστάκη, και κλείνω με αυτό νωρίτερα, ότι δεν έχετε συμμετάσχει σε μια οργανωμένη πρωτοβουλία να συζητήσετε όλοι μαζί και να καταθέσετε προτάσεις σας και από εκεί πέρα να γίνει μια συγκριτική αξιολόγηση με κάποια κριτήρια ενδεχομένως που θα θέσετε και θα συμφωνήσετε όλοι, και πάνω σε αυτά να προκριθούν μία, δύο, τρεις περιπτώσεις και ανάμεσα σε αυτές να καταλήξετε κάπου. Θα έπρεπε, θεωρείτε, η περιφέρεια ή η ΠΕΔ Κρήτης, δεν ξέρω, να αναλάβει μια σχετική πρωτοβουλία?
0: Όχι, μα η ΠΕΔ το έχει συζητήσει και μάλιστα έχει στη διάθεσή της ένα πολύ έμπειρο αξιωματικό της Ελλάδας, απόστρατο στρατηγό, τον κύριο Ντουρουντού, ο οποίος βοηθάει και συνεισφέρει στη συζήτηση, στον προβληματισμό. Αυτή το Υπουργείο, θεωρώ εγώ, όπως εγώ πρότεινα στον Υπουργό στην ομιλία που είχαμε χθες, κατεβείτε κάτω, προκαλέστε μια συνάντηση, η Δημάρχη, ο κύριος Περιφερειάρχης, να κλειστούμε και να λύσουμε το θέμα. Έτσι πρέπει να γίνει. Ή, εν πάση περιπτώσει, πριν το Περιφερειακό Συμβούλιο να βρεθούμε, αν και εφόσον γίνει την Παρασκευή, γιατί δεν έχω ενημερωθεί,
1: να
0: κάνουμε μια κουβέντα πάνω στο πρόβλημα.
1: Μάλιστα, το κρατάμε.
0: Εγώ, σε ό,τι αφορά το Δήμο μου, ποτέ μα ποτέ δεν έχω κληθεί από κανένα επίσημο φορέα να συμμετάσχω σε κάτι. Πληροφορούμε από συναδέλφους ότι πριν από μήνες είστε αποκεντρωμένοι και παντού γινόταν συναντήσεις. Μάλιστα, δημάρχη της Νότιας Κρήτης μου είπαν ότι έχουν προτείνει και συγκεκριμένους χώρους οι οποίοι δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας και οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι. Πρέπει λοιπόν αυτοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι και οι οποίοι πρέπει να αποφασίσουν να εξετάσουν όλα που είναι στο τραπέζι και να κλείνουμε, να τελειώνουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Δημάρχη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Ήταν ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ο κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Είναι πασιφανές ότι υπάρχει μια σοβαρό ζήτημα και στον τρόπο συνεννόηση και συνεργασία και τοπικά εννοώ των αυτοδιοικητικών. Ο κ. Πλεύρης τι λέει? Υποδείξτε μου πλέον να μην έρθω εγώ να επιβάλλω, αν και μπορώ να το κάνω δια της επιτάξεως ή μπορώ να το κάνω ενδεχομένως και όπως επιχείρησα να το κάνω. Μην έχετε καμία εμβολία. Αν επέμενε το Υπουργείο στην συμφωνία με την ΕΑΣΥ για τις μαλάδες, θα είχε προχωρήσει αυτό. Για να μην κρυβόμαστε. Νομικά δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μπορεί σε απευθείας διαπραγμάτευση με έναν ιδιώτη. Με την τροπολογία, επαναλαμβάνουμε, που έχει περάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, σε ανύποπτο χρόνο, και λέγαμε ότι θα τη βρουν μπροστά τους αυτή την τροπολογία οι τοπικές κοινωνίες. Εν πάση περιπτώσει, κανείς τότε δεν αντέδρασε. Κανείς, επαναλαμβάνουμε, ούτε από τους δημάρχους αντέδρασε. Λοιπόν, θα μπορούσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να είχε προχωρήσει την υπόθεση της δομής στις Μαλάδες, αν ήθελε να επιμείνει ή να τραβήξει το πράγμα στα άκρα. Τι λέει τώρα ο κ. Πλεύρης? Κταίω, δεν θέλετε, μην πάμε. Δεν θέλετε Μαλάδες, μην πάμε. Κάπου όπως πρέπει να πάμε. Φροντίστε άμεσα να υποδείξετε, να συμφωνήσετε μάλλον, για να υποδείξετε πού να πάμε. Άρα, δεν ξέρω αν έχει τόσο νόημα ο κύριος Πλεύρης να συγκαλέσει μια σύσκεψη. Οι δήμαρχοι οφείλουν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να τα βρουν πρώτα μεταξύ τους, να καταλήξουν εκείνοι και να πούν στον κάθε Πλεύρη, αυτό είναι, πάρτο. Απλά, καθαρά. Μέχρι να γίνει αυτό όμως, δεν νομιμοποιούνται οι αυτοδιοικητικοί σε δήμους και περιφέρειες να λένε ότι βάζουν πλάτη στο μεταναστευτικό. Γιατί στα λόγια μπορεί να το λένε. Στην πράξη όμως δεν το αποδεικνύουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Και υπενθύμησε ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης στον νομό Ηρακλείου, που τάχθηκαν κατά του κτηρίου στις Μαλάδες, δεν μπορούν τώρα να λένε ξανά όχι στο κτέο, ούτε στους χώρους που ήδη είχαν προταθεί, όπως το στρατόπεδο Μπετινάκη, το στρατόπεδο Ζωγραφάκη, ο χώρος στο Δήμο Μαλεβιζίου, ο χώρος στο Σκαλάνι, ο χώρος στο κτέο, στις Μαλάδες και πάει λέγοντας.

Την Παρασκευή πρόκειται να συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και εκεί ενδέχεται να έχουμε μια προσαφήνιση ή να δούμε, προς τα που κινείται το πράγμα. Βεβαίως υπό το βάρος των αντιδράσεων που υπάρχουν από τους κατοίκους των περιοχών γύρω από το πρώην κταίο. Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε αναστάτωση και από τους κατοίκους τους αθανάτους, που είναι μία ακόμη υποψήφια περιοχή που έχει πέσει στο τραπέζι σε ένα πρώην εργοστάσιο, μονάδα τυποποίηση ελαιολάδου στους αθανάτους. Έχουμε και την αντίδραση ήδη από την τρίτη δημοτική κοινότητα, από πολιτιστικό σύλλογο εκεί της περιοχής των αθανάτων, που θεωρούν ότι είναι εντός οικιστικής ζώνης. Υπάρχουν αρκετά σπίτια και λειτουργούν και πολυάριθμες επιχειρήσεις γύρω από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, και θεωρούν ότι αυτή η θέση που προτείνεται δεν πληρεί τα κριτήρια. Το ίδιο επιχείρημα που είναι για το ΒΟΑΚ, και το ακούσαμε τον κ. Ξαστάκη, ότι αν συμβεί κάτι και κλείσει ο δρόμος θα έχουμε πρόβλημα κτλ. Το ίδιο επιχείρημα επικαλούνται και στους αθανάτους. Αν κλείσει ο δρόμος γιατί κάτι θα συμβεί και τα λοιπά στο Ηρακλείου Μυρών, πάλι θα έχουμε πρόβλημα με τη διέλευση οχημάτων και εμπορευμάτων προς και από τη Μεσαρά, και πάει λέγοντας. Γενικώς, όπως αντιλαμβάνεστε, η δομή των μεταναστών είναι ο Αρμαγεδόνας, παιδί μου. Θα προκληθεί το χάος τα λοιπά, καταστραφεί ο κόσμος και πάει λέγοντας. Είναι όλα τα σενάρια, τέλος πάντων, τα οποία μπορεί να σκεφτείς, να σκαρφιστείς ότι κάτι θα στραβώσει. Εν τω μεταξύ, όλοι όσοι λένε να μπουν τα σωστά κριτήρια, να γίνει μια αξιολόγηση τα λοιπά, εννοούν κριτήρια που δεν τους αφορούν, το εννοούν. Δηλαδή, να πάμε κριτήρια, αλλά αφορούν τους άλλους, όχι εμάς. Είναι το γνωστό, ρε παιδί, με τον κάδο των απορριμμάτων στις γειτονιές. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι σε μικρογραφία, το αντιλαμβάνεστε. Πού θα μπει ο κάδος? Όλοι το θέλουν τον κάδο. Όλοι αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα του κάδου. Κανείς δεν το θέλει μπροστά από το σπίτι του. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όλοι αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της δομής. Το βλέπουν, δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται. Κανείς όμως δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Δεν αναλαμβάνει ενδεχομένως το κόστος, οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί κάποιος, να πει ναι, εδώ θα το στηρίξω και βάζω αυτές τις προϋποθέσεις. Είναι κάτι άλλο αυτό. Δηλαδή να τους πάρω ό,τι μπορώ, με τη θετική έννοια του όρου, προκειμένου να διασφαλίσω ότι αυτή η δομή δεν θα προκαλέσει οποιαδήποτε επίπτωση στην περιοχή. Αυτό το αντιλαμβάνομαι. Να τους χτυπήσω δηλαδή σαν χέλη κάτω, με την έννοια του ότι να βάλω φίλτρα, πολλά φίλτρα. Αυτό θα το άκουγα με προσοχή και θα συνηγορούσα κιόλας, με την έννοια του ότι καλά θα κάνει ο κάθε δήμαρχος να προστατεύσει, να βοηθήσει στη λύση, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύσει και την περιοχή του από τη λύση που πιθανόν, δυνητικό είναι όλο αυτό που περιγράφουμε, θα έχει κάποια επίπτωση. Να το διασφαλίσει δηλαδή ότι δεν θα υπάρχουν τέτοιες επιπτώσεις. Εκεί μαζί του να προσθέσουμε κι εμείς άλλες 10 προϋποθέσεις. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο απορρίπτω τα πάντα για πάντα. Πάμε διακοπή, μουσική, Ανάστα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και στο vnystore.com.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε στο θέμα, στο μεταναστευτικό, έτσι όπως εξελίσσεται, με ορίζοντα και την Παρασκευή που έχουμε τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα έναν εκ των δημάρχων που αντιδρούν, τον Δήμαρχο Χερσονήσου, σε σχέση με την επιλογή ή τη σκέψη, εν πάση τόσο, να λειτουργήσει η δομή των μεταναστών στις εγκαταστάσεις του πρώην ΚΤΕΟ, που είναι στο ύψος του κακού όρους. Ένα ακόμη όχι από έναν ακόμη αυτοδιοικητικό. Είχαν προηγηθεί τα όχι του Δήμου Ηρακλείου για την περιοχή των Μαλάδων, αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφέρειας Κρήτης. Και είναι πρόδειλο ότι όλοι μπορεί να συμφωνούν ότι πρέπει να δοθεί λύση, αλλά όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, η ώρα του διατάφτα δηλαδή, εκεί τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση για το πώς φτάνουμε για μία ακόμη φορά σε αυτό το σημείο, για τη διαχείριση ενός τόσο ευαίσθητου θέματος, γιατί συζητάμε για ανθρώπινες ζωές. Πάμε να συνομιλήσουμε με την αναπληρώτρια καθηγήτρια διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του ρατσισμού και μεσαλλοδοξίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, την κυρία Ντανιέλα Μαρούδα. Κυρία Μαρούδα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δυστυχώς, θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται κάτι τέτοιο.
1: Να σας πω απλώς ότι δεν είμαι ακόμα πρόεδρος. Μέχρι δύο θητείες μπορεί να κάνει κανένα.
0: Τέλειωσε αυτό το έργο.
1: Και να σας πω ότι η επόμενη μέρα μας βρίσκει με τα ίδια προβλήματα ακριβώς και με λιγότερες λύσεις, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Πώς το έχει καταφέρει αυτό η Ευρώπη. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο, αντί να μαθαίνουμε από λάθη του παρελθόντος, να επιδεινώνεται η κατάσταση με τέτοια ταχύτητα.
0: Τι λάθη λοιπόν έχουν οριοθετήσει του χθες, έχουν οριοθετήσει το σήμερα?
1: Ναι, αυτά είναι. Κοιτάξτε, το ζήτημα της μετανάστευσης ή των προσφύγων για την προσφυγιά, όπως καταλαβαίνετε, δύο διαφορετικά φαινόμενα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όταν έχεις ένα κόσμο με 130 σειράξεις, δεν έχει ξαναγίνει αυτό που συμβαίνει τώρα, με τέτοια ένταση και στη γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή, το μόνο βέβαιο είναι ότι θα έχεις μία αύξηση της αναγκαστικής μετακίνησης πολλών προσώπων σε χώρες που έχουν δυνατά διαβατήρια. Και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τέτοιες χώρες που διασφαλίζουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό λοιπόν είναι ένα φαινόμενο το οποίο το γνωρίζουμε. Το μόνο που αλλάζει κατά καιρούς είναι οι επιλογές του οργανωμένου εγκλήματος, δηλαδή προς τα που θα κινηθούν οι οργανωμένες αυτές μετακινήσεις. Mm-hmm. Γιατί γίνονται παρανόμως, γιατί δεν έχουμε δώσει σοβαρές εναλλακτικές νόμιμων διόδων για ανθρώπους που έχουν ανάγκη να ξεφύγουν γιατί φοβούνται για τις ζωές τους στα μέρη στα οποία ζουν. Άρα λοιπόν, όταν δεν δίνεις στην πραγματικότητα δυνατότητα να έρθει κάποιος νόμιμα, ούτε διασφαλίζεις ανθρωπιστική θεώρηση, βίζα όπως λέγεται, ούτε κάνεις κάτι που έκανες στην περίπτωση της Ουκρανίας, για παράδειγμα, για περιοχές άλλων σειράξεων, γιατί δεν υπάρχει η διάθεση, η δυνατότητα, η πολιτική βούληση κλπ. Τότε οι άνθρωποι αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν παράνομα δίκτυα, κάτι το οποίο έχει πάρα πολλά χρήματα, διακινούνται ατελείωτα ποσά, για να μπορέσουν να ξεφύγουν από περιοχές όπου οι ζωές τους βρίσκονται σε κίνδυνο και να διασφαλίσουν μια καλύτερη μέρα. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, το έχει ζήσει αυτό πολλές φορές. Το 2015-2016 ήταν μια δραματική περίοδος αντίστοιχη. Αλλά τότε η Κρήτη δεν το έχει βιώσει, γιατί είχαμε κυρίως στο Αιγαίο και μέσω του Εύρου στην πορεία χερσαία σύνορα. Το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν αλλάξει ροές, έχει δυσκολέψει η κατάσταση προς την Ιταλία για πολλούς λόγους. Με αποτέλεσμα να έχουν επιλέξει την Κρήτη, η οποία δεν ήταν οργανωμένη. Όταν ένα κράτος είναι οργανωμένο, σημαίνει ότι υπάρχει καλύτερη διασφάλιση και προστασία συνόρων. Η δίωδος, η πορεία προς την Κρήτη δεν είχε οργανωθεί. Εδώ και ένα χρόνο περίπου, ενάμιση, που έχουν αυξηθεί οι ροές, αντί να γίνεται σοβαρή προσπάθεια για διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο από την κυβέρνηση, εννοούμε πάντα, ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακούμε μόνο μια ρητορική μίσους. Θα γίνουμε αυστηροί, θα κλείσουμε το δρόμο, δεν θα έρχεται κανείς, θα τους τιμωρούμε, θα μένουν κλεισμένοι για πάντα και διάφορα τέτοια. Αυτά ακούγονται ωραία, αλλά στην πράξη λύνουν το θέμα. Και βρέθηκε η κυβέρνηση λοιπόν αυτή τη στιγμή αντιμέτωπη με ροές οι οποίες δεν σταματάνε. Όσο και να λες ότι θα κλείσεις τα σύνορα, αυτό δεν γίνεται, ιδίως στη θάλασσα, και απαγορεύεται κλπ. Πώς θα το κάνει. Οπότε έχεις αντιμέτωπος με την ανάγκη να το διαχειριστείς. Και επειδή δεν μπορείς να το διαχειριστείς μόνος σου, πρέπει να το διαχειριστείς με τη βοήθεια τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Αυτό συμβαίνει τώρα. Κανονικά θα πρέπει ο αρμόδιος υπουργός ή άλλος τέλεχος, αν εκείνος δεν μπορεί πια, να το δηλώσει. Αρμόδιος τέλεχος της κυβέρνησης να έρθει και να βρει λύση. Η οποία θα τη βρει, τη λύση αυτή πρέπει να τη βρει σε συνεννόηση με την περιφερειακή και την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι επιβάλλοντας με τελεσίγραφα κλπ.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουν εξεταστεί κάποιες περιοχές και έχουν εξεταστεί και κάποιες εγκαταστάσεις, εν πάση περιπτώσει. Αλλά κάθε φορά που καταλήγουμε ή δείχνουμε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μία από αυτές, γίνονται αντιδράσεις, γίνονται ενστάσεις, γίνεται μια επιχειρηματολογία που δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί ή όχι. Πάση περιπτώσει, υπάρχει μια ζωηρή αντίσταση. Το είδαμε στις Μαλάδες, το είδαμε τώρα στο ΚΤΕΟ, θα το δούμε αυτό που προδιαγράφεται από το ρεπορτάζ στην περίπτωση των αθανάτων. Και
1: πολύ... Λέω όπου και να πάει. Αυτό, θα
0: προλάβατε τώρα
1: για να καταλήξω ότι.
0: Πολύ φοβούμε ότι θα το βρίσκουμε κάθε φορά μπροστά μας.
1: Έτσι είναι, υποκινείται αυτό, δεν είναι μόνο του. Κάποιους ωφελεί αυτή η ρητορική. Κάποιους ωφελεί αυτή η αντιμετώπιση. Αν ψάξετε να βρείτε ποιους ωφελεί, θα βρείτε και πώς θα αντιμετωπιστεί. Προσέξτε. Δεν λέω, και θέλω να είμαι πολύ προσεκτική, ότι ο κόσμος δεν ανησυχεί. Ανησυχεί, διότι όταν βλέπεις μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει λύσει το θέμα, και εδώ και ένα χρόνο το γνωρίζουμε και δεν γίνεται καμία προσπάθεια να λυθεί σοβαρά, και τώρα δεν υπάρχουν και χρηματοδοτήσεις, ξέρετε. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Έχει στερέψει η κάνουλα των χρηματοδοτήσεων. Οπότε τώρα δεν υπάρχει κάτι να υποσχεθεί ο υπουργός, πέραν του ότι θα πάρουν κάποια χρήματα όσοι διαθέσουν τους χώρους. Αν το βγάλουμε αυτό στην άκρη, δεν υπάρχουν πια χρηματοδοτήσεις του παρελθόντος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή θα πρέπει πολύ σοβαρά να έρθει η κυβέρνηση και να βρει λύση.
0: Αυτή η λύση χωρίς τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς δηλαδή δημάρχους, χωρίς περιφέρεια.
1: Με τη τοπική αυτοδιοίκηση και με τη σύμφωνη γνώμη.
0: Ωραία.
1: Δεν γίνεται μόνες. Αλλά πρέπει να κατέβουν κάτω και να βρουν λύσεις εφαρμοστές, όχι στον αέρα.
0: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την άποψή σας, αν θεωρείτε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση εκφράζει με ειλικρίνεια πραγματικά τη σκέψη της και την στήριξή της σε σχέση με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Και το λέω αυτό γιατί μοιραία η πραγματικότητα και κυρίως το πρόσφατο παρελθόν δείχνει ότι όποια περίπτωση και αν έχει εξεταστεί με τα όποια κριτήρια, με τα όποια φίλτρα ενδεχομένως, πάντα η αντίδραση είναι σχεδόν πανομοιότυπη. Από τον κάθε δήμαρχο, δεν εννοώ κάποιο δήμαρχο συγκεκριμένα. Άρα ήθελα να ρωτήσω, ότι πέρα από τις ευθύνες τις διαχρονικές...
1: Χρειάζεται τώρα, να αφήσουμε τώρα τις ευθύνες τις διαχρονικές, δεν είμαστε τώρα εκεί. Το περσινό καλοκαίρι υπήρχαν άνθρωποι, δεκάδες, που μένανε για πολλές μέρες στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο λιμάνι. Mm-hmm. Εκεί που κάθε μέρα παρκάρανε εκατοντάδες επισκέπτες και Ηρακλειώτες. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει πιο κεντρικό σημείο, πέρα από τον Κούλε. Η μη διαχείριση οδηγεί σε μεγαλύτερα προβλήματα. Άρα δεν πρέπει να περάσουμε άλλο ένα καλοκαίρι όπου κανένας δεν θα το διαχειριστεί το θέμα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο. Αν δεν το διαχειριστεί κανένας, τότε θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Διότι κάπου πρέπει να πάνε και εκεί που θα πάνε δεν θα είναι οι συνθήκες τέτοιες ώστε να μπορεί να γίνει με ψυχραιμία η διαχείριση. Ένα το κρατούμε. Άρα πρέπει να βρεθεί ένας χώρος. Το ποιος θα είναι αυτός ο χώρος και με ποιον τρόπο θα μπορέσει να οργανωθεί καλύτερα ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα σε κανένα μέρος του νησιού, mm-hmm. πάλι στην περίοδο την τουριστική, γιατί αυτό επικαλούνται οι δήμαρχοι, αλλά θα γίνει με χρηματοδότηση, δηλαδή δεν θα κληθούν οι δημοτικές αρχές να καλύψουν τα χρήματα αυτά. Προσέξτε. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Δεν θα κληθούν τελευταία στιγμή άνθρωποι να καλύψουν τα κενά μιας κυβερνητικής ανύπαρκτης πολιτικής. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό να γίνει άμεσα, γρήγορα και σοβαρά. Λοιπόν, ας έρθει ο υπουργός να βρει λύση. Αλλά να βρει λύση, όχι να στέλνει τελεσίγραφα.
0: Μάλιστα. Η εκτίμηση, η αίσθηση, η εικόνα που έχετε για τη διαχείριση γενικότερα σε επίπεδο ενώ Ευρωπαϊκής Ένωσης του μεταναστευτικού είναι ποια? Είπατε εισαγωγικά ότι δυστυχώς μετά από τόσα χρόνια ακόμη αναζητούμε λύσεις. Και επειδή όλα δείχνουν ότι οι μεταναστευτικές ροές πέρα και πάνω από την Κρήτη, ακόμη και την Ελλάδα, θα συνεχίζουν να εντείνονται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πώς το βλέπετε, πώς το αξιολογείτε για την επόμενη μέρα εννοώ, συνολικά και για την Ευρώπη?
1: Αυτές τις μέρες τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύμφωνο, το ευρωπαϊκό, για το άσυλο και τη μετανάστευση. Το νέο σύμφωνο διαμορφώθηκε μετά από πάρα πολλούς συμβιβασμούς και πάρα πολλές δυσκολίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο στόχος ήταν να υπάρξει μια κοινή πολιτική, την οποία δεν είδαμε. Αντιθέτως, κάθε χώρα έφερνε μπροστά τα δικά της τα προβλήματα mm-hmm. και προσπαθούσε να πάρει μια λύση η οποία στην πραγματικότητα κλείνει τα σύνορα, που δεν κλείνω, αλλά έτσι λέμε, μεταφέρει όλο το βάρος σε χώρες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα είναι μέσα σε αυτές, και η περίφημη αλληλεγγύη είναι ότι δίνει ένα ποσό στις χώρες αυτές για να διαχειρίζονται μετανάστες εάν δεν μπορεί να βοηθήσει και πρόσφυγε. Είναι λοιπόν μια πολιτική διαχείριση σύνορων αστυνομικής λογικής, mm-hmm. τους κρατάμε στα σύνορα, βαφτίζω σύνορα ό,τι θέλω, δηλαδή διαδικασία σύνορων μπορεί να πει η Ελλάδα ότι έχει και στην Λάρισα. Το λες διαδικασία σύνορων, το βάζεις όπου θέλεις το χώρο. Άρα λοιπόν οι κυβερνήσεις δεν θέλουν στην πραγματικότητα να δείξουν αλληλεγγύη προς τις χώρες στα εξωτερικά σύνορα. Δεν τους ενδιαφέρει, λένε το πολύ πολύ να σας δώσουμε μια επιπλέον χρηματοδότηση για να το διαχειριστείτε εσείς το θέμα. Και όπως ακριβώς στη δική μας τη χώρα δεν μας πείραζε καθόλου τόσα χρόνια να υφίσταται η Λέσβος, η Μυτιλήνη συνολικά, η Κος και επιμέρους νησιά όλο το πρόβλημα, αρκεί εμείς στην Κρήτη να μην έχουμε θέματα. Το ίδιο λένε και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρείτε στις λύσεις. Καταλάβατε, η αλληλεγγύη είναι κάτι που ή το αντιλαμβάνεστε συνολικά ή δεν το αντιλαμβάνεστε καθόλου. Εμείς θέλουμε να μας δείξει αλληλεγγύη ο Γερμανός, αλλά εμείς μεταξύ μας στην Ελλάδα να μην έχουμε αλληλεγγύη μεν στους δε.
0: Απολύτως.
1: Για εξηγήστε μου το αυτό.
0: Απολύτως εύστοχο αυτό που λέτε, και νομίζω ότι αυτό τα λέει και όλα και για το αδιέξοδο που βρίσκεται η υπόθεση της λύσης της δομής των μεταναστών και σε τοπικό επίπεδο.
1: Πρέπει να κάτσουμε πολύ σοβαρά και να κάτσει ο υπουργός, ο οποίος λέει και ξαναλέει ότι έχει βρει όλες τις λύσεις, κλείνει τα σύνορα και η Ελλάδα θα πορευτεί μόνη και θα τους βάζει όλους φυλακή έως ότου σταματήσουν να έρχονται. Όταν καταλάβει ότι αυτό το πράγμα δεν αποθαρρύνει, γιατί ό,τι και να πει είναι πολύ καλύτερα εδώ στην Ευρώπη παρά στα μέρη από όπου έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Όταν λοιπόν αποφασίσει ότι πρέπει να βρει λύσεις ουσιαστικές, να έρθει εδώ να πείσει και όλους αυτούς που ακούγανε τόσο καιρό το λόγο του και τον θεωρούσαν πολύ σωστό. Όταν ο ίδιος έλεγε θα τους βάλουμε όλους φυλακή, είναι παράνομοι και δεν τους θέλουμε, γιατί να αλλάξει άποψη τώρα του κριτικού? Για πείτε μου.
0: Κύριε Μαρούδα.
1: Η ρητορική μίσους φέρνει μίσος και μόνο μίσος και τίποτα άλλο. Λοιπόν, τώρα είναι η στιγμή να αντιμετωπίσει κανείς άμεσα ένα θέμα το οποίο χρειάζεται συνένεση των κοινωνιών. Δεν μπορείς να έρθει και να επιβάλλεις σε κανέναν τίποτα, ιδίως σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο όπως αυτή που βιώνει το νησί. Το έχουν στοχοποιήσει όλη αυτή την περίοδο. Δεν λέω δικαίως ή αδίκως, αλλά δεν είναι μόνο η Κρήτη στην Ελλάδα που έχει θέμα ή θέματα. Και κάποιοι τα άφησαν αυτά να μεγαλώσουν. Λοιπόν, να έρθουν να το αντιμετωπίσουν. Προσέξτε τι φοβάμαι και θα σας μιλήσω πολύ ειλικρινά.
0: Παρακαλώ.
1: Η συνωμοσιολογία, το μίσος, όλα αυτά που διαβάζουμε κάθε μέρα, αυτά που πιθανόν κάψουν και κάτω από τη δική μου συνέντευξη, τα έχω διαβάσει πολλάκις, διακινούνται από συγκεκριμένα κέντρα εκτός Ελλάδος, τα οποία εδώ και καιρό έχουν στοχοποιήσει την Κρήτη. Θέλουν στην Κρήτη να ανέβουν κόμματα τα οποία είναι ακραίου λόγου. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν πρέπει να τους επιστρέψουμε αυτό. Πρέπει να κινηθούμε λίγο πιο έξυπνα.
0: Μάλιστα. Το κρατάω αυτό, κυρία Μαρούδα, νομίζω και εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εξαιρετικό ενδιαφέρον η διάσταση η οποία δίνεται στο τέλος αυτής της συζήτησης. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν η κυρία Ντανιέλα Μαρούδα, η αναπληρώτρια καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο για την υπόθεση διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Το τι έχει γίνει και κυρίως τι δεν έχει γίνει στην Κρήτη, αλλά και το τι δεν γίνεται πλέον σε επίπεδο Ευρώπης. Πάμε. Διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αναστάτωση στα Χανιά για τον 35χρονο Πακιστανό που κατηγορείται ότι παρενάχλησε σεξουαλικά ανήλικα αγόρια στην περιοχή της Σούδας και αναμένεται να απολογηθεί. Εξετάζονται και άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς, σύμφωνα με τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Συνελήφθη για το νόμο περί όπλων συνταξιούχος αξιωματικός της Ελλάς στα Χανιά μετά από καταγγελία της πρώην σύζυγου ότι της έκοψε την παροχή νερού στο σπίτι. Μετά τις μαλάδες και τον καρτερό, ξεσηκωμός των κατοίκων στους αθανάτους, καθώς πρώην εργοστάσιο στην περιοχή εξετάζεται ως χώρος για τη δομή μεταναστών. Κοιτάζουμε προς το 2027 σε ό,τι αφορά τον χρόνο των εκλογών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια gov.gr. Άδειασαν σπίτι στο Ηράκλειο κλέβοντας χρυσαφικά λίρες και 29.000 ευρώ δύο άνδρες που συνελήφθησαν. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους από τη ΔΥΠΑ. Σε αναστολή καθηκόντων ο επικεφαλής εισαγγελέας του Διεθνούς Δικαστηρίου που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση. Ο τέταρτος τελικός της Τίχημαν Basket League την Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο T-Center. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Κρήτη και ίδιο το σκηνικό του καιρού και αύριο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Μετά τη χθεσινή αυλαία των Πανελληνίων, και θα κλείσουμε με αυτό το θέμα σήμερα την εκπομπή μας, για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων και τη διαδικασία της βαθμολόγησης να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η εκπαιδευτική κοινότητα, και όχι μόνο, επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει τα πρώτα μηνύματα που στέλνουν τα γραπτά των υποψηφίων με φόντο τις βάσεις τις φετινές. Προφανώς και είναι πολύ νωρίς ακόμη για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς οι τελικές απαντήσεις θα δοθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις από βαθμολογητές και εκπαιδευτικούς επιτρέπουν μια πρώτη προσέγγιση της φετινής εικόνας. Το βασικό χαρακτηριστικό των φετινών πανελλαδικών φαίνεται ότι ήταν η αυξημένη απέτηση για ουσιαστική κατανόηση, συνδυαστική σκέψη και δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων σε νέα δεδομένα. Σε αρκετά μαθήματα, μάλιστα, η απλή αποστήθηση και η τυποποιημένη προετοιμασία δεν στάθηκαν αρκετά για να εξασφαλίσουν υψηλές επιδόσεις. Για παράδειγμα, στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, η εικόνα εμφανίζεται πιο σύνθετη από ό,τι αρχικά εκτιμήθηκε. Η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία αποτέλεσε ένα από τα μαθήματα που αναμένεται να αφαιρέσουν μονάδες από αρκετούς υποψηφίους, καθώς απαιτούσε όρημη σκέψη, επαρκή επιχειρηματολογία και αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου κάποιος για να απαντήσει. Αλλά ταυτόχρονα τόσο στα αρχαία ελληνικά όσο και στα λατινικά φαίνεται ότι ανέβηκε ο βαθμός δυσκολίας σε σχέση με τις προσδοκίες πολλών μαθητών. Για παράδειγμα, στα αρχαία το άγνωστο κείμενο προβλημάτισε εξαιτίας των γλωσσικών απαιτήσεων και της ανάγκης ακριβούς απόδοσης του νοήματος, ενώ στα λατινικά αρκετά ζητούμενα απαιτούσαν ουσιαστική γνώση και όχι μηχανιστική αναπαραγωγή της θεωρίας. Αναταράξει το πεδίο, το πρώτο επιστημονικό πεδίο, θα δημιουργήσει και ιστορία, καθώς η φετινή εξέταση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε χρονολογίες, ποσοστά, αρκετά στατιστικά στοιχεία, τα οποία κλήθηκαν να ανακαλέσουν στη μνήμη τους και να αξιοποιήσουν οι υποψήφοι. Εδώ ήταν ένα από τα μαθήματα, τα εξεταζόμενα μαθήματα, που ευνοήθηκαν περισσότερο οι μαθητές που βασίστηκαν στην απομνημόνευση, αποστήθηση, γενικώς στην συστηματική αναπαραγωγή συγκεκριμένων λεπτομεριών. Μαθητές, για παράδειγμα, που είχαν επενδύσει σημαντικό χρόνο στη μελέτη τους για την απομνημόνευση λεπτομεριών, ιστορικών στοιχείων, ποσοστά πληθυσμών, ημερομηνίες κτλ., βρέθηκαν σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με όσους τουλάχιστον είχαν εστιάσει περισσότερο στην κατανόηση των ιστορικών διεργασιών και στην σύνδεση ενδεχομένως ιστορικών γεγονότων. Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες σε γενικές γραμμές ό,τι αφορά το πρώτο επιστημονικό πεδίο, οι ανθρωπιστικές σπουδές εξακολουθούν να εμφανίζουν προοπτικές για σημαντικό αριθμό υψηλών βαθμολογιών. Τώρα, στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, τα μαθηματικά φαίνεται να επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά, ακόμη μια χρονιά, το ρόλο τους ως βασικό παράγοντα διαφοροποίησης των υποψηφίων. Υπήρχαν θέματα όπως το τέταρτο που κρίθηκαν και αξιολογήθηκαν ως ιδιαίτερα απαιτητικά ακόμη και από εκπαιδευτικούς, καθώς απαιτούσε συνθετική σκέψη, βαθιά κατανόηση των ενιών και ικανότητα διαχείρισης πολύπλοκων συλλογισμών. Σε αντίθεση με τη φυσική, όπου φέτος τα θέματα χαρακτηρίστηκαν πιο προσιτά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Ωστόσο, παρά την φιλική εντός ή εκτός αγωγικών εικόνα της φυσικής, τη σταθερότητα, γιατί περίμεναν όλοι ότι και φέτος θα είναι δύσκολα τα μαθηματικά, η συνολική πορεία των βάσεων δεν αναμένεται να παρουσιάσει ανωδική τάση.
Ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει την τελική εικόνα θα επηρεάσει είναι η χημεία, η οποία φέτος κρίθηκε απαιτητική, με τα θέματα να ανεβάζουν σημαντικά το βαθμό δυσκολίας.

Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, η μεγαλύτερη συζήτηση επικεντρώνεται στην χημεία. Αν και πριν από τις εξετάσεις, πολλοί θεωρούσαν ότι η φυσική θα αποτελούσε το μάθημα που θα δημιουργούσε τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Στην πραγματικότητα φαίνεται να ήταν διαφορετική. Το φετινό επίπεδο εξέτασης της χημείας προκάλεσε έντονο προβληματισμό σε εκπαιδευτικούς και υποψηφίους, καθώς τα θέματα χαρακτηρίστηκαν εξαιρετικά απαιτητικά, χρονοβόρα και με αυξημένες ανάγκες συνδυαστικής σκέψης. Απαιτητική χαρακτηρίστηκε και η εικόνα στη βιολογία, όπου τα θέματα απαιτούσαν ουσιαστική κατανόηση της ύλης και ήταν και αυτό ενδεχομένως ένα από τα ζητήματα που φαίνεται ότι θα σπρώξουν τις βάσεις. Το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, οικονομίας και πληροφορικής, η συνολική εικόνα που διαμορφώνεται από τις φετινές πανελλήνες παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα δύο βασικά μαθήματα κατεύθυνσης φαίνεται να λειτουργήσαν με διαφορετικές μορφές σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις, επηρεάζοντας συνδυαστικά την τελική κατανομή των επιδόσεων. Από τη μία, τα θέματα στην πληροφορική κινήθηκαν σε επίπεδο διαβαθμισμένης δυσκολίας,

Από την άλλη, η εικόνα της οικονομίας φαίνεται ότι αυτή τη φορά, μετά από αρκετές χρονιές κατά τις οποίες καταγράφονταν υψηλά ποσοστά αριστούχων, τα φετινά θέματα έκαναν τη διαφορά και σίγουρα οι βαθμολογικές ανακατατάξεις αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς οι υποψήφοι κλήθηκαν να επιδείξουν όχι μόνο θεωρητική γνώση, αλλά και ικανότητα συνδυαστικής σκέψης και εφαρμογής. Συνοψίζοντας λοιπόν, από τα τέσσερα πεδία φαίνεται ότι η βαθμολογική εικόνα εμφανίζεται σχετικά πιο ελεγχόμενη στο πρώτο πεδίο, με τους υποψηφίους να καταφέρουν σε μεγάλο βαθμό να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των θεμάτων χωρίς ακραίες αποκλίσεις στις επιδόσεις. Στις υπόλοιπες κατευθύνσεις η εικόνα είναι πιο σύνθετη, καθώς οι υποψήφοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν απαιτητικά θέματα σε μαθήματα κλειδιά, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν και την κατανομή των υψηλών βαθμολογιών. Έτσι λοιπόν, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον από την ανάλυση της δυσκολίας των θεμάτων στην αποτύπωση του τελικού αποτελέσματος. Η ανακοίνωση των βαθμολογιών λοιπόν θα αποτελέσει και το πρώτο σαφές σημείο αναφοράς για την πραγματική αποτίμηση της φετινής εξεταστικής διαδικασίας, ενώ η διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής θα δείξει με μεγαλύτερη ίσως την πραγματική αποτίμηση της φετινής εξεταστικής διαδικασίας, ενώ η διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής θα δείξει με μεγαλύτερη ίσως ακρίβεια.

για να ακολουθήσει το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων που αναμένεται αρχές Ιουλίου, το αργότερο πριν παρέλθει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα μετά την ολοκλήρωση των πανελληνίων εξετάσεων. Έτσι διαμορφώνεται η αποτύπωση συνολικά και για τα τέσσερα επιστημονικά πεδία και σε σχέση με, με τα αποτελέσματα που, όπως είπαμε, αναμένεται να ανακοινωθούν λίγο μετά τις 25 Ιουνίου, πιθανότερη ημερομηνία, επαναλαμβάνουμε, αν όχι 25η, 26η Ιουνίου. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
2: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: 8.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα, εδώ είμαστε και σήμερα όλα μαζί. Ημερομηνία θέλετε να σας πω? Τρίτη 9 Ιουνίου. Τι έχει γίνει σαν σήμερα στον κόσμο παλιότερα, ξέρετε? Σήμερα θα έχουμε λίγο διαφορετικά θεματάκια από ό,τι έχετε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό από αυτήν εδώ την εκπομπή. Καταρχήν θα έχουμε σίγουρα και το μεταναστευτικό, καθώς σήμερα μίλησα έτσι με ανθρώπους από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, και πάρτε χαμπάρι κάτι, ότι η δομή μεταναστών θα γίνει, ό,τι και να κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό που πρέπει να γίνει όμως είναι να ενημερωθεί ο κόσμος ότι δεν θα είναι μια δομή που θα μπαινοβγαίνουν, θα έχει σούπερ μάρκετ, Λούνα Πάρκ, παιδότοπους και όλα τα υπόλοιπα, ώστε να βγαίνουν έξω όλοι όσοι θα συλλαμβάνονται για παράνομη είσοδο στη χώρα. Και αυτό θα γίνεται κανονικά, με πολύ αυστηρά πρωτόκολλα, με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας, και δεν θα είναι μπάτε σκύλια λέξτε όπως ήταν κάποτε. Ξέρετε ποιες εποχές λέμε, έτσι, αυτές που τώρα διαλύονται. Δεύτερο θέμα. Διάλυση, αυτοδιάλυση, ενσωμάτωση, αναστολή. Διαλέγετε και παίρνετε, φίλοι μου. Διαλέξτε. Αυτό είναι το σκηνικό στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Μια φοβερή ιστορία στη Θεσσαλονίκη. Την είχα παρακολουθήσει παλιά, αλλά πραγματικά μου είχε κάνει τόση εντύπωση τότε αυτό το θέμα. Καταδικάστηκε χειρουργός στη Θεσσαλονίκη που έκανε μαστεκτομή σε ασθενή, ενώ δεν είχε γενετική προδιάθεση για καρκίνο η γυναίκα. Αυτή η γυναίκα λοιπόν πλήρωσε το τεστ τότε, αλλά δεν έγινε ποτέ. Και της έκανε μαστεκτομή. Τριετή φυλάκιση με αναστολή στον γιατρό. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι, να δείτε τη διαφορά της Ελλάδος με την Αλβανία. Υπάρχει ένα βίντεο AI, όπου είναι ο πρωθυπουργός Αλβανίας, ο Έντι Ράμα, με γυναικεία ρούχα, μίνι φούστα, πέτσινη και τέτοια, ξέρω εγώ, και ροζ σουτιέν και διχτάκι πάνω, ξέρεις, αυτό το σεξι, αυτά τα που φοράνε οι γυναίκες. Λοιπόν, και το έχουν δημοσιεύσει στα social media εκεί στην Αλβανία. Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Αλβανίας, στρατός, αστυνομία, πυροσβεστική, λιμενικό και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε που φοράει στολή, ψάχνει να βρει ποιος ανέβασε αυτά τα βίντεο. Και θα τον βρούνε. Λοιπόν, εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν το κάνουμε. Και το αναφέρομαι στην ιστορία με την κυρία Κουφονικολάκου, το Μπέντα Λαούρα και όλα αυτά που είπαμε χθες, και έχει γίνει χαμός στο διαδίκτυο με τη χθεσινή έτσι, αναφορά μου σε αυτό το θέμα.

Λοιπόν, στον οικισμό Αθανάτων απόψε υπάρχει διαμαρτυρία των κατοίκων κατά της δομής μεταναστών. Ψάχνουν περιοχή, λέει, με τη μορφή ρουλέτας και όπου κάτσει μπίλια, τόνισε ο κύριος Σακούδης. Αυτό.

0: Όσο και τα πολιτικά θα σας τα πω σε λίγο, έτσι θα ρίξουμε πολύ γέλιο σήμερα, γιατί έχουμε μαζέψει πάρα πολλά βιντεάκια. Βασικά, σου αρέσει η Αναβύση? Αλήθεια, γιατί? Πες μου το λόγο που σου αρέσει.
1: Καλύτερα.
0: Εγώ θα σου πω γιατί μου αρέσει η Βύση. Γιατί κανείς δεν μπορεί να τη μιμηθεί. Όσο, ρε παιδί μου, μπορεί να είσαι πολύ όμορφος, πολύ όμορφη γυναίκα και να θες να μιμηθείς την Αναβύση. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και από ό,τι κατάλαβα το τελευταίο καιρό, προσπαθεί όλοι το Πασόκ να παίξει Βύση. Δεν ξέρω γιατί. Κάποιος τους έχει πει, μάλλον, ότι θα τους ανεβάσει τα ποσοστά. Εγώ μόνο αυτό πιστεύω, θα ανεβάσει τα ποσοστά του Πασόκ.
2: Σαν τη γλάστρα με το για σε μη, ξέρεις που. Αν εκεί τα κλειδιά του σπιτιού, σε περίπτωση που. Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Αυτό πάει και στο Πασόκ το τραγούδι, αν θες. Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ να το αφιερώσουμε.
0: Βάσια Αναστασίου. Θα είναι η πρώτη του Πασόκ που θα περάσει την πόρτα του πολιτικά εδώ στο ραδιόφωνο στην εκπομπή μου. Έτσι θα το ξέρεις αυτό. Πίσω από τη γλάστρα με το γιασεμί είναι το κλειδί. Και αν το βρει ο Δούκας και το πάρει και τα ανοίξει και μπει μέσα και δεν αφήσει τον Ανδρουλάκη μετά να ξαναμπεί, τι γίνεται τότε, κύριε του Πασόκ? Για να δούμε. Strange things, παράξενα πράγματα συμβαίνουν. Γι' αυτό έχουμε αυτό το σήμα πλέον στην εκπομπή. Γιατί είναι τόσο πολλά τα παράξενα που συμβαίνουν γύρω μας που πλέον έχουμε χάσει το μπούσουλα, το μέτρημα, τα πάντα. Λοιπόν, η κυρία Βασία Αναστασίου θα με συγχωρέσει, αλλά καλύτερα μιλάει για τις τελεχάρες του Πασόκ και το όποιο πρόγραμμα έχει το Πασόκ, άμα το βρει να μας το δώσει και εμάς να το διαβάσουμε, παρά να τραγουδάει η Βύση. Γιατί τώρα ξέρεις τι είναι, θα αρχίσουν και οι τραγουδιστές να σου λένε, μεγαλέ, πας να με μιμηθείς για να πάρεις ψηφοφορούς. Σου κάνω μήνυση. Πνευματικά δικαιώματα, κύριε. Δεν μπορείς να τραγουδάς έτσι το όνομά μου. Εδώ στο YouTube ανεβάζεις ένα βίντεο, ξέρω, και έχει από κάτω ένα τραγούδι και το YouTube στο κόβει. Δεν θα κόψει η Βύση τώρα αυτή την κακοποίηση του τραγουδιού της από τη Βάση Αναστασίου? Έλεος. Πάμε λοιπόν διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν και ακούστε τώρα. Υπάρχει ένα κύκλωμα σε πολεοδομή στην Αθήνα. Στην Ευελπίδο σήμερα πήγαν 6 συλληφθέντες και μάλιστα ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ένα συγγενικό πρόσωπο του Γενικού Γραμματέα, του Ευθύμη Μπακογιάννη. Λοιπόν, ακούστε τώρα γιατί σας αναφέρω αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την πολεοδομία μακριά από εμάς. Υπάρχει μια πληροφορία λοιπόν ότι μια πολεοδομία εδώ κοντά στο νησί μας θα έχει ένα θεματάκι. Γιατί υπάρχουν κάποιες συνομιλίες μεταξύ συλληφθέντων από την Αθήνα και ατόμων εδώ. Είναι υποδιερεύνηση ακόμα αυτή η ιστορία. Εμείς δεν αναφέρουμε απλά γιατί θα σκάσει όπου να είναι. Και οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το θεματάκι θα απασχολήσει πολύ τις επόμενες ημέρες. Όχι ότι δεν θα απασχολήσει και ένα άλλο θέμα που θα σας πω ευθύς αμέσως.

Λοιπόν, και επειδή σας είπα για τον Ευθύμη Μπακογιάννη, να σας πω όμως ότι έβγαλε ανακοινώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων και είναι ακόμα εκεί πέρα στο γραφείο στην Κουμουνδούρου και κατά, δηλαδή αυτούς που έχει το κηλικείο, κάνα δύο γραμματείς και κάνα δύο άλλοι έτσι φίλοι του Πολάκη, βγάλανε ανακοίνωση σχετικά με τον κύριο Μπακογιάννη και λένε ότι είναι η μόνη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που την επικροτώ. Δηλαδή, μπράβο τους. Λέει ότι δεν θυμήθηκε, λέει ο κύριος Μπακογιάννης, ξαφνικά την επιστροφή στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα και παραιτήθηκε, αλλά παραιτήθηκε λόγω του ότι υπάρχει συγγενική σχέση με κάποιον ο οποίος εμπλέκεται σε αυτό το κύκλωμα. Και μπερδεύομαι. Όταν είναι οι άλλοι και έχουν κάποιους συγγενείς που μπαίνουν και φυλακή ακόμα, έτσι, ή συγγενικά πρόσωπα έχουν έτσι συγγενικές σχέσεις, συντεκνίες να το πω απλά, είναι Τρίτη, Τετάρτη, ανάλογα τη μέρα. Όταν είναι όμως για τη Νέα Δημοκρατία, είναι άριστο γαλάζιο στέλεχος, το οποίο έχει από πίσω ολόκληρο παρασκήνιο. Τα δημοσιεύματα αυτά λοιπόν που λένε για τον γαμπρό, δεν ξέρω τι ήταν αυτός ο τύπος, αφορά τον κύριο Μπακογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος παραιτήθηκε. Μόλις έμαθα ότι μέσος συλληφθέντες είναι αυτός, είπε γεια σας. Βέβαια, μπορεί να είπε σε ανακοίνωση ότι επιστρέφω στα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα, αλλά δεν το είπε μόνο γι' αυτό. Παραιτήθηκε για το λόγο που μόλις προείπαμε. Θα μου πεις, κάποιοι δεν παραιτούνται όταν είναι συγγενικά τους πρόσωπα εμπλεκόμενα σε αυτές τις ιστορίες, έτσι. Γιατί το πάω έτσι λαού λαού? Θα πάσετε πλάκα σε λίγο. Σας είπα σήμερα θα έχουμε περίεργα θεματάκια. Τι καφέ πίνεις? Σκέτο? Τι τύπο? Φρέντο εσπρέσο. Κάποια περίοδο εδώ στην Κρήτη το φραπέ τον είχαμε για κακή λέξη, ξέρεις, το χρησιμοποιούσαμε έτσι. Σήμερα λοιπόν σας έχω αποκλειστικό για το φραπέ, όπως τον αποκαλούν κάποιοι. Έτσι, εγώ δεν τον είπα ποτέ φραπέ και ούτε θα τον πω τον άνθρωπο. Γιατί δεν είναι φραπές. Αλλά θα τους κάνει τα νεύρα φραπέ κάποιον τις επόμενες ημέρες. Θα πάθετε πλάκα με αυτό που θα σας πω. Έμαθα λοιπόν σήμερα ότι τελείωσε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Πώς το ξεπλύνουν αυτό το χρήμα δεν ξέρω ακόμα που είναι βρώμικο, αλλά τέλος πάντων θα το μάθουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, από ό,τι μαθαίνω, η έρευνα της αρχής, αλλά και της ΑΔΕ, της ανεξάρτητης αρχής εσόδων, βγάζει κάτι περίεργο. Περίεργο. Μηνύματα, δεν σε έρχονται συνέχεια. Μάλλον μπαίνει στο αρχείο η υπόθεση, φραπέ. Έτσι ακούω. Μάλλον μπαίνει αρχείο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιοι θα έχουν τώρα νομικά προβλήματα. Γιατί αν είπανε πολλά για τον κύριο Ξυλούρη, όπως τον λένε, τώρα θα έχουν θέμα. Γιατί αν ο Ξυλούρης κινηθεί νομικά, τι γίνεται? Και θα κρατήσω και κάτι από όλα αυτά, έτσι. Θα σας το πω όμως μετά. Η ουσία είναι ότι τώρα που ψάχνονται τα πάντα και ανοίγουν τα πάντα, στην αρχή είναι όλα αιτία από τη Νέα Δημοκρατία. Τα πάντα. Κόκκινη, πράσινη, κίτρινη, μπλε. Μπλε εννοώ, ξέρεις, τους από εκεί, από εκεί, αριστερά, δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι χτυπάγανε τη Νέα Δημοκρατία για τα σκάνδαλα Κοβέση, για το σκάνδαλο, ξέρω εγώ, ΠΚΠ, για το σκάνδαλο αυτό, το όλο, το άλλο. Μέχρι στιγμής φυλακή έχουν μπει δύο άτομα, τα οποία ο ένας είναι του Πασόκ, ο άλλος είναι Περαδόθε. Πήγαινε Περαδόθε. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπλε δεν ήταν ποτέ ο άλλος. Εντάξει, η ουσία όμως δεν είναι αυτή, η ουσία είναι κάτι άλλο. Είναι αυτό που λέμε πάντα. Αν δεν τέλεσαι ειδική ή κάτι, μην βγαίνεις και λες διάφορα. Γιατί ξέρω και κάποιους που βγήκαν και είπαν ο φραπές αυτά, εγκληματική οργάνωση. Παιδιά, αν αποδεχτεί ότι δεν έχει πάρει αυτά τα πράγματα, τι θα κάνετε μετά? Θα χτυπιέστε σαν φραπέδες να μην σας κάνει μήνυση, έτσι, σωστά. Λοιπόν, από ό,τι μαθαίνω, μπαίνει στο αρχείο η υπόθεση, καθώς δεν έχουν βρεθεί χρήματα τα οποία αφορούν αυτή την έρευνα. Και υπάρχει κάτι άλλο. Έγινε ένα δικαστήριο πρόσφατα, εδώ, στην Κρήτη, το οποίο το περάσαμε ντούκου. Δεν το ακούσαμε καν. Κάτι με τον ΟΠΚΠ, που πήρε μια αναβολή και δεν θα γίνει τον επόμενο μήνα. Τον επόμενο μήνα που είναι παχές και οι μήγες, έτσι, γιατί αρχίζει ο Ιούλιος.

Λοιπόν, έρχονται εκπλήξεις όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα τις δείτε από την επόμενη εβδομάδα να σκάνε, να ξεδιπλώνονται και να ανοίγουν. Πρώτο θέμα λοιπόν, σας είπα ότι μάλλον πάει προς αρχαιοθέτηση η υπόθεση του κυρίου Ξυλούρη, του επωνομαζόμενου από κάποιους Φραπέ. Σας το λέω έτσι για να καταλάβετε για ποιο Ξυλούρη λέμε, έτσι. Υπόθεση πολυοδομίας στην Αθήνα, η οποία θα έχει και ένα παραθυράκι Κρήτη. Δεν σας λέω σε ποια πολυοδομία, γιατί θα βγει τώρα που να είναι. Θα βγει. Εμείς το πάμε πάντως έτσι. Κάτω το. Λοιπόν, και για να το κλείσουμε το κομμάτι εδώ, αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ετοιμαστείτε και για πιο μεγάλη έτσι, κατάσταση ΟΠΕΚΕΠΕ που θα σκάσει τις επόμενες ημέρες. Ξέρω, την προηγούμενη φορά που σας το είχα πει, όταν έσκασε, κάποιοι λέγανε εντάξει, το έπεσε έτσι, λέει, και βγήκε. Βγήκε όμως, Είναι σαν να λέω ότι ο ήλιος θα δύσει κάποια στιγμή από την Ανατολή. Και γίνει. Όταν γίνει, θα πεις, το είχα πει. Πότε το έπεσε. Αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται εύκολα, έτσι. Ούτε αυτό με τη σύλληψη όπου και δεν γίνονταν εύκολα, αλλά τώρα βλέπετε ότι γίνεται εύκολο. Οικονομική αστυνομία. ΑΔΕ. Αρχή ξεπλήματος δρόμικου χρήματος. Βουλιώτης δηλαδή. Το ελληνικό κριτικό FBI. Και όλες αυτές και η οικονομική αστυνομία έχουν κάνει τέτοια προεργασία που έχουν μόνο ένα άγχος. Ένα. Να σου το πω. Το ξαναλέω λοιπόν. Οικονομική αστυνομία. ΑΔΕ. Αρχή ξεπλήματος δρόμικου χρήματος. Χέρος Βουλιώτης. Οικονομική. Ελληνικό FBI. Και ειδικά εδώ το κριτικό FBI. Έχει κάνει τέτοια προεργασία που έχει μόνο ένα άγχος. Ένα άγχος έχει μόνο. Δεν είναι το πότε θα κάνουν τις επιχειρήσεις και πόσους και ποιοι θα πιαστούν και θα μπουν με βραχιολάκια μέσα στη δικαιοσύνη. Άλλο είναι το άγχος τους. Αν στο πω θα πάτε πλάκα. Το άγχος τους είναι ένα. Τι θα γίνει δικαστικά που θα έχουν να χειριστούν οι δικαστικοί λειτουργοί δικογραφίες χιλιάδων σελίδων. Εκεί αυτό μόνο φοβούνται. Μόνο αυτό είναι το άγχος τους. Το άγχος τους δεν είναι αν και πότε θα τους πιάσουν. Ξέρουν πότε θα τους πιάσουν, ξέρουν ποιους θα πιάσουν, ξέρουν τα πάντα. Το θέμα είναι ότι μετά αυτές οι δικογραφίες είναι χιλιάδων σελίδων και κάποιοι βρίσκουν και παραθυράκια να πούνε «Α, εδώ, αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο» και να το ξεφύγουν. Όπως έγινε πρόσφατα εδώ στο Ηράκλειο, που κάποιοι δικηγόροι φώναζαν και ούλιαζαν ότι ήταν επικοινωνικού χαρακτήρα η επιχείρηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απόλυτα δεμένη, από ό,τι φαίνεται. Γι' αυτό και δεν κυκλοφόρησαν προς τα έξω δικογραφίες. Το κριτικό FBI δεν τις δίνει πουθενά. Κάποιοι τις μοιράζουν και καλά κάνουν τις μοιράζουν, γιατί έτσι και ενημερώνουμε και τον κόσμο. Εμείς δεν είπα ότι είναι κακό. Αλλά αυτές οι δικογραφίες δεν βγήκαν προς τα έξω. Γιατί μάλλον ήταν πολύ καλά δεμένες και δεν συνέφερε κάποιος να τις μοιράσουν. Έτσι. Λοιπόν, οπότε μείνετε στην αναμονή. Είπαμε. Αρχείο Ξυλούρης μάλλον κατά 99,99% και τα υπόλοιπα έρχονται. Λοιπόν, τραγουδάκι, ένα καλό βαλέ, γιατί έχουμε κάποια παράπονα, έτσι, και αυτά τα παράπονα δεν γίνεται να εκφράζονται από το συγκεκριμένο άνθρωπο. Πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ακούει μουσική που να γουστάρει. Και επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις και τις ειδήσεις εδώ να σας πούμε τα υπόλοιπα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αναστάτωση στα Χανιά για τον 35χρονο Πακιστανό που κατηγορείται ότι παρενάχλησε σεξουαλικά ανήλικα αγόρια στην περιοχή της Σούδας και αναμένεται να απολογηθεί. Εξετάζονται και άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς, σύμφωνα με τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Συνελήφθη για τον νόμο περί όπλων συνταξιούχος αξιωματικός της Ελλάς στα Χανιά μετά από καταγγελία της πρώην συζύγου ότι της έκοψε την παροχή νερού στο σπίτι. Μετά τις μαλάδες και τον καρτερό, ξεσηκωμός των κατοίκων στους αθανάτους, καθώς πρώην εργοστάσιο στην περιοχή εξετάζεται ως χώρος για τη δομή μεταναστών. Κοιτάζουμε προς το 2027 σε ό,τι αφορά τον χρόνο των εκλογών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια gov.gr. Άδειασαν σπίτι στο Ηράκλειο κλέβοντας χρυσαφικά λίρες και 29.000 ευρώ δύο άνδρες που συνελήφθησαν. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους από τη ΔΥΠΑ. Σε αναστολή καθηκόντων ο επικεφαλής εισαγγελέας του Διεθνούς Δικαστηρίου που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση. Ο τέταρτος τελικός της Τίχημαν Basket League την Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο T-Center. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Κρήτη και ίδιο το σκηνικό του καιρού και αύριο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: www.gerdikoulet.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gerdikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gerdikoulet.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Are you coming to the tree?

0: Πολίτικα 89,8.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολίτικα 89,8, 20 Λιμπουνιδάκης και 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Σήμερα βρέθηκε στα δικαστήρια του Ηρακλείου, καθώς υπήρχε ένα δικαστήριο με έναν 38χρονο, ο οποίος είχε πυροβολήσει κατά αστυνομικών πριν από 2-3 χρόνια περίπου. Σε αυτή την συμπλοκή που είχε γίνει στην περιοχή του Γαζίου, αν θυμάμαι καλά, είχαν τραυματιστεί ένας νεαρός που καθόταν σε μια καφετέρια, άσχετος, δηλαδή δεν είχε καμία σχέση, και αυτός ο 38χρονος και ένας αστυνομικός. Ο 38χρονος, 39χρονος, πόσο είναι, που κατηγορείται για τέτοια συμπλοκή, πώς να το πω, τραυματίστηκε από τα πυρά των αστυνομικών, γιατί ανταπάτησαν. Ξέρεις, έγινε ένας μικρός πόλεμος μέσα στο Γάζι. Λοιπόν, αυτή η υπόθεση σήμερα δεν εκδικάστηκε. Πήγα εγώ να ακολουθήσω, γιατί είχα ακούσει πάρα πολλά για αυτήν την ιστορία. Άρα δεν ήμουν εδώ τότε. Αλλά δεν συζητήθηκε η υπόθεση καθόλου. Γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα, πώς να το πω, για άλλη ημερομηνία λόγω έλλειψης διαθέσιμων αιθουσών. Πρόβλημα. Μεγάλο δικαστικό αυτό. Είχαν προηγηθεί κάποιες άλλες υπόθεσεις πριν από αυτήν. Τι, τώρα ασχολούμαστε με αυτό που πυροβόλησε στον δρόμο. Παντάλλαξε πυροβολισμού τους αστυνομικούς. Όχι, δεν ασχοληθούμε. Τι λέμε τώρα, τι λέμε. Λοιπόν, και έγινε και ένα σκηνικό μέσα στο δικαστήριο όταν ο 38χρονος, αυτός ο άνδρας, ο οποίος, να πούμε ότι δικάζεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, έτσι, κατά συλλογή. Όταν πληροφορήθηκε λοιπόν ότι θα γίνει διακοπή ή αναβολή της δίκης, ξέρεις, δεν του άρεσε. Και άρχισε και φώναζε. Πώς φωνάζουμε όταν έχουμε νεύρα, αυτό, ένα τέτοιο πράγμα.

Αυτό που έγινε θέμα τώρα μέσα στο δικαστήριο όμως, και εδώ θέλω να σταθώ, είναι κάτι που μου είπαν συνάδελφοι, και ότι στο τέλος, ρε παιδί μου, ο τύπος αυτός, ο 38χρονος, επειδή είδε ότι πάει για αναβολή η υπόθεση και αυτός δεν ήθελε να πάει για αναβολή και αυτά, άρχισε και έλεγε θα σας φτιάξω εγώ, θα δείτε τα κάνετε και τέτοια. Απλές, στο δικαστήριο. Εντάξει. Δεν κόλλανε αυτά ωραία, δεν είναι ωραία, δεν είναι ωραία. Αν όντως είχαμε πρόβλημα με τις αίθουσες, τώρα που είχε έρθει ο κ. Φλωρίδης εδώ πέρα, το επισημάνουν πιο έντονα. Δεν γίνεται να καθυστερούν τέτοιες δίκες που είχε και τραυματισμούς πολιτών αλλά και αστυνομικών. Φαντάσου τώρα λοιπόν ο τύπος εκεί στην Αθήνα που εμβόλυσε μια μηχανή της ομάδας Δίας και τραυμάτισε κάποιους αστυνομικούς, να γίνει το δικαστήριό του μετά από πολλά χρόνια και να μην θυμόμαστε πια την υπόθεση, έτσι. Γιατί πραγματικά η καταδίκηση που έγινε αυτή στην Αθήνα, επειδή έχω δει κάτι απλά να τώρα που παίζουν συνάδελφοι, έχω πάθει πλάκα. Χτυπάει τη μηχανή και φεύγει. Λες και είναι χολιγουντιανή ταινία, ρε παιδί, πώς να σου πω. Και το πάω στα πολύ βαριά αστυνομικά τώρα, έτσι, για να ακούσετε τι γίνεται και στην Ελλάδα, γύρω-γύρω από εμάς. Εκτός Κρήτης δηλαδή. Θα πω και για την Κρήτη, αλλά να πούμε τι γίνεται. Στο Αίγιο υπάρχει ένα τρομερό φωνικό. Και από ό,τι φαίνεται, σκοτώσανε το γιο και τη μητέρα. Ένας 65χρονος είναι αυτή τη στιγμή, κρατείται στην αστυνομία ως ύποπτος για το φόνο των δύο ανθρώπων. Από ό,τι φαίνεται, ο δράστης, αυτός που έκανε τη δολοφονική αυτή ενέργεια, πυροβόλησε στο κεφάλι τον 26χρονο και μετά τον μαχαίρωσε κιόλας. Λέει, μπαμ και κάτω. Πώς το λένε αυτό. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, η μητέρα του, που είναι και αυτή νεκρή από τα όπλα του τύπου, έδωσε μάχη με τον δολοφόνο πριν τη σκοτώσει. Μιλάμε για τρομερή ιστορία. Και όλα αυτά στο Αίγιο, έτσι. Και εκεί έχει νέα Άτερνταλ. Να το λέμε καθαρά, έτσι. Πάμε λίγο πιο έτσι απέναντι. Πάμε προς Ρόδο για να έρθουμε Κρήτη. Λοιπόν, στη Ρόδο, πλέον ο 55χρονος, μην το λέμε, μην το μεγαλούν άνθρωπο, το ασκήθηκε δίωξη ανθρωποκτονία γιατί σκότωσε τον κολλητό του με μαχαίρι. Έλαβε προθεσμένη να απολογηθεί την Πέμπτη στις 11 του μήνα, αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα τρομερό θέμα. Αυτοί οι δύο, εκτός από τα ψυχολογικά προβλήματα που είχαν και παίρνανε φάρμακα, είχαν ιατρική περίθαλψη για τα προβλήματα που είχαν, ο ένας στήριζε τον άλλον. Και μένανε και δίπλα-δίπλα, δηλαδή πολύ κοντά. Και ξαφνικά κάτι έγινε, κάτι έκανε κλικ και τον μαχαίρωσε στην καροτίδα, παιδιά. Δεν τον μαχαίρωσε απλά. Τι να πω, είχαμε πάθει πλάκα τότε με τον Πιτσιρικά, τον γιο του ταξίαρχου της ελληνικής αστυνομίας, που τον μαχαίρωσε στην καρδιά. Και λέγαμε, τι έχεις μέσα σου, ρε φίλε, για μαχαιρώσει στην καρδιά. Τώρα το να τον μαχαιρώσει στην καροτίδα, πολύ τρομερό. Είναι. Δεν μετριέται, έτσι. Δεν μετριέται με τίποτα. Έλα, πάμε Κρήτη τώρα. Λοιπόν, σας είχαμε πει προχθές ότι εχθές ότι υπήρχε ένας 56χρονος Γερμανός τουρίστας, ο οποίος τον πιάσαν στα Χανιά για κατασκοπία. Τελικά αποδείχθηκε ότι ο άνθρωπος ήταν τουρίστας. Όντως είχε φωτογραφίσει σκάφη στο αεροδρόμιο των Χανίων. Όντως είχε πάει κοντά στην 115 πτέρυγα μάχης και τη βάση ευκολίας, έτσι, της Αμερικής. Αλλά τελικά από ό,τι αποδείχθηκε, ο τύπος ήταν χαζός και τράβαγε φωτογραφίες τα απόλυτα. Λοιπόν, αφέθηκε ελεύθερος. Έτσι. Δεν νομίζω να ξανακούσουμε τίποτα γι' αυτό.

Και επειδή είμαστε εδώ τώρα στα αστυνομικά, να σας πούμε τώρα και το υπόλοιπα. Υπάρχει μια φοβερή είδηση σχετικά με ενδοοικογενειακή βία. Δύο περιπτώσεις διαφορετικές. Ακούστε όμως τώρα τι έχει γίνει για να πάθετε λίγο πλακίτσα. Υπάρχουν δύο υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Η μία αφορά έναν απόσταρτο αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας. Έτσι. Η άλλη αφορά και αυτή έναν αξιωματικό, ο οποίος και αυτός κακοποιούσε τη γυναίκα του. Επί 10 ολόκληρα χρόνια. Είναι δύο υποθέσεις. Αλλά κάποιοι τον μπέρδεψαν και την έχω χρησιμοποιήσει σαν μία. Στα μέσα. Δηλαδή, υπάρχει μια πληροφόρηση για το πρώτο, που είναι ο απόστατος, και μια πληροφόρηση για το δεύτερο. Αυτοί νομίζανε κάποιοι ότι είναι η ίδια υπόθεση. Αλλά είναι δύο διαφορετικές. Άκου τώρα τι μπορείς να πάθεις έτσι στο διαδίκτυο. Και αυτό γίνεται λόγω του copy-paste. Κατάλαβες, δεν κάθεσαι να το ψάξεις λίγο, να πεις τι έγινε, πώς έγινε αυτό. Βλέπουν μια αίτηση στο ένα site, ξέρω εγώ, πάνε το παίρνουν, το κάνουν copy-paste, το πετάνε λίγο εκεί, μια αναδιαμόρφωση του κειμένου και το πετάνε. Δεν ρωτάνε. Απλά το πετάνε. Και έτσι λοιπόν δύο υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, ένστολων, πρώην ένστολο ένας, την κάνανε μία. Μία. Φανταστικό. Φοβερό. Μπράβο. Να τους χαίρεστε. Δεν θα πω περισσότερα για αυτή την υπόθεση, γιατί έχει μικρά παιδιά στη μέση και δεν θέλω να ασχοληθώ όταν υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορεί να γίνει κάτι περίεργο. Πάντως η ιστορία είναι λίγο περίεργη, με την πρώην σύζυγο στη δεύτερη τουλάχιστον ιστορία. 10 ολόκληρα χρόνια κατήγγειλε ότι είχε υποστεί κακοποιήσει από τον σύζυγό της. Τώρα θα τα βρουν όλα μπροστά τους.

0: coming to the tree. They strung up a man. They say who murdered.
1: Λοιπόν, έχουν αρχίσει και μου έρχονται κάποια μηνύματα σχετικά με όλα αυτά που συμβαίνουν και αυτά που λέμε εδώ στην εκπομπή. Απλά, επειδή το είχαμε έτοιμο να το παίξουμε πριν και δεν το παίξαμε, έτσι, με τη φίλη Ευαγγέλη εδώ πέρα, το κόμμα του Τσίπρα χτυπάει κάπου το οποίο δεν το είχαμε καν φανταστεί. Σε ένα κοινό το οποίο ποτέ στη ζωή μας δεν θα πιστεύαμε. Αν το έκανε κάποιος πολιτικός στο εξωτερικό, θα λέγαμε, έλα ρε φίλε, αυτό είναι viral, έτσι. Αλλά το να τα ακούς στην Ελλάδα είναι σημαντικό. Δηλαδή ότι χτυπάει ένα συγκεκριμένο κοινό. Ποιο είναι αυτό, να μου πεις τους ΛΟΑΤΚΙ? Όχι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, εγώ αρχίζω να πιστεύω ότι πρέπει να ψηφίσω Τσίπρα. Γιατί μου υπόσχεται διέτα. Γιατί γελάς ρε φίλε? Γιατί γελάς? Σου μιλάω για ένα πολιτικό πρόγραμμα και εσύ γελάς. Άκου λοιπόν, φίλε, την κυρία Αντωνοπούλου, η οποία είναι μέλος του κόμματος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που είναι σε ένα πάνελ μαζί με την κυρία Βούλτεψη και μιλάνε για ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα του κόμματος Τσίπρα. Άκουσε εδώ και θα καταλάβεις.
2: Προτείνουμε πολύ συγκεκριμένα μείωση του ΦΠΑ, καλάθι, εσείς το πήγατε 28-29 επιστημικής ανάγκης, το οποίο θα βασίζεται πάνω στη μηνιαία ανάγκη των οικοκυριών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε εβδομάδα χρειάζεται και μια οικογένεια συγκεκριμένες μερίδες από λαχανικά, συγκεκριμένες με...
1: Έπαθες. Φοβερό, φοβερό.

0: Είδες πως έχω τα μηνύματα μπαμπούμ μπαμπούμ. Λοιπόν, μας το κόψανε. Πάμε να το ξαναπούμε λοιπόν. Εγώ λοιπόν έχω ένα θέμα εδώ πέρα με την κυλίτσα μου. Έτσι. Έχω φάει παλιά καλά και τώρα μου έχει μείνει. Έχω αρχίσει λοιπόν και σκέφτομαι να ψηφίσω το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί πάει, χτυπάει σε ένα άλλο τελείως διαφορετικό κοινό. Ποιο είναι αυτό το κοινό? Των υπέρβαρων. Ή αυτών που δεν μπορούν να κάνουν δίαιτα. Ή αυτούς που έχουν κυλίτσα και δεν έχουν six pack να βγουν το καλοκαίρι στην παραλία να κάνουν χαβαλέ. Βρε, μην κάνεις χαβαλέ, αλήθεια σου λέω. Γιατί γελάς τώρα? Όχι, παιδιά, το καταγγέλλω, ο Βαγγέλης, ο ηχολήπτης μας εδώ πέρα, γελάει. Είναι δυνατόν να γελάς εσύ και να προσβάλλεις ένα πρόγραμμα ενός κόμματος που είναι έτοιμο να μπει στη Βουλή? Λοιπόν, η κυρία Αντωνοπούλου με την κυρία Βουλτευσή βρέθηκαν σε ένα πάνελ. Δεν θα σου πω για την Νικολέτα κριτικού, την παρουσιάστρια της ΕΡΤ, η οποία έσκασε στα γέλια στον αέρα. Είναι φοβερό το βίντεο, μπείτε να το δείτε στο TikTok. Εμένα μου το στείλε τώρα φίλος και μου λέει: αυτή έφτιαξαν λίγο κυβερνητικό πρόγραμμα ή δίαιτα. Ακούστε λοιπόν τι λέει η κυρία Αντωνοπούλου για τη δίαιτα.
1: Των οικογενειών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε εβδομάδα χρειάζεται 9 οικογένειες συγκεκριμένες μερίδες από λαχανικά, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη υψηλής διατροφικής αξίας, συγκεκριμένες μερίδες από ψάρι. Το δικό μας λοιπόν επιστημονικό καλάθι θα έχει μέσα στόχο.
2: Καλά, εσείς στο αεροπλάνο του VIP βάλατε τις μερίδες. Εμείς βάλατε στον κόσμο.
1: Την αξιοπρεπή διαβίωση των Ελλήνων
2: πολιτών.
1: Εμάνα
2: μου λέτε ότι θα βάλετε λαχανικά, ενώ το μόνο που κάνατε ήταν
1: όχι,
2: να μάθετε το μενού στο VIP αεροπλάνο.
1: Όχι, θα τα βήκα, έχει μέσα.
2: Πάρετε λαχανικά, ενώ το μόνο που κάνατε ήταν
1: όχι,
2: να μάθετε το μενού στο VIP

Λοιπόν, βάλε τραγούδι. Ένα τραγούδι τώρα και συνέχισε να γελάς. Είναι ντροπή αυτό που κάνεις. Αυτό που κάνεις δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο να προσβάλλεις έτσι ένα πρόγραμμα κυβερνητικό. Λέμε τώρα. Γιατί αν ο άλλος έρθει και σου πει, εγώ φίλε, θα σε αναγκάσω να κάνεις και δίαιτα, αλλά με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να σου δίνω συγκεκριμένο αριθμό πρωτεΐνης, λαχανικών, και όχι να σου κόψω τους μισθούς και τις συντάξεις για να κάνεις δίαιτα αναγκαστικά. Έχει μια εξάνση, παιδί μου. Είναι σοβαρό το πρόγραμμα. Δηλαδή, τα ακούς. Βέλεγα, θα άκουγε και παλιότερα που έλεγε ο Τσίπρας ότι εκεί στο μάτι, α του δώσω 2.000 καλή που έπαθε ζημιά που κάνει και το σπίτι σου, αλλά κάνει να φας αμέσως. Δεν είναι αυτή τη λογική. Άλλαξε. Άρα αυτό είναι το rebranding. Κατάλαβες. Δεν θα σου δίνω τα 2.000 άμα καταστραφείς, αλλά θα σου κάνω δίαιτα.

6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, αμπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Και όπως είδατε μέχρι τώρα, δεν διαβάσαμε πολλά, διαβάσαμε λίγα. Αλλά τώρα θα σας διαβάσω περισσότερα. Λοιπόν, πώς το λένε οι Ισπανοί, έχεις κοχώνες, έτσι το λένε, έτσι. Υπάρχει ένα τρόλ στο διαδίκτυο, ο οποίος λέγεται κοχώνες, έτσι. Ο οποίος είναι σκληρό τρόλ, έτσι. Και έχει ένα λάθος. Είναι το πρώτο άτομο που φαίνεται θα καλέσουν οι αρχές για κάποια έτσι υβριστικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο. Δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός ταυτοποιήθηκε από κάποιο τρόπο μέσα από ένα άρθρο σε ξένη εφημερίδα. Τι είπατε?

Βγαίνει αυτός ο πόλεμος των τρόλ που έχει ξεκινήσει και εντάξει, μπορεί εδώ στην Κρήτη να μας απασχολεί και τόσο πολύ, γιατί είναι πιο πολύ στο Twitter, στο X, και εδώ στην Κρήτη δεν ασχολούνται πολύ με αυτό. Είναι πιο πολύ Facebook, Instagram, TikTok και τέτοια. Παλιές τεχνολογίες. Το X είναι άλλο πράγμα, είναι πιο τοξικό, είναι πιο αυτό, έχει ομάδες, έχει διάφορα. Αλλά σκάει θέμα. Θα μου πω θα σας το πει. Δυστυχώς γι' αυτό. Γιατί είπαμε, αρχίσαμε ένα πόλεμο στα τρόλ. Δεν θα μείνουμε εκεί. Η σχετική μου αναφορά, να ξέρετε, ότι στο τρόλ αυτό που... Λοιπόν, για να απαντήσουμε σε αυτό το τηλέφωνο, γιατί είναι σημαντικό. Καλησπέρα.

Εντάξει, είναι από τις στιγμές που όταν σου παίρνουν τηλέφωνο και λαμβάνεις μια τόσο καλή είδηση. Έτσι. Παιδιά, θα σας πω μετά αυτή η είδηση πόσο καλή ήταν για μένα σήμερα. Πολύ ωραία είδηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ενημερώσω λίγο. Λοιπόν, βάλουμε ένα τραγούδι για να κάνω κάτι στον αέρα, να ψάξω και κάτι που θέλω. Και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Δεν έχει σχέση με την καλή είδηση που πήρα, αλλά θα σας πω το εξής. Πέρσι, στα Χανιά μόνο, είχαμε 12.000 μετανάστες. Λοιπόν, φέτος, σε όλη την Κρήτη, περιμένουμε πάνω από 20.000 μετανάστες. Ξέρετε τι σημαίνει 20.000 μετανάστες στην Κρήτη? Να ξαμοληθούν από παραλίες έτσι ανίερες και απομακρυσμένες και να σκάσουν μύτη και να μπουν μέσα στα χωριά. 1.000 να μπουν. 500 να μπουν. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και όταν ακούμε ότι τα νούμερα αυτά φέτος θα εκτοξευτούν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουν απέναντι, από ό,τι έχουν πληροφορίες από τη Λιβύη απέναντι τουλάχιστον, αυτοί που ετοιμάζονται να μας στείλουν εδώ καραυγείς μεταναστών έχουν εξοπλιστεί με πολύ έτσι γρήγορες βάρκες, οι οποίες θα περάσουν σε χρόνο ντετέ. Και 10 πλοία να βάλεις πολεμικά ανάμεσα σε εμάς και τη Λιβύη, πάλι θα περάσουν κάποιες βάρκες. Έτσι. Λοιπόν, αν βάλεις τα πλοία, θα σου πούνε για αποτροπή, ξέρεις, και τα υπόλοιπα του τα βουλιάζουν και τέτοια. Οπότε δεν θέλει τέτοια προβλήματα η Ελλάδα. Όμως θα σας πω μια είδηση. Στη Λιβύη βρίσκεται η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Έτσι. Η οποία είναι διπλωμάτης από τις πιο κοχώνες που λέγαμε κι εμείς. Λοιπόν, και διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή με τη Λιβύη πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι και αυτό. Όπως είπε ο κύριος Πλεύρης, μαζί με άλλες 5 χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρηματοδοτήσουν δομή μεταναστών εκτός Ελλάδος. Δηλαδή κάπου στην Αφρική. Τους πιάνεις, τους πας απέναντι και τους βάζεις εκεί. Άρα αυτό είναι τρομερά αποτρεπτικό στο μυαλό το δικό μου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάμε για αλλού την πλάκα. Έτσι. Επιστρέφουμε σε λίγο μετά από τραγούδι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
6: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, πάμε στο πιο βαρύ αστυνομικό θέμα που είχαμε την τελευταία εβδομάδα εδώ στην Κρήτη και που έχει αναστατώσει όλη τη χώρα, καθώς είναι πολύ σημαντική η παρέμβαση που έκανε πλέον, μάλλον η τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, και αναφέρθηκε σε αυτόν τον 37χρονο Παλαιστίνιο που, όπως έχουμε γράψει στο politica.gr, ήθελε να αιματοκυλήσει την Κρήτη. Δεν είναι πλάκα, δεν είναι αστείο, δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το περάσεις στον ντούκου. Αυτό που έκανε η ατρομοκρατική με την ΕΕΠ και την ασφαλή Ηρακλείου που συμμετείχε σε έρευνες εκεί, ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, εκτός από κάποια χρήματα τα οποία υπάρχουν στις έρευνες που έχουν βρεθεί, μιλάμε για πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ, τα οποία δεν δικαιολογούνται από το μισθό του υδραυλικού, όπως έλεγε σε κάποιους φίλους του, ή ηλεκτρολόγου, όπως ήταν δηλωμένο στο ξενοδοχείο. Αυτό το follow the money που θα ακολουθήσουν τώρα οι αρχές θα δείξει και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους σε όλη αυτή την ιστορία. Να θυμίσουμε λοιπόν, το είπαμε και με τη φιλία της Αριδάκη το μεσημέρι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, ότι έχει ταυτοποιηθεί ένας άντρας ο οποίος αναζητείται από τις αρχές, ο οποίος είναι ακόμα στην Κρήτη, δεν πρόκειται να φύγει, ούτε κολυμπώντας, δεν πρόκειται να φύγει. Θα τον βρούνε και αυτόν και θα περάσει και αυτό το ίδιο που περνάει και 37χρονο. Δηλαδή θα πάει στη Γαδά, θα πιει καφεδάκι, θα τα πει όλα, θα τα ξεράσει και θα είμαστε πιο ήρεμοι. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Όλη αυτή η ιστορία που έσκασε εδώ στην Κρήτη δεν είναι κάτι μικρό. Μην το περνάτε στον ντούκου. Ένας 37χρονος Παλαιστίνιος για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια θα επιχειρούσε να κάνει ζήμια, τρομοκρατική ενέργεια σε χώρα εκτός του Ισραήλ ή του μπλόκου εκεί, Γάζα, Παλαιστίνη, Ισραήλ κτλ. Είναι μια αλλαγή στρατηγικής? Ναι. Όπως είπε και ο Χρυσοχοίδης, δεν είναι ένας μοναχικός λύκος και δεν υπάρχουν και μοναχικοί λύκοι. Όλοι αυτοί δρούν κανονικά βάσει των κόλπων που φτιάχνουν με τα χρήματα και με όλα αυτά που γίνονται με αυτούς τους τρομοκράτες. Που κάποιοι τους χαϊδεύουν και το κεφάλι, έτσι. Βέβαια, δεν μπορούμε να συνδέσουμε το μεταναστευτικό με αυτό που έγινε το Παλαιστίνιο, έτσι. Άσχετο αν κάποιοι πάνε να το κάνουν για άλλους λόγους. Δηλαδή, π.χ. για τη δομή των μεταναστών. Η δομή των μεταναστών θα γίνει ό,τι και να γίνει. Καταλάβετε το αυτό, έχει τελειώσει το θέμα. Γεια σας. Μην ασχολείστε. Μην κάνετε πορείες, μην κάνετε αυτά. Κάντε άμα θέλετε, δεν είναι δικό σας θέμα. Αλλά η δομή θα γίνει, γιατί πρέπει να γίνει. Όμως αυτός ο Παλαιστίνιος ήταν εδώ και 1,5-2 χρόνια στην Κρήτη. Δούλευε κανονικά, είχε πάρει άσυλο. Βέβαια, να πούμε ότι κάποιους Παλαιστίνιους, έτσι, τους έχουμε πάρει πολύ επί πόνου, γιατί λέμε, ξέρεις, οι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι και από τη Γάζα. Υπήρχαν πολλοί φίλο Παλαιστίνοι που λέγανε free Γάζα και δεν υπολογίζαν τίποτα. Δεν υπολογίζαν, ξέρω, τα μωρά που βίασαν οι Χαμασίτες. Δεν υπολογίζουν τους ανθρώπους που ψήσανε μέσα σε φούρνους οι Χαμασίτες. Δεν υπολογίζουν τους ανθρώπους που ήταν για πάνω από 1,5 χρόνο κρατούμενοι σε κάτι στοές και τους βιάζανε, τους κακοποιούσανε και όλα τα υπόλοιπα. Και τους είχαν εδώ πέρα κάποιοι φιλαράκια, έτσι, φιλαράκια. Αυτός ο Παλαιστίνιος είχε κάνει το λάθος μία φορά να μπλεχθεί σε μια ιστορία μεγάλους, έτσι, ομοεθνείς του, και έγινε προσαγωγή του στην ασφάλεια εδώ του Ηρακλείου και υπήρχαν τα στοιχεία του. Έτσι τον βρήκανε. Τον βρήκανε. Η Μοσάντ, οι υπηρεσίες είχαν πει ότι υπάρχει κάποιος στην Κρήτη ο οποίος κάνει αυτές τις δουλειές. Βρείτε τον. Τον βρήκανε. Κάνανε 15 μέρες να τον βρουν. 10 μέρες. Και τις τελευταίες 5 ημέρες τον παρακολουθούσαν στενά στον Άγιο Νικόλαο. Τον περιμέναν όμως 4 μέρες. Τον περιμέναν να τον πιάσουν με το κινητό στο χέρι, να δουν τι επαφές έχει και τον παρακολουθούσαν. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό το κατασκοπευτικό, το story. 4 μέρες λοιπόν τον είχαν υπό ασφυκτικό κλειό. Δηλαδή, στο μανάδικο να πήγαινε, ξέρανε τι ώρα πήγε, τι έκανε και αυτά, τον είχαν, ξέρεις. Λοιπόν, και τον πιάσανε την τέταρτη μέρα. Κάτι έγινε, κάτι έχουν στο μυαλό τους, κάτι είχαν ως θέμα. Τον βρήκανε και εκείνη τη στιγμή τον πιάσανε. Την πρώτη ώρα που λέγε και μαγκιά αυτός, εγώ με τις Χαμάς και και τέτοια, σας τα λέω πιο απλοποιημένα για να καταλάβετε τι έγινε. Και όταν μετά κατάλαβε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να τον πάνε με ένα καραβάκι απέναντι στο Ισραήλ, εκεί χεσμεντέν ο τύπος. Γεια σας. Τελείωσε. Ξέρεις. Γιατί εδώ πέρα δεν με σκοτώσουν. Εκεί μπορεί να με σκοτώσουν. Θα με ξάβουν ποτέ. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτηκε. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτηκε. Πάντως άρχισε να κελαϊδάει και να
λέει πράγματα. Κατά τη διάρκεια αυτή της πολύωρης ανάκρισης, παιδί μου, είχαν βρει και το σπίτι στα Πατήσια, όπου ήταν το εργαστήριο. Και τώρα υπάρχει μια έτσι υποψία ότι μπορεί να έχει σπίτι ίδιο, δηλαδή σαν εργαστήριο, και κάπου εδώ στην Κρήτη. Ή στο Ηράκλειο ή στον Άγιο Νικόλαο. Γιατί στον Άγιο Νικόλαο? Όχι επειδή δούλευε εκεί, αλλά γιατί σε μια συγκεκριμένη περιοχή, δεν θα την πούμε τώρα στον αέρα, υπάρχουν πάνω από 5 ή 10 σπίτια τα οποία είναι πολύ επιφανών επιχειρηματιών του Ισραήλ, Ισραηλινών συμφέροντων. Δηλαδή, μιλάμε για μεγάλα ονόματα του επιχειρηματικού γίγνεσθε, ξέρω εγώ, του Ισραήλ. Γι' αυτό και οι αρχές θεωρούν ότι οι στόχοι του ήταν αυτά τα, κάποια από αυτά τα σπίτια, ή όλα τα σπίτια, ή το Crown Iris που έφτασε χθες στην Κρήτη. Πάνω από 1.600 Ισραηλινούς είχε μέσα το καράβι, από ό,τι μαθαίνω. Πώς θα το χτύπαγε, με μια βάρκα, σαν το πώς το είχε κάνει ο Μιαούλης, που έβαζε φωτιά στις βάρκες και τις έστελνε στα τουρκικά, κάπως έτσι θα το έκανε. Μην το γελάτε, παιδιά. Είναι κουβέντες που έχουν υποθεί μεταξύ των ερευνητών. Είναι τον τρόπο που θα χρησιμοποιούσε ο τύπος, ίσως τον έχει πει ήδη στους ερευνητές της Αντιτρομοκρατικής και της ΑΕΠ. Αλλά το θέμα είναι πολύ σοβαρό, γιατί έτσι θα έκανε. Θα χτύπαγε το κουραζιερόπλιο. Φανταστείτε τώρα σε ένα κόλπο της Κρήτης να έχει βουλιάξει το Crown Iris από τρομοκρατική ενέργεια. Τι θα γινόταν στην Κρήτη? Ή τι θα γινόταν για την Κρήτη? Τι θα λέγανε σε όλο τον κόσμο? Τι θα μπορούσε να γίνει? Και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά ο τουρισμός, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη τη χώρα. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντική αυτή η σύλληψη. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Και γι' αυτό μην είστε τόσο φιλοχαμασίτες κάποιοι. Έτσι, μην είστε. Είδατε, θα το πληρώναμε. Θα βγει πάλι, δεν ήσουν εσύ εδώ, Βαγγέλη, τότε ήμασταν εδώ στην εκπομπή και λέγαμε για κάποιους άπλητους, ξέρω εγώ, που πήγανε σε κάτι πορείες και λέγανε υπέρ της Χαμάς και υπέρ των Παλαιστινίων. Εντάξει, άλλο οι Παλαιστίνοι, άλλο οι Χαμασίτες, έτσι, καμία σχέση. Λοιπόν, αλλά μας πήρε τηλέφωνο σε οπέρα και μας έβριζε. Και έλεγε, α, τι είναι αυτά που λες, εγώ δεν είμαι άπλητος. Πήγες να διαμαρτυρηθείς για τα παιδάκια που βιάσανε στο Ισραήλ, οι Χαμασίτες τη μέρα εκείνη, την αποφράδα μέρα του Φεβρουαρίου? Όχι, όχι. Πήγες μόνο για τους άλλους. Γιατί? Για κάτσε τώρα να δούμε ποιοι είναι όλοι αυτοί που πηγαίνανε σε πορείες για τους Χαμασίτες. Για να δούμε αν ένα όνομα που τελειώνει σε Άκης. Τι είπα τώρα, Μπορώ να σου πω και το αρχικό, το Γιώτα. Από Γιώτα αρχίζει. Έναν Έλληνα που ψάχνουνε στον Άγιο Νικόλαο για σχέσεις με τον 37χρονο. Είπα το αρχικό και το Άκης που τελειώνει το όνομά του, έτσι. Βρείτε τα μόνοι σας τα υπόλοιπα. Υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα τα οποία παρακολουθούνται αυτή τη στιγμή και τα έχει στο ραντάρ της η Ατομοκρατική, η ΑΕΠ, και θα έχουμε εξελίξει σύντομα. Μπορεί να μην τις μάθουμε και ποτέ. Μπορεί να υπάρχει κάποιος και να τον πιάσουν και να μην το μάθουμε. Έτσι. Μπορεί να γίνει και αυτό. Ή μπορεί αυτή την ώρα που μιλάμε να υπάρχει επιχείρηση της ΑΕΠ κάπου. Ή της Ατομοκρατικής. Θα το μάθεις? Μόνο άμα θέλουν θα το μάθουμε. Και όπως μου είπε και ένας φίλος, κάποια πράγματα μου λέει, μην τα ισοπεδώνει μας, μην τα μαθαίνουμε όλα. Ναι, αρκεί να είμαστε ασφαλείς. Εγώ δεν με νοιάζει, αλήθεια στο λέω, πραγματικά θα ήταν πολύ ωραίο να είχαμε ένα αποκλειστικό, ξέρεις, του τύπου, α, κοίτα τι κάνουν τώρα. Αλλά είναι για την ασφάλεια όλης της χώρας, για την ασφάλεια των παιδιών μας, ασφάλεια τη δικιά μας, καλά να μην το μάθουμε ποτέ. Ξέρεις, υπάρχουν, θυμάμαι μια ταινία, ρε παιδί μου, με το, πες τον, πες τον, που έπαιζε στον Gladiator, το μονομάχο. Πες τον, θα το πούμε, περίμενε. Λοιπόν, με τον Russell Crowe, μια ταινία, έτσι, που ήταν αστυνομικός και κάνει κάτι περίεργα. Και υπάρχει και μια άλλη,

Λοιπόν, και τι σας έλεγα, σας έλεγα για τις ταινίες. Θα σας πω για τις ταινίες, γιατί πραγματικά βγάζει γέλιο από κάποιους που μου στέλνουν τώρα μηνύματα και μου λένε, έλα ρε φίλε, το έχουν φουσκώσει πολύ, δεν ήταν έτσι. Πού το ξέρεις, μεγάλη, εσύ που μου στέλνεις αυτό το μήνυμα, δηλαδή, είσαι, ξέρω εγώ, έχεις εντρυφήσει, έχεις τάξει σπουδάσει, τα ξέρεις. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγαίνετε και βγάζετε συμπεράσματα τέτοια. Εγώ ξέρετε τι βλέπω. Βλέπω το αποτέλεσμα. Βλέπω ότι πιάστηκε ένας τύπος ο οποίος ετοίμαζε βόμβες. Ετοίμαζε να χτυπήσει ή το κρουαζιερόπλοιο ή κάποια σπίτια επιχειρηματιών. Δεν ξέρω τι θα χτύπαγε. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Υπήρχε λοιπόν μια ταινία με τον Τζέραρντ Μπάτλερ, ο οποίος τι είχε κάνει σε αυτή την ταινία. Δύο δολοφόνοι, ρε παιδί μου, είχαν δολοφονήσει και είχαν σκοτώσει τη γυναίκα του και το παιδί του. Έτσι. Είχαν βιάσει τη γυναίκα του μπροστά στα μάτια, τον είχαν δεμένο. Τέλος πάντων, αυτοί οι δύο λοιπόν, στο δικαστήριο, όταν τους πιάσανε, αφέθηκαν ελεύθεροι. Γιατί κάνει μια συμφωνία με το κράτος εκεί, με την εισαγγελία και αφέθηκαν ελεύθεροι. Λοιπόν, μετά από λίγο, αυτός ο τύπος, ο Τζέρα Μπάτλερ, στο ρόλο του. Αυτό τι ήταν, η ταινία λεγόταν Ομοταγής Πολίτης. Τι έκανε, δούλευε για την κυβέρνηση και έκανε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να κάνουν οι στρατιωτικοί. Έτσι. Λοιπόν, φανταστείτε λίγο, δηλαδή, μέσα στην ταινία, έναν Ρώσο αξιωματούχο, λέει, τον σκότωσε με μια γραβάτα. Είχε βάλει ένα νήμα σε μια γραβάτα και με ένα τηλεκοντρόλ τον έσφιξε και πνίγει και πέθανε. Δηλαδή, έκανε πράγματα απίστευτα. Έτσι. Τα βλέπουμε στις ταινίες αυτά. Σε αυτή την ταινία όμως υπάρχει μια ατάκα. Γιατί προσπαθούν οι αστυνομικοί να τον πιάσουν που σκοτώνει αυτός τους πάντες γύρω από τους δολοφόνους. Και λέει, αυτός ο άνθρωπος έκανε τη δουλειά. Τι δουλειά έκανε? Έκανε, λέει, αυτό που γίνεται στα κρυφά και δεν το μαθαίνουμε ποτέ. Δηλαδή, σαν κατάσκοπος ήταν ανώτερος από κατάσκοπους. Μη φανταστείτε ότι δεν έχουμε και εμείς τέτοιους. Ή δεν έχουν οι απέναντι, ή δεν έχουν οι δίπλα. Όλοι έχουν. Το θέμα είναι να μην το τραβάμε τόσο πολύ ώστε να λέμε ότι εκεί να δεις βλακία ήταν, έλα μωρέ, το φουσκώνουμε. Παιδιά, δεν μπορείτε να ξέρετε εσείς ή εγώ αν είναι φουσκωμένο ένα θέμα ή αν είναι πραγματικό. Γι' αυτό και δεν επισέρχομαι σε πιο έτσι με άλλες λεπτομέρειες που ακούγονται από την Αθήνα ειδικά. Μένω μόνο στο ρεπορτάζ. Και το ρεπορτάζ τι λέει τώρα για τον Παλαιστίνιο? Ότι έχει ταυτοποιηθεί ένας ακόμα άντρας, τον ψάχνουνε, μπορεί να τον έχουν βρει. Αυτό είναι που σας λέω, ότι γίνονται πράγματα που δεν τα μαθαίνουμε και γίνονται πράγματα που τα μαθαίνουμε. Μόνο, μπορεί να τον έχουν πιάσει ήδη. Έχει ταυτοποιηθεί ένας, αναζητούν άλλους δύο ή τρεις. Και υπάρχουν και κάποια ονόματα Ελλήνων εδώ από την Κρήτη, τα οποία είχαν πολύ στενές επαφές με τον Παλαιστίνιο. Λοιπόν, γι' αυτό. Εντάξει, δεν σας το λέω αυτό να βγαίνετε στον δρόμο και τον βλέπετε κάποιον που είναι λίγο πιο. Από σα, δεν είναι σαν και εσάς ή δεν είναι σαν και εμάς. Να τον κοιτάμε στραβά. Δεν είναι όλοι τρομοκράτες. Έτσι. Αλλά αυτός ήταν. Και ήταν και σκληρός. Και ήταν και εκπαιδευμένος στη Μαλαισία. Πού? Εκεί που βιάζουν, σκοτώνουν παιδιά για εκπαίδευση. Αυτό ήθελα να πω στο τέλος. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό μου το είπε συγκεκριμένος άνθρωπος που ξέρει από αυτά και δεν τα γράφει σε βιβλία, δεν τα φαντάζεται. Τα έχει λίγο εμπεριστατωμένα στο μυαλό του. Στη Μαλαισία, σε αυτό το κέντρο που θα βγει ένα ντοκιμαντέρ τώρα σύντομα, βιάζουν, σκοτώνουν, δολοφονούν, κακοποιούν, κάνουν τα πάντα σε στήλη εκπαίδευσης. Προπονούνται δηλαδή για το πώς θα το κάνουν αλλού. Ένα τέτοιο τύπο έπιασε η αντιτρομοκρατική και η ΑΕΠ. Και αν κάποιοι δεν θέλουν να το καταλάβουν για πολιτικούς λόγους, τι να τους πω? Άσε, δεν το λέω. Λοιπόν, αυτό. Και έρχονται μηνύματα βροχή τώρα για αυτό που είπα. Θα το ξαναπώ. Ο τύπος που πιάστηκε, ο 37χρονος, είναι πολύ επικίνδυνος. Είναι Παλαιστίνιος τρομοκράτης εκπαιδευμένος στη Μαλαισία. Τι γίνεται στη Μαλαισία σε αυτό το στρατόπεδο, όπως λένε κάποιοι που ξέρουν καλά? Βιάζουν, σκοτώνουν, δολοφονούν, κακοποιούν, ανατινάζουν, πυροβολούν, κάνουν τα πάντα για προπόνηση. Αυτό τους μαθαίνουν εκεί. Και πάνε και το κάνουν αλλού. Όπως το κάνανε οι Χαμασίδες, ξέρω εγώ, τότε που πήγανε στο πάρτι στο Ισραήλ και σκοτώσαν τόσο κόσμο. Αυτός ο τύπος λοιπόν που πιάσανε ήταν επικίνδυνος.
Ήταν, γιατί τον πιάσανε. Τελείωσε, γεια σας. Μπήκε μέσα στη Γαδά, δεν ξαναβγαίνει. Θα πάει μόνο στην Ευελπίδων, θα τον κεράσουν ένα καφεδάκι εκεί πέρα, του δώσουν ένα νεράκι, θα βγει πάλι από εκεί και μην τον ξαναείδατε. Θα τον αναλάβουν μετά οι μυστικές υπηρεσίες να βρουν τα υπόλοιπα. Το κινητό του τηλέφωνο έχει μέσα θησαυρό, από ό,τι μαθαίνω. Και από ό,τι λένε. Υπάρχουν φωτογραφίες, λένε, σε ψηφιακά αρχεία, από σπίτια σε μια συγκεκριμένη περιοχή στο Λασίθι, όπου τα σπίτια αυτά είναι Ισραηλινών συμφερόντων, επιχειρηματιών από το Ισραήλ. Οι οποίοι έρχονται εκεί, έχουν κάνει επένδυση εδώ, τα έχουν αγοράσει, μένουν, κάνουν διακοπές στις οικογένειές τους. Ο τύπος τα ήξερε, από ό,τι φαίνεται. Και γι' αυτό σας λέω ότι αυτή η ιστορία δεν είναι μια φούσκα, όπως λένε κάποιοι. Μου έχουν στείλει και εδώ μηνύματα και λένε ότι α, μήπως είναι φούσκα, μήπως αυτό, μήπως εκείνο. Ήταν ένας επικίνδυνος τρομοκράτης που συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική και από την ΕΕ. Έτσι, έγινε μια επιχείρηση στην οποία συμβολή είχε και η ασφάλεια του Ηρακλείου εδώ πέρα, από ό,τι ξέρω. Είχε κάποιους άνδρες δηλαδή διαθέσει. Επί 4 ημέρες είχαν εντοπίσει που βρισκόταν ο τύπος, τον είχαν μπλοκάρει, ούτε στο Μανάβικο δεν πήγε χωρίς να ξέρουν τι έκανε. Και την τέταρτη μέρα, για κάποιο λόγο που οι ερευνητές ξέρουν, τον συλλάβανε. 15 μέρες πριν είχαν την πληροφορία ότι είναι εδώ στην Κρήτη. Δεν τον είχαν εντοπίσει, τον εντοπίσανε, τον παρακολουθούσαν μια εβδομάδα και τις τελευταίες 4 μέρες ήταν πολύ πιο στενός ο κλοιός και τον πιάσανε. Θα ανατείναζε το Crown Iris με βάρκα, θα ανατείναζε κάποια από τα σπίτια των Ισραηλινών εκεί στο Λασίθι, θα έκανε κάποια άλλη τρομοκρατική ενέργεια σε άλλη χώρα της Ευρώπης που μπαινόβγαινε. Κανείς δεν ξέρει. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αν πραγματοποιούσε κάποιο από αυτά εδώ στη χώρα μας, ξεχάστε τον τουρισμό στην Ελλάδα. Εάν είχε χτυπήσει κουραζιερόπλιο, το κουραζιερόπλιο, γιατί όλοι αυτό λένε ότι είχε ως στόχο αρχικά, φανταστείτε τι θα γινόταν στη χώρα μας. Δεν θα κατέστρεφόταν ο τουρισμός στην Κρήτη μόνο, σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό ήταν πολύ σημαντική αυτή η υπόθεση. Και γι' αυτό ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη βγήκε σε δύο συνεντεύξεις και μίλησε για αυτό. Είναι μια αλλαγή στρατηγικής των Χαμασίτων που βγαίνουν τώρα στην Ευρώπη και είναι σε κάποιες χώρες και το παίζουν ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί. Ή μπορεί να το παίζουν ακόμα και επέτες. Κρατήστε αυτό που είπα. Κρατήστε το. Λοιπόν, αυτά και επανερχόμαστε. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αναστάτωση στα Χανιά για τον 35χρονο Πακιστανό που κατηγορείται ότι παρενάχλησε σεξουαλικά ανήλικα αγόρια στην περιοχή της Σούδας και αναμένεται να απολογηθεί. Εξετάζονται και άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς, σύμφωνα με τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Συνελήφθη για το νόμο περί όπλων συνταξιούχος αξιωματικός της Ελλάς στα Χανιά μετά από καταγγελία της πρώην συζύγου ότι της έκοψε την παροχή νερού στο σπίτι. Μετά τις μαλάδες και τον καρτερό, ξεσηκωμός των κατοίκων στους αθανάτους, καθώς πρώην εργοστάσιο στην περιοχή εξετάζεται ως χώρος για τη δομή μεταναστών. Κοιτάζουμε προς το 2027 σε ό,τι αφορά τον χρόνο των εκλογών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια gov.gr. Άδειασαν σπίτι στο Ηράκλειο κλέβοντας χρυσαφικά λίρες και 29.000 ευρώ δύο άνδρες που συνελήφθησαν. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους από τη ΔΥΠΑ. Σε αναστολή καθηκόντων ο επικεφαλής εισαγγελέας του Διεθνούς Δικαστηρίου που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση. Ο τέταρτος τελικός της Τίχημαν Basket League την Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο T-Center. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Κρήτη και ίδιο το σκηνικό του καιρού και αύριο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
5: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
6: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Λοιπόν, χαμός. Τα μηνύματα που μου έρχονται εδώ και 5 περίπου 10 λεπτά δεν υπάρχουν. Θέλετε πιο πολλά βιντεάκια, γουστάρετε έτσι. Είστε εκεί μέσα στα μάξι τώρα, ακούτε μουσικούλα 7, μουσικούτε, ακούτε και εμένα που λέω αυτά που λέω. Και ξαφνικά ακούτε και τις φωνές των πολιτικών που λένε ότι λένε. Παιδιά, έχουμε να ρίξουμε γέλιο. Έχουμε να ρίξουμε τρελό γέλιο με τους πολιτικούς όσο θα εντείνεται τώρα αυτή η εκλογική περίοδος. Προεκλογική. Λοιπόν, σήμερα είχαμε μια μεγάλη εκδήλωση για τον gov.gr. Ότι θα εξελισσόταν τόσο πολύ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης όλο αυτό το σύστημα μέσα σε 6 χρόνια. Δεν το πιστεύαμε, δεν το βλέπαμε ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα, έτσι. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης εδώ και 6 χρόνια μας έχει κάνει άλλους ανθρώπους. Παιδιά, μην το συζητάτε. Δηλαδή, το gov.gr πιστεύω ότι είναι μια από τις πιο συγκλονιστικές μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στη χώρα. Ακόμα και πάνω από τον νόμο 4800 για τη συνεπιμέλεια. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης και υποστήριξε ότι η τεχνολογία απέδειξε στην πράξη πως μπορεί να αποτελέσει τον καταλήτη για βαθιές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση και σκευασμένοτητα των πολιτικών. 6 χρόνια, gov.gr, κλικ και έγινε. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην περίοδο πριν τις εκλογές του 19, όταν λέει, όπως είπε τότε, με τον Υπουργό Κυριάκο Περακάκη και μια μικρή ομάδα συνεργατών σχεδίασαν τη δημιουργία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη μεγάλη φυσικά ψηφιακή μεταρρύθμιση που ακολούθησε μετά και από τον Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος το απογείωσε, έτσι, το πήγε στο διάστημα. Κυριολεκτικά. Γιατί κάποτε μας έλεγε ο Νίκος Παπάς ότι θα μας πάει στην Άτσα. Και είχαν βγάλει τότε η Αρβίλα κάτι βιντεάκια με την Άτσα τρελά, έτσι. Λοιπόν, αλλά τώρα πήγαμε. Στείλαμε δορυφόρους δικούς μας. Έτσι. Δεν είναι πλάκα. Δηλαδή, αυτά που ο Παπάς φανταζόταν με το ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία τα έκανε. Και αυτό που σας λέω τώρα δεν είναι, πώς το λένε, προεκλογικό έτσι, πουσάρισμα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι πραγματικότητα, παιδιά. Μπαίνεις στο gov.gr και βλέπεις την ταυτότητά σου. Εγώ, παραδείγματος χάρη, θα σας πω ένα έτσι να το ξέρετε. Όταν πήγα στο Λίβανο, στο ξενοδοχείο που έμεινε ένα βράδυ, που ήταν το ξενοδοχείο της Χεζμπολάχ, έχασα την ταυτότητά μου. Ναι, την έχασα. Εντάξει, την έχασα. Έμεινε εκεί. Τη βρήκανε, τη δώσανε στο Μαρούνι Αλιφέρεια το πρώτο θέμα. Ο οποίος την έχει στην Αθήνα τώρα, δεν έχω προλάβει να πάω την πάρω. Αλλά την ταυτότητά μου την έχει αυτός. Έτσι, την πλαστική αυτή, την καινούρια. Όλη την ταυτότητα όμως έχω μέσα στο κινητό μου. Πήγα να πάρω κάτι χαρτιά τώρα με την Κόσμο Τέκ, κάτι που ήθελα να πληρώσω και ήθελα την ταυτότητα. Και τους έδειξα το gov.gr. Για φανταστείτε τώρα που να μην το είχαμε αυτό. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο έχει αλλάξει η ζωή μας με αυτό το κλικ και έγινε. Έτσι. Αυτό που σας λέω μόλις τώρα το είπε και ο Πρωθυπουργός. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σύνδεση της ψηφιοποίησης με τη διαφάνεια. Ανέφερε μάλιστα ότι πίσω από κάθε παιδί διαδικασία, πίσω από κάθε έγγραφο που δεν χρειάζεται και πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη, μπορεί να κρύβονται φαινόμενα διαφθοράς. Τι λέγαμε τώρα για πολεοδομίες και τα λοιπά. Να το. Αυτές οι περιπτώσεις υπόγειων συναλλαγών, πελατειακών σχέσεων κλπ. Όσο απλοποιούνται οι διαδικασίες και το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο, αλλά και φιλικό προς τον πολίτη, τόσο περιορίζονται τα περιθώρια τέτοιων πρακτικών. Τι να αναφέρουμε, να αναφέρουμε την επιτάχυνση στην έκδοση των συντάξεων που ολοκληρώνεται πλέον σε ένα μήνα αντί για χρόνια που θέλαμε παλιά. Δηλαδή, παλιά για να βγει η σύνταξη ήταν 5-6 χρόνια. Περίμενε να πάρει τη σύνταξη, μπορεί να μην προλάβει να την πάρει καν. Να πούμε για την ηλεκτρονική επίδοση των κλήσεων του κώδικα δεξιά κυκλοφορία που έχει πονέσει πολύ κόσμο. Πάρα πολύ και καλά κάνει. Φυσικό.

Να μην ξεχάσουμε λοιπόν τώρα πλέον σε αυτό το θέμα που αναφέρουμε και τη συμβολή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, του κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος πραγματικά το απογείωσε. Το απογείωσε το έργο. Το πήρα τον Πιερακάκη. Θυμάμαι τότε, είχα πει εγώ τότε στο Twitter, είχα γράψει κάτι ότι γιατί οι Σιριζέοι τότε δεν επιτίθενται στον Πιερακάκη, που ήταν υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Ο λόγος ήταν ένας, γιατί δεν ξέραν τι κάνει. Είναι απλό. Το ίδιο συμβαίνει και του Παπαστεργίου τώρα, γι' αυτό δεν το επιτίθενται. Γιατί δεν ξέρουν τι κάνει, δεν έχουν τις γνώσεις να αντιπαρατεθούν με τον Δημήτρη Παπαστεργίου, που είναι τρομερός στη δουλειά που κάνει και από πού φαίνεται. Μπορεί κάποια υπουργεία να έχουν αλλάξει τους υπουργούς τους, αυτός δεν άλλαξε. Που σημαίνει τι, ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένη η κυβέρνηση από τον τόπο λειτουργίας του υπουργού. Μου στέλνει τώρα μήνυμα φίλος και μου λέει: βάλε στο ChatGPT πότε θα γίνουν οι εκλογές. Δεν χρειάζεται τόπο, όπως δεν μπορώ. Το 27 θα γίνουν. Λοιπόν, κοπανιέστε κάτω, το ξέρω μερικά, αλλά δεν γίνεται. Παιδιά, δεν θα σας κάνει τη χάρη. Έχει και κάποιος άλλος να σκεφτεί πίσω του ο πρωθυπουργός για να κάνει τις εκλογές. Και ποιοι είναι αυτοί, οι Ευρωπαίοι, οι εταίροι μας. Οι εταίροι μας ήταν σοβαρότητα. Όταν σου λέει θα κάνεις εκλογές τότε, περιμένουν, γιατί και αυτοί σχεδιάζουν πράγματα. Γίνονται τότε εκλογές. Είναι θεσμικό αυτό. Και επειδή ο Μητσοτάκης είναι θεσμικός, δεν πρόκειται να τους χαλάσει το χατήρι. Όμως. Αν γίνουν εκλογές, δεν θα γίνουν με ChatGPT. Έτσι. Αυτό είναι το όμως. Α, τρόμαξες, δεν θα σου πω κάτι, ε. Όχι. Λοιπόν, ο Υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου μίλησε στην εκδήλωση και τόνισε ότι η επιτυχία του gov.gr δεν αποτυπώθηκε μόνο στους αριθμούς, αλλά κυρίως στην αλλαγή που έχει φέρει στην καθημερινότητα των πολιτών και των δημοσίων υπαλλήλων. Πλέον οι λαμογές κοπήκανε. Εγώ εκεί θα κολλήσω. Έχουν κολλήσει οι λαμογές. Η διαφθορά, είδες πόσα θέματα σκάνε. Από πολεοδομίες, από ΠΚΠ, από οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Που γίνεται. Γιατί όταν ψηφιοποιείς τα αρχεία και όλα αυτά και δεν είσαι φακέλους, πάμε να σου παράδειγμα. Τυχεροπούλου. Δεν είχε κάτι κλειδωμένους φακέλους. Φακέλους. Αν ήταν σε κομπιούτερ, θα το είχαμε βρει ήδη. Αλλά το βρήκαμε σε φακέλους. Δεν πειράζει. Είναι καθυστέρηση. Αλλά έγινε. Λοιπόν, ο κ. Παπαστεργίου είπε στην εκδήλωση ότι αυτό που μόλις είδαμε είναι τα αποτελέσματα για τα 6 πρώτα χρόνια λειτουργίας. Οι πολίτες που έχουν κερδίσει το δικαίωμα να μην πηγαίνουν σε μια δημόσια υπηρεσία, αλλά και δημόσιοι υπάλληλοι που κάνουν τη δουλειά τους με λιγότερη πίεση και περισσότερη ασφάλεια, είναι κερδισμένοι, ρε παιδί μου. Πώς θα το κάνεις, όπως και να το κάνεις. Έτσι είναι αυτό.

Μακούς, τώρα μακούς, πάμε λοιπόν. Όπως είπε ο κ. Παπαστεργίου, το gov.gr ξεκίνησε ως μια μεγάλη μεταρρύθμιση εμπιστοσύνης και πλέον αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να εξελίσσεται και να γίνεται πιο αποτελεσματικό. Δεν είμαστε πια με τους Νεάτερνταλ και με τους άλλους που, ρε παιδί μου, δεν ξέρανε καν τι σημαίνει ψηφιακή μεταρρύθμιση. Την ακούγανε. Δεν της δώσαν σημασία. Όμως, ο κόσμος, πηγαίνοντας να ψηφίσει, τι θα σκεφτεί? Αυτά. Θα σκεφτεί, έδειξε τις κίτρινες κάρτες του τώρα, με τα κόμματα Β, Γ, Δ, Α, Β και Ω. Αλλά αυτό το πράγμα, το gov.gr, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Και στο λέω εγώ, έτσι που σου έβαλα από πάνω, από τον 4800 της συνεπιμέλειας. Και θα σας πω στο τέλος της εκπομπής γιατί το λέω αυτό, αλλά πάμε παρακάτω. Το πιο βασικό από όλα, ξέρεις ποιο είναι, το είπε ο κ. Παπαστεργίου, είναι ότι πλέον ο πολίτης δεν χρειάζεται να γνωρίζει που βρίσκεται μια δημόσια υπηρεσία. Ή αν το πρωτόκολλο είναι στον πρώτο όροφο ή στο ισόγειο, θυμάστε τις ταινίες του Ψάλτη που κατέβαινε. Λοιπόν, ούτε αν έχει υπογράψει ο διευθυντής που έλεγε όχι από εδώ υπογραφή, πηγαίνετε στο πρωτόκολλο, από το πρωτόκολλο και ανεβοκατέβαινε ο ψάλτης στις σκάλες. Αυτό τελείωσε. Απλώς πλέον ο πολίτης γνωρίζει ότι η υπηρεσία είναι εκεί και λειτουργεί 24/24. 7 ημέρες την εβδομάδα. Ήθελα εγώ ένα χαρτί τώρα που μέσω τάξης. Έλεγα στο λογιστή μου, ρε φίλε, μπορείς να μου το βγάζεις εσύ γιατί έχω τα τάξης και αυτά δεν τα έχω. Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Έτρωγε παγωτό ο άνθρωπος, μου το έβγαλε το χαρτί, μου το έστειλε. Κατάλαβες. Αυτά τα πράγματα είναι που θα εκτιμήσουν οι Έλληνες όταν θα πάνε στις κάλπες. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι. Πώς, εντάξει, θα ασχοληθούν και με τη δίαιτα που είπε η κυρία Αντωνοπούλου. Είναι μεταρρύθμιση. Αν δηλαδή σου κόβει πλέον λεφτά για να κάνεις δίαιτα και όχι κάτι άλλο, τότε είναι μεταρρύθμιση αυτό. Αλλά πάμε στα σοβαρά. Το gov.gr είναι μια πραγματικά συγκλονιστική μεταρρύθμιση. Αν δείτε όλα αυτά που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό τεχνολογικά, δείχνει τι? Ότι έχουμε περάσει ένα άλλο level. Αυτό το level δεν πρέπει να το χαρίσουμε. Δεν πρέπει να το σκοτώσουμε. Πρέπει να το εκτιμήσουμε. Σας ξαναλέω λοιπόν τη φράση. Κάποτε λέγανε ότι ο Περακιάκης δεν ξέρουν τι κάνει στο γραφείο του. Ο Παπαστεργίου δεν ξέρουν τι κάνει στο γραφείο του. Να τι κάνει. Μιλάμε για τους δύο πιο επιδραστικούς υπουργούς της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά τη διευκόλυνση των πολιτών να δούνε πράγματα τα οποία στο εξωτερικό τα είχανε. Και εμείς τώρα τα έχουμε κάνει, αλλά τα έχουμε κάνει καλύτερα από αυτούς. Και στα είχαν πιο πολλά χρόνια αυτοί. Αυτό που σου λέω δεν είναι δικιά μου επισήμαση. Το έχουν αναγνωρίσει όλοι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Λοιπόν, κλείνουμε με το gov.gr και επανερχόμαστε σε λίγο για να κλείσουμε, για να σας πω και κάτι για το νόμο της συνεπιμέλειας, το οποίο θα σκάσει πολύ σύντομα και όλοι οι πατεράδες και μανάδες που ενδιαφέρεστε γι' αυτό, καθίστε εδώ να ακούσετε τι θα ακούσετε.

Από κάποιους και κάποιες, τους οποίους και τις οποίες θα ονοματίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Ετοιμάζεται, λέει, μια τροπολογία, ένα νομοσχέδιο το οποίο καταργεί το νόμο 4800 για τη συνεπιμέλεια. Το πάνε φίκι-φίκι για φυρίκι να το κάνουν τον Ιούλιο, που είναι το καλοκαιρινό τμήμα της Βουλής και οι πιο πολλοί ασχολούνται με τα μπάνια. Επειδή ξέρουμε ποιοι το λένε και ποιοι το διαδίδουν και επειδή το στόμα τους δεν το κατάνε κλειστό και το έχουν διαδώσει ως μαγιά ότι θα το καταφέρουν, να τους ενημερώσουμε λοιπόν ότι έχουμε μάθει ότι ετοιμάζονται κάτι τέτοιο και αν δεν ετοιμάζεται θα ζητήσουμε αρκετοί και από μέσα ενημέρωσης και από φορείς να μάθουμε αν υπάρχει τέτοια περίπτωση, να διαψευστεί ή να επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο που λέει ότι θα καταργηθεί ο νόμος τη συνεπιμέλεια. Γιατί κάποιος λέει τους έχει πονέσει αυτός ο νόμος. Και τους έχει πονέσει γιατί δεν το θεωρούν δίκαιο επειδή δεν τους άρεσε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε όλοι τι εννοώ. Εμείς θα το συνεχίσουμε αυτό το θέμα και επειδή ακουγόμαστε, θα ακουστούμε και πολύ πιο ψηλά και πολύ πιο δυνατά. Και θα τα ακούσουν και όλοι. Γιατί αν μεθοδεύεται κάτι τέτοιο, δεν θα μας βγουν μπροστά τους, αλλά πίσω τους. Καλό απόγευμα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
7: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

είμαστε, εδώ είμαστε και σας καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Εύχομαι να ξεκίνησε ευχάριστα η σημερινή ημέρα για όλους σας, να είχατε έτσι ένα όμορφο πρωινό ξύπνημα και κάπως έτσι να είναι και η συνέχεια της ημέρας σας, να κυλήσουν τα πράγματα ήρεμα και όπως ακριβώς επιθυμείτε. Εντάξει, αν υπάρξουν και κάποιες αναποδιές, δεν χάλασε και ο κόσμος. Ας βρούμε την δύναμη και τον τρόπο να τις ξεπεράσουμε. Έτσι, άλλωστε θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι σε όλα τα επίπεδα για να μπορούμε να επιβιώνουμε σε καθημερινή βάση και υπό αντίξωες συνθήκες. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για το επόμενο δίωρο, για να δούμε και σήμερα μαζί ειδήσεις, νέα επικαιρότητα, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 ακριβώς, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 47 λεπτά. Σήμερα από ό,τι βλέπω γιορτάζει ο Κύριλλος, τι ωραίο όνομα, πάντα μου άρεσε. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Κύριλλο που σήμερα έχει την ονομαστική του γιορτή. Πατριάρχης Αλεξανδρίας ο Άγιος Κύριλλος, η μνήμη του οποίου τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 9 Ιουνίου και μαζί με τον προκάτοχό του Άγιο Αθανάσιο στις 18 Ιανουαρίου. Ο Κύριλλος έζησε επί αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μικρού, ήταν ανιψιός του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεόφιλου και κάτοχος μεγάλης θεολογικής και φιλολογικής μόρφωσης. Προείδρευσε στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, το 431 στην Έφεσο, οι αποφάσεις της οποίας καταδίκασαν τις κακοδοξίες του αιρετικού Νεστόριου σχετικά με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πολυσυζητημένο είναι το θέμα της εμπλοκής του ή όχι στη δολοφονία της νεοπλατωνικής φιλοσόφου Υπατίας. Κάποιοι μελετητές τον εμπλέκουν άμεσα στα γεγονότα αυτά, ενώ άλλοι ελαχιστοποιούν το ρόλο αλλά και την ευθύνη του. Η Καθολική Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 27 Ιουνίου και η Λουθυρανική στις 9 Φεβρουαρίου.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχείων, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Η 9η Ιουνίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης με πρωτοβουλία του Διεθνούς Φόρουμ Διαπίστευσης, IAAF, αλλά και της Διεθνούς Συνεργασίας για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων. Όλο αυτό έχει συμβεί προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τη σημασία της διαπίστευσης στο χώρο της πιστοποίησης της ποιότητας, των ελέγχων και των εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων. Διαπίστευση είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια. Το μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας διαπίστευσης 2026 είναι καινοτομία, εμπιστοσύνη και βιωσιμότητα, η δύναμη της διαπίστευσης.

Σήμερα όμως, όπως είπαμε, είναι και η Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας αρχείων κάθε χρόνο στις 9 Ιουνίου είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους αρχαιονόμους και όλους τους επιστήμονες της πληροφόρησης να αναδείξουν τη χρησιμότητα των αρχείων στην κοινωνία, να παρακινήσουν τους πολίτες να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τον πλούτο που φυλάσσεται στα αρχεία και να έρθουν σε επαφή με αυτό το συναρπαστικό χώρο στον οποίο απόκεινται μοναδικά τεκμήρια πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα αρχεία αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών, αλλά είναι ταυτόχρονα και χώροι διατήρησης της ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η αρχαϊκή κληρονομιά είναι μια πολύτιμη μαρτυρία για την οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Η ποικιλομορφία των αρχαιακών πηγών και μορφών είναι σημαντική. Για να εξασφαλιστεί η διατήρηση αυτών των πηγών, είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη όλους τους τύπους αλλά και τις μορφές των αρχείων. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα αρχεία, ενεργά και μη, αποτελούνται από τεκμήρια που δημιουργήθηκαν κατ' εφαρμογή κάποιων νομικών υποχρεώσεων ή στο πλαίσιο κάποια συναλλαγής και περιέχουν σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες για έναν οργανισμό ή για ένα πρόσωπο. Αρχαιακά τεκμήρια είναι το αρχαιακό υλικό το οποίο διατηρήθηκε από τους δημιουργούς του, τους κατόχους του ή από κάποιο αρχαιακό φορέα εξαιτίας της νομικής αξίας ή της διαρκούς ιστορικής σημασίας του. Ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας αρχείων στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία των αρχείων, των φορέων λήψης αποφάσεων για τα ωφέλη που προκύπτουν από την ορθή διαχείριση των αρχείων, για τη χρηστή διακυβέρνηση αλλά και την ανάπτυξη.

Πάμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε να περάσουμε στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1815, όπου σαν σήμερα ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης. Υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Κλέμενς φον Μέτερνιχ, προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. 1898 και σαν σήμερα η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. 1930 και σαν σήμερα συνωστισμό σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει την Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. 1976 και σαν σήμερα στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν με 4-4. 2010 και σαν σήμερα ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει αρνητική. Σαν σήμερα το 1963 γεννήθηκε ο Τζόνι Ντεπ, Αμερικανός ηθοποιός. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2012 έφυγε από την ζωή η Ζορ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας.

Και ας ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, ο οποίος λέει θα είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς, έως 5 μποφόρ η άνεμη. Σχεδόν έθριος λοιπόν σήμερα Τρίτη ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες σε όλα τα υπηρωτικά. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Για Μακεδονία και Θράκη, στην κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες ώρες και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν έθριος ο καιρός, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 30. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο Βυτική, Βόρειο Βυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 19 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες ώρες και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν έθριος ο καιρός, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τη Βόρεια Εύβοια θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 32 τοπικά, στην Θεσσαλία 33 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 και τοπικά στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος για την Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες ώρες και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Και ας περάσουμε αμέσως τώρα στο politika.gr για να δούμε σε τίτλους αρχικά κάποιες από τις ειδήσεις του. Στην συνέχεια της εκπομπής μας θα περάσουμε λίγο πιο αναλυτικά, έτσι, και θα δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια κάποια από τα άρθρα που κι εσείς μπορείτε να διαβάσετε αν το επισκεφτείτε. politika.gr λοιπόν, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μας ακούτε και μέσω του politika.gr, ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Άδειασαν σπίτι στο Ηράκλειο κλέβοντας χρυσαφικά, λίρες και μετρητά. Παγνή, σήμα κινδύνου από το σωματείο για την υποστελέχωση που απειλεί την ασφαλή λειτουργία του φαρμακείου.

0: Το τελευταίο αίμα που χάθηκε ας είναι του Νικήτα. Σήμερα η αιμοδοσία στην μνήμη του 21χρονου. Δημοσκόπηση ίντερβιου. Σταθερά πρώτη με διαφορά. Νέα Δημοκρατία παγιώνεται στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Τσίπρα. Πόσα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή. Αδιάκοπες οι καραβιές μεταναστών. Ο Πλεύρης ζητά δομή στο πρώην ΚΤΕΟ σε αναβρασμό οικισμός των αθανάτων. Νέα ανώμαλη προσγείωση για την τουρκική πολεμική αεροπορία. Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση του 37χρονου Παλαιστίνιου. Στο μικροσκόπιο δύο συνεργοί, έρευνες και για κρυσφύγετο στην Κρήτη. Τράπεζες, δάνεια με το γκάζι πατημένο. Ντόναλντ Τραμπ, αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Προς το παρόν βάζουμε μία άνω τελεία, περνάμε στην πρώτη μας διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε για περισσότερα.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αναστάτωση στα Χανιά για τον 35χρονο Πακιστανό που κατηγορείται ότι παρενάχλησε σεξουαλικά ανήλικα αγόρια στην περιοχή της Σούδας και αναμένεται να απολογηθεί. Εξετάζονται και άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς, σύμφωνα με τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Συνελήφθη για τον νόμο περί όπλων συνταξιούχος αξιωματικός της Ελλάς στα Χανιά μετά από καταγγελία της πρώην σύζυγου ότι της έκοψε την παροχή νερού στο σπίτι. Μετά τις μαλάδες και τον καρτερό, ξεσηκωμός των κατοίκων στους αθανάτους, καθώς πρώην εργοστάσιο στην περιοχή εξετάζεται ως χώρος για τη δομή μεταναστών. Κοιτάζουμε προς το 2027 σε ό,τι αφορά τον χρόνο των εκλογών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια gov.gr. Άδειασαν σπίτι στο Ηράκλειο κλέβοντας χρυσαφικά λίρες και 29.000 ευρώ δύο άνδρες που συνελήφθησαν. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους από τη ΔΥΠΑ. Σε αναστολή καθηκόντων ο επικεφαλής εισαγγελέας του Διεθνούς Δικαστηρίου που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση. Ο τέταρτος τελικός της Τίχημαν Basket League την Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο T-Center. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Κρήτη και ίδιο το σκηνικό του καιρού και αύριο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας, επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα και πάμε, όπως είπαμε λίγο πριν, να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του Politica.gr λίγο πιο αναλυτικά, μιας που πριν αναφερθήκαμε σε αυτές μονάχα σε τίτλους. Άδειασαν, λέει, σπίτι στο Ηράκλειο κλέβοντας χρυσαφικά, λίρες και μετρητά. Με αυτήν την είδηση θα ξεκινήσουμε. Εισέβαλαν και άδειασαν σπίτι εδώ στην πόλη του Ηρακλείου δύο άνδρες που έβαλαν στο μάτι αντικείμενα αξίας. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται ότι έκλεψαν χρυσαφικά, λίρες μετρητά και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ωστόσο, η κλοπή τους βγήκε ξινή, αφού λίγο αργότερα βρέθηκαν με χειροπέδες.

ξεχωριστή πρωτοβουλία διοργανώνεται στο Ηράκλειο στην μνήμη του 29χρονου Νικήτα Γεμιστού που δολοφονήθηκε στις αρχές Μαΐου στην περιοχή της Αμουδάρας από τον πατέρα του φίλου του που ομολόγησε την πράξη του. Με κεντρικό μήνυμα το τελευταίο αίμα που χάθηκε ας είναι του Νικήτα διοργανώνεται εθελοντική αιμοδοσία σήμερα 3η 9 Ιουνίου στην πλατεία Δασκαλογιάννη. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και στόχο έχει να ενισχύσει τις ανάγκες για αίμα, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης αλλά και ανθρωπιάς.

Αλλάζουμε θέμα. Στην υποστελέχωση του φαρμακείου του Παγνή, αναφέρεται το Σωματείο Εργαζομένων, προειδοποιώντας ότι απειλεί άμεσα την ασφαλή λειτουργία του φαρμακείου, ενώ υπογραμμίζει πως από τις αρχές του 2027 θα απομείνουν μόνο δύο φαρμακοποιοί, λόγω συνταξιοδότησης της διευθύντριας του τμήματος. Δεν αποκλείεται, όπως τονίζεται, το φαρμακείο να αναγκαστεί να περιορίσει τις ημέρες διάθεσης φαρμάκων. Όπως τονίζεται, το Σωματείο Εργαζομένων Παγνή επανέρχεται και καταγγέλει την τραγική κατάσταση υποστελέχωσης στο φαρμακείο του νοσοκομείου μας, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Σήμερα έχουν απομείνει μόλις 4 βοηθοί φαρμακείου, μετά από μία απόσπαση, μία μετακίνηση στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και μία πολύμηνη αναρωτική άδεια. Ο εξαιρετικά ανεπαρκής αυτός αριθμός εργαζομένων καλείται να ανταποκριθεί σε ένα τεράστιο εύρος κρίσιμων καθηκόντων, την παραλαβή και τακτοποίηση των φαρμάκων, την τροφοδότηση των κλινικών, τη διάθεση χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων, την εκτέλεση συνταγών εξωτερικών ασθενών, καθώς και τον έλεγχο της επάρκειας και των ημερομηνιών λήξης των φαρμάκων. Την ίδια στιγμή σοβαρότατη είναι η έλλειψη και σε φαρμακοποιούς. Από τις 6 οργανικές θέσεις καλύπτονται μόλις οι 3, ενώ από τις αρχές του 2027 θα απομείνουν μόνο 2 φαρμακοποιοί, καθώς στο τέλος του έτους συνταξιοδοτείται η διευθύντρια του τμήματος. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η κατάσταση στην Κεντρική Μονάδα Διάλυσης Κυταροστατικών Φαρμάκων. Στην μονάδα υπηρετούν μόλις 4 εργαζόμενοι, 3 νοσηλεύτριες και ένας επικουρικός τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων, ενώ καθημερινά συνήθως εργάζονται μόνο 3, καθώς ένας εργαζόμενος απουσιάζει λόγω άδειας ή ρεπό. Οι 3 αυτοί εργαζόμενοι έχουν την ευθύνη για την παρασκευή περίπου 150 διαλυμάτων χημειοθεραπείας ημερησίως, αναλαμβάνοντας ένα δυσβάσταχτο φόρτο. Η συνεχιζόμενη υποστελέχωση απειλεί άμεσα την ασφαλή λειτουργία του φαρμακείου, την επάρκεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εάν δεν υπάρξει άμεση ενίσχυση με προσωπικό, το φαρμακείο θα αναγκαστεί να περιορίσει τις ημέρες διάθεσης φαρμάκων προς τις κλινικές και εξυπηρέτησης των εξωτερικών ασθενών. Παράλληλα, αυτή η υποστελέχωση μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή ακόμη και αναβολές χημειοθεραπειών, ενώ αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο λαθών κατά την παρασκευή των κυταροστατικών διαλυμάτων εξαιτίας της εντατικοποίησης της εργασίας και της κόπωσης του προσωπικού. Οι συνέπειες αυτής της πολιτικής δεν είναι θεωρητικές. Αφορούν άμεσα την ασφάλεια των ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών, αλλά και την υγεία και ασφάλεια των ίδιων των εργαζομένων. Το σωματείο μας, λένε, είχε προειδοποιήσει εδώ και 8 μήνες για τα αδιέξοδα που δημιουργεί η υποστελέχωση του φαρμακείου του Παγνή. Ωστόσο, το Υπουργείο Υγείας και οι διοικήσεις δεν έλαβαν κανένα ουσιαστικό μέτρο για την κάλυψη των κενών με μόνιμες προσλήψεις. Επιλέγουν να κλείνουν τα μάτια μπροστά σε ένα πρόβλημα που γιγαντώνεται, υπηρετώντας μια πολιτική διαρκούς υποχρηματοδότησης των δημόσιων νοσοκομείων και λειτουργίας τους με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Η λογική της μείωσης του κόστους και της εξοικονόμησης πόρων μπαίνει πάνω από τις ανάγκες των ασθενών και την ασφάλεια των υπηρεσιών υγείας. Η πολιτική που αντιμετωπίζει την υγεία και το φάρμακο ως εμπορεύματα οδηγεί καθημερινά σε νέες ελλείψεις, εντατικοποίηση της εργασίας και υποβάθμιση της περίθαλψης. Διεκδικούμε, λένε, άμεση πλήρη στελέχωση του φαρμακείου του Παγνή με τον αναγκαίο αριθμό μόνιμων φαρμακοποιών και βοηθών φαρμακείου, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του και η έγκυρη εξυπηρέτηση νοσηλευόμενων και εξωτερικών ασθενών. Άμεση ένταξη της Κεντρικής Μονάδας Διάλυσης Κυταροστατικών Φαρμάκων στον οργανισμό του νοσοκομείου, με πρόβλεψη όλων των αναγκαίων οργανικών θέσεων. Άμεση ενίσχυση της συγκεκριμένης μονάδας με μόνιμο προσωπικό, με φαρμακοποιό, με βοηθούς φαρμακείου, με νοσηλευτές, με τεχνολόγους και παρασκευαστές, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη, ασφαλής και επιστημονικά ορθή παρασκευή των χημειοθεραπευτικών διαλυμάτων. Καλούμε το Υπουργείο Υγείας και τη διοίκηση του νοσοκομείου να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους. Η προστασία της υγείας των ασθενών και η ασφαλής λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων δεν μπορούν να περιμένουν. Οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς δεν θα πληρώσουν το τίμημα της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης.

Διπλή επιχείρηση διάσωσης του λιμενικού στήθηκε για 2 λέμβους με πάνω από 130 μετανάστες, τους καλούς λιμένες. Οι βάρκες φτάνουν αδιάκοπα στην Κρήτη και η εξεύρεση χώρου αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Επιστολή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη εχθές προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, για το θέμα χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στην Ανατολική Κρήτη, όπως ανέφερε ο ίδιος στην Βουλή. Ο κύριος Πλεύρη ζήτησε το χώρο του πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό, καθώς όπως είπε επαρκεί τουλάχιστον για τους επόμενους 4-5 μήνες, ώστε να λειτουργήσει ακριβώς όπως η Αγιά στα Χανιά. Βεβαίως, νέες αντιδράσεις καταγράφονται ανάλογα με τις πληροφορίες και τους χώρους που εξετάζονται για τη χωροθέτηση της δομής. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των χώρων που εξετάστηκαν ήταν και το πρώην εργοστάσιο Ελαιολάδου στην περιοχή των Αθανάτων. Η συγκεκριμένη βεβαίως προοπτική προκάλεσε και εκεί άμεσες αντιδράσεις από κατοίκους και επαγγελματίες των Αθανάτων, των Δαφνών και των Γουρνών Τεμένους, οι οποίοι απέστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου και άλλους αρμόδιους φορείς.

Στην επιστολή τους εκφράζουν την απλή αντίθεσή τους ακόμη και στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής στην περιοχή, υποστηρίζοντας πως η συγκεκριμένη χωροθέτηση είναι ακατάλληλη τόσο χωροταξικά όσο και κοινωνικά. Όπως αναφέρουν, οι υπάρχουσες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν έναν μεγάλο αριθμό φιλοξενούμενων, ενώ κάνουν λόγο για πιθανές επιπτώσεις στην καθημερινότητα, την τοπική οικονομία και την αγροτική δραστηριότητα της περιοχής. Παράλληλα, οι κάτοικοι τονίζουν ότι η περιοχή δεν διαθέτει επαρκείς υπηρεσίες ασφάλειας, υγείας και πρόνοιας, ώστε να υποστηρίξει μια τέτοια δομή, ενώ εκφράζουν δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζουν, προωθούνται οι σχεδιασμοί, χωρίς επίσημη ενημέρωση και διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Μεταξύ άλλων, ζητούν επίσημη ενημέρωση για το αν υπάρχει σχεδιασμός για την συγκεκριμένη περιοχή να αποκλειστεί οριστικά η δημιουργία δομής στους αθανάτους, να μην υπάρξουν διαδικασίες επίταξης ή αποφάσεις χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Οι υπογράφοντες δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν με κάθε νόμιμο και δημοκρατικό μέσο, προκειμένου να αποτρέψουν οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά στην αδημιουργία δομής στην περιοχή τους. Το μεταναστευτικό παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα για την Κρήτη, καθώς οι αυξημένες αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλληλα του νησιού δημιουργούν πιέσεις και βεβαίως εντείνουν και την συζήτηση γύρω από την ανάγκη έβρεσης μόνιμης λύσης.

αλλάζουμε. Θέμα στο αυτόφορο αναμένεται να δικαστεί 35χρονος Πακιστανός που έχει συλληφθεί και έχει αναστατώσει την κοινωνία των Χανίων. Ο άνδρας κατηγορείται ότι το Σάββατο το βράδυ παρενόχλησε σεξουαλικά και θόπευσε δύο ανήλικα αγόρια στην περιοχή της Σούδας. Στη συνέχεια φέρεται να ζήτησε και χρήματα από τουρίστα.

Σε πλήρη εξέλιξη όμως, για να αλλάξουμε θέμα, βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, της ΕΕΠ και των αρμόδιων διοκτικών αρχών για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και της δράσης του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς, καθώς και για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας με πιθανό στόχο Ισραηλινά συμφέροντα. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι ερευνητές έχουν πλέον στρέψει το ενδιαφέρον τους σε δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με τον συλληφθέντα. Το πρώτο άτομο εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και μέχρι στιγμής παραμένει αταυτοποίητο, ενώ το δεύτερο βρίσκεται στο εξωτερικό και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως είχε αποκαλύψει από την Κυριακή το politica.gr, ελληνικές αρχές είχαν ήδη ξεκινήσει συντονισμένες ενέργειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τουλάχιστον ενός ακόμη συνεργού του 37χρονου, εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο που προέκυψε από τα ψηφιακά.

Κάπιστήρια, τις επικοινωνίες και τις καταθέσεις που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο της έρευνας. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις έρευνες που πραγματοποιούνται στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 37χρονος να διατηρούσε κατοικία ή άλλο χώρο στο νησί, τον οποίο χρησιμοποιούσε είτε ως αποθήκη υλικών, είτε ακόμη και ως αυτοσχέδιο εργαστήριο για την προπαρασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Οι ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν στο συγκεκριμένο χώρο αποθηκεύονταν υλικά, εξοπλισμός ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να συνδεθούν με την προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Για το λόγο αυτό συνεχίζονται εξονυχιστικοί έλεγχοι, ενώ αξιολογούνται όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις μέχρι τώρα έρευνες. Κατά τις εκτιμήσεις των αρχών, ο τελικός στόχος του 37χρονου ήταν να προκαλέσει μαζικό πλήγμα στην Κρήτη με πιθανό στόχο Ισραηλινά συμφέροντα, προκαλώντας πολλαπλά θύματα και διεθνή βεβαίως αντίκτυπο. Το επιχειρησιακό σχέδιο που φέρεται να βρισκόταν σε φάση προετοιμασίας αποτελεί αντικείμενο ενδελεχούς διερεύνησης, καθώς εξετάζονται οι διασυνδέσεις του με πρόσωπα εντός και εκτός Ελλάδος. Μετά την ασύλληψή του, ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε την εμπλοκή του σε μέρος της δραστηριότητας που ερευνάται, αποκαλύπτοντας ότι είχε προχωρήσει σε παραγγελίες υλικών μέσω διαδικτύου, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Την Δευτέρα οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών με σκοπό την διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό της εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και για αξιόπινη υποστήριξη τρομοκρατικής δράσης. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, καθώς οι αρχές θεωρούν κρίσιμη την ταυτοποίηση όλων των προσώπων που ενδεχομένως συμμετείχαν στο σχεδιασμό, την υποστήριξη ή την υλοποίηση του φερόμενου τρομοκρατικού σχεδίου. Αυτά λοιπόν και ακόμα περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Εμείς σας δώσαμε μονάχα μία γεύση, έτσι. Ακόμα περισσότερες ειδήσεις θα συναντήσετε εάν το επισκεφθείτε. politika.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Έρχεται κάπου εδώ μια ακόμη διακοπή, έτσι φεύγουμε για πολύ λίγο, επιστρέφουμε και πάλι πίσω στην συνέχεια για την ροή της εκπομπής μας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Delt 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Απολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Πάμε σε αυτό εδώ το μέρος, έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια. Πάμε να σας δώσουμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες, έτσι όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Θα ξεκινήσουμε με Πανελλαδικές 2026. Θα δούμε ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βαθμολογίες αλλά και τις βάσεις. Οι φετινές πανελλαδικές γύρισαν την πλάτη στην Παπαγαλία, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις αναμένονται οι βάσεις, έτσι. Μαθηματικά, βιολογία, πληροφορική, σε ρόλο κλειδί για την εισαγωγή στα ΑΕΗ. Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων στα μαθήματα προσανατολισμού της φυσικής, της ιστορίας και της οικονομίας την Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκλεισε οριστικά ο κύκλος των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 για τους 80.000 υποψηφίους των γενικών λυκείων. Μαζί με τους 20.000 των ΕΠΑΛ διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και στις σχολές των σωμάτων ασφαλείας. Η εκπαιδευτική κοινότητα στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στη διαδικασία της βαθμολόγησης, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Αν και τα οριστικά συμπεράσματα θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης και την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και οι βαθμολογίες που θα εξασφαλίσουν όσοι διαγωνιστούν και σε ειδικά μαθήματα, οι πρώτες ενδείξεις από βαθμολογικά κέντρα, έμπειρους βαθμολογητές και εκπαιδευτικούς φορείς επιτρέπουν μια πρώτη αποτίμηση της φετινής εξεταστικής διαδικασίας βάσει κυρίως του βαθμού δυσκολίας των θεμάτων και όχι των επιδόσεων των υποψηφίων. Η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής δείχνει ότι οι πανελλαδικές του 2026 δεν χαρακτηρίστηκαν ούτε από ακραίες δυσκολίες αλλά και ούτε από ευνηδιασμούς. Αντίθετα, φαίνεται ότι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων συνέχισε και φέτος να υιοθετεί μια πιο ουσιαστική φιλοσοφία αξιολόγησης όπως και πέρυσι, δίνοντας μικρότερη έμφαση στην αποστήθηση και μεγαλύτερη βαρύτητα στην κατανόηση, την ασυνθετική σκέψη, την κρίση και την ικανότητα εφαρμογής της γνώσης σε νέα δεδομένα. Το στοιχείο αυτό εμφανίζεται σχεδόν σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα και μοιάζει να αναδεικνύεται σε βασικό χαρακτηριστικό της φετινής χρονιάς. Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι τα φετινά θέματα σχεδιάστηκαν με στόχο να αναδείξουν τους μαθητές που είχαν κατανοήσει σε βάθος την διδακταία ύλη και όχι εκείνους που στηρίχτηκαν αποκλειστικά στη στήρα από μνημόνευση γνωστή ως παπαγαλία. Σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και όταν τα θέματα προέρχονταν από γνωστές ενότητες, απαιτούσαν συνδυασμό διαφορετικών κεφαλαίων, σωστή μεθοδολογία και προσεκτική αξιοποίηση γνώσεων που είχαν αποκτηθεί σε βάθος χρόνου. Την ίδια εικόνα περιέγραψε καθ' όλη τη διάρκεια των εξετάσεων και η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Στις αναλύσεις της επεσήμανε ότι τα θέματα στη μεγάλη τους πλειονότητα ήταν σαφή, κατανοητά και εντός της εξεταστέας ύλης, απαιτούσαν όμως ουσιαστική κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων, σωστή μεθοδολογία και ικανότητα σύνθεσης. Η συνέπεια αυτής της επιλογής είναι ότι πολύ καλά προετοιμασμένοι μαθητές θα κινηθούν σε πολύ καλές βαθμολογίες, χωρίς όμως να είναι εξίσου εύκολη η προσέγγιση του απόλυτου άριστα, γεγονός που φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τις πρώτες πληροφορίες της βαθμολόγησης.

αλλάζουμε θέμα, αφήνουμε τις πανελλαδικές και πάμε να δούμε πότε πληρώνονται συντάξεις, επιδόματα και 150 ευρώ ανά παιδί. Οι πληρωμές ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, η έκτακτη ενίσχυση για τα παιδιά, οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων θα μας απασχολήσουν στην συνέχεια και θα δούμε τι ακριβώς ισχύει και για χωριστές δηλώσεις γονέων. Από τις εβδομαδιαίες πληρωμές ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις συντάξεις Ιουλίου και την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, ο Ιούνιος συγκεντρώνει σημαντικές καταβολές για συνταξιούχους, ανέργους, μητέρες και οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, τα ποσά θα καταβληθούν από τις 8 έως και τις 12 Ιουνίου σε 84.334 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ. Παράλληλα, εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων του ΕΦΚΑ, οι συντάξεις Ιουλίου αναμένεται να καταβληθούν σε δύο κύματα με τα ποσά να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Την 5η 25 Ιουνίου με επίστοση στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών. Στην ίδια πληρωμή περιλαμβάνονται οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από την ασύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μη μισθωτούς όσο και για μισθωτούς. Την Δευτέρα 29 Ιουνίου με επίστοση στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου αναμένεται να ακολουθήσουν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών όπως ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπά εντασσόμενα ταμεία, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Από τον ΕΦΚΑ προβλέπεται να καταβληθούν τα ποσά στις 8 Ιουνίου σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα. Στις καταβολές αυτές περιλαμβάνονται επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, καθώς και παροχές που συνδέονται με ασθένεια και ατυχήματα. Επιπλέον από τις 8 έως τις 12 Ιουνίου θα καταβληθούν 14 εκατομμύρια ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Από τη ΔΥΠΑ έχουν προγραμματιστεί τρεις βασικές κατηγορίες πληρωμών μέσα στην ίδια περίοδο. 19 εκατομμύρια ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές. 1 εκατομμύριο ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 20 εκατομμύρια ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Έως τις 30 Ιουνίου 2026 προβλέπεται να καταβληθεί η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Δεν απαιτείται υποβολή αίτησης σε ξεχωριστή πλατφόρμα, καθώς η πληρωμή θα γίνει στο τραπεζικό λογαριασμό που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΔΕ με βάση τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024. Για έγκαμους, η μέρη συμφώνου συμβίωσης, το εισοδηματικό όριο ορίζεται έως 40.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου. Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ορίζεται έως 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Ως αριθμός εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα κοινών και μη κοινών εξαρτώμενων τέκνων. Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης έγγαμων ημερών συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της, στο σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεο στη δήλωση φορολογικής.

υγείας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024. Σε περίπτωση χωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, η ενίσχυση που αφορά τα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε γονέα. Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε γονέα, εφόσον και οι δύο τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα. Αν το τέκνο δηλώνεται ως εξαρτώμενο μόνο από τον ένα γονέα, το ποσό καταβάλλεται εξ ολοκλήρου σε αυτόν. Ειδικά για περιπτώσεις προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου, μετά την υποβολή της δήλωσης για το φορολογικό έτος 2024, η ενίσχυση ή τυχόν επιπλέον ποσό μπορεί να καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026, εφόσον η σχετική μεταβολή στο Μητρό της ΑΔΕ έχει γίνει έως τις 31 Ιουλίου 2026.

0: Έλεγχοι, λέει, σε 90 χώρες για καταθέσεις, POS, ακίνητα, social media και περιουσιακά στοιχεία από την ΑΔΕ για την ελληνική φοροδιαφυγή. Καταθέσεις POS, ακίνητα, social media και περιουσιακά στοιχεία σε 90 χώρες μπαίνουν στο νέο ψηφιακό μικροσκόπιο της ΑΔΕ, η οποία ενεργοποιεί για το 2026 ένα πρωτοφανές σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και έξυπνων ελέγχων με τεχνητή νοημοσύνη και big data. Στόχος είναι η δημιουργία πλήρους ψηφιακού προφίλ για κάθε αφημί, ώστε η εφορία να εντοπίζει ύποπτες αποκλήσεις, αδήλωτα εισοδήματα και πιθανή φοροδιαφυγή πριν ακόμη ξεκινήσει ο κλασικός έλεγχος. Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει περισσότερους από 194.000 ελέγχους και διασταυρώσεις, με τον ελεγκτικό μηχανισμό να αποκτά πρόσβαση σε ένα τεράστιο εύρος πληροφοριών από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Η φορολογική διοίκηση περνά πλέον σε ένα μοντέλο real-time παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας, όπου όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες θα συγκεντρώνονται γύρω από το ψηφιακό προφίλ κάθε φορολογούμενου και επιχείρησης. Στην πράξη, η ΑΔΕ θα δημιουργεί έναν ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε αφημί, συνδέοντας στοιχεία από τραπεζικές κινήσεις, POS και ταμιακές μηχανές, δηλώσεις ΦΠΑ και MyData, μεταβιβάσεις ακινήτων, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, τελωνιακά δεδομένα, αλλά ακόμη και πληροφορίες που προκύπτουν από τον απαγκόσμιο ιστό και τα social media. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις καταθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Μέσω της συνεργασίας με περισσότερες από 90 χώρες και της αυτόματης ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών, η ΑΔΕ θα λαμβάνει στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις και περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων φορολογουμένων που βρίσκονται εκτός Ελλάδας, περιορίζοντας δραστικά τη δυνατότητα απόκρυψης αδήλωτων κεφαλαίων. Παράλληλα, ενεργοποιείται πλήρως το σύστημα PAIR, Payment Capacity Attitude Regency Event, το οποίο θα δημιουργεί αναλυτικό προφίλ φορολογικής συμπεριφοράς για κάθε πολίτη και επιχείρηση. Το σύστημα θα αξιολογεί την ικανότητα αποπληρωμής οφειλών, τα εισοδήματα και τις τραπεζικές κινήσεις, την περιουσιακή κατάσταση, τη συμπεριφορά απέναντι στις φορολογικές υποχρεώσεις, αλλά και σημαντικά οικονομικά γεγονότα που επηρεάζουν την δυνατότητα πληρωμής. Με απλά λόγια, η εφορία θα επιχειρεί να γνωρίζει όχι μόνο τι δηλώνει ένας φορολογούμενος, αλλά και αν η συνολική οικονομική του εικόνα συμβαδίζει με όσα εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις. Κομβικό ρόλο στο νέο μοντέλο να λαμβάνουν ιδέως οι δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών, που θα πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 39.300 ελέγχους με χρήση επιχειρησιακής νοημοσύνης, big data και προηγμένων ψηφιακών εργαλείων. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε κυκλώματα φοροδιαφυγής, απάτες ΦΠΑ, λαθρεμπόριο, αδήλωτη οικονομική δραστηριότητα και ύποπτες ενδοκινητικές συναλλαγές. Την ίδια στιγμή, η διασύνθεση POS και ταμιακών μηχανών περνά σε νέα φάση online παρακολούθησης. Με νέο λογισμικό, η ΑΔΕ θα μπορεί να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο ασυνήθιστες κινήσεις, αποκλήσεις τζίρου και επιχειρήσεις που εμφανίζουν ύποπτη φορολογική συμπεριφορά. Παράλληλα, η ηλεκτρονική τιμολόγηση επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την αγορά, ενώ το ψηφιακό δελτίο αποστολής θα καταγράφει ζωντανά τη διακίνηση αγαθών. Στο μικροσκόπιο των διασταυρώσεων μπαίνουν ιδιαίτερα τα αδήλωτα εισοδήματα από Airbnb και βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι μη δηλωμένες αγοραπολισίες ακινήτων, οι καταθέσεις σε ελληνικές και ξένες τράπεζες, οι επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ αλλά υψηλή δραστηριότητα, οι περιπτώσεις αμφισβήτησης τεκμαρτού εισοδήματος και οι ύποπτες συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Παράλληλα, ενεργοποιείται το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, η νέα ενιαία πλατφόρμα της ΑΔΕ, που θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία και ιδιοκτησίες, χρήσης ακινήτων, μισθώσεις και μεταβολές περιουσίας, δημιουργώντας ουσιαστικά πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο ακίνητης περιουσίας για κάθε φορολογούμενο. Συνολικά, το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το 2026 προβλέπει 26.000 φορολογικούς ελέγχους, 25.000 400 επιτόπιους ελέγχους πρόληψης, 75.000 τελωνιακούς ελέγχους δίωξης, 11.000 ελέγχους μέσω συστημάτων X-Ray, 11.060 ελέγχους με χρήση drones και σχήλων ανιχνευτών, 3.468 ελέγχους μέσω POS και My Data, καθώς και 6.350 στοχευμένους ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου. Η ΑΔΕ θέτει για το 2026 στόχο συνολικών εισπράξεων 75,45 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 29,2 δις θα προέλθουν μόνο από τον ΦΠΑ, ενώ επιδιώκεται η βεβαίωση επιπλέον 1,5 δις ευρώ μέσα από ελέγχους, διασταυρώσεις και ηλεκτρονική ανάλυση δεδομένων. Τίποτα δεν θα ξεφεύγει από την ΑΔΕ, όπως καταλάβατε από τώρα και έπειτα. Τίποτα απολύτως. Λοιπόν, κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε αυτό εδώ το ημίωρο, το τρίτο κατά σειρά. Θα περάσουμε σε μια τελευταία διακοπή και θα επιστρέψουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αναστάτωση στα Χανιά για τον 35χρονο Πακιστανό που κατηγορείται ότι παρενάχλησε σεξουαλικά ανήλικα αγόρια στην περιοχή της Σούδας και αναμένεται να απολογηθεί. Εξετάζονται και άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς, σύμφωνα με τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Συνελήφθη για τον νόμο περί όπλων συνταξιούχος αξιωματικός της Ελλάς στα Χανιά μετά από καταγγελία της πρώην συζύγου ότι της έκοψε την παροχή νερού στο σπίτι. Μετά τις μαλάδες και τον καρτερό, ξεσηκωμός των κατοίκων στους αθανάτους, καθώς πρώην εργοστάσιο στην περιοχή εξετάζεται ως χώρος για τη δομή μεταναστών. Κοιτάζουμε προς το 2027 σε ό,τι αφορά τον χρόνο των εκλογών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια gov.gr. Άδειασαν σπίτι στο Ηράκλειο κλέβοντας χρυσαφικά λίρες και 29.000 ευρώ δύο άνδρες που συνελήφθησαν. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους από τη ΔΥΠΑ. Σε αναστολή καθηκόντων ο επικεφαλής εισαγγελέας του Διεθνούς Δικαστηρίου που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση. Ο τέταρτος τελικός

0: Τη Στίχημαν Μπάσκετ Λίγκ την Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο T-Center. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Κρήτη και ίδιο το σκηνικό του καιρού και αύριο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
5: Γεια σας, είμαι ο Κούλης από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
4: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

0: ωραίο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Και σας έχω κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί όπως ξέρετε, αυτό εδώ το διάστημα στην παρέα μας βρίσκεται η Win Masters. Και στην Win Masters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Και πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Αυτό ακούγεται εξαιρετικό, έτσι, γιατί πόσες φορές δεν έχουν στραβώσει over και να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζετε στην Win Masters. Και μην ξεχνάτε την απρόημη πληρωμή, όπου πληρώνεστε πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας έχει προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Όλα αυτά στην Win Masters. Να καλωσορίσω στο στούντιο τον αγαπητό συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη. Καλώς μας ήλθες, Νίκο, και σήμερα.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη. Το ήταν γιατί κοιτούσα απέναντι στο ξυλορίτη πάλι. Βλέπεις εκείνα τα χιονάκια στην κορφή.
0: Τι έχει μείνει τώρα.
1: Λίγο.
0: Ένα τσικ. Ίσα να θυμίσει ότι υπήρξαν χιονισμένα τα βουνά.
1: Μιλούσα
0: κατά τη διάρκεια
1: τις προηγούμενες μέρες με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, τον κύριο Φρογάκη, και αυτόν τον καιρό οι βοσκοί ανεβάζουν στα ορεινά τα πρόβατά τους. Και μου είπε ότι όντως υπάρχουν ακόμα χιόνια στον Ψιλωρίτη.
0: Κάτι λίγο πρέπει να υπάρχει ακόμα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα εμείς στα δικά μας.
0: Να πάμε στα δικά μας. Σήμερα είχες έτσι πολιτική εκπομπή, Νίκο.
1: Το πολιτικό δαιμόνιο.
0: Τι γίνεται. Είχες Κώστα Γιαννουλάκη καλεσμένο, είχες Χάρη Μαμουλάκη και είχες και Μιχάλη Φακουρέλη.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Είχα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι. Με τι να ξεκινήσουμε? Ξεκινήσουμε με τον κύριο Γιαννουλάκη.
1: Να ξεκινήσουμε τον κύριο Γιαννουλάκη, γιατί αυτό με έκανε και ένα σχόλιο σχετικά με το μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζει η Κρήτη και είναι η εξέβρεση χώρου για να στεγαστούν οι μετανάστες που έρχονται, οι οποίοι να πούμε ότι έρχονται πλέον κατά κύματα. Όπως έρχονται τα κύματα, έρχονται και οι μετανάστες.
0: Πραγματικά όμως. Δεν σήμερα υπάρχει σχεδόν μέρα που να μην έχουμε καραβιά.
1: Το καλοκαίρι τώρα ειδικά δεν θα υπάρξει μέρα που δεν θα έχουμε μετανάστες. 132 περισυνελέησαν σήμερα. Ανοιχτά από τους καλούς λιμένες. Δύο λέμβοι διασώθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, ο κύριος Γιαννουλάκης τάχθηκε, μιλώντας σήμερα λοιπόν στην εκπομπή μου, τάχθηκε υπέρ της άμεσης εξέβρεσης χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς οργανωμένη δομή, και υποστήριξε επίσης ότι η προτινόμενη δομή θα είναι απολύτως κλειστή, με ελεγχόμενη μετακίνηση των μεταναστών, και θεωρεί ότι υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης προς τους πολίτες. Δηλαδή, δεν έχει επικοινωνήσει καλά η κυβέρνηση.
0: Το τι σημαίνει μια κλειστή δομή. Οπότε ο κόσμος, λέει τώρα ο κύριος Γιαννουλάκης, ότι ο κόσμος άδικα, ας πούμε, ανησυχεί. Προφανώς θα πρέπει να επικοινωνηθεί σωστά το τι ακριβώς σημαίνει κλειστή δομή, ούτως ώστε να μην υπάρχουν ανησυχίες και δεύτερες σκέψεις από τον κόσμο.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Γιαννουλάκη, δεν θα υπάρχει ούτε οπτική επαφή, ούτε λειτουργική επαφή, να το πούμε. Οι άνθρωποι εκεί θα φιλοξενούνται προσωρινά και μετά θα μεταφέρονται στο λιμάνι, όπου με πλοίο θα μεταφέρονται μετά στην Αθήνα, στο κεντρικό χώρο φιλοξενίας μεταναστών. Είναι ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει, αγάπη, που είναι στην επικαιρότητα λόγω της αναστάτωσης που έχει δημιουργήσει.
0: Ναι, ταλανίζει την τοπική κοινωνία και βλέπεις ότι ανά ημέρα σχεδόν ακούγεται μία νέα τοποθεσία, ένας νέος χώρος, ένα νέο μέρος. Και πάντα οι αντιδράσεις είναι εύλογες από την τοπική κοινωνία, ανάλογα με το που έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνει η δομή φιλοξενίας.
1: Λοιπόν, εκείνος είπε.
0: Δηλαδή, είχαμε ξεσηκωμό, θυμάσαι, Μαλάδες. Μετά είχαμε ξεσηκωμό στο ΚΤΕΟ, τώρα
1: έχουμε
0: και συνεχίζουμε, τώρα έχουμε στους αθανάτους. Ακούστηκε και σε συγκεκριμένη περιοχή ότι θα πάει η δομή.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο, όπως είπε ο κ. Γιαννουλάκης πολύ σωστά, πρέπει να λύσει η τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς. Το θέμα είναι σίγουρο ότι πρέπει να βρεθεί χώρος. Τους ανθρώπους αυτούς δεν το κάνουμε, να τους πνίξουμε? Δεν γίνεται να τους πνίξουμε. Λοιπόν, θα πρέπει να βρεθεί χώρος να φιλοξενηθούν. Οπότε θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκουν τις λύσεις να παραγωνίσουν για το πολιτικό κόστος.
0: Αυτή είναι
1: κόστος.
0: Η αίσθησή μου εμένα, ακριβώς. Ότι αυτή η πατάτα δεν θέλει να την πάρει κανείς στα χέρια,
1: ναι,
0: του,
1: ναι, αλλά
0: Νίκο.
1: Πρέπει να την πάρει όμως και να μην την πάρει ένας, να την πάρουν όλοι, η ευθύνη να καταμεριστεί. Λοιπόν, για να καταμεριστεί η ευθύνη θα πρέπει να συνενέσουν όλοι για να βρεθεί η λύση. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στα αμιγώς πολιτικά, εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά στις δημοσκοπήσεις. Μάλιστα, να πούμε ότι βγήκε και μία πρόσφατη της interview, mm-hmm.
0: που είναι με μεγάλη διαφορά. Που δίνει πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, ναι. και δεύτερο κόμμα το ΕΛΑΣ του και Αλέξη Τσίπρα.
1: Το καλό σε αυτή την υπόθεση, να το πούμε έτσι, είναι ότι ανέβηκε στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ. Εκείνη είναι κάτι που σχολιάσαμε με τον κύριο Φακουρέλη, θα το πούμε αργότερα. Λοιπόν, επειδή εξακολουθεί να θεωρείται από τους πολίτες η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα, γι' αυτό είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τον κύριο Γιαννουλάκη, και υποβάθμισε σχολιάζοντας τον πολιτικό αντίκτυπο τόσο του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, όσο και των παρεμβάσεων του Σαμαρά, του Αντώνη Σαμαρά, θεωρώντας ότι δεν απειλούν ουσιαστικά τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά από τον κύριο Γιαννουλάκη.
0: Τώρα, σε σχέση με τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, τι υπόθηκε? Ναι. Φαντάζομαι ότι θα κάνατε κουβέντα και σε σχέση με την ίδρυση του νέου κόμματος Τσίπρα.
1: Ασφαλώς. Και για τη συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό αποφασίστηκε mm-hmm. στην πρόσφατη συνεδρίαση. Ο κύριος Μαμουλάκης λοιπόν τάσεται υπέρ της συμπόρευσης του ΣΥΡΙΖΑ με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώντας ότι μπορεί να αποτελέσει όχημα ανασυγκρότησης της ευρύτερης κέντρο-αριστεράς. Αυτό μας είπε ο κύριος. Είναι η ευκαιρία να ανασυγκροτηθεί η κέντρο-αριστερά, συσπυρωνόμενη γύρω από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για φθορά, σκάνδαλα, προβλήματα διαφάνειας και αδυναμία αντιμετώπισης της ακρίβειας και των κοινωνικών προβλημάτων. Παραδέχτηκε ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ καθυστέρησε να διαχειριστεί τις πολιτικές εξελίξεις, σημειώνοντας ότι έγιναν αλλεπάλληλα και κρίσιμα λάθη τους τελευταίους μήνες, αλλά ανέδειξε ως σοβαρό θεσμικό ζήτημα τη λειτουργία της Βουλής με 297 βουλευτές και τη διατήρηση, όπως υποστήριξε, διαδικασιών που παραπέμπουν στην περίοδο της πανδημίας. Αυτή τη στιγμή η Βουλή με 297 βουλευτές λειτουργεί, λόγω του γεγονότος ότι έχουν εκπέσει το αξιώματος οι τρεις βουλευτές από τους Σπαρτιάτες. Mm-hmm. Και αυτό, κατά τον κύριο Μαμουλάκη, είναι μια κοινοβουλευτική παρατυπία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά σε γενικές γραμμές από τον κύριο Μαμουλάκη, και για τον κύριο Γιαννουλάκη, για τον κύριο Μαμουλάκη, για τον κύριο Φακουρέ, θα υπάρξουν άρθρα στο politica.gr.
0: Τέλεια. Οπότε θα μπορούν να πούν οι ακροατές
1: να διαβάσουν και να ακούσουν και το ηχητικό αρχείο της συνέντευξης.
0: Ωραία. Και κλείνουμε με όσα συζητήσατε με τον κύριο Φακουρέλη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Μιλήσατε για την επίσκεψη του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Ναι, αυτή ήταν η αφορμή για να μιλήσουμε για την επίσκεψη του κυρίου Ανδρουλάκη. Ξεκινήσαμε πάλι την κουβέντα μας από το γεγονός αυτής της δημοσκόπησης που είπα προηγουμένως, της καινούργιας, που ανεβάζει στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Είπε ότι το κόμμα του δεν αντιμετωπίζει τις δημοσκοπήσεις ως καθοριστικό παράγοντα, θεωρώντας ότι αποτελούν φωτογραφία της στιγμής και ότι η τελική κρίση ανήκει στην κάλπη. Επίσης υποστήριξε ότι η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει σε λευκή σελίδα, όπως είπε χαρακτηριστικά, ασκώντας κριτική τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί αυτόνομη πορεία προς τις εκλογές και ότι η μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία αποτελεί απόφαση του συνεδρίου. Υποστήριξε ότι το κόμμα διαθέτει ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης και των προβλημάτων της καθημερινότητας. Εμφανίζεται δηλαδή σαν ένα reset. Mm-hmm. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση από τα όσα είπαμε τον κύριο Φακουρέλη, για ένα reset του ΠΑΣΟΚ τώρα, ούτως ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της προεκλογικής περίοδου, όταν αυτή ανοίξει επισήμως.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο, να μου είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

Για ακούστε κάτι που θεωρώ πως είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον, με έμφαση στην ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα. Η Eurobank διευρύνει την δραστηριότητά της στην Κρήτη, επενδύοντας σε μεγάλα έργα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η τράπεζα έχει ήδη διοχετεύσει 650 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία τριετία, ενώ οι συνολικές χρηματοδοτήσεις εκτιμάται ότι θα υπερβούν το 1,3 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της στο νησί μας με πάνω από 40 σημεία εξυπηρέτησης και νέο κατάστημα νέας γενιάς στη Χερσόνησο. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank, η σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει η τράπεζα με την κρητική επιχειρηματική κοινότητα και η επέκταση των εργασιών της στην Κρήτη αποτελούν προτεραιότητα του επιχειρησιακού σχεδιασμού της.

πάμε τώρα στον χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας, να δούμε έτσι ένα-δύο πραγματάκια ακόμη. Θα σας μιλήσω αρχικά για μία νέα εφαρμογή που, εάν πραγματικά έτσι στηθεί και οργανωθεί με σωστό τρόπο, νομίζω πως θα είναι πάρα μα πάρα πολύ χρήσιμη σε όλους εμάς τους καταναλωτές. Πόσο κάνει, θα λέγεται λοιπόν, μία νέα εφαρμογή στα λατινικά, χωρίς κενό, πόσο κάνει, μία εφαρμογή που ουσιαστικά τι θα κάνει, θα συγκρίνει τιμές σε πραγματικό χρόνο στα σούπερ μάρκετ. Μέσω λοιπόν του πόσο κάνει, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Πώς σας ακούγεται αυτό? Εμένα μου ακούγεται πάρα μα πάρα πολύ καλό. Ούτως ή άλλως, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα πια, όλοι πάμε σε δύο και σε τρία σούπερ μάρκετ για να ζητάμε τις προσφορές. Μέσα λοιπόν στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πόσο κάνει η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Μέσω του πόσο κάνει, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει εάν η τιμή ενός προϊόντος, όπως το ορίζει συγκεκριμένης μάρκας, είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Η εφαρμογή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό φαινομένων εσχροκέρδειας, τα οποία επιβαρύνουν το κόστος ζωής των οικοκυριών. Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζει τον διάλογο με τους εμπορικούς φορείς με στόχο τη διατήρηση των τιμών σε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά επίπεδα και τη στήριξη των καταναλωτών απέναντι στις οικονομικές προκλήσεις της περίοδου. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Όπως είπα, εάν στηθεί και οργανωθεί σωστά, νομίζω πως θα είναι έτσι πολύ πολύ βοηθητικό για όλους τους καταναλωτές.

0: Βλέπω όμως πως ο χρόνος μας σιγά σιγά ολοκληρώνεται, οπότε θα σας πω πως και σήμερα μαζί μας ήταν το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη.

0: Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
1: Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Στην αρρύθμιση του ήχου, Δημήτρη Σιφάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Για χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι 9 του μήνα, έτσι τουλάχιστον γράφει το ημερολόγιο. 10 για τους φίλους που ακούν την επανάληψη του πρωινού της Τετάρτης πλέον, γιατί ως γνωστόν η Πηξίδα ακούγεται 3 φορές το 24ωρο, στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1, στην επανάληψη 8 με 9 της ίδιας ημέρας και βέβαια το πρωί της επόμενης, γι' αυτό κάνω και την αναφορά όσον αφορά το κομμάτι του ημερολογίου. Καλώς ήρθατε, όπως και να έχει.

0: Έχουμε πάρα πολλά θέματα στην επικαιρότητα και ένα καλεσμένο σε λίγο. Θα σας μιλήσω γι' αυτό. Θα πάω πάρα πολύ γρήγορα, αφού πρώτα σας πω ότι και σήμερα έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με τη Μαρία τη Μαυρομάτη, τη Φιλία τη Σαριδάκη και τον Μανώλη το Σαρή που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, τον Δημήτρη το Σιφάκη που είναι στον ήχο και στα τεχνικά, τη Ζέτα την Κολογού που είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια τη Ύλη στο συντονισμό και στην παρουσίαση τη Πηξίδα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, ο Κώστας Λιγάρδος. 89 και 8 η συχνότητα, μας ακούτε και διαδικτυακά από το politica.gr σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε, από το ανατολικό ή το δυτικό ημισφαίριο, από το βόρειο ή το νότιο. Ψηλά στην ειδησιογραφία παίζουν αρκετά θέματα. Και παίζουν αρκετά θέματα διότι επιβεβαιώνεται αυτή η εκτίμηση, η δημοσιογραφική που κάναμε τις προηγούμενες μέρες, ότι θα έχουμε μια περίοδο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε πολλά διαφορετικά μέτωπα. Από το χώρο της πολιτικής, αλλά και της καθημερινότητας. Θέλω να σταθώ στο θέμα που έχουμε στην πρώτη σελίδα του politica.gr με τον κύριο Χρυσοχοίδη να αναφέρεται στον 37χρονο χαμασίτη τρομοκράτη που συνελήφθη στην Κρήτη. Υπάρχουν συνεργοί, λέει ο Υπουργός, έχουν εντοπιστεί άτομα, θα βρεθούν όλοι. Βέβαια, γιατί έχουμε, και πρέπει να το λέμε αυτό, κακά τα ψέματα, τη συνεργασία με τη Μοσάντ. Κακά τα ψέματα. Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τις αντίστοιχες αρχές του Ισραήλ, οι Έλληνες αξιωματικοί, με τους ομολόγους τους Ισραηλινούς, και ξέρετε ότι η Μοσάντ δεν παίζει. Την ίδια ώρα φουντώνει η συζήτηση για τη δομή στην Κρήτη. Μάλιστα θα είμαστε εδώ στην συνέχεια της κουβέντας μας με τον καλεσμένο που θα έχουμε σε λίγο, θα σας παρουσιάσουμε ζωντανά την ευκαιρία να ξεκινήσουμε από εκεί ακριβώς τη συζήτηση, από το θέμα δηλαδή του λάθρο μεταναστευτικού και των δομών που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση και ντόρο στην τοπική κοινωνία τις τελευταίες ημέρες και που βεβαίως σήμερα θα έχουμε και μια κινητοποίηση. Το λέγαμε και χθες, το σχολιάζαμε εδώ από αυτό εδώ το μικρόφωνο και μάλιστα δεχτήκαμε αρκετά μηνύματα και τηλέφωνα που συνηγορούν και υποστηρίζουν ότι για πολλούς και διαφορετικούς λόγους δεν πρέπει να προχωρήσει ο πλεύρης και η κυβέρνηση στη δημιουργία μόνιμης δομής φιλοξενίας λαθρομεταναστών στο νησί. Δεν έχει σημασία σε ποιο νομό, σε οποιοδήποτε νομό ισχύουν τα ίδια πράγματα και οι λόγοι είναι πολλοί. Επίσης, ψηλά ο απόϊχος από το χιλιοστό που είδαμε χθες ως τελευταία εκπομπή. Είναι σοκαριστικό να παρακολουθεί κανείς τη μαρτυρία στην κάμερα του κέντρου αριστερού πρωθυπουργού της Ιταλίας της εποχής εκείνης, του κυρίου Ματέο Ρέντσι. Νόμιζα πως είχαμε χάσει την Ελλάδα από την Ευρώπη. Η Ελλάδα θα ζούσε μια πραγματική τραγωδία. Η μαρτυρία του μοναδικού δημοσιογράφου που είχε πλήρη πρόσβαση στο Μαξίμου εκείνη την εποχή, άρα είχε καλές σχέσεις με τον πρωθυπουργό, ήταν ο Πολ Μέισον. Αυτή είναι η στιγμή που μπαίνει ο Τσίπρας στο Μαξίμου μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος. Δεν ήξερε πως τραβάω με την κάμερα. Βλέπετε αυτό το χαμόγελο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Τσίπρας ήταν χαρούμενος που είχε κερδίσει το δημοψήφισμα. Δεν ήξερε, δεν είχε καμία αίσθηση το τι σήμαινε αυτό και τι θα ακολουθούσε. Ο Τσίπρας δεν ήταν ένας από τα εκατομμύρια των Ελλήνων που συναισθηματικά ή αφελώς χαιρόνταν από το δίθεν αντιστασιακό όχι. Ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας. Ήξερε ή έπρεπε να ξέρει τις περιπέτειες δίχως τέλος που μόλις είχε βάλει τη χώρα εξαιτίας του και εξαιτίας της ανεπάρκειας και της ανοησίας του που προέκυπταν από τον πολιτικό αναλφαβητισμό του και τις αριστερές αιμονικές του δοξασίες. Σχολιάζουμε σήμερα στο κεντρικό άρθρο του Πολίτικα. Όπως και η τραγική επιλογή Βαρουφάκη που έκανε ρεντίκολο τη χώρα στους εταίρους της επειδή διαστροφικά ήθελε να την παίξει στα ζάρια ο τότε Υπουργός Οικονομικών. Βλέποντας λοιπόν το τελευταίο επεισόδιο στο χιλιοστό, αναρωτιέμαι πρώτον τι θα έκαναν οι άποροι Έλληνες που δεν θα είχαν ούτε φως στα σπίτια τους την επόμενη μέρα με την υπερήφανη εντολή του όχι, όταν όλα τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία θα μεταφέρονταν στο Λουξεμβούργο για να αποπληρωθεί το χρέος και δεύτερον πως τούτοι οι απατεώνες κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι και έχουν το θράσος να κάνουν και κόμμα. Ο Τσίπρας έχει υποθηκεύσει τη χώρα για 99 χρόνια με το τρίτο μνημόνιο. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια και ότι γύρω μας υπάρχουν πολλά σούργελα όπως αυτά που χόρευαν για την καταστροφή μας το βράδυ της νίκης τους στο δημοψήφισμα. Εξηγούσα στο γιο μου, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, ότι μια σφαίρα σε σκοτώνει μια φορά και τέλος. Αυτοί θα μας σκότωναν για 100 χρόνια κάθε δευτερόλεπτο. Αυτή είναι η διαφορά του Φωνιά από τον πολιτικό απατεώνα. Όποιοι αδυνατούν να το καταλάβουν, να το κοιτάξουν. Λυπάμαι, αλλά δεν θα υπάρχουν άλλα λόγια για να τα περιγράψεις όλα αυτά. Καλά μυαλά, γιατί η κοντή μνήμη σε οδηγεί σε περιπέτειες και δράματα που μπορεί να ξαναζήσεις απλά τιμωρώντας σε που αγνώρισες την ιστορία. Βάζω την υπογραφή μου φαρδιά πλατιά κάτω από αυτό το σχόλιο. Την πρώτη σελίδα του Πολίτικα φιλοξενείται επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Χρήστου του Κόνστα. Θα το ακούσετε και στην εκπομπή του. Σχέδιο Juncker versus Τρίτο Μνημόνιο. Ποια συμφωνία ήταν τελικά χειρότερη για τους Έλληνες? Ο Χρήστος αποτυπώνει την άποψή του και σας προτρέπω, σας παροτρύνω να τη διαβάσετε. Καλωσορίζω τον κύριο Γιάννη Σέγκο, πρώην δήμαρχο του Δήμου Χερσονήσου, επικεφαλής της Δημοτικής Αντιπολίτευσης σε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους του νησιού. Και αδιαμφισβήτητα στον μεγαλύτερο τουριστικό δήμο της χώρας. Καλώς ήρθατε, κύριε Σέγκο. Έχουμε αρκετό καιρό να συναντηθούμε. Χαίρομαι που είστε σήμερα μαζί μας εδώ και χαίρομαι γιατί θα κάνουμε μια επικοδομητική συζήτηση πάνω σε πολλά ζητήματα. Το καυτό θέμα βεβαίως των ημερών είναι η δημιουργία ή όχι ενός κέντρου δομής υποδοχής και φιλοξενίας λαθρομεταναστών. Η Χερσόνησος είναι ένας από τους δήμους που πρωταγωνιστεί για πολλούς και διαφορετικούς λόγους σε αυτή την ιστορία, σε αυτή την υπόθεση και βεβαίως έχει ενδιαφέρον και αξία να σας ακούσουμε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Στυλιγάρδο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στους όσους μας ακούν. Πραγματικά αναφερθήκατε εύστοχα στο φλέγον θέμα των τελευταίων ημερών που έχει να κάνει, αν θέλετε, με όλη την Κρήτη, αλλά ειδικά με τις δικές μας τοπικές κοινωνίες, καθώς έχουμε πληροφορηθεί ότι, παράδειγμα, στη Δυτική Κρήτη, στην περιοχή των Χανίων, έχει εξευρεθεί μια δομή η οποία μπορεί και λειτουργεί για την προσωρινή φιλοξενία. Εκείνο το οποίο μάθαμε πρόσφατα την Παρασκευή ήταν ότι υπήρχε απόφαση στα Σκαριά περί δημιουργίας αυτής της δομής στο κταίο. Το λειτουργούν αυτή τη στιγμή.
0: Στο πρώην κταίο, αυτό που βρίσκεται στην Εθνική Οδό.
1: Ναι, η λειτουργεί όμως, ναι. Προσέξτε, κάνει κάποιους ελέγχους βαρέων οχημάτων. Την Κυριακή το πρωί, η Δημοτική Αρχή.
0: Το λέω γιατί ο πολλής κόσμος το έχει συνδυάσει με το πρώην κταίο, για να δώσουμε καταλάβει ακριβώς που είναι ακριβώς πάνω από τον καρτερό.
1: Ακριβώς αυτό που είναι.
0: Που είναι δημοτική περιοχή που ανήκει στο Δήμο Χερσονήσου.
1: Ακριβώς. Μιλάμε λοιπόν για αυτό το πρώην, έμπαστε περιπτώσει, κταίο, το οποίο έπεσε στην κουβέντα η δημιουργία της δομής εκεί. Είδαμε το θέμα την Παρασκευή, έβγαλα και μία ανάρτηση εγώ για αυτό το θέμα, κινητοποιήθηκε η Δημοτική Αρχή, το Σάββατο το απόγευμα βγήκε πρόσκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο διενεργήθηκε την Κυριακή και το οποίο κοντολογής ομόφωνα αποφάσισε για τη μη αποδοχή δημιουργίας αυτής της δομής στα όρια του Δήμου Χερσονήσου. Μάλιστα στην συγκεκριμένη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου παρευρέθηκε και ο κύριος Συνεργονάκης εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη αλλά και φορείς του τουρισμού όπως ήταν ο κύριος Μιχάλης Βλατάκης εκπροσωπώντας την Ομοσπονδία Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, η Ένωση Ξενοδόχων, η Ένωση Διευθυντών Ξενοδοχείων, καταδεικνύοντας όλοι, όπως και εμείς ως Δημοτική Αρχή, ότι η δομή αυτή δεν μπορεί να γίνει στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Χερσονήσου και στη συγκεκριμένη δομή, η οποία βρίσκεται 100 μέτρα από μεγάλη τουριστική μονάδα και δημιουργεί πολλά θέματα. Εκείνο το οποίο βέβαια μας έκανε εντύπωση, κύριε Στυλιγάρδο, και θέλω να το θέσω στη συζήτησή μας, είναι ότι καταρχήν αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε ως κοινωνία και ως, αν θέλετε, ακόμα και ως άνθρωποι, αλλά και ως ενασχολούμε με την μετακινά. Άνθρωποι κατά βάση κατατρεγμένοι προσπαθούν να βρουν ένα καλύτερο μέλλον και έρχονται με προφανώς με λάθρα τρόπο σε μία άλλη χώρα, αποβιβάζονται με όποιο τρόπο μπορούν στις ακτές μας και εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους διαχειριστούμε. Σέβομαι απόλυτα βέβαια και το οποίο ελέγχθη προχτές στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι, και αυτή είναι και η αλήθεια, ότι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, εδώ και μήνες έχουν ρωτήσει την τοπική αυτοδιοίκηση τη γνώμη της για την εξέβρεση χώρων. Άρα, επειδή προχτές από τον κύριο Δοξαστάκη τέθηκε το θέμα περίπου εκβιαστικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέροντας χαρακτηριστικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό ότι είναι απογοητευμένοι, είναι τρελοί, βρίσκονται σε τέτοιο αδιέξοδο. Εγώ εκτιμώ ότι δεν συμβαίνει αυτό. Ο κύριος Συριγωνάκης ανέφερε για του λόγου του αληθές ότι εδώ και καιρό ο κύριος Πλεύρης έχει κάνει τα δέοντα, ζητώντας από την τοπική κοινωνία, αρμοδίως εκπροσωπούμενη, δηλαδή από τους δημάρχους και ειδικά από την ΠΕΔ Κρήτης, να ορίσει κάποιους τόπους, το οποίο δεν έχει γίνει. Ούτε επιβλήθηκε κάτι, ούτε έχει γίνει κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως, καταλαβαίνετε, κύριε Στυλιγάρδο και αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε, ότι η τοπική κοινωνία του Δήμου Χερσονήσου, η οποία βρίθη προβλημάτων αυτή τη στιγμή και σε μια χρονιά πολύ δύσκολη, γιατί ο πόλεμος και η ακρίβεια έχουν κάνει το τουριστικό προϊόν ακόμα πιο ευμετάβλητο, και για να είμαι ειλικρινής, δεν έχει ξεκινήσει η χρονιά τόσο καλά όσο θα μπορούσε να ξεκινήσει, ένεκα και του πολέμου και της ακρίβειας. Και φανταστείτε ότι μία τέτοια κίνηση θα δημιουργούσε πλήστα προβλήματα στη Χερσόνησο και στο τουριστικό προϊόν. Και νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή μία αλληλουχία εικόνων όταν βγαίνει ο τουρίστας από το αεροπλάνο και από το αεροδρόμιο να πέφτει πάνω στον οικισμό των Ρωμά στα δύο ουαράκια, και πηγαίνοντας προς τα ανατολικά να πέφτει πάνω στη δομή των μεταναστών. Αυτό λοιπόν εκτιμούμε ότι δεν πρέπει να γίνει. Βέβαια, εκείνο που θέλω να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου απευθυνόμενο στη δημοτική μας αρχή, γιατί ακούστηκαν πολλές ανακρίβειες προχτές και δεν ξέρω τι συμβαίνει από πίσω, για αυτά τα πράγματα αρμόδιος είναι να απαντήσει ή, εν πάση περιπτώσει, να δράσει ο τωρινός δήμαρχος, ο κύριος Δοξαστάκης, αναφέροντας την Κυριακή ότι δεν είχε καμία γνώση επί του θέματος, ενώ και οι ιστοσελίδες ανέφεραν ότι του έγινε όχληση προημερών για να τη φιλοξενία κάποιων μεταναστών μέσα στην Αμερικάνικη βάση, κατά τα λεγόμενα της σελίδας του αρνήθηκε, και όταν υπάρχει και δημοσιευμένη στα μέσα πρόταση βουλευτή του Ηρακλείου, εν ενεργεία βουλευτή του Ηρακλείου, του κύριου Αυγενάκη, προτάσεων μεταξύ άλλων και της δομής του ΚΤΕΟ. Δεν νομίζω ότι εν ενεργεία βουλευτής έδρασε μόνος του στις 20 Μαΐου απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, σε δημόσιο μέσο, και ανέφερε την τοποθεσία αυτή ερήμην του Δημάρχου. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Και αυτό μας
0: αρέσει. Υπονοείται ότι υπήρχε συνεννόηση.
1: Δύο πράγματα υπάρχουν.
0: Πίσω από τις κάμερες, να το πω έτσι απλά και με κλειστά μικρόφωνα.
1: Ή κάτι συμβαίνει κάτω στο παρασκήνιο το οποίο δεν το γνωρίζουμε, ή ο Δήμαρχος Χερσονήσου είναι σε πλήρη άγνοια και το δεύτερο είναι ακόμα πιο επικίνδυνο από το πρώτο. Σε κάθε περίπτωση όμως, εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι, γιατί το θέμα είναι να κοιτάξουμε την τοπική μας κοινωνία, σέβομαι απόλυτα ότι η χώρα πρέπει να διαχειριστεί αυτό το πρόβλημα. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πολλών διεθνών οργανισμών, του ΟΗΕ και άλλων οργανισμών, και οφείλει, αν θέλετε, να εφαρμόζει τις διατάξεις και τις νόμους που διέπουν την παρουσία της αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς. Σε αυτή τη διάσταση το κράτος εκτιμώ ότι σέβεται την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά όμως κατά τα λεγόμενα όλων η τοπική αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή κοφεύει. Καλούμε λοιπόν τους αρμόδιους φορείς και το Δήμο Χερσονήσου δια του Δημάρχου και την ΠΕΔ Κρήτης και την Περιφέρεια να μην ρίχνουν τον μπαλάκι στις τοπικές κοινωνίες, να βάλουν κάποια κριτήρια ορθά και να λυθεί το θέμα. Και βέβαια συμφωνώ και εγώ απόλυτα μαζί σας ότι μόνιμη δομή φιλοξενία στην Κρήτη δεν μπορεί να δημιουργηθεί. Οι κοινωνικές συνθήκες και οι οικονομικές λόγω του τουρισμού είναι τέτοιες στο νησί μας, που, και το ξέρουμε από τη διαχείριση, κύριε Σιλιγάρδο, τέτοιων προβλημάτων, όταν το 2019-20, αν ενθυμίστε, ξανατέθηκε πάλι το θέμα δομής φιλοξενίας στην Κρήτη 2.000 με 3.000 μεταναστών που έμπαιναν τότε από πού? Από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και τότε είπαμε, όντας δήμαρχος εγώ, μέσω της ΠΕΔ Κρήτης και των αρμόδιων οργάνων, ότι η Κρήτη δεν θέλει τέτοια δομή. Έχει εφαρμοστεί το πρόγραμμα με το οποίο φιλοξενούνται σε σπίτια διασπαρμένοι σε όλη την Κρήτη μετανάστες δίχως να δημιουργούν κανένα κοινωνικό πρόβλημα. Και αυτό προτάξαμε τότε. Εκείνο λοιπόν που έχω να πω τελειώνοντας είναι ότι εκτιμώ ότι τα αρμόδια όργανα της αυτοδιοίκησης πρέπει να κάνουν να δράσουν γρήγορα. Η επίταξη, εφόσον αυτή έρθει, θα είναι ένα πολύ άσχημο φαινόμενο και δείχνει την αβουλία και την ανασυνεννοησία των τοπικών παραγόντων. Στο τέλος, κύριε Στυλιγάρδο, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι γι' αυτό εκλεγόμαστε. Δεν είμαστε μόνο για τα εύκολα εδώ, είμαστε και για τα δύσκολα. Να παίρνουμε αποφάσεις εκεί που απαιτεί η κοινωνία τη λύση των προβλημάτων της. Αρκετά έχουμε στη Χερσόνησο με πάρα πολλά προβλήματα τοπικής φύσεως, στα οποία θα ήθελα να κάνουμε μια αναφορά, αλλά το μεταναστευτικό δεν πρέπει να είναι ακόμα ένα το οποίο θα επιβαρύνει την τοπική μας κοινωνία.
0: Νομίζω ήσασταν ξεκάθαρος. Δεν αφήσατε περιθώριο για δεύτερες σκέψεις.
1: Κανένα πρώτο περιθώριο.
0: Και νομίζω ότι οι ακροατές μας κατάλαβαν πάρα πολύ καλά τη θέση σας. Έρχομαι στα θέματα της Χερσονήσου. Είστε 2,5 χρόνια αντιπολίτευση και έχετε 2,5 ακόμα χρόνια μέχρι το τέλος της θητείας σας ως αντιπολίτευση. Καταρχήν θα ρωτήσω αν θα είστε εκ νέου υποψήφιος σε 2,5 χρόνια.
1: Κύριε Στυλιγάρδο,
0: μιας και μου δίνετε ευκαιρία σήμερα να σας έχω εδώ μαζί.
1: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είμαι ένας άνθρωπος που όσοι με γνωρίζουν, και αυτό θα απαντήσω και σε εσάς, γνωρίζουν ότι ούτε 40 χρόνια είμαι στην αυτοδιοίκηση, ούτε διαβιώ δια πολιτικών ή αυτοδιοικητικών ή πολιτικών ή κοινά, στα κοινά ασχολούμενων καρεκλών. Έχω τη δουλειά μου και εγώ και η οικογένειά μου και η γυναίκα μου και ζούμε μέσα από αυτή. Άρα λοιπόν, εάν η κοινωνία της Χερσονήσου απαιτήσει αλλαγή, είμαστε παρόντες ως ενεργοί πολίτες να εξετάσουμε αυτή τη διαδικασία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν αποκλείω τίποτα, ενασχολούμενος με τα κοινά είμαι, πολύ πιθανό να συμβεί αυτό, αλλά δεν είμαι και ο άνθρωπος που έχω σε αυτό σκοπό της παρουσίας μου και της ύπαρξής μου μια αυτοδιοικητική πληρωμένη καρέκλα σε οποιαδήποτε θέση. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την τοπική μας κοινωνία, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και επειδή αναφερθήκατε στα θέματα της Χερσονήσου, που ο κόσμος, για να είμαι ειλικρινής, όντως τα 2,5 χρόνια τώρα δημοτικής θητείας που φτάσαμε στο μέσο, βλέπει πλέον την πορεία της προηγούμενης δημοτικής αρχής έναντι της σημερινής. Δηλαδή,
0: έχει ένα μέτρο σύγκρισης.
1: Έχει ένα μέτρο σύγκρισης και βλέπει πια ότι η δημοτική αρχή Σέγγου ήταν μια δημοτική αρχή η οποία στην πραγματικότητα και πραγματικά δούλεψε πάρα πολύ. Και δεν πρέπει να ξεχνάω κάτι για το οποίο αρέσκεται να μην το αποδέχεται η δημοτική αρχή και ο κύριος Δοξαστάκης, ότι ό,τι έκανε η προηγούμενη δημοτική αρχή, πέραν της απλής αναλογικής που ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, καταστροφικώς εφάρμοσε με το 45-55 το 2018, φανταστείτε ότι τα 2/3 της χώρας, την θητεία 19-23, ήταν χωρίς πλειοψηφία στα δημοτικά συμβούλια. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πολιτικά και κοινωνικά τι τράβηξαν αυτές οι δημοτικές αρχές. Φανταστείτε τη Δημοτική Αρχή Θεσσαλονίκης με 7 δημοτικούς συμβούλους από τους 49. Φανταστείτε τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου με 12 από τους 49. Σε αντίστοιχο επίπεδο ήμασταν κι εμείς. Κι όμως, με πολύ άσχημες συνθήκες.
0: Αυτό που πάει στα πεπραγμένα ΣΥΡΙΖΑ το έχει ξεχάσει πολλοί κόσμος. Και καλά κάνετε και το θυμίζετε.
1: Ναι, αλλά εμάς που είναι στο πετσί
0: μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι άγγιξε, δεν φύτρωσε χορτάρι.
1: Ακούστε να δείτε, καταλαβαίνω ότι.
0: Δηλαδή σε όλα τα θέματα, επειδή αν έκανα και την αναφορά λίγο νωρίτερα για το τρίτο μνημόνιο του Τσίπρα, τα 100 χρόνια υποθήκη της Ελλάδος, την οικονομική καταστροφή που έφεραν, ό,τι άγγιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν φύτρωνε χορτάρι.
1: Ακούστε να δείτε, κύριε Στυλιγάρδο, η διαδικασία.
0: Και στην αυτοδιοίκηση.
1: Στην αυτοδιοίκηση και ο 45-55 δεν μου έκανε εντύπωση πολιτικά, ξέρετε για ποιο λόγο. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 18, βλέποντας ότι δεν την έχει την αυτοδιοίκηση, προτίμησε φεύγοντας να την αφήσει διαλυμένη. Αυτό και έγινε. Μιλάμε για πλήρη διάλυση, στην οποία μεταξύ σεισμών, λοιμών και κατασποντισμών, ο Δήμος Χερσονήσου, ξαναλέω ότι ο κύριος Δοξαστάκης δεν αρέσκεται να τα ακούει αυτό, η ρήση σεισμή, λοιμή και κατασποντισμή είχε πλήρη εφαρμογή στο Δήμο Χερσονήσου. Σεισμός το 2021 μαζί με το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, κηρυγμένη πάλι σε έκτακτη ανάγκη για όλα τα νότια χωριά του Δήμου Χερσονήσου. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Δήμος Χερσονήσου είχε 170 κίτρινες οικίες και οικίματα. Η εκκλησία της Ανοπόλεως ακόμα δεν έχει φτιαχτεί. Πολλά κίνητα, παλαιά βέβαια κατά βάση, κατέπεσαν στο σεισμό του 21. Λοιμή, ο COVID-19 που έπιασε το 2020, όπως και σε όλη την Ελλάδα, έπιασε και σε εμάς. Σεισμοί, λοιμοί και καταποντισμοί. Η θεομηνία τον Οκτώβρη-Νοέμβρη του 2020 διάλυσε όλο το Δήμο Χερσονήσου σε ένα ποσοστό αγροτικής οδοποίησης 80-90% και ένα ποσοστό 60% του παραλιακού μετόπου. Χωρισμένες οι γούβες στη μέση. Διαλυμένο το Κουτουλουφάρι. Διαλυμένο η Χερσόνησος. Διαλυμένες οι γούρνες. Του Κοκκίνη, τα Μάλια. Κύριε Στυλιγάρδο, όλα αυτά φτιάχτηκαν μέχρι το καλοκαίρι, το 80% των βαριών υποδομών, μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Φτιαγμένα όλα. Και μετά με την πάροδο του χρόνου και οι αγροτικές οδοποιίες και όλα. Έχει καταπέσει το παραλιακό μέτωπο των Γουβών δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο και δεν ενδιαφέρεται άνθρωπος. Ο Δήμος εντωμεταξύ, κηρυγμένος σε έκτακτη ανάγκη για την κατάπτωση του παραλιακού μετώπου των Γουβών από τον Απρίλιο του 2025. Αναρωτιέται κάποιος που έχει ασχοληθεί διοικητικά, πώς είναι δυνατόν να φτιάχτηκαν το 2021 όλα σε 5 μήνες και τώρα που είμαστε πάλι κηρυγμένοι σε έκτακτη ανάγκη, γι' αυτό το λόγο έχουν καταρρεύσει όλα. Και ο κύριος Δοξαστάκης μιλάει ότι δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι μελέτες και δεν το ένα δεν το άλλο. Αυτά είναι προφάσεις αμαρτίες. Αυτά είχαν ως συνέπεια, κύριε Στυλιγάρδο, με απόφαση της διοίκησης 6 Δευτέρου του 2026, πριν από 3,5-4 μήνες, να απενταχτούν δύο κομβική σημασία έργα για το Δήμο Χερσονήσου. Η μονάδα μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης σύμμικτων απορριμμάτων στο ΧΙΤΑ της Χερσονήσου, προϋπολογισμού κατασκευής 21,5 περίπου εκατομμυρίων, με προαίρεση άλλα 8 εκατομμύρια για τη δημιουργία δευτερογενούς καυσίμου, μονάδας δευτερογενούς καυσίμου SRF, δηλαδή άνω των 30, και στην εξαετή λειτουργία που θα δούλευε ο ανάδοχος για την λειτουργία του εργοστασίου άνω των 40 εκατομμυρίων. Και ένα άλλο κομβικό σημασίας έργο, για το οποίο μιλούσαμε πριν από 2,5 μήνες με την πλάτη στον τοίχο τη Λειψιδρία, είναι ένα έργο 7.250.000 ευρώ που έχει να κάνει με το σύστημα παρακολούθησης των δικτύων της ΔΕΙΑΧ σε όλα τα επίπεδα, με τηλεμετρίες, με έλεγχο των ροών, με έλεγχο των απολειών, με έλεγχο των νεροκλοπών, πλήλη έλεγχο όλων των γεωτρήσεων. 12.400 έξυπνους μετρητές για τον έλεγχο των υδάτων σε όλο το δίκτυο, το οποίο θα ήταν ένα πολύ σημαντικό έργο εν μέσω Λειψιδρίας, και απεντάχθηκε και αυτό. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει μια κατάπτωση στο Δήμο Χερσονήσου, μια κατρακύλα, και το δε εργοστάσιο μηχανικής διαλογής χάθηκε, και ρίχνω την απόλυτη ευθύνη στον κύριο Δοξαστάκη για ένα απλό λόγο. Διατέλεσα δήμαρχος στο Δήμο Χερσονήσου μέχρι πριν από 2,5 χρόνια. Με πράξεις δικές μας και νόμο με νομοθετική ρύθμιση του 2022, ο Δήμος Χερσονήσου κράτησε μέσω ΑΕ ΟΤΑ της Φόδισσα ΑΕ τη διαχείριση του φορέα και την κατασκευή του εργοστασίου μέχρι τις 31/12 του 28 και εκτιμώ ότι μπορούσε να συνεχίσει. Με την ανάληψη της δημοτικής θητείας από τον κύριο Δοξαστάκη πριν από 2,5 χρόνια, η επιλογή του ήταν μία. Να αποδώσει, να κλείσει το ΦΟΣΔΑ και να αποδώσει τη διοίκηση των εγκαταστάσεων στον ΕΣΔΑΚ. Άρα, ο ΦΟΣΔΑ έκλεισε πριν από ένα περίπου χρόνο. Όμως και στο μεσοδιάστημα αυτό υπήρχε πλήρη έλλειψη ενδιαφέροντος, προφανώς από το σύνολο της διοίκησης. Το έργο απεντάχθηκε και τώρα περιμένουμε για το αν και πότε θα ξανενταχθεί. Γνωρίζετε όμως, και πρέπει να το γνωρίζουν όμως όλοι οι φίλοι μας που μας ακούνε, ότι το κύτταρο το οποίο δημιουργήσαμε ως Δημοτική Αρχή το τελευταίο, πριν από 3,5 περίπου με 4 χρόνια, έχει ακόμα 8 μήνες ζωής και μετά δεν θα έχουμε πού να βάλουμε τα απορρίμματά μας. Και όποια επέκταση είναι πάλι περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Δεν μπορεί λοιπόν ο κύριος Δοξαστάκης να καταλάβει δια των ενεργειών ή των παραλήψεών του σε τι μεγάλο κίνδυνο βάζει την τοπική κοινωνία. Όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων, μπορεί φέτος ο Θεός να βοήθησε και να μπήκανε περίπου 12,5 εκατομμύρια στον αποσελέμη. Να μην ξεχάσω να πω ότι πέρυσι τέτοια εποχή ήταν περίπου στα 3,5, άρα είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία. Δίνει όχι ανάσα, δίνει όμως ένα πράγμα. Κύριε Σιλιγάρδο, δίνει την υποχρέωση στην τοπική κοινωνία, όχι μόνο το Δήμο Χερσονήσου, όλης της Κρήτης, να κάνει τι τα επόμενα 2 με 3 χρόνια. Να σχεδιάσει τέτοιες λύσεις που να μην ξαναβρεθούμε ποτέ στη δυσάρεστη σχέση. Και οι λύσεις αυτές, γιατί είναι σημαντικό αυτό, είναι η ύπαρξη του φράγματος το οποίο δεν μπορούμε να τον γκρεμίσουμε, η εκμετάλλευση των νερών του Αλμυρού και η πλήρη λειτουργία και καλή κατάσταση όλων των γεωτρήσεων, ούτως ώστε ένα μεικτό σύστημα να είναι το βέλτιστο. Αυτή είναι η διαδικασία.
2: Μια τελευταία ερώτηση. Περπάτησα προχθές, είχα πολύ καιρό να το κάνω, στο παραλιακό μέτωπο της Χερσονήσου. Είδα σειρματοπλέγματα, είδα μπάζα, είδα κατεδαφισμένες εξέδρες, χώματα, είδα ένα δρόμο που εν πάση περιπτώσει δεν συνάδει με το θέρετρο. Εκεί τι με λιγενέστε.
1: Ακούστε να δείτε. Καταρχήν, το έργο αυτό, σας ευχαριστώ που το αναφέρατε, το έχω ξεχάσει εντελώς και είναι μια σημαντική πληγή για την τοπική κοινωνία και όχι μόνο για το τουριστικό προϊόν. Είναι ένα έργο το οποίο οραματιστήκαμε, προγραμματίσαμε και υλοποιήσαμε εμείς ως Δημοτική Αρχή. Το 2019, με το που ανέλαβα, υπέβαλα φάκελο 29 Δεκεμβρίου του 2019 για τη χρηματοδότηση των μελετών στο Φιλόδημος 2. Χρηματοδοτηθήκανε με 1,5 εκατομμύριο και η μελέτη ανάπλασης και η τωρινή μελέτη που διαφημίζεται για την επέκταση του λιμένα με νέο λιμενοβραχίωνα. Με περίπου 900.000 ήταν αυτό, από το συνολικό 1,5 εκατομμύριο. Και το 2022 βρήκαμε μέσω χρηματοδότησης από τα Υπουργείο και με τη βοήθεια του τότε Υπουργού Ναυτιλίας του κύριου Πλακιωτάκη, του φίλου που μας βοήθησε πάρα πολύ, και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου του κύριου Κουτουλάκη, 8 εκατομμύρια για την υλοποίηση του έργου. Βρήκαμε χρήματα για τη μελέτη. Την ξεκινήσαμε, βρήκαμε χρήματα για την υλοποίηση του έργου. Τι άλλο ήθελε κάποιος, έτσι δεν είναι? Αφήσαμε λοιπόν τη μελέτη δημοπρατημένη πότε? Το Μάρτι του 2023. 8-9 μήνες πριν την έλευση της νέας Δημοτικής Αρχής. Η Νέα Δημοτική Αρχή λοιπόν έκανε ένα διαδικαστικό τραγικό λάθος εκτίμησης του Δημάρχου, ο οποίος τα βλέπει τα πράγματα με μια περασμένη λογική πολλών ετών. Αντί να συνεχίσει τη δημοπράτηση, να την ολοκληρώσει ο ίδιος, να κλείσει η δημοπράτηση του αναδόχου μέσα στο 24 και το μισό έργο, αυτό το είναι στον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής της δικιάς μου, το μισό έργο να γίνει το έργο δηλαδή σε δύο χειμώνες, το μισό 24-25 και το άλλο μισό φέτος 25-26, δυστυχώς με δικιά του απόφαση το Λιμενικό Ταμείο έστειλε τη δημοπράτηση, την απεμπόλησε και την έστειλε στο ΤΑΙΠΕΔ, με αποτέλεσμα να υπάρξει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην όλη διαδικασία. Χάθηκε η περσινή χρονιά και φτάσαμε φέτος το έργο να είναι όλο ανοιχτό. Προφανώς το ερώτημά σας είναι απλό, δεν τελειώνει το έργο. Και μπαίνουμε τώρα πλέον στον εξής πολύ μεγάλο κίνδυνο. 36 τελειώνουν όλες οι εργασίες. Μέχρι τέλη Αυγούστου πρέπει να αποσταλεί στη διαχειριστική αρχή έγγραφο το τι έχει καταναλωθεί από τα 8 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα, κύριε Σιλιγάρδο, χάνονται για το Δήμο Χερσονήσου. Γυρίζουν πίσω. Ξέρετε τι θα γίνει? Θα μείνει μία ανοιχτή πληγή, στην οποία ευελπιστώ, δεν χαίρομαι καθόλου γι' αυτό, το λέω εν τιμή, είναι προς το συμφέρον του τόπου και έχω στοιχηματίσει σε αυτό, μέσα σε προεκλογική χρονιά με εκλογές, οι οποίες μπορεί να είναι και αλλεπάλληλες, και μία διαδικαστική και διοικητική αναμπουμπούλα, να ψάχνουμε νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό του χρόνου στο λιμάνι Χερσονήσου. Δείχνει λοιπόν μία προχειρότητα σε όλα αυτά που βλέπουμε, είτε είναι το παραλιακό μέτωπο της Χερσονήσου, είτε το Γουβόν, είτε η ανάπλαση, η βιοκλιματική ανάπλαση των Μαλίων, που πέρυσι το καλοκαίρι, και φέτος δεν έχει τελειώσει βέβαια, πέρυσι οι τουρίστες νύχτα βοηθούσαν την τεχνική υπηρεσία του Δήμου να βάζει τις πλάκες τη νύχτα. Μεθυσμένοι προφανώς οι άνθρωποι. Θέλω να καταδείξω όμως τη σοβαρότητα της όλης διαδικασίας. Με πλήστα προβλήματα λοιπόν, η Δημοτική Αρχή δεν έχει την ενσυναίσθηση του ρόλου της. Σχολεία βάζουν το χαρτί υγείας σε σύρματα. Αίθουσες τρυπημένες σε σχολεία δίχως να δίνει σημασία κανένας. Δημόσιες δομές χωρίς νερό, χωρίς θέρμανση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η Δημοτική Αρχή, μάλλον που έχει βλέπει λάθος τις ανάγκες του τόπου, εδώ και 2,5 χρόνια χτες διαφημίστηκε η υπογραφή της διαδημοτικής συγκοινωνίας με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Κύριε Σιλιγάρδο, καταθέτω από το πάντα φιλόξενο μικρόφωνο σας ότι η μελέτη ήταν έτοιμη από τον Οκτώβρη του 2023 και υπογράφηκε τώρα. Ο κύριος Δοξαστάκης ακολουθεί μια τακτική που την ακολουθούσαν κάποιοι παλιοί, δεν ευδοκιμοί πια, είναι οι τελευταίοι που το χρησιμοποιούν. Ό,τι του αφήσαμε, το αποξιώνει για 1, 2, 3 χρόνια για να το ξαναφέρει να πει ότι ήταν διαλυμένο, ήταν ανεπαρκές και εγώ το έφτιαξα και εγώ το φέρνω. Όχι, δεν είναι αυτή η αλήθεια. Είμαστε Δημοτική Αρχή, γνωρίζουμε τι γίνεται, γίνανε πάρα πολλά πράγματα και δυστυχώς τώρα το ξέρει και η τοπική κοινωνία.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πολλά θέματα να κουβεντιάσουμε στο εγγύς μέλλον και μαζί σας και με τον Δήμαρχο βεβαίως, για να ακούσουμε και την άποψη τη δική του και τη θέση τη δική του. Σήμερα νομίζω ότι ήσασταν πολύ περιεκτικό σε σχετικά λίγο ραδιοφωνικό χρόνο. Είπατε πάρα πολλά πράγματα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και εύχομαι ειδικά τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη σε όλους τους Δήμους και στη Χερσόνησο μαζί. Και σε θέματα που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη, που είναι η πνοή, η πηγή οξυγόνου για την τοπική οικονομία, να μην μπαίνουν σε μικροπολιτικές πρακτικές και τακτικές και σε κάθε περίπτωση να δίδεται η δυνατότητα να μπορεί να απολαμβάνει και ο επισκέπτης και ο δημότης και ο δημότης και ο επισκέπτης τους καρπούς μιας καλής προσπάθειας.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, να είστε καλά.
2: Ανάπαυλα, τίτλοι ειδήσεων διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Τα διάβασα, πρόλαβα, τώρα στην ανάπαυλα, επιστρέψαμε, είμαστε στην δεύτερη πλέον ενότητα της Πηξίδας. Ακούτε Πολιτικά, 89 και 8, μας βρίσκεστε και στο διαδίκτυο από οποιοδήποτε μέρος της χώρας ή του κόσμου επιθυμείτε για να μας ακούσετε μέσω του politica.gr. Με παραπολιτικό θα επιστρέψω. Μιας και έχουμε ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την συγκέντρωση στα Καλέσα την Κυριακή του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη, που είχε σχεδιαστεί να αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα της αντεπίθεσης του Πασόκ απέναντι στην δημοσκοπική υποχώρηση που καταγράφουν το κόμμα και ο ίδιος ο Πρόεδρος του. Φαίνεται όμως ότι ο κόσμος δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των διοργανωτών. Επιχειρώντας να αποτυπώσουμε την εικόνα της συγκέντρωσης με ψυχραιμία και νυφαλιότητα και να κάνουμε λογαριασμό, αναζητήσαμε φωτογραφικό υλικό που να καταγράφει το μέγεθος της συμμετοχής. Ωστόσο, οι περισσότερες διαθέσιμες φωτογραφίες ήταν περιορισμένου κάδρου και ιδιαίτερα σφιχτές, όπως λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα, χωρίς να επιτρέπουν σαφή εκτίμηση της έκτασης του συγκεντρωμένου πλήθους. Παρ' όλα αυτά, η συζήτηση που ακολούθησε δεν άφησε πολλά περιθώρια παρερμηνιών. Η εικόνα της συμμετοχής αποτέλεσε αντικείμενο σχολιασμού από την επόμενη κιόλας ημέρα, χθες δηλαδή Δευτέρα, προχθές αν ακούτε την επανάληψη της Τετάρτης, το πρωί, όχι μόνο στους κομματικούς κύκλους, αλλά και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Οι προβληματισμοί, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, που εκφράστηκαν για την απήχηση της εκδήλωσης έφτασαν και στα γραφεία μας, αποτυπώνοντας το κλίμα που διαμορφώθηκε μετά τη συγκέντρωση, αλλά και την γενικότερη απογοήτευση ακόμα ανάμεσα και στα τοπικά στελέχη του κόμματος και τους βουλευτές που ήταν εκεί. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος μπορεί να φταίει για την απογοητευτική εικόνα, σχολίαζαν με νόημα κάποιοι. Άλλωστε το τραγούδι το λέει ξεκάθαρα, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, φταίει και ο Χατζηπετρής. Όπου Χατζηπετρής, βάλτε ό,τι θέλετε εκτός από την κακιά μας τη μοίρα, λένε τώρα στο Πασόκ και μαζί τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Και αν στο Ηράκλειο δεν μπορείς να μαζέψεις 200 άτομα για να κάνεις αντεπίθεση, δεν έχεις καμία ελπίδα πανελλαδικά. Έχω την αίσθηση εγώ και το σημειώνω έτσι όπως πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας. Την ίδια ώρα έχουμε νέα δημοσκόπηση. Μια δημοσκόπηση της εταιρείας Interview αυτή την φορά για λογαριασμό της Political. Πρώτη της Νέας Δημοκρατίας, ξανά η θέση και με ποσοστό που είναι πάνω από το 30%, 31,2%, ενώ η Ελλάς του Τσίπρα βρίσκεται πίσω πολύ με διψήφιο νούμερο, με το ζόρι στο 16%. Ακολουθεί το Πασόκ, που δείχνει στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση να κατοχυρώνει τη δεύτερη θέση με 14,7%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, η οποία ακόμα δεν μας έχει πει που βρίσκει τα χρήματα και χρηματοδοτεί τον προεκλογικό της αγώνα, όπως και ο κύριος Τσίπρας, και θα πρέπει να μας το πούν σύντομα, το ΚΚΕ με 4,6% και η Φωνή Λογικής με 4%. Στη συγκεκριμένη μέτρηση φαίνεται η απόλυτη κατάρρευση της πλεύσης ελευθερίας που είναι οριακά στο 3%. Εάν συνεχίσει έτσι, οι δημοσκόποι λένε ότι δεν θα καταφέρει να είναι στην επόμενη βολή η κυρία Κωνσταντοπούλου, ενώ εκτός βουλής με μάλιστα ένα ποσοστό που είναι αρκετά χαμηλά, το Μέρα 25, οι Δημοκράτες, ο ΣΥΡΙΖΑ που πλέον αγγίζει το 0,6% και η Νίκη με 0,4%, όπως και η αριστερά Επίσης, η Νέα Αριστερά με ποσοστό 0,4%, άλλα κόμματα θα ψήφιζε το 4%. Με βάση αυτό, γιατί αυτό θα πρέπει να κοιτάζουμε πλέον, είναι η προβλεπόμενη σύνθεση της επόμενης Βουλής, για να δούμε ποιοι μπορούν να συνεργαστούν και με ποιους για να γίνει κυβέρνηση. Εδώ βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία καταλαμβάνει με βάση τα παραπάνω ποσοστά 130 έδρες, η παράταξη Τσίπρα 44, το ΠΑΣΟΚ 43, κάτι που στο δικό μου το σενάριο μπορούν να δώσουν κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, με 173 παρακαλώ βουλευτές, η Ελπίδα της Καριστιανού με 24, η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου με 24, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 13, η Φωνή Λογικής με 12 της Αφροδίτης Λατινοπούλου μέσα στη Βουλή και οριακά, εάν τα καταφέρει τελικά, να πιάσει το ποσοστό, όπως φαίνεται στη δημοσκόπηση, η Πλεύση Ελευθερίας. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε? Είναι ντέρμπι για δύο, ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη με 29,4% και στον Κανένα με ποσοστό 17,4%. Για την ιστορία να σας πω ότι η κυρία Καριστιανού είναι πολύ χαμηλά, είναι πίσω και από τον Ανδρουλάκη και από τον Τσίπρα και από τον Βελόπουλο, είναι μόλις το 5%.

έχει ενδιαφέρον να δούμε όμως και κάποια άλλα στοιχεία της μέτρησης και θα το κάνουμε σε πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα αφού πάρουμε μια εξαιρετική μουσική ανάσα που σας έχω ετοιμάσει για σήμερα. Να μας δώσετε λίγο χρόνο και να επιστρέψουμε.

Σταύρος Ξαρχάκος, η Ρωσαία. Πάω στα άλλα ερωτήματα της δημοσκόπησης της Ίντερνετ, γιατί έχει ενδιαφέρον να τα ρίξουμε μια ματιά πολύ γρήγορα, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος και για σήμερα. Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την άποψή σας για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού? Το 48%, δηλαδή η μισή, λένε ότι είναι προσωρινά πολιτικά φαινόμενα. Το 19% απαντά, είναι η τρίτη βέβαια απάντηση, γιατί υπάρχει σφήνα, ένα 27%, θα το δώσουμε αμέσως μετά, αποτελούν μια πραγματική πολιτική ανανέωση. 19% πιστεύουν ότι Τσίπρας και Καριστιανού είναι ανανέωση στο πολιτικό σύστημα. Στην υγεία σας. 27% πιστεύει ότι δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τα υπάρχοντα κόμματα. Κόλαφος, καταπέλτης, είναι όμως και η απάντηση στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, όταν το 79% λέει καθόλου. 9% λίγο, αρκετά πιθανό 6% και πολύ πιθανόν 5%. Είναι ενδιαφέρουσα η μέτρηση. Έχει ωραία ερωτήματα. Ποια είναι η πρώτη εντύπωση που σας δημιουργεί η ονομασία των νέων πολιτικών σχηματισμών? Για την Ελλάς, 75% λέει αρνητικά. Ή μάλλον αρνητικά. Ενώ για την Ελπίδα, της Καριστιανού, αρνητικά και μάλλον αρνητικά, το ποσοστό φτάνει το 60%. Προσέξτε ένα άλλο ερώτημα τώρα που έχει ενδιαφέρον. Μεταξύ των δύο πρώην πρωθυπουργών, του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά, ποιος κατά την άποψή σας υπήρξε καλύτερος πρωθυπουργός? Το 27% λέει τον Αντώνη Σαμαρά, το 23% τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ κανένας από τους δύο απαντά το 45%. Και κλείνω με το τελευταίο ενδιαφέρον εύρημα της ανάλυσης. Ποιος είναι ο βασικότερος παράγοντας που θα επηρεάσει την ψήφο σας στις επόμενες εκλογές? Το 43%, το μεγαλύτερο δηλαδή μερίδιο των απαντήσεων, λέει ότι θα ψηφίσω με βάση το πρόγραμμα του κόμματος που θα μου λύνει έστω ένα πρόβλημα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Μητσοτάκης. Έτσι είναι. Συγγνώμη δηλαδή. Περιμένεις να σου λύσει πρόβλημα Καριστιανού ή ο Ανδρουλάκης? Για τον Τσίπρα δεν το συζητάμε, άρα Μητσοτάκης. Γι' αυτό το άφησα και τελευταίο το ερώτημα αυτό, γιατί εξάγουμε ενδιαφέροντα συμπεράσματα από αυτά που πιστεύει και λέει ο κόσμος. Σε αυτή τη δημοσκόπηση, αύριο μπορεί να έχουμε κάτι άλλο, μεθαύριο κάτι άλλο, αλλά σε αυτή τη δημοσκόπηση λέει αυτό. Θα ψηφίσω για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Το 39% λένε όχι στο Μητσοτάκη. Λένε κάτι άλλο. Ενώ ένα 15% λέει θα ψηφίσω παραδοσιακά το κόμμα που ανήκω. Προσέξτε τώρα. Πόσο πήρε ο Μητσοτάκης την προηγούμενη φορά? 41%. Άρα το 15% στο κόμμα που ανήκω είναι πολύ μεγαλύτερο για το εκάστοτε πρώτο κόμμα από ό,τι στα υπόλοιπα. Σωστά. Άρα από αυτή την ενότητα των απαντήσεων η Νέα Δημοκρατία παίρνει αναλογικά τις περισσότερες απαντήσεις, άρα ψήφους. Ακολουθεί ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα λέγεται Ελλάς και Τσίπρας. Και τρίτη επιλογή, επίσης αναλογικά, είναι το ΠΑΣΟΚ. Και ακολουθούν τα υπόλοιπα. Όταν πιστεύεις ότι ο Τσίπρας ήταν χειρότερος σε αυτή τη μέτρηση από το Σαμαρά και πιστεύεις ότι θα πρέπει να ψηφίσεις με βάση το πρόγραμμα του κόμματος και τους πολιτικούς που θα σου δώσουν λύση έστω σε ένα πρόβλημα, τότε οδηγείσαι στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό εύρημα στη συγκεκριμένη ερώτηση της δημοσκόπησης. Και εξηγεί γιατί στη μεγάλη εικόνα έχουμε
τη Νέα Δημοκρατία για την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος τελικά με 130 έδρες και ποσοστό 31,2% και δεύτερο του Τσίπρα με μισό ποσοστό, από αυτό 16%, δηλαδή μια διαφορά 15,2 μονάδων, όπου καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι όσοι πιστεύουν σε ανατροπές στην κάλπη, πολύ απλά θα πρέπει να γυρίσουν πλευρό, γιατί μάλλον μιλάμε για όνειρα θερινής νυχτός.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και για την σημερινή μας πηξίδα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ διπλά τους φίλους και τις φίλες που επικοινώνησαν.

0: να σ' οδηγενείς.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 9 Ιουνίου. Συντορισμένη εδώ στο ραδιοφόνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

να γεμίζει με πρόστιμα στο Ηράκλειο και αυτό να είναι μια ευχάριστη είδηση και να είναι η ευχάριστη είδηση της ημέρας.

των τελευταίων ημερών. Ναι, όταν μιλάμε για το άναρχο Ηράκλειο. Ναι, ναι, ξέρω, σας τσιτώνω τώρα από την αρχή της εκπομπής, το αντιλαμβάνομαι, δεν είμαι ευχάριστος, δεν πειράζει όμως, ξέρετε την ποτακάλτα, αλλάξτε το ραδιόφωνο, πάτε σε επόμενο σταθμό, πιο ευχάριστα πράγματα, εμείς δεν ξέρω αν είμαστε ευχάριστοι ή δυσάρεστοι, τουλάχιστον καταθέτουμε την άποψή μας και ναι, είμαστε υπέρ των προστήμων για τους άναρχους του Ηρακλείου. Όταν αυτοί δεν συμμορφώνονται. Είναι τόσο απλό. Είναι μια ευχάριστη λοιπόν εικόνα το Ηράκλειο να έχει γεμίσει με δημοτική αστυνομία. Επιτέλους, από τους 5, 6, 7, 8 που η μισή ήταν στα γραφεία, η άλλη μισή σε αναρωτικές άδειες, η άλλη σε κανονικές άδειες, τέλος πάντων ένα-δυο συνεργεία υπήρχαν το πρωί και αυτά ό,τι μπορούσαν έκαναν, πλέον είναι εμφανής η ενίσχυση της δημοτικής αστυνομίας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα επιτέλους να βλέπουμε δημοτική αστυνομία. Σε πολλά σημεία, εντός και εκτός τυχών. Για παράδειγμα, τώρα που ερχόμουν, ένα από τα εκατοντάδες σημεία σε όλη την πόλη του Ηρακλείου που συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, όπου λειτουργούν κάποιες υπηρεσίες έξω από το κέντρο, αλλά δεν έχουν εξασφαλίσει όταν ενοικίαζαν οι δημόσιες αυτές υπηρεσίες, ενοικίαζαν κτίρια, δεν έχουν εξασφαλίσει φυσικά για χώρους στάθμευσης των πελατών, άρα των πολιτών, που προσέρχονται να εξυπηρετηθούν στη δημόσια υπηρεσία, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Έχουμε την απέτηση από την ιδιωτική επιχείρηση που είναι εστιατόριο και καλά κάνουμε. Από οποιαδήποτε τέλος πάντων επιχείρηση να έχει ένα χώρο στάθμευσης, πώς παχιανής, ας πούμε. Επιχείρηση χωρίς το χώρο στάθμευσης και καλά, επαναλαμβάνω. Απαιτούμε και θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν πελάτες και ιδιαίτερα σε κομβικά σημεία να έχουν υποχρεωτικά χώρους στάθμευσης. Δεν μπορεί αυτό να μην ισχύει για τις δημόσιες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, λοιπόν, η υπηρεσία του ΙΚΑ. Πρώην ΙΚΑ τέλος πάντων, στην Σταδίου, στην Έλλη Καρανσό. Και πάνω από την αντιπροσωπεία της ΜΒΕ. Τον κάνω το αδιαφήμιση, αλλά να δώσω στον κόσμο να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Όπου κάθε μέρα γίνεται ο κακός χαμός. Κάθε μέρα. Η Σταδίου τώρα είναι ένας δρόμος μακρύς, ναι μεν, γιατί ξεκινάει από τη θάλασσα, από το βόρειο μέτωπο και φτάνει μέχρι την Ικάρου, αλλά στενός δε. Δηλαδή, δύο οχήματα οριακά. Όταν πάνε λοιπόν οι εξυπηρετούμενοι από την υπηρεσία του ΙΚΑ πολίτες και παρκάρουν γιατί δεν βρίσκουν πουθενά αλλού ή βαριούνται να περπατήσουν, το δεν βρίσκουν πουθενά αλλού είναι σχετικό, βαριούνται κυρίως να περπατήσουν, δηλαδή θα μπορούσαν στα στενά γύρω γύρω να καλύψουν τις ανάγκες τους, αλλά δεν θέλεις απ' έξω από το ΙΚΑ, όχι οπουδήποτε, απ' έξω. Μπορείς να μπεις και μέσα με το όχημα στο ΙΚΑ. Το αποτέλεσμα είναι λοιπόν να καταλαμβάνουν ουσιαστικά το 50% του δρόμου της Σταδίου. Από την οποία Σταδίου όμως διέρχονται καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες αυτοκίνητα. Εκείνα δηλαδή που δεν θέλουν να διασχίσουν την ΙΚΑ, να περάσουν μέσα από τα φανάρια για να κατευθυνθούν από τη Σταδίου προς το βορρά και από εκεί προς την παραλιακή και να αποφύγουν την κίνηση του κέντρου. Αυτοκίνητα που έρχονται από την παραλιακή για να κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο κυρίως. Την ίδια οδό χρησιμοποιούν, την οδό Σταδίου. Έτσι λοιπόν το αποτέλεσμα είναι 200-300 μέτρα που έχει φτάσει στο ΙΚΑ, να εγκλωβίζεται ο δρόμος από το παρκαρισμένο γιοταχή και να έχουμε κάθε μέρα τον κακό χαμό Σταδίου και Ικάρου. Γίνεται Μπαγκλαντές τουλάχιστον, μία από 18 Άγγλων το ίδιο, μία από Κόμβο Γιοφύρου επίσης το ίδιο και πάει λέγοντας, μην αρχίσουν να παριθμούμε τα προβλήματα της πόλης του Ηρακλείου. Τώρα που ερχόμουν λοιπόν, είδα συνεργείο της Δημοτικής Αστυνομίας μετά από πάρα πολύ καιρό. Η τελευταία φορά που είχε εμφανιστεί, και πιστέψτε με, έχω εικόνα έτσι πολύ τακτική από το συγκεκριμένο σημείο. Λοιπόν, η τελευταία φορά που είχε εμφανιστεί η Δημοτική Αστυνομία ήταν επί από καταγγελία που είχαν κάνει εκεί, από το σημείο που είχε καταληφθεί από το παρανόμως παρκαρισμένα οχήματα. Σήμερα δεν έγινε καταγγελία, σήμερα απλά η Δημοτική Αστυνομία επισκέφθηκε ως όφιλε το σημείο προκειμένου να βεβαιώσει τις παραβάσεις εκείνων που βαριόντουσαν να παρκάρουν σε πιθανά σημεία που μπορούν να εξυπηρετήσουν και τους ίδιους αλλά και την κυκλοφορία, δηλαδή να μην μπλοκάρουν την κυκλοφορία γιατί ήθελαν να παρκάρουν απ' έξω. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στο κέντρο της πόλης, τώρα που έχουμε σε εξέλιξη την ασφαλτόστρωση, το νέο ασφαλτοτάπητα που πέφτει

στο κέντρο της πόλης ολοκληρώνεται μετά την Αγίου Μινά, την Κυρίου Λουκάρεως, με την Αβέροφ, για να πάμε μετά επί της Δημοκρατίας μπροστά από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Και πάλι και εκεί έχουμε ένα μόνιμο από το πρωί, ένα συνεργείο της Δημοτικής Αστυνομίας που διευθετεί εκεί την κυκλοφορία, εξυπηρετεί, καθοδηγεί τους οδηγούς που πέφτουν πάνω στην ένταξη, στην εκκίνηση των εργασιών, όπως έρχονται από τη μικρή, από τη μεγάλη Εύανση, με συγχωρείτε, για το πώς θα κινηθούν δεξιά, αριστερά, αν μπορούν να μπουν στη μικρή Εύανση ή όχι. Μπας τόσο βοηθούν οι υπάλληλοι εκεί, οι νέοι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας στην κυκλοφορία των οχημάτων. Είναι λοιπόν ενθαρρυντικό. Α, και καθώς φεύγοντας, περιέγραφα την εικόνα αυτή σε ένα καλό φίλο και μου λέει, α, μου λέει, και εμένα μου βεβαίωσανε πρόστιμο μόλις προχθές, λέει, σε ένα πεζόδρομο. Και του έλεγε μια. Δεν του λέγε, ρε παιδί μου, ούτε οργισμένος, ούτε ξέρω εγώ νευριασμένος, ούτε τίποτα. Έκανα, μου λέει, την κατσουκανιά, άφησα για 5 λεπτά το γνωστό σε ένα πεζόδρομο το μηχανάκι, που βεβαίωσαν την παράβαση. Και δεν λέω ότι πετούσε από τη χαρά του. Ποιος πετάει από τη χαρά του, τα πληρώνει ένα πρόστιμο. Αλλά αν πάει ο άνθρωπος έχει τη βάση των εγκεφαλικών κυττάρων να μπορεί να κατανοήσει αυτό που δεν μπορούν να κατανοήσουν πάρα πολλοί που βλέπουν τις τελευταίες μέρες του Δημοτικού Αστυνομικού, α, λέει, πρακτικά μέτρα κτλ. Να μην είσαι παράνομος, να μην υπάρχει σύσπαξη. Αν δεν θες να στα παίρνουν από την τσέπη, να μην είσαι παράνομος. Είναι τόσο απλό. Λύνεται το θέμα της συσπραξιμότητας και το αν ο κάθε δήμος, η κάθε αρχή που επιβάλλει πρόστιμο, το κάνει για να αυξήσει τις συσπράξεις, η υπηρεσία, ο φορέας, η τοπική αυτοδιοίκηση, όποιος και αν είναι, λύνεται πάρα πολύ εύκολα. Αρκεί να κινηθείς εντός του πλαισίου του νόμου. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, δεν σε αγγίζει κανένα πρόστιμο. Τόσο απλά, τόσο κατανοητά. Όλοι οι υπόλοιποι που διαμαρτύρονται διαρριγνύουν τα ημάτια τους και λένε, α, αυτό, τώρα βρήκα τα πρόστιμα. Πάντα θα υπάρχει αυτό. Το τώρα θα βρήκατε. Ναι, αλλά δεν πάτε εκεί. Το άλλο το γνωστό. Το συμψηφισμό, ξέρετε. Ναι, λέει. Ναι, είσαι παράνομο. Ναι, αλλά δεν πήγε και εκεί. Βρε, είσαι παράνομο. Ναι, αλλά δεν πήγε. Βρε, είσαι παράνομο. Το ναι, αλλά δεν πήγε εκεί. Ναι, αλλά πιο κάτω. Ναι, αλλά πιο πέρα. Ναι, πιο δόθε. Δεν οδηγεί πουθενά. Το αντιλαμβάνεστε. Αυτό είναι απλά για να πετάξουν τον τενεκέ τη ευθύνη παρακάτω. Μπάσκε, γλιτώσουμε το πρόστιμο. Δεν είναι έτσι. Θέλω λοιπόν να πιστεύω, και αυτό είναι ενδεχομένως που προκαλεί δυσαρέσκεια ή θα προκαλέσει δυσαρέσκεια, θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι η νέα ανθρωποδύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας που έχουμε την αύξηση, τη θεαματική σε σχέση με το προσωπικό που υπήρχε πριν, αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, θα συνεχίσει να επιμένει μέχρι σε σχάτων. Μην μας κάνετε τώρα να πούμε αυτό που είχαμε χθες και το τελευταίο επεισόδιο του επεισοδίου του ντοκιμοντέρ στο χιλιοστό, το που έλεγαν τότε κάποια ακρεφνείς υποστηρικτές της Τρόικας και των μνημονίων, κράτα Σόιμπλε, μην πούμε και εμείς κράτα δημοτική αστυνομία, για να μην το πούμε θα πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε σε μια σχετική νομιμότητα, γιατί δεν πάει άλλο, ρε παιδιά, σε αυτή την πόλη δεν πάει άλλο.

Επομένως, κόντρα στο αναμενόμενο, εμείς πιστεύουμε ότι είναι μια εξαιρετικά, εξαιρετική είδηση, εξαιρετικά ευχάριστη είδηση, η αύξηση της ανθρωποδύναμης της δημοτικής αστυνομίας. Ξέρω ότι αυτό δεν αρέσει πάρα πολλούς, γιατί σκέφτονται όπως σκέφτονται, δεν πειράζει, περιορέξεως, κολοκυθόπιτα.

Και μια και αναφερθήκαμε ακροθυγώς στο ντοκιμοντέρ, στο χιλιοστό, για να πάμε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τώρα που τέλειωσε το ντοκιμοντέρ, έσβησαν τα φώτα του στούντιο και ολοκληρώθηκαν οι δραματοποιημένες σκηνές με τους κακούς Ευρωπαίους, τους εκβιασμούς ή τις ηρωικές διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει να αφήσουμε για λίγο τη μυθολογία και να επιστρέψουμε τη συζήτηση, να τη στρέψουμε τη συζήτηση στα έγγραφα. Γιατί η πραγματική ιστορία του καλοκαιριού του 2015 δεν γράφτηκε στις τηλεοπτικές αναπαραστάσεις, αλλά στις σελίδες δύο πολύ συγκεκριμένων κειμένων. Τι είχαμε? Είχαμε την πρόταση των θεσμών τότε, η οποία και τέθηκε στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, το περιβόητο δημοψήφισμα ναι, όχι κτλ.

Αυτό είναι το ένα κείμενο. Και το δεύτερο κείμενο είναι το κείμενο της συμφωνίας που υπεγράφει λίγες μέρες αργότερα για να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Γνωστό κείμενο ως τρίτο μνημόνιο. Το οποίο υπεγράφει με τη μέθοδο, όπως έμεινε στην ιστορία, της κολοτούμπας. Ξάγαμε και τον όρο. Πλέον έχει αποκτήσει μια διεθνή πολιτική νομοποίηση ο όρος κολοτούμπα. Δηλαδή, άμα πας στις Βρυξέλλες και πεις κολοτούμπα, ξέρουν τι είναι. Δεν χρειάζεται το μεταφράσεις. Ξέρουν απολύτως τι είναι. Το μάθανε το 2015. Αλλά επιστρέφοντας, να μείνουμε στα στοιχεία. 10 χρόνια μετά, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει αναπάντητο για πολλούς πολίτες. Τι ακριβώς απορρίψαμε τον Ιούλιο του 2015, τι ακριβώς απέρριψαν δηλαδή οι Έλληνες με το όχι και τι ακριβώς αποδέχθηκε τελικά η κυβέρνηση Τσίπρα τότε, Τσίπρα Καμένου, με τον ναι που ακολούθησε στις Βρυξέλλες με την επωνομαζόμενη υπερήφανη διαπραγμάτευση των 17 ώρων. Ξέρετε αυτή που πέταξε και την Έρπιο στο χείλο σου ο Τσίπρας από το ζόρι. Αυτή είναι η διαπραγμάτευση, ναι. Η σύγκριση των δύο κειμένων αποκαλύπτει μια πολύ διαφορετική εικόνα από εκείνη που κυριάρχησε στη δημόσια συζήτηση. Διότι μόνο όταν βάλει κανείς δίπλα-δίπλα τα μέτρα, τις δεσμεύσεις, τους φόρους, τις περικοπές, τις ιδιωτικοποιήσεις και τις υποχρεώσεις κάθε συμφωνίας που προέκυπτει από τα δύο αυτά κείμενα, μόνο τότε προκύπτει ένα ερώτημα που εξακολουθεί να διχάζει την ελληνική κοινωνία. Απέρριψε η χώρα ένα σκληρό πρόγραμμα για να καταλήξει λίγες ημέρες αργότερα σε ένα ακόμη σκληρότερο, ή απέρριψε η χώρα ένα σκληρό πρόγραμμα για να καταλήξει λίγες ημέρες αργότερα σε ένα ελαφρύτερο? Τώρα λοιπόν που τέλειωσε το ντοκιμοντέρ στο χιλιοστό, που αντιλαμβάνεστε ότι και από το κανάλι από το οποίο προεβλήθη υπάρχει, ρε παιδί μου, μια συστολή. Δηλαδή, αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, όταν έχεις κάνει πολλές κατσουκανιές και έρχεσαι να πεις την αλήθεια, δύσκολα σε πιστεύει ο άλλος. Το αντιλαμβάνεστε τώρα. Πιάσατε το νοούμενο, όχι το υπονοούμενο, το νοούμενο. Δηλαδή, αν το ντοκιμαντέρ παρουσιαζόταν από ένα άλλο τηλεοπτικό δίκτυο, δεν ξέρω ποιο, ένα άλλο, δεν ξέρω αν θα είχε αντιμετωπίσει την ίδια απαξία από μέριδα κοινού και πολιτικών, για να τα λέμε όλα να τα βρίσκουμε. Πάμε όμως στο διατάφτα. Να δούμε λοιπόν, χωρίς συνθήματα, χωρίς κομματικές παροπίδες και χωρίς κινηματογραφικά φίλτρα, όπως αυτά που παρουσιάστηκαν για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ στο Sky, τι προέβλεπε το σχέδιο Juncker, τι περιελάμβανε το τρίτο μνημόνιο και ποιο από τα δύο τελικά κόστησε περισσότερο στους Έλληνες. Τι τέθηκε στο δημοψήφισμα, να θυμίσουμε, το έχετε ξεχάσει, έχουν περάσει και 10 χρόνια. 11, για την ακρίβεια. Το ερώτημα αφορούσε την πρόταση στο θεσμό της 25ης Ιουνίου του 2015 και το ίδιο κείμενο προέβλεπε ολοκλήρωση της τότε αξιολόγησης, βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, νέα χρηματοδοτική ρύθμιση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων μέσα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και Επενδύσεων, με διαθέσιμα πάνω από 35 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Τα βασικά μέτρα ήταν, που πρότεινε το σχέδιο Juncker, αυτό δηλαδή που τέθηκε στο δημοψήφισμα. Σε αυτό απαντήσαμε όχι. Πλεονάσματα πρωτογενή 1% το 2015, 2% το 2016, 3% το 2017, 3,5% από το 2018 και μετά, μεταρρύθμιση του ΦΠΑ με στόχο περίπου 1% του ΑΕΠ, δηλαδή να εξοικονομείτε από τη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ 1% σε αξία του ΑΕΠ, ασφαλιστική μεταρρύθμιση με εξοικονόμηση περίπου 1% του ΑΕΠ το 2016, κατάργηση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, σταδιακή κατάργηση ΕΚΑΣ έως το 2019, αύξηση εισφοράς υγείας συνταξιούχων στο 6%, πάγωμα εγγυημένων ορίων συντάξεων έως το 21%, αλλαγές σε αγρότες, εταιρικό φόρο, εισφορά αλληλεγγύης, πολυτελή διαβίωση, φόρους ναυτιλίας, περικοπή στρατιωτικών δαπανών κατά 400 εκατομμύρια ευρώ και διατήρηση έμφυα στα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Περίχε επίσης το κείμενο που απερίφθη, επαναλαμβάνουμε, με το δημοψήφισμα, την ίδρυση ανεξάρτητης φορολογικής διοίκησης, αυστηρότερη ίσπραξη φόρων, εισφορών, περιορισμό ρυθμίσεων και αμνηστιών, αλλαγές στην υγεία με τα περιβόητα clawbacks και τα rebates, μέτρα για κατακόκκινα δάνεια, αφαιρεγγιότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ένα προσωρινό moratorium πληστηριασμών έως το 2015 για ευάλωτους και κακόπιστους, διαχωρισμένα όμως αυτά τα δύο,
ενεργειακές μεταρρυθμίσεις και

ιδιωτικοποίηση, αποκρατικοποίηση του ΑΔΜΙΑ. Η συμφωνία λοιπόν που προέκυψε μετά το δημοψήφισμα, μετά τη διαπραγμάτευση που έγινε κτλ. Όπως αυτή έγινε, τυχές τις οποίες παρακολουθήσαμε και χθες από το τελευταίο επεισόδιο του ντοκιμοντέρ στο χιλιοστό. Μετά λοιπόν από τη συμφωνία, αυτό που πήραμε με την περιβόητη Κολοτούμπα είναι τα εξής. Άμεση νομοθέτηση μέτρων για ΦΠΑ, συντάξεις, την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, κώδικα πολιτικής οικονομίας, τραπεζικές οδηγίες, προβλέθηκε νέο πρόγραμμα με ανάγκες 82-86 δισεκατομμυρίων ευρώ, απαιτήθηκε να δημιουργηθεί μαξιλάρι τραπεζικό 25 δισεκατομμυρίων ευρώ, καμία ονομαστική διαγραφή χρέους δεν πήραμε με τη συμφωνία μετά το δημοψήφισμα, αλλά πιθανές επιμηκύνσεις ή περιόδους χάριτος μόνο μετά από θετική αξιολόγηση, και επίσης το μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο δηλαδή που προέκυψε από αυτή την συμφωνία, προέβλεπε 4 άξονες. Δημοσιονομική βιωσιμότητα, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εξυγχρονισμό του κράτους. Οι στόχοι του πλεονάσματος ήταν 0,25% το 2015, 1% έλεγε το σχέδιο Juncker, 0,5% το 2016, 2% ζητούσε το σχέδιο Juncker, 1,75% το 2017, 3% ζητούσε το σχέδιο Juncker, και το 2018 συνέπερτε και το σχέδιο Juncker. Και τελικά η συμφωνία στο 3,5% και στις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, η άμεση λιτότητα με το σχέδιο που τελικά συμφωνήθηκε ήταν χαμηλότερη από αυτό που πρότεινε το σχέδιο Juncker πρώτου δημοψηφίσματος, επειδή είχε επιδεινωθεί η οικονομία. Όμως, το τρίτο μνημόνιο πρόσθεσε ή σκλήρινε κρίσιμα παιδεία. Παράδειγμα, το τρίτο μνημόνιο έφερε πλήρη κατάργηση εκπτώσεων του ΦΠΑ στα νησιά. Έφερε φόρο στα ενίκια. Έφερε σταδιακή κατάργηση φορολογικής μεταχείρισης αγροτών. Έφερε επιπλέον διαθρωτικά μέτρα 0,75% του ΑΕΠ για το 2017, 0,25% για το 2018. Αυστηρότερες κατασχέσεις με κατάργηση ορίων σε μισθούς συντάξεις υπό προϋποθέσεις και απαγόρευση νέων ρυθμίσεων αμνηστιών. Για το ασφαλιστικό, επανέλαβε και διεύνε τις δεσμεύσεις, κατάργηση ΕΚΑΣ, ό,τι έλεγε δηλαδή και το σχέδιο Juncker έως το 2019, ενοποίηση ταμείων, αυστηρότερες πρόορες συντάξεις, κατάργηση κοινωνικών πόρων, εναρμόνιση ΟΓΑ και αντιστάθμιση των αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας για τις περικοπές του 2012, ενώ και για τα κόκκινα δάνεια και τις τράπεζες, το τρίτο μνημόνιο ήταν σαφώς πιο βαρύ. Τραπεζική ανακεφαλαιοποίηση ως 25 δισεκατομμύρια, αυστηρότερο πλαίσιο αφαιρεγιότητας, αυστηρότερα κριτήρια προστασίας πρώτης κατοικίας και ενισχυμένη εποπτεία. Το πιο εμβληματικό δε πρόσθετο βάρος με το τρίτο μνημόνιο έναντι του σχεδίου Juncker που απορρίφθηκε τον Ιούλιο του 2015 από το δημοψήφισμα ήταν το νέο υπερταμείο. Το Ταμείο Αξιοποίησης δηλαδή Δημόσιας Περιουσίας, με στόχο να αντληθούν 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι ξεπουλήθηκαν πολλές υποδομές. Ξεχνιόμαστε δηλαδή που μια πρόσφατη, πολύ κοντινή μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, από αυτή την απέτηση πωλήθηκε. Σας είπαμε ένα παράδειγμα, έτσι που το έχουμε εδώ πέρα στα πόδια μας, έτσι πολύ κοντινό, για να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει και να συνεννοούμαστε. 50 λοιπόν δισεκατομμύρια ευρώ απαιτούσε το τρίτο μνημόνιο από την αξιοποίηση, εκποίηση δηλαδή, της δημόσιας περιουσίας, από τα οποία βέβαια, να είμαστε δίκαιοι, τα 25 δισεκατομμύρια θα πήγαιναν για αποπληρωμή της ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών και το υπόλοιπο μισό για χρέος και το μισό του μισού για επενδύσεις. Το 50% λοιπόν για τις τράπεζες, δηλαδή 25 δισεκατομμύρια για τις τράπεζες, 12,5 δισεκατομμύρια για το χρέος και άλλα 12,5 για επενδύσεις. Κοντολογής. Έχοντας την απόλυτη συγκριτική αξιολόγηση ανάμεσα στα δύο κείμενα σχέδια, όπως και να το κάνουμε, όπως και να τα παρουσιάσουμε, όπως και να τα αεροποιήσουμε, όπως και να τα ωρεοποιήσουμε και ιεροποιήσουμε, είναι κάτι υπερήφανες διαπράγματες κτλ. Το τρίτο μνημόνιο, ναι, ήταν βαρύτερο από το σχέδιο Juncker που απορρίφθηκε τελικά με το δημοψήφισμα. Και ήταν βαρύτερο όχι

0: επειδή κάθε γραμμή του ήταν αυστηρότερη, στους άμεσους στόχους του πλεονάσματος, όπως είπαμε, ήταν υπιότερο, το σχέδιο Τσίπρα, συμφωνία δηλαδή της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου, ήταν υπιότερη για τους άμεσους στόχους του πλεονάσματος. Αλλά αποδέχτηκαν ένα πολύ πιο ευρύ πακέτο κυριαρχικών, φορολογικών, ασφαλιστικών, τραπεζικών και περιουσιακών δεσμεύσεων. Με μεγαλύτερη διάρκεια, μεγαλύτερη χρηματοδότηση, σκληρότερη εποπτεία, νέο υπερταμείο, βαθύτερη παρέμβαση στα κόκκινα δάνεια και μεγαλύτερη φυσικά πίεση σε φορολογούμενους, συνταξιούχους, αγρότες, μικρομεσαίους και δανειολήπτες. Οι Έλληνες απορρίψαμε, άσχετα τι ψήφισε ο καθένας, ναι, όχι και τα λοιπά, συνολικά λοιπόν, τη χώρα. Οι Έλληνες λοιπόν απέρριψαν ένα βαρύ σχέδιο, η αλήθεια είναι, πεντάμινης μεταβατικής προσαρμογής και τελικά εγκρίθηκε ένα βαρύτερο, τριετές, θεσμικά πιο δεσμευτικό μνημόνιο. Αυτά, ξέρετε, δεν είναι ούτε ντοκιμοντέρ, ούτε ιστορία. Πολλό δε μάλλον μέσα από ένα γαλάζιο, ροζ ή πράσινο πρίσμα ή οποιοδήποτε άλλο χρώματος. Είναι η πραγματικότητα. Και είναι η πραγματικότητα μόνο για όσοι την αντέχουν. Για όσοι δεν την αντέχουν, πρόβλημά τους, αλλά θα έχουν να κάνουμε την πραγματικότητα, όχι με εμάς. Έτσι λοιπόν, για να βάλουμε και εμείς την δική μας πινελιά, μετά την ολοκλήρωση αυτού του πολύ συζητημένου, του ντοκιμοντέρ, στο χιλιοστό. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημίσει και διακοπή. Παραμένετε εδώ. Συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίση το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Όπως διαμορφώνεται τουλάχιστον τοπικά για την Κρήτη, ιδιαίτερα για το Ηράκλειο, μετά τις διαρκείς, ασταμάτητες ροές μεταναστών, όπως άλλωστε είχε προεξοφληθεί. Όλοι γνώριζαν ότι με τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων η

0: επιρροές των μεταναστών προς το νησί, κυρίως από τα παράλια της Λιβύης, θα αυξηθούν. Ταυτόχρονα όλοι γνώριζαν ότι υπάρχει ένα σοβαρό κενό σε ό,τι αφορά τη δημιουργία δομής. Εν πάση περιπτώσει, μιας προσωρινής στέγης για τους μετανάστες, προκειμένου να μπορούν να φιλοξενούνται σε πιο αξιοπρεπείς συνθήκες από τη διαχείριση που έχουμε μέχρι και σήμερα. Και βεβαίως με το χρόνο να κυλά εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά απόφαση, χωρίς να υπάρχει αξιοποίηση από την πλευρά της κυβέρνησης, παρά τις αλλαγές στην ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Υπουργοί και υφυπουργοί έρχονταν και παρέρχονταν, αλλά ουσιαστικά δεν οδηγούσαν πουθενά τα πράγματα. Κάπως έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει στο μη παρέκει, με την έννοια ότι πλέον οι ροές, όπως επιβεβαιώνεται, όχι απλά θα αυξάνονται, θα υπερβούν αριθμούς που έχουμε να ζήσουμε πολλά χρόνια. Όχι στην Κρήτη, γενικότερα στην Ελλάδα. Αυτό αναφέρουν οι εκτιμήσεις. Οι εξελίξεις λοιπόν υπό αυτό το πρίσμα είναι ραγδαίες, τουλάχιστον το τελευταίο 24ωρο, για την υπόθεση της δομής φιλοξενίας μεταναστών σε επίπεδο νομού Ηρακλείου. Από τη μία, το πρώην εργοστάσιο στους αθανάτους που έπεσε στο τραπέζι την Κυριακή και μάλιστα ως μια ισχυρή υποψηφιότητα για να μετεξελιχθεί σε δομή φιλοξενίας, και από την άλλη το σενάριο του πρώην ΚΤΕΟ επί του βόρειου οδικού άξονα στο ύψος του Κακού Όρου, που παραμένει στο προσκήνιο μετά και από την επιστολή του Υπουργού Μετανάστευσης, του κ. Πλεύρη, προς την περιφέρεια Κρήτης, προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κ. Αρναουτάκη, και αντιλαμβάνεστε ότι έχουν δρομολογήσει σοβαρές εξελίξεις και κυρίως μια πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση για τους χειρισμούς που μέχρι σήμερα έχουν γίνει. Η αλήθεια είναι ότι επισήμως, και πιο επίσημα από το βήμα της Βουλής, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το μόνο σημείο που έχει ακουστεί επίσημα, επαναλαμβάνουμε, και όχι σε επίπεδο σενάριων, προθέσεων ενδεχομένως ή παρασκηνιακών διαβουλεύσεων, είναι το παλαιό ΚΤΕΟ. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Πλεύρης χθες, κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή, αναφέρθηκε σε αυτή την εγκατάσταση, ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για τους επόμενους 4-5 μήνες, ώστε να λειτουργήσει ενδεχομένως, δεν μας το εξήγησε αυτό, μία άλλη δομή όταν θα συμφωνήσουν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Φυσικά η αντίδραση ήταν προδιαγεγραμμένη και αναμενόμενη από τους φορείς του Δήμου Χερσονήσου στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται η εγκατάσταση του ΚΤΕΟ, από τους τοπικούς συλλόγους όλων των περιοχών της ευρύτερης περιοχής εκεί, και φυσικά και από τη Δημοτική Αρχή Χερσονήσου, για τους λόγους για τους οποίους αντιδρούν. Πάμε να σας μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη. Κύριε Δοξαστάκη, καλησπέρα.
1: Να είστε καλά. Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Καλησπέρα στους ακροατές. Μία απόφαση η οποία ελήφθη χωρίς καν να υπάρχει στοιχειώδης επικοινωνία, συνεννόηση, διαβούλευση. Εμείς ποτέ μέχρι σήμερα, πέραν των συλλογικών συζητήσεων που γινόταν σε επίπεδο ΠΕΔ, δεν κληθήκαμε ούτε να καταθέσουμε προτάσεις, ούτε να δώσουμε τη δυνατότητα επίλυση αυτού του πολύ σημαντικού ζητήματος προβλήματος. Φαίνεται, και αυτό προκύπτει εξάλλου και από τη συλλογιστική του κυρίου Υπουργού, την οποία εξέτασε δημόσια στη Βουλή, ότι απορρίπτοντας για λογαριασμό του τον ένα ή τον άλλο χώρο που εκείνοι που συμμετείχαν στις συζητήσεις πρότειναν, τον οδήγησαν δια της άτοκης απαγωγής στην απελπιστική θέση να ζητήσει τη δημόσια έκθεση που ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης, το πρώην ΚΤΕΟ, να του παραχωρηθεί κατά χρήση. Μίλησα με τον κύριο Υπουργό, μου εξήγησε, δεν έχει καμία εμπλοκή και σκοπιμότητα. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να προκύψει μια δομή στο νομό Ηρακλείου, έτσι όπως είχε συμφωνηθεί από παλιότερα. Πρέπει λοιπόν άμεσα, υπεύθυνα, με σχέδιο, με προμελέτες, να καθίσουμε όλοι οι δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης και να βρούμε ένα χώρο ο οποίος εκεί που θα χωροδοτηθεί δεν θα εγείρει αντιδράσεις, δεν θα έχει προβλήματα, θα εξυπηρετεί, γιατί όποια άλλη κίνηση, ιδιαίτερα αυτή η σκέψη να χωροδοτηθεί στο πρώην ΚΤΕΟ, βάζει μεγάλη τορπίλη στα θεμέλια του τουρισμού, και αν αυτή είναι επιλογή της πολιτείας, λυπούμε πάρα πολύ, αλλά θα καταστρέψουν μια οικονομική δραστηριότητα η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τη χώρα. Εννοείται βέβαια ότι ο Δήμος δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί κάτι τέτοιο. Έχουμε πλήθος επιχειρημάτων και αρνητικών στοιχείων, τα οποία ουδόλως συμβάλλουν ή συνεννούν στο να γίνει και έστω μια συζήτηση, αλλά είμαστε εδώ να καταθέσουμε τις προτάσεις μας.
0: Ερώτημα. Φαινομενικά, η επιλογή του πρώην ΚΤΕΟ δείχνει ότι θα μπορούσε

0: μπορούσε να ήταν μια πιθανή λύση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν είναι από τις εγκαταστάσεις, όπως για παράδειγμα, από ένα άλλο παράδειγμα στις Μαλάδες, όπου ένα από τα βασικά κριτήρια αντίδρασης και επιχειρηματολογίας ήταν ότι είναι μέσα στον οικιστικό ιστό. Δεν είναι μέσα στον οικιστικό ιστό. Δεν επηρεάζει άμεσα. Ναι, να τελειώσω. Αφήστε. Και θα μου απαντήσει τελικά για αυτό θα το ερώτημα. Φαινομενικά είπα. Δεν δείχνει να είναι σε οικιστικό ιστό. Είναι επί του ΒΟΑΚ. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που να γυτνιάζουν στην εγκατάσταση του κταίου. Είναι ένας χώρος ο οποίος δεν χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιείται περιοδικά για κάποια βαρέα οχήματα. Άρα, για να κάνω τον αντίλογο, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα για το Δήμο Χερσονήσου?
1: Να σας πω. Πρώτον, είναι ένας χώρος που ανήκει στην περιφέρεια, ο οποίος επιχειρησιακά έχει χρήσεις συγκεκριμένες. Αποθηκευτικές, λειτουργικές, τεχνικές και ελέγχου κάποιων οχημάτων. Δεύτερον, είναι η μοναδική έξοδος στο ΒΟΑΚ ανάντι και κατάντι της περιοχής Καρτερού που οδηγεί πάνω στο ΒΟΑΚ, οπότε θα κλείσει με την όποια περίφραξη γίνει εκεί. Τρίτον, σε έκτακτη ανάγκη επιχείρησης από τις δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, γιατί εκεί δεν θα πάνε να κάνουν διακοπές, θα υπάρχουν εντάσεις, αντιδικίες, θα πρέπει να κλείσει ο ΒΟΑΚ για να γίνει όποια επιχείρηση. Τέταρτον, δίπλα, σύνορα, υπάρχει εγκεκριμένος οικοδομικός συνεταιρισμός που άμεσα αρχίζει εργασίες και έχουν ξεκινήσει τα έργα υποδομής. Πέμπτον, υπάρχει χωροθέτηση και αδειοδότηση μεγάλης ξενοδοχικής μονάδος. Έβδομο, εκεί είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Αμνησού που είναι σε άμεση προσέγγιση. Και το κυριότερο, θα περνάνε οι τουρίστες από το καταβλισμό των Ρωμά, θα συνεχίζουν στο καταβλισμό των μεταναστών και θα πάνε μετά πού? Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μην διαρρεύσει στα ξένα μέσα ενημέρωσης ότι στο πιο τουριστικό μέρος της χώρας προτίθεται η πολιτεία να χωροθετήσει, να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει τέτοια δομή, γιατί θα τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Ο τουρισμός είναι ευαίσθητη δραστηριότητα και θέλει υπευθυνότητα. Αυτοί που ασχολούνται τόσο καιρό δυστυχώς δεν είναι υπεύθυνα άτομα.
0: Άρα, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, επειδή θέτε το θέμα της τουριστικής εικόνας και του τουριστικού προφίλ του Δήμου, ο Δήμος Χερσονήσου σίγουρα δεν θέλει να είναι τόσο διοικητικό του ορίων μια τέτοια
1: δομή. Όχι, λάθος κάνετε, δεν είπα αυτό.
0: Αλλά
1: εμείς αντιδρούμε για το χώρο που προτείνεται εφόσον προκύψουν μέσα από μελέτες προτάσεις οι οποίες ανήκουν στον Α, Β, Δήμο ή στο δικό μου, που τεκμηριώνουν, δεν υπάρχει καμία επίπτωση στην αναγκαιότητα να ξεβρεθεί ένας χώρος τέτοιος όπως περιγράψετε το πρόβλημα, να ξεβρεθεί. Αλλά όχι στον πιο ακατάλληλο χώρο, όταν υπήρξαν και υπάρχουν και έχουν προταθεί και είχαν εγκριθεί και είχαν οριστικοποιηθεί οι εγκρίσεις για να πάμε εκεί.
0: Για ποια περιοχή λέτε, για ποια περιοχή και δομή λέτε?
1: Μιλάω για την περιοχή του Μαλάδα.
0: Α.
1: Από όλες τις πλευρές υπάρχει συμφωνία.
0: Από όλες τι εννοείται? Η περιφέρεια και ο Δήμος Ηρακλείου εννοώ, είχαν εκδώσει αρνητικά ψηφίσματα, ομόφωνα μάλιστα.
1: Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι και η πολιτεία, τα είπε ο υπουργός της χθες, δεν χρειάζεται να πω εγώ.
0: Ναι.
1: Ο υπουργός είπε το εξής, το οποίο είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Εγώ δεν έχω καμία γνώση του χώρου, ζητώ μια δομή.
0: Προφανώς.
1: Συνεχώς μου ακυρώνουν. Και μόλις μου προτείνει
0: ο κάθε υπουργός, θέλει να λύσει το πρόβλημα, να βρει το χώρο και έχει και στο μυαλό του, και εδώ να είμαστε δίκαιοι, ότι υπάρχει δέσμευση από τους τοπικούς φορείς ότι ναι, θα βρούμε τη λύση. Δηλαδή θα υποδείξουμε μια λύση.
1: Ζήτησα από τον υπουργό και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε άμεσα να συναντηθούμε οι δήμαρχοι με τη συμμετοχή του κυρίου Περιφερειάρχη, του πρόεδρου της ΠΕΔ, και να καθίσουμε κάτω να συζητήσουμε. Το έχουμε κάνει ποτέ, σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον εμένα. Δεν έχω συμμετάσχει ποτέ σε καμία τέτοια συζήτηση.
0: Πώς προέκυψε, συζητήσατε με τον κύριο Πλεύρη, πώς προέκυψε λοιπόν η λύση του κταίου? Δηλαδή κάποιος το υπέδειξε στον κύριο Πλεύρη.
1: Σίγουρα όχι εμείς. Σίγουρα όχι εμείς, και εμείς δεν είμαστε ιδιοκτήτες. Εγώ για να προτείνω κάτι που αφορά ένα χώρο, θα πρέπει τουλάχιστον να είναι ιδιοκτησία μου.
0: Άρα ο ιδιοκτήτης στην προκειμένη περίπτωση η περιφέρεια, άρα λέτε ότι η περιφέρεια υπέδειξε ως μια πιθανή διέξοδο στο πρόβλημα.
1: Εδώ βγήκανε βουλευτές που υποδείξανε, αρνηθήκανε, ανακαλέσανε. Αυτά είναι γνωστά, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε.
0: Καλά, εννοείται. Μιλάτε για τον κύριο Αβγενάκη. Για τον κύριο Αβγενάκη έκανε τη δήλωση αυτή και μετά.
1: Μα δημόσια ο άνθρωπος είπε χθες ότι αποσύρει την πρόταση που είχε κάνει και πρότεινε συγκεκριμένη άλλη θέση που με φάει.

0: τεκμηρίων ότι είναι κατάλληλοι. Μάλιστα. Και έχουν προταθεί και πολλοί άλλοι χώροι, οι οποίοι δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Και ο καθένας προσπαθεί με κάθε τρόπο να μην χωροθετηθεί στο Δήμο του και να το πάμε στην πιο τουριστική περιοχή της χώρας. Συγχαρητήρια.
1: Κύριε Δεξαστάκη, επειδή είστε και έμπειρος αυτοδιοικητικός, υπάρχει μια διάσταση. Εγώ θέλω να τη θέσω στη δημόσια συζήτηση. Για τα εγκαταλειμμένα στρατόπεδα. Και υπάρχουν, εν δόξα τω Θεώ, καλώς κακώς, εν πάση περιπτώσει, στο νομό Ηρακλείου υπάρχουν αρκετές τέτοιες δομές. Θα ήθελα την άποψή σας και κυρίως, αν θεωρείτε ότι θα μπορούσε να ήταν μια πιθανή λύση κάτι τέτοιο, με την αναμόρφωσή τους εννοώ, έτσι, και την συντήρησή τους. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, γιατί δεν προσανατολίζονται προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Αυτά είναι εύλογα ερωτήματα. Και εφόσον υπάρχει ένα πλαίσιο νομικό που προσδιορίζει τεχνικές προδιαγραφές, που για τους χώρους που λέτε θα μπορούσε εξ ορισμού να πει κανείς ότι κάνουν. Δεν μπορώ να δεχθώ λογικές που υπόθησαν από επίσημα γύρι, α, όχι είναι ανηφόρα, όχι είναι κατηφόρα, όχι είναι αυτό, όχι είναι το άλλο. Ή θέλουμε να βρούμε λύση στο πρόβλημα, ή δεν θέλουμε να βρούμε και απλά συζητάμε για να συζητάμε. Αλλά η λύση η οποία επαναλαμβάνω τις τελευταίες μέρες τέθηκε στο τραπέζι, είναι πραγματικά και ζημιογόνος και τελείως ακατάλληλη. Και θα πρέπει άμεσα να αποσυρθεί από το προσκήνιο. Και να κάτσουμε κάτω να βρούμε μια λύση.
1: Ο κύριος Πλεύρης σας έδωσε την εικόνα ότι είναι η μόνη λύση που πλέον εξετάζει, ή θεωρείτε ότι έχει όλα
0: ανοιχτά? Ίσα-ίσα ο άνθρωπος μου είπε ότι εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Δεν έχω κανένα θέμα. Βρέστε το χώρο που εσείς εξυπηρετεί και προτείνετε το. Εγώ πρέπει να διαχειριστώ το πρόβλημα. Έχω εντολή από τον Πρωθυπουργό ότι άμεσα οι ροές που πολλαπλασιάζονται πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πρέπει να υπάρξει διαχείριση του πληθυσμού. Πέραν των μέσων των άλλων, των εποπτικών, των υποστηρικτικών, των ενισχυτικών που θα λάβουν είτε σε ανθρώπινο δυναμικό είτε σε τεχνικά μέσα, εγώ πρέπει να βρω ένα χώρο να μπορώ προσωρινά να ταυτοποιήσω, να εξετάσω και να μεταφέρω εν τέλει στις δομές των Αθηνών, στις κεντρικές δομές που είναι στη Μαλακάσα και όπου αλλού, όλους αυτούς τους ανθρώπους.
1: Επειδή είπατε, κύριε Δοξαστάκη, και κλείνω με αυτό νωρίτερα, ότι δεν έχετε συμμετάσχει σε μια οργανωμένη πρωτοβουλία να συζητήσετε όλοι μαζί και να καταθέσετε προτάσεις σας και από εκεί πέρα να γίνει μια συγκριτική αξιολόγηση με κάποια κριτήρια ενδεχομένως που θα θέσετε και θα συμφωνήσετε όλοι, και πάνω σε αυτά να προκριθούν μία, δύο, τρεις περιπτώσεις και ανάμεσα αυτές να καταλήξετε κάπου. Θα έπρεπε, θεωρείτε, η περιφέρεια ή η ΠΕΔ Κρήτης, δεν ξέρω, να αναλάβει μια σχετική πρωτοβουλία?
0: Όχι, μα η ΠΕΔ το έχει συζητήσει και μάλιστα έχει στη διάθεσή της ένα πολύ έμπειρο αξιωματικό της Ελλάδας, απόστρατο στρατηγό, τον κύριο Ντουρουντού, ο οποίος βοηθάει και συνεισφέρει στη συζήτηση, στον προγραμματισμό. Αυτή το Υπουργείο, θεωρώ εγώ, όπως εγώ πρότεινα στον Υπουργό στην συνομιλία που είχαμε χθες, κατεβείτε κάτω, προκαλέστε μια συνάντηση, οι δημάρχοι, ο κύριος Περιφερειάρχης, να κλειστούμε και να λύσουμε το θέμα. Έτσι πρέπει να γίνει. Ή, εν πάση περιπτώσει, πριν το Περιφερειακό Συμβούλιο να βρεθούμε, αν και εφόσον γίνει την Παρασκευή, γιατί δεν έχω ενημερωθεί, να κάνουμε μια κουβέντα πάνω στο πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Το κρατάμε.
0: Εγώ, σε ό,τι αφορά το Δήμο μου, ποτέ μα ποτέ δεν έχω κληθεί από κανένα επίσημο φορέα να συμμετάσχω σε κάτι. Πληροφορούμε από συναδέλφους ότι πριν από μήνες είστε αποκεντρωμένοι και παντού γινόταν συναντήσεις. Μάλιστα, δημάρχοι της Νότιας Κρήτης μου είπαν ότι έχουν προτείνει και συγκεκριμένους χώρους οι οποίοι δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας και οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι. Πρέπει λοιπόν αυτοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι και οι οποίοι πρέπει να αποφασίσουν να εξετάσουν όλα που είναι στο τραπέζι και να κλείνουμε, να τελειώνουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Δημάρχη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Ήταν ο Δήμαρχος Χερσονής, ο κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Είναι πασιφανές ότι υπάρχει μια σοβαρό ζήτημα και στον τρόπο συνεννόηση και συνεργασία και τοπικά εννοώ των αυτοδιοικητικών. Ο κ. Πλεύρης τι λέει? Υποδείξτε μου πλέον να μην έρθω εγώ να επιβάλλω, αν και μπορώ να το κάνω δια της επιτάξεως, ή μπορώ να το κάνω ενδεχομένως και όπως επιχείρησα να το κάνω. Μην έχετε καμία εμβολία, αν επέμενε το Υπουργείο στην συμφωνία με την ΕΑΣΥ για τις μαλάδες, θα είχε προχωρήσει αυτό. Για να μην κρυβόμαστε. Νομικά δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μπορεί σε απευθείας διαπραγμάτευση με έναν ιδιώτη. Με την τροπολογία, επαναλαμβάνουμε, που έχει περάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, σε ανύποπτο χρόνο, και λέγαμε ότι θα τη βρουν μπροστά τους αυτή την τροπολογία οι τοπικές κοινωνίες. Εν πάση περιπτώσει, κανείς τότε δεν αντέδρασε. Κανείς, επαναλαμβάνουμε, ούτε από τους δημάρχους αντέδρασε. Λοιπόν, θα μπορούσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να είχε προχωρήσει την υπόθεση της δομής στις Μαλάδες, αν ήθελε

μείνει να τραβήξει το πράγμα στα άκρα. Τι λέει τώρα ο κ. Πλεύρης? Κταίω, δεν θέλετε, μην πάμε. Δεν θέλετε μαλάδες, μην πάμε. Κάπου όπως πρέπει να πάμε. Φροντίστε άμεσα να υποδείξετε, να συμφωνήσετε μάλλον, για να υποδείξετε πού να πάμε. Άρα, δεν ξέρω αν έχει τόσο νόημα ο κύριος Πλεύρης να συγκαλέσει μια σύσκεψη. Οι δήμαρχοι οφείλουν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να τα βρουν πρώτα μεταξύ τους, να καταλήξουν εκείνοι και να πούν στον κάθε Πλεύρη, αυτό είναι, πάρτο. Απλά, καθαρά. Μέχρι να γίνει αυτό όμως, δεν νομιμοποιούνται οι αυτοδιοικητικοί σε δήμους και περιφέρειες να λένε ότι βάζουν πλάτη στο μεταναστευτικό. Γιατί στα λόγια μπορεί να το λένε. Στην πράξη όμως δεν το αποδεικνύουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Γι' αυτό το λέω και ο κ. Πλεύρης στη Βουλή χθες έστρεψε τα βέλη του προς τοπική αυτοδιοίκηση λέγοντας πως δεν έχει συνεργαστεί με την έννοια να υποδείξει χώρο.

Και υπενθύμησε ότι οι βουλευτές αντιπολίτευσης στον ομό Ηρακλείου, που τάχθηκαν κατά του κτηρίου στις Μαλάδες, δεν μπορούν τώρα να λένε ξανά όχι στο κταίο, ούτε στους χώρους που ήδη είχαν προταθεί, όπως το στρατόπεδο Μπετινάκη, το στρατόπεδο Ζωγραφάκη, ο χώρος στο Δήμο Μαλεβιζίου, ο χώρος στο Σκαλάνι, ο χώρος στο κταίο, στις Μαλάδες και πάει λέγοντας.

Την Παρασκευή πρόκειται να συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και εκεί ενδέχεται να έχουμε μια αποσαφήνιση ή να δούμε, βασιλτώσει, προς τα που κινείται το πράγμα. Βεβαίως υπό το βάρος των αντιδράσεων που υπάρχουν από τους κατοίκους των περιοχών γύρω από το πρώην κταίο. Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε αναστάτωση και από τους κατοίκους τους Αθανάτους, που είναι μία ακόμη υποψήφια περιοχή που έχει πέσει στο τραπέζι σε ένα πρώην εργοστάσιο, μονάδα τυποποίηση ελαιολάδου στους Αθανάτους. Έχουμε και την αντίδραση ήδη από την τρίτη δημοτική κοινότητα, από πολιτιστικό σύλλογο εκεί της περιοχής των Αθανάτων, που θεωρούν ότι είναι εντός οικιστικής ζώνης. Υπάρχουν αρκετά σπίτια και λειτουργούν και πολυάριθμες επιχειρήσεις γύρω από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, και θεωρούν ότι αυτή η θέση που προτείνεται δεν πληρεί τα κριτήρια. Το ίδιο επιχείρημα που είναι για το ΒΟΑΚ, και το ακούσαμε τον κύριο Δεξαστάκη, ότι αν συμβεί κάτι και κλείσει ο δρόμος θα έχουμε πρόβλημα κτλ. Το ίδιο επιχείρημα επικαλούνται και στους Αθανάτους. Αν κλείσει ο δρόμος γιατί κάτι θα συμβεί κτλ. Στο Ηρακλείο Μυρών, πάλι θα έχουμε πρόβλημα με τη διέλευση οχημάτων και εμπορευμάτων προς και από τη Μεσαρά, και πάει λέγοντας. Γενικώς, όπως αντιλαμβάνεστε, η δομή των μεταναστών είναι ορμαγεδόνας, παιδί μου. Προκληθεί το χάος, τα λοιπά, καταστραφεί ο κόσμος και πάει λέγοντας. Είναι όλα τα σενάρια, τέλος πάντων, τα οποία μπορείς να σκεφτείς, να σκαρφιστείς ότι κάτι θα στραβώσει. Εν τω μεταξύ, όλοι όσοι λένε να μπουν τα σωστά κριτήρια, να γίνει μια αξιολόγηση τα λοιπά, ενώ είναι κριτήρια που δεν τους αφορούν, το εννοούν. Δηλαδή, βάλουμε κριτήρια, αλλά αφορούν τους άλλους, όχι εμάς. Είναι το γνωστό, παιδί, με τον κάδο των απορριμμάτων στις γειτονιές. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι, σε μικρογραφία το αντιλαμβάνεστε. Πού θα μπει ο κάδος? Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όλοι αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της δομής. Το βλέπουν, δεν πάει.

αυτό το, θα το άκουγα με προσοχή και θα συνηγορούσα κιόλας με την έννοια ότι καλά θα κάνει ο κάθε δήμαρχος να προστατεύσει, να βοηθήσει στη λύση, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύσει και την περιοχή του. Από τη λύση που πιθανόν, δυνητικό είναι όλο αυτό που περιγράφουμε, θα έχει κάποια επίπτωση. Να το διασφαλίσει δηλαδή ότι δεν θα υπάρχουν τέτοιες επιπτώσεις. Εκεί, μαζί του, να προσθέσουμε κι εμείς άλλες 10 προϋποθέσεις. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο απορρίπτω τα πάντα για πάντα. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάστα και επιστρέφω.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε στο θέμα, στο μεταναστευτικό, έτσι όπως εξελίσσεται, με ορίζοντα και την Παρασκευή που έχουμε τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα έναν εκ των δημάρχων που αντιδρούν, τον δημάρχο Χερσονήσου, σε σχέση με την επιλογή ή τη σκέψη, εν πάση τόσο, να λειτουργήσει η δομή των μεταναστών στις εγκαταστάσεις του πρώην ΚΤΕΟ, που είναι στο ύψος του κακού όρους. Ένα ακόμη όχι από έναν ακόμη αυτοδιοικητικό. Είχαν προηγηθεί τα όχι του Δήμου Ηρακλείου για την περιοχή των Μαλάδων, αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφέρειας Κρήτης. Και είναι πρόδειλο ότι όλοι μπορεί να συμφωνούν ότι πρέπει να δοθεί λύση, αλλά όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, η ώρα του διατάφτα δηλαδή, εκεί τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση για το πώς φτάνουμε για μία ακόμη φορά σε αυτό το σημείο για τη διαχείριση ενός τόσο ευαίσθητου θέματος, γιατί συζητάμε για ανθρώπινες ζωές. Πάμε να συνομιλήσουμε με την αναπληρώτρια καθηγήτρια διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του ρατσισμού και μυσαλλοδοξίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, την κυρία Ντανιέλα Μαρούδα. Κυρία Μαρούδα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δυστυχώς, θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται κάτι τέτοιο.
1: Να σας πω απλώς ότι δεν είμαι ακόμα πρόεδρος. Μα χάρη δύο θητείες μπορεί να κάνει κανένα
0: τέλειο αυτό το έργο.
1: Και να σας πω ότι η επόμενη μέρα μας βρίσκει με τα ίδια προβλήματα ακριβώς και με λιγότερες λύσεις, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον πώς έχει καταφέρει αυτό η Ευρώπη. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο, αντί να μαθαίνουμε από λάθη του παρελθόντος, να επιδεινώνεται η κατάσταση με τέτοια ταχύτητα.
0: Τι λάθη λοιπόν έχουν οριοθετήσει του χθες, έχουν οριοθετήσει το σήμερα?
1: Ναι, αυτά είναι. Κοιτάξτε, το ζήτημα της μετανάστευσης ή των προσφύγων, γιατί προσφυγιά, όπως καταλαβαίνετε, δύο διαφορετικά φαινόμενα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όταν έχεις ένα κόσμο με 130 σειράξεις, δεν έχει ξαναγίνει αυτό που συμβαίνει τώρα, με τέτοια ένταση και στη γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα έχεις μία αύξηση της αναγκαστικής μετακίνησης πολλών προσώπων σε χώρες που έχουν δυνατά διαβατήρια. Και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τέτοιες χώρες που διασφαλίζουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό λοιπόν είναι ένα φαινόμενο το οποίο το γνωρίζουμε. Το μόνο που αλλάζει κατά καιρούς είναι οι επιλογές του οργανωμένου εγκλήματος, δηλαδή προς τα που θα κινηθούν οι οργανωμένες αυτές μετακινήσεις. Γιατί γίνονται παρανόμως, γιατί δεν έχουμε δώσει σοβαρές εναλλακτικές νόμιμων διόδων για ανθρώπους που έχουν ανάγκη να ξεφύγουν γιατί φοβούνται για τις ζωές τους στα μέρη στα οποία ζουν. Άρα λοιπόν, όταν δεν δίνεις στην πραγματικότητα δυνατότητα να έρθει κάποιος νόμιμα, ούτε διασφαλίζεις ανθρωπιστική θεώρηση, βίζα όπως λέγεται, ούτε κάνεις κάτι που έκανες στην περίπτωση της Ουκρανίας, για παράδειγμα, για περιοχές άλλων σειράξεων, γιατί δεν υπάρχει η διάθεση, η δυνατότητα, η πολιτική βούληση κλπ. Τότε οι άνθρωποι αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν παράνομα δίκτυα, κάτι το οποίο έχει πάρα πολλά χρήματα, διακινούνται ατελείωτα ποσά, για να μπορέσουν να ξεφύγουν από περιοχές όπου οι ζωές τους βρίσκονται σε κίνδυνο και να διασφαλίσουν μια καλύτερη μέρα. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, το έχει ζήσει αυτό πολλές φορές. Το 2015-2016 ήταν μια δραματική περίοδος αντίστοιχη. Αλλά τότε η Κρήτη δεν το έχει βιώσει, γιατί είχαμε κυρίως στο Αιγαίο και μέσω του Εύρου στην πορεία χερσαία σύνορα. Το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν αλλάξει ροές, έχει δυσκολέψει η κατάσταση προς την Ιταλία για πολλούς λόγους. Με αποτέλεσμα να έχουν επιλέξει την Κρήτη, η οποία δεν ήταν οργανωμένη. Όταν ένα κράτος είναι οργανωμένο, σημαίνει ότι υπάρχει καλύτερη διασφάλιση και προστασία συνόρων. Η δίωδος, η πορεία προς την Κρήτη δεν είχε οργανωθεί. Εδώ και ένα χρόνο περίπου, ενάμιση, που έχουν αυξηθεί οι ροές, αντί να γίνεται σοβαρή προσπάθεια για διαχείριση σε κεντρικότητα από την κυβέρνηση, εννοούμε πάντα, ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακούμε μόνο μια ρητορική μίσους. Θα γίνουμε αυστηροί, θα κλείσουμε το δρόμο, δεν θα έρχεται κανείς, θα τους τιμωρούμε, θα μένουν κλεισμένοι για πάντα και διάφορα τέτοια. Αυτά ακούγονται ωραία, αλλά στην πράξη λύνουν το θέμα. Και βρέθηκε η κυβέρνηση λοιπόν αυτή τη στιγμή αντιμέτωπη με ροές οι οποίες δεν σταματάνε, όσο και να λες ότι θα κλείσεις τα σύνορα, αυτό δεν γίνεται, ιδίως στη θάλασσα, και απαγορεύεται κλπ. Δεν μπορείς να το κάνεις. Οπότε έχεις αντιμέτωπη με την ανάγκη να το διαχειριστείς. Και επειδή δεν μπορείς να το διαχειριστείς μόνος σου, πρέπει να το διαχειριστείς με τη βοήθεια τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Αυτό συμβαίνει τώρα. Κανονικά θα πρέπει ο αρμόδιος υπουργός ή άλλος τέλεχος, αν εκείνος δεν μπορεί πια, να το δηλώσει. Αρμόδιος τέλεχος της κυβέρνησης να έρθει και να βρει λύση. Η οποία θα τη βρει, τη λύση αυτή πρέπει να τη βρει σε συνεννόηση με την περιφερειακή και την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι επιβάλλοντας με τελεσίγραφα κλπ.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουν εξεταστεί κάποιες περιοχές και έχουν εξεταστεί και κάποιες εγκαταστάσεις, εν πάση περιπτώσει. Αλλά κάθε φορά που καταλήγουμε ή δείχνουμε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μία από αυτές, γίνονται αντιδράσεις, γίνονται ενστάσεις, γίνεται μια επιχειρηματολογία που δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια ζωηρή αντίσταση. Το είδαμε στις Μαλάδες, το είδαμε τώρα στο ΚΤΕΟ, θα το δούμε, αυτό προδιαγράφεται από το ρεπορτάζ, στην περίπτωση των αθανάτων. Και
1: πολύ... όπου και να πάει, αυτό, θα υπάρξει αυτό.
0: Προλάβατε τώρα
1: για να καταλήξετε ότι
0: πολύ φοβούμαι ότι θα το βρίσκουμε κάθε φορά μπροστά μας.
1: Έτσι είναι, υποκινείται αυτό, δεν είναι μόνο του. Κάποιους ωφελεί αυτή η ρητορική. Κάποιους ωφελεί αυτή η αντιμετώπιση. Αν ψάξετε να βρείτε ποιους ωφελεί, θα βρείτε και πώς θα αντιμετωπιστεί. Προσέξτε, δεν λέω και θέλω να είμαι πολύ προσεκτική ότι ο κόσμος δεν ανησυχεί. Ανησυχεί διότι όταν βλέπεις μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει λύσει το θέμα και εδώ και ένα χρόνο το γνωρίζουμε και δεν γίνεται καμία προσπάθεια να λυθεί σοβαρά και τώρα δεν υπάρχουν και χρηματοδοτήσεις, ξέρετε. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Έχει στερέψει η κάνουλα των χρηματοδοτήσεων. Οπότε τώρα δεν υπάρχει κάτι να υποσχεθεί ο υπουργός πέραν του ότι θα πάρουν κάποια χρήματα όσοι διαθέσουν τους χώρους. Αν το βγάλουμε αυτό στην άκρη, δεν υπάρχουν πια χρηματοδοτήσεις του παρελθόντος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή θα πρέπει πολύ σοβαρά να έρθει η κυβέρνηση και να βρει λύση.
0: Αυτή η λύση χωρίς τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς δηλαδή δημάρχους, χωρίς περιφέρεια.
1: Με τη τοπική αυτοδιοίκηση και με τη σύμφωνη γνώμη.
0: Ωραία.
1: Δεν γίνεται μόνες. Αλλά πρέπει να κατέβουν κάτω και να βρουν λύσεις εφαρμοστές, όχι στον αέρα.
0: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την άποψή σας, αν θεωρείτε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση εκφράζει με ειλικρίνεια πραγματικά τη σκέψη της και την στήριξή της σε σχέση με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Και το λέω αυτό γιατί μοιραία η πραγματικότητα και κυρίως το πρόσφατο παρελθόν δείχνει ότι όποια περίπτωση και αν έχει εξεταστεί με τα όποια κριτήρια, με τα όποια φίλτρα ενδεχομένως, πάντα η αντίδραση είναι σχεδόν πανομοιότυπη. Από τον κάθε δήμαρχο, δεν εννοώ κάποιο δήμαρχο συγκεκριμένα. Άρα ήθελα να ρωτήσω, ότι πέρα από τις ευθύνες τις διαχρονικές...
1: Χρειάζεται τώρα, να αφήσουμε τώρα τις ευθύνες τις διαχρονικές, δεν είμαστε τώρα εκεί. Το περσινό καλοκαίρι υπήρχαν άνθρωποι, δεκάδες, που μένανε για πολλές μέρες στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου στο λιμάνι. Mm-hmm. Εκεί που κάθε μέρα παρκάρανε εκατοντάδες επισκέπτες και Ηρακλειώτες. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει πιο κεντρικό σημείο πέρα από τον Κούλε. Η μη διαχείριση οδηγεί σε μεγαλύτερα προβλήματα. Άρα δεν πρέπει να περάσουμε άλλο ένα καλοκαίρι όπου κανένας δεν θα το διαχειριστεί το θέμα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο. Αν δεν το διαχειριστεί κανένας, τότε θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Διότι κάπου πρέπει να πάνε και εκεί που θα πάνε δεν θα είναι οι συνθήκες τέτοιες ώστε να μπορεί να γίνει με ψυχραιμία η διαχείριση. Ένα το κρατούμε. Άρα πρέπει να βρεθεί ένας χώρος. Το ποιος θα είναι αυτός ο χώρος και με ποιον τρόπο θα μπορέσει να οργανωθεί καλύτερα ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα σε κανένα μέρος του νησιού, mm-hmm. πάλι στην περίοδο την τουριστική, γιατί αυτό επικαλούνται οι δήμαρχοι, αλλά θα γίνει με χρηματοδότηση, δηλαδή δεν θα κληθούν οι δημοτικές αρχές να καλύψουν τα χρήματα αυτά. Προσέξτε. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, δεν θα κληθούν τελευταία στιγμή άνθρωποι να καλύψουν τα κενά μιας κυβερνητικής ανύπαρκτης πολιτικής. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό να γίνει άμεσα, γρήγορα και σοβαρά. Λοιπόν, ας έρθει ο υπουργός να βρει λύση. Αλλά να βρει λύση, όχι να στέλνει τελεσίγραφα.
0: Η εκτίμηση, η αίσθηση, η εικόνα που έχετε για τη διαχείριση γενικότερα σε επίπεδο εννοώ Ευρωπαϊκής Ένωσης του μεταναστευτικού είναι ποια? Είπατε εισαγωγικά ότι δυστυχώς μετά από τόσα χρόνια ακόμη αναζητούμε λύσεις. Και επειδή όλα δείχνουν ότι οι μεταναστευτικές ροές πέρα και πάνω από την Κρήτη, ακόμη και την Ελλάδα, θα συνεχίζουν να εντείνονται σε ευρωπαϊκό εννοώ έδαφος. Πώς το βλέπετε, πώς το αξιολογείτε για την επόμενη μέρα εννοώ, συνολικά και για την Ευρώπη?
1: Αυτές τις μέρες τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύμφωνο το ευρωπαϊκό για το άσυλο και τη μετανάστευση. Το νέο σύμφωνο διαμορφώθηκε μετά από πάρα πολλούς συμβιβασμούς και πάρα πολλές δυσκολίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο στόχος ήταν να υπάρξει μια κοινή πολιτική την οποία δεν είδαμε. Αντιθέτως κάθε χώρα έφερνε μπροστά τα δικά της τα προβλήματα mm-hmm. και προσπαθούσε να πάρει μια λύση η οποία στην πραγματικότητα κλείνει τα σύνορα, που δεν κλείνω, αλλά έτσι λέμε, μεταφέρει όλο το βάρος σε χώρες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα είναι μέσα σε αυτές, και η περίφημη αλληλεγγύη είναι ότι δίνει ένα ποσό στις χώρες αυτές για να διαχειρίζονται μετανάστες εάν δεν μπορεί να βοηθήσει και πρόσφυγες. Είναι λοιπόν μια πολιτική διαχείριση σύνορων αστυνομικής λογικής, mm-hmm. τους κρατάμε στα σύνορα, βαφτίζω σύνορα ό,τι θέλω, δηλαδή διαδικασία σύνορων μπορεί να πει η Ελλάδα ότι έχει και στην Λάρισα. Το λες διαδικασία σύνορων, το βάζεις όπου θέλεις το χώρο. Άρα λοιπόν οι κυβερνήσεις δεν θέλουν στην πραγματικότητα να δείξουν αλληλεγγύη προς τις χώρες στα εξωτερικά σύνορα. Δεν τους ενδιαφέρει, λένε το πολύ πολύ να σας δώσουμε μια επιπλέον χρηματοδότηση για να το διαχειριστείτε εσείς το θέμα. Και όπως ακριβώς στη δική μας τη χώρα δεν μας πείραζε καθόλου τόσα χρόνια να υφίστανται η Λέσβος, η Μυτιλήνη συνολικά, η Κος και επιμέρους νησιά όλο το πρόβλημα, αρκεί εμείς στην Κρήτη να μην έχουμε θέματα. Το ίδιο λένε και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρείτε εσείς λύσεις. Καταλάβατε, η αλληλεγγύη είναι κάτι που ή το αντιλαμβάνεστε συνολικά ή δεν το αντιλαμβάνεστε καθόλου. Εμείς θέλουμε να μας δείξει αλληλεγγύη ο Γερμανός, αλλά εμείς μεταξύ μας στην Ελλάδα να μην έχουμε αλληλεγγύη μεν στους δε.
0: Απολύτως.
1: Για εξηγήστε μου το αυτό.
0: Απολύτως εύστοχο αυτό που λέτε και νομίζω ότι αυτό τα λέει και όλα και για το αδιέξοδο που βρίσκεται η υπόθεση της λύσης της δομής των μεταναστών και σε τοπικό επίπεδο.
1: Πρέπει να κάτσουμε πολύ σοβαρά και να κάτσει ο υπουργός, ο οποίος λέει και ξαναλέει ότι έχει βρει όλες τις λύσεις, κλείνει τα σύνορα και η Ελλάδα θα πορευτεί μόνη και θα τους βάζει όλους φυλακή έως ότου σταματήσουν να έρχονται. Όταν καταλάβετε ότι αυτό το πράγμα δεν αποθαρρύνει, γιατί ό,τι και να πει είναι πολύ καλύτερα εδώ στην Ευρώπη παρά στα μέρη από όπου έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Όταν λοιπόν αποφασίσει ότι πρέπει να βρει λύσεις ουσιαστικές, να έρθει εδώ να πείσει και όλους αυτούς που ακούγανε τόσο καιρό το λόγο του και τον θεωρούσαν πολύ σωστό. Όταν ο ίδιος έλεγε θα τους βάλουμε όλους φυλακή, είναι παράνομοι και δεν τους θέλουμε, γιατί να αλλάξει η άποψη τώρα του κριτικού? Για πείτε μου.
0: Κυρία Μαρούδα.
1: Η ρητορική μίσους φέρνει μίσος και μόνο μίσος και τίποτα άλλο. Λοιπόν, τώρα είναι η στιγμή να αντιμετωπίσει κανείς άμεσα ένα θέμα το οποίο χρειάζεται συνένεση των κοινωνιών. Δεν μπορείς να έρθεις και να επιβάλεις σε κανέναν τίποτα, ιδίως σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο όπως αυτή που βιώνει το νησί. Το έχουν στοχοποιήσει όλη αυτή την περίοδο. Δεν λέω δικαίως ή αδίκως, αλλά δεν είναι μόνο η Κρήτη στην Ελλάδα που έχει θέμα ή θέματα. Και κάποιοι τα άφησαν αυτά να μεγαλώσουν. Λοιπόν, να έρθουν να το αντιμετωπίσουν. Προσέξτε τι φοβάμαι και θα σας μιλήσω πολύ ειλικρινά.
0: Παρακαλώ.
1: Η συνωμοσιολογία, το μίσος, όλα αυτά που διαβάζουμε κάθε μέρα, αυτά που πιθανόν κάψουν και κάτω από τη δική μου συνέντευξη, τα έχω διαβάσει πολλάκις. Διακινούνται από συγκεκριμένα κέντρα εκτός Ελλάδος, τα οποία εδώ και καιρό έχουν στοχοποιήσει την Κρήτη. Θέλουν στην Κρήτη να ανέβουν κόμματα τα οποία είναι ακραίου λόγου. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν πρέπει να τους επιστρέψουμε αυτό. Πρέπει να κινηθούμε λίγο πιο έξυπνα.
0: Το κρατάω αυτό, κυρία Μαρούδα, νομίζω και εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εξαιρετικό ενδιαφέρον η διάσταση, η οποία δίνεται στο τέλος αυτής της συζήτησης. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν η κυρία Ντανιέλα Μαρούδα, η αναπληρώτρια καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο για την υπόθεση διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Το τι έχει γίνει και κυρίως τι δεν έχει γίνει στην Κρήτη, αλλά και το τι δεν γίνεται πλέον σε επίπεδο Ευρώπης. Πάμε. Διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

στροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Μετά τη χθεσινή αυλαία των Πανελληνίων, και θα κλείσουμε με αυτό το θέμα σήμερα την εκπομπή μας, για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων και τη διαδικασία της βαθμολόγησης να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η εκπαιδευτική κοινότητα, και όχι μόνο, επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει τα πρώτα μηνύματα που στέλνουν τα γραπτά των υποψηφίων με φόντο τις βάσεις τις φετινές. Προφανώς και είναι πολύ νωρίς ακόμη για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς οι τελικές απαντήσεις θα δοθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις από βαθμολογητές και εκπαιδευτικούς επιτρέπουν μια πρώτη προσέγγιση της φετινής εικόνας. Το βασικό χαρακτηριστικό των φετινών πανελλαδικών φαίνεται ότι ήταν η αυξημένη απέτηση για ουσιαστική κατανόηση, συνδυαστική σκέψη και δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων σε νέα δεδομένα. Σε αρκετά μαθήματα, μάλιστα, η απλή αποστήθηση και η τυποποιημένη προετοιμασία δεν στάθηκαν αρκετά για να εξασφαλίσουν υψηλές επιδόσεις. Για παράδειγμα, στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, η εικόνα εμφανίζεται πιο σύνθετη από ό,τι αρχικά εκτιμήθηκε. Η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία αποτέλεσε ένα από τα μαθήματα που αναμένεται να αφαιρέσουν μονάδες από αρκετούς υποψηφίους, καθώς απαιτούσε όριμη σκέψη, επαρκή επιχειρηματολογία και αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου κάποιος για να απαντήσει. Αλλά ταυτόχρονα τόσο στα αρχαία ελληνικά όσο και στα λατινικά φαίνεται ότι ανέβηκε ο βαθμός δυσκολίας σε σχέση με τις προσδοκίες πολλών μαθητών. Για παράδειγμα, στα αρχαία το άγνωστο κείμενο προβλημάτισε εξαιτίας των γλωσσικών απαιτήσεων και της ανάγκης ακριβούς απόδοσης του νοήματος, ενώ στα λατινικά αρκετά ζητούμενα απαιτούσαν ουσιαστική γνώση και όχι μηχανιστική αναπαραγωγή της θεωρίας. Αναταράξει το πεδίο, το πρώτο επιστημονικό πεδίο, θα δημιουργήσει και ιστορία, καθώς η φετινή εξέταση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε χρονολογίες, ποσοστά, αρκετά στατιστικά στοιχεία, τα οποία κλήθηκαν να ανακαλέσουν στη μνήμη τους και να αξιοποιήσουν οι υποψήφοι. Εδώ ήταν ένα από τα μαθήματα, τα εξεταζόμενα μαθήματα, που ευνοήθηκαν περισσότερο οι μαθητές που βασίστηκαν στην απομνημόνευση, αποστήθηση, γενικώς στην συστηματική αναπαραγωγή συγκεκριμένων λεπτομεριών. Μαθητές, για παράδειγμα, που είχαν επενδύσει σημαντικό χρόνο στη μελέτη τους για την απομνημόνευση λεπτομεριών, ιστορικών στοιχείων, ποσοστά πληθυσμών, ημερομηνίες κτλ., βρέθηκαν σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με όσους τουλάχιστον είχαν εστιάσει περισσότερο στην κατανόηση των ιστορικών διεργασιών και στην σύνδεση ενδεχομένως ιστορικών γεγονότων. Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες σε γενικές γραμμές ό,τι αφορά το πρώτο επιστημονικό πεδίο, οι ανθρωπιστικές σπουδές εξακολουθούν να εμφανίζουν προοπτικές για σημαντικό αριθμό υψηλών βαθμολογιών. Τώρα, στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, τα μαθηματικά φαίνεται να επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά, ακόμη μια χρονιά, το ρόλο τους ως βασικό παράγοντα διαφοροποίησης των υποψηφίων. Υπήρχαν θέματα όπως το τέταρτο που κρίθηκαν και αξιολογήθηκαν ως ιδιαίτερα απαιτητικά ακόμη και από εκπαιδευτικούς, καθώς απαιτούσε συνθετική σκέψη, βαθιά κατανόηση των εννοιών και ικανότητα διαχείρισης πολύπλοκων συλλογισμών. Σε αντίθεση με τη φυσική, όπου φέτος τα θέματα χαρακτηρίστηκαν πιο προσιτά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Ωστόσο, παρά την φιλική εντός ή εκτός εισαγωγικών εικόνα της φυσικής, τη σταθερότητα, γιατί περίμεναν όλοι ότι και φέτος θα είναι δύσκολα τα μαθηματικά, η συνολική πορεία των βάσεων δεν αναμένεται να παρουσιάσει ανωδική τάση.
Ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει την τελική εικόνα θα επηρεάσει είναι η χημεία, η οποία φέτος κρίθηκε απαιτητική, με τα θέματα να ανεβάζουν σημαντικά το βαθμό δυσκολίας.

Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, η μεγαλύτερη συζήτηση επικεντρώνεται στην χημεία. Αν και πριν από τις εξετάσεις, πολλοί θεωρούσαν ότι η φυσική θα αποτελούσε το μάθημα που θα δημιουργούσε τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Πραγματικότητα φαίνεται να ήταν διαφορετική. Το φετινό επίπεδο εξέτασης της χημείας προκάλεσε έντονο προβληματισμό σε εκπαιδευτικούς και υποψηφίους, καθώς τα θέματα χαρακτηρίστηκαν εξαιρετικά απαιτητικά, χρονοβόρα και με αυξημένες ανάγκες συνδυαστικής σκέψης. Απαιτητική χαρακτηρίστηκε και η εικόνα στη βιολογία, όπου τα θέματα απαιτούσαν ουσιαστική κατανόηση της ύλης και ήταν και αυτό ενδεχομένως ένα από τα ζητήματα που φαίνεται ότι θα σπρώξουν τις βάσεις. Το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, οικονομίας και πληροφορικής, η συνολική εικόνα που διαμορφώνεται από τις φετινές πανελλήνες παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα δύο βασικά μαθήματα κατεύθυνσης φαίνεται να λειτουργήσαν με διαφορετικές μορφές σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις, επηρεάζοντας συνδυαστικά την τελική κατανομή των επιδόσεων. Από τη μία, τα θέματα στην πληροφορική κινήθηκαν σε επίπεδο διαβαθμισμένης δυσκολίας,

Από την άλλη, η εικόνα της οικονομίας φαίνεται ότι αυτή τη φορά, μετά από αρκετές χρονιές κατά τις οποίες καταγράφονταν υψηλά ποσοστά αριστούχων, τα φετινά θέματα έκαναν τη διαφορά και σίγουρα οι βαθμολογικές ανακατατάξεις αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς οι υποψήφοι κλήθηκαν να επιδείξουν όχι μόνο θεωρητική γνώση, αλλά και ικανότητα συνδυαστικής σκέψης και εφαρμογής.

Συνοψίζοντας λοιπόν, από τα τέσσερα πεδία φαίνεται ότι η βαθμολογική εικόνα εμφανίζεται σχετικά πιο ελεγχόμενη στο πρώτο πεδίο, με τους υποψηφίους να καταφέρουν σε μεγάλο βαθμό να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των θεμάτων χωρίς ακραίες αποκλίσεις στις επιδόσεις. Στις υπόλοιπες κατευθύνσεις η εικόνα είναι πιο σύνθετη, καθώς οι υποψήφοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν απαιτητικά θέματα σε μαθήματα κλειδιά, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν και την κατανομή των υψηλών βαθμολογιών. Έτσι λοιπόν, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον από την ανάλυση της δυσκολίας των θεμάτων στην αποτύπωση του τελικού αποτελέσματος. Η ανακοίνωση των βαθμολογιών λοιπόν θα αποτελέσει και το πρώτο σαφές σημείο αναφοράς για την πραγματική αποτίμηση της φετινής εξεταστικής διαδικασίας, ενώ η διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής θα δείξει με μεγαλύτερη ίσως ακρίβεια το συνολικό αντίκτυπο των φετινών θεμάτων στις ισορροπίες μεταξύ των επιστημονικών πεδίων. Η έκδοση των βαθμολογιών τοποθετείται λίγο πριν, λίγο μετά τις 25 Ιουνίου. Πιθανότερη ημερομηνία 26 του μηνά.

να ακολουθήσει το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων που αναμένεται αρχές Ιουλίου, το αργότερο πριν παρέλθει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα μετά την ολοκλήρωση των πανελληνίων εξετάσεων. Έτσι διαμορφώνεται η αποτύπωση συνολικά και για τα τέσσερα επιστημονικά πεδία και σε σχέση με, με τα αποτελέσματα που, όπως είπαμε, αναμένεται να ανακοινωθούν λίγο μετά τις 25 Ιουνίου. Πιθανότερη ημερομηνία, επαναλαμβάνουμε, αν όχι 25 ή 26 Ιουνίου. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε καλά, να έχετε ένα μορφό απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν.

Φυσικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: 8.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα, εδώ είμαστε. Και σήμερα όλα μαζί. Ημερομηνία θέλετε να σας πω? Τρίτη 9 Ιουνίου. Τι έχει γίνει σαν σήμερα στον κόσμο παλιότερα, ξέρετε? Σήμερα θα έχουμε λίγο διαφορετικά θεματάκια από ό,τι έχετε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό από αυτήν εδώ την εκπομπή. Καταρχήν, θα έχουμε σίγουρα και το μεταναστευτικό, καθώς σήμερα μίλησα έτσι με ανθρώπους από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Και πάρτε χαμπάρι κάτι, ότι η δομή μεταναστών θα γίνει. Ό,τι και να κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό που πρέπει να γίνει όμως είναι να ενημερωθεί ο κόσμος ότι δεν θα είναι μια δομή που θα μπαινοβγαίνουν, θα έχει σούπερ μάρκετ, Λούνα Πάρκ, παιδότοπους και όλα τα υπόλοιπα, ώστε να βγαίνουν έξω όλοι όσοι θα συλλαμβάνονται για παράνομη είσοδο στη χώρα. Και αυτό θα γίνεται κανονικά. Με πολύ αυστηρά πρωτόκολλα, με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας και δεν θα είναι μπάτε σκύλοι αλέστε όπως ήταν κάποτε. Ξέρετε ποιες εποχές λέμε, έτσι, αυτές που τώρα διαλύονται. Δεύτερο θέμα. Διάλυση, αυτοδιάλυση, ενσωμάτωση, αναστολή. Διαλέγετε και παίρνετε, φίλοι μου. Διαλέξτε. Αυτό είναι το σκηνικό στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Μια φοβερή ιστορία στη Θεσσαλονίκη. Την είχα παρακολουθήσει παλιά, αλλά πραγματικά μου είχε κάνει τόση εντύπωση τότε αυτό το θέμα. Καταδικάστηκε χειρουργός στη Θεσσαλονίκη που έκανε μαστεκτομή σε ασθενή, ενώ δεν είχε γενετική προδιάθεση για καρκίνο η γυναίκα. Αυτή η γυναίκα λοιπόν πλήρωσε το τεστ τότε, αλλά δεν έγινε ποτέ. Και της έκανε μαστεκτομή. Τριετή φυλάκιση με αναστολή στον γιατρό. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι, να δείτε τη διαφορά της Ελλάδος με την Αλβανία. Υπάρχει ένα βίντεο AI, όπου είναι ο πρωθυπουργός Αλβανίας, ο Έντι Ράμα, με γυναικεία ρούχα, μίνι φούστα, πέτσινη και τέτοια, ξέρω εγώ, και ροζ σουτιέν και διχτάκι πάνω, ξέρεις, αυτό το σεξ, αυτά τα που φοράνε οι γυναίκες. Λοιπόν, και το έχουν δημοσιεύσει στα social media εκεί στην Αλβανία. Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Αλβανίας, στρατός, αστυνομία, πυροσβεστική, λιμενικό και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε που φοράει στολή, ψάχνει να βρει ποιος ανέβασε αυτά τα βίντεο. Και θα τον βρούνε. Λοιπόν, εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν το κάνουμε. Και το αναφέρομαι στην ιστορία με την κυρία Κουφονικολάκου, το Μπέντα Λαούρα και όλα αυτά που είπαμε χθες. Και έχει γίνει χαμός στο διαδίκτυο με τη χθεσινή έτσι, αναφορά μου σε αυτό το θέμα.

Λοιπόν, στον οικισμό Αθανάτων απόψε υπάρχει διαμαρτυρία των κατοίκων κατά της δομής μεταναστών. Ψάχνουν περιοχή, λέει, με τη μορφή ρουλέτας και όπου κάτσει μπίλια, τόνισε ο κύριος Σακούδης.

0: Όσο για τα πολιτικά θα σας τα πω σε λίγο, έτσι θα ρίξουμε πολύ γέλιο σήμερα, γιατί έχουμε μαζέψει πάρα πολλά βιντεάκια. Βασικά, σου αρέσει η Αναβίση? Αλήθεια, γιατί? Πες μου το λόγο που σου αρέσει.
1: Καλύτερα.
0: Εγώ θα σου πω γιατί μου αρέσει η Βύση. Γιατί κανείς δεν μπορεί να τη μιμηθεί. Όσο, ρε παιδί μου, μπορεί να είσαι πολύ όμορφος, πολύ όμορφη γυναίκα και να θες να μιμηθεί την Αναβίση. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και από ό,τι κατάλαβα τον τελευταίο καιρό, προσπαθεί όλοι το Πασόκ να παίξει Βύση. Δεν ξέρω γιατί. Κάποιος τους έχει πει, μάλλον, ότι θα τους ανεβάσει τα ποσοστά. Εγώ μόνο αυτό πιστεύω, θα ανεβάσει τα ποσοστά του Πασόκ.
2: Σαν τη γλάστρα με το γεια σε μη, ξέρεις που. Αν εκεί τα κλειδιά του σπιτιού, σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Αυτό πάει και στο Πασόκ το τραγούδι, αν θες. Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ να το αφιερώσουμε.
0: Βάσια Αναστασίου. Θα είναι η πρώτη του Πασόκ που θα περάσει την πόρτα του πολιτικά εδώ στο ραδιόφωνο στην εκπομπή μου. Έτσι θα το ξέρεις αυτό. Πίσω από τη γλάστρα με το γιασεμί.

Επιστρέψαμε λοιπόν και ακούστε τώρα. Υπάρχει ένα κύκλωμα σε πολεοδομίες στην Αθήνα. Στην Ευελπίδο σήμερα πήγανε 6 συλληφθέντες και μάλιστα ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ένα συγγενικό πρόσωπο του Γενικού Γραμματέα, του Ευθύμη Μπακογιάννη. Λοιπόν, ακούστε τώρα γιατί σας αναφέρω αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την πολεοδομία μακριά από εμάς. Υπάρχει μια πληροφορία λοιπόν ότι μια πολεοδομία εδώ κοντά στο νησί μας θα έχει ένα θεματάκι. Γιατί υπάρχουν κάποιες συνομιλίες μεταξύ συλληφθέντων από την Αθήνα και ατόμων εδώ. Είναι υποδιερεύνηση ακόμα αυτή η ιστορία. Εμείς θα αναφέρουμε απλά γιατί θα σκάσει όπου να είναι. Και οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το θεματάκι θα απασχολήσει πολύ τις επόμενες ημέρες. Όχι ότι δεν θα απασχολήσει και ένα άλλο θέμα που θα σας πω ευθύς αμέσως.

Έβγαλε ανακοινώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων και είναι ακόμα εκεί πέρα στο γραφείο στην Κουμουνδούρου και κατά, δηλαδή αυτού που έχει το κελικείο, κάνα δύο γραμματεί και κάνα δύο άλλοι έτσι φίλοι του Πολάκη, έβγαλαν ανακοίνωση σχετικά με τον κύριο Μπακογιάννη και λένε ότι είναι η μόνη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που την επικροτώ. Δηλαδή, μπράβο του. Λέει ότι δεν θυμήθηκε, λέει ο κύριο Μπακογιάννη, ξαφνικά την επιστροφή στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα και παραιτήθηκε, αλλά παραιτήθηκε λόγω του ότι υπάρχει συγγενική σχέση με κάποιον ο οποίο εμπλέκεται σε αυτό το κύκλωμα. Και μπερδεύομαι. Όταν είναι οι άλλοι και έχουν κάποιους συγγενείς που μπαίνουν και φυλακοί ακόμα, έτσι, ή συγγενικά πρόσωπα έχουν έτσι συγγενικές σχέσεις, συντεκνίες να το πω απλά, είναι τρίτη, τετάρτη, ανάλογα τη μέρα. Όταν είναι όμως για τη Νέα Δημοκρατία, είναι άριστο γαλάζιο στέλεχος, το οποίο έχει από πίσω ολόκληρο παρασκήνιο. Τα δημοσιεύματα αυτά λοιπόν που λένε για τον γαμπρό, δεν ξέρω τι ήταν αυτός ο τύπος, αφορά τον κύριο Μπακογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος παραιτήθηκε. Μόλις έμαθα ότι μέσος συλληφθέντες είναι αυτός, είπε γεια σας. Βέβαια, μπορεί να είπε σε ανακοίνωση ότι επιστρέφω στα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα, αλλά δεν το είπε μόνο γι' αυτό. Παραιτήθηκε για το λόγο που μόλις προείπαμε. Θα μου πεις, κάποιοι δεν παραιτούνται όταν είναι συγγενικά τους πρόσωπα εμπλεκόμενα σε αυτές τις ιστορίες, έτσι. Γιατί το πάω έτσι λαού λαού? Θα πάθετε πλάκα σε λίγο. Σας είπα σήμερα θα έχουμε περίεργα θεματάκια. Τι καφέ πίνεις? Σκέτο? Τι τύπο? Φρέντο εσπρέσο. Κάποια περίοδο εδώ στην Κρήτη το φραπέ τον είχαμε για κακή λέξη, ξέρεις, το χρησιμοποιούσαμε έτσι. Σήμερα λοιπόν σας έχω αποκλειστικό για το φραπέ, όπως τον αποκαλούν κάποιοι. Έτσι, εγώ δεν τον είπα ποτέ φραπέ και ούτε θα τον πω τον άνθρωπο. Γιατί δεν είναι φραπές. Αλλά θα τους κάνει τα νεύρα φραπέ κάποιον τις επόμενες ημέρες. Θα πάθετε πλάκα με αυτό που θα σας πω. Έμαθα λοιπόν σήμερα ότι τελείωσε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Πώς το ξεπλύνουν αυτό το χρήμα δεν ξέρω ακόμα που είναι βρώμικο, αλλά τέλος πάντων θα το μάθουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, από ό,τι μαθαίνω, η έρευνα της αρχής, αλλά και της ΑΔΕ, της ανεξάρτητης αρχής εσόδων, βγάζει κάτι περίεργο. Περίεργο. Μηνύματα, είδες, έρχονται συνέχεια. Μάλλον μπαίνει στο αρχείο η υπόθεση, φραπέ. Έτσι ακούω. Μάλλον μπαίνει αρχείο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιοι θα έχουν τώρα νομικά προβλήματα. Γιατί αν είπανε πολλά για τον κύριο Ξυλούρη, όπως τον λένε, τώρα θα έχουν θέμα. Γιατί αν ο Ξυλούρης κινηθεί νομικά, τι γίνεται? Και θα κρατήσω και κάτι από όλα αυτά, έτσι. Θα σας το πω όμως μετά. Η ουσία είναι ότι τώρα που ψάχνονται τα πάντα και ανοίγουν τα πάντα, στην αρχή είναι όλα αιτία από τη Νέα Δημοκρατία. Τα πάντα. Κόκκινη, πράσινη, κίτρινη, μπλε. Μπλε εννοώ, ξέρεις, τους από εκεί, από εκεί, αριστερά, δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι χτυπάγανε τη Νέα Δημοκρατία για τα σκάνδαλα Κοβέση, για το σκάνδαλο, ξέρω εγώ, ΠΚΠ, για το σκάνδαλο αυτό, το ένα, το άλλο. Μέχρι στιγμής φυλακή έχουν μπει δύο άτομα, τα οποία ο ένας είναι του Πασόκ, ο άλλος είναι πέραδόθε. Πήγαινε πέραδόθε. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπλε δεν ήταν ποτέ ο άλλος. Πετάζον. Η ουσία όμως δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι κάτι άλλο. Είναι αυτό που λέμε πάντα. Αν δεν τέλεσαι ειδικήσει κάτι, μην βγαίνεις και λες διάφορα. Γιατί ξέρω και κάποιους που βγήκανε και είπανε ο φραπές, αυτά, εγκληματική οργάνωση. Παιδιά, αν αποδεχτεί ότι δεν έχει πάρει αυτά τα πράγματα, τι θα κάνετε μετά? Θα χτυπιέστε σαν φραπέδες να μην σας κάνει μήνυση, έτσι, σωστά. Λοιπόν, από ό,τι μαθαίνω, μπαίνει στο αρχείο η υπόθεση, καθώς δεν έχουν βρεθεί χρήματα τα οποία αφορούν αυτή την έρευνα. Και υπάρχει κάτι άλλο. Έγινε ένα δικαστήριο πρόσφατα, εδώ, στην Κρήτη, το οποίο το περάσαμε ντούκου. Δεν το ακούσαμε καν. Κάτι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που πήρε μια αναβολή και δεν θα γίνει τον επόμενο μήνα. Τον επόμενο μήνα που είναι παχές και οι μύγες, έτσι, γιατί αρχίζει ο Ιούλιος.

Λοιπόν, έρχονται εκπλήξεις όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα τις δείτε από την επόμενη εβδομάδα να σκάνε, να ξεδιπλώνονται και να ανοίγουν. Πρώτο θέμα λοιπόν, σας είπα ότι μάλλον πάει προς αρχαιοθέτηση υπόθεση του κυρίου Ξυλούρη, του επωνομαζόμενου από κάποιους Φραπέ. Σας το λέω έτσι για να καταλάβετε για ποιο Ξυλούρη λέμε, έτσι. Υπόθεση πολεοδομίας στην Αθήνα, η οποία θα έχει και ένα παραθυράκι Κρήτη. Δεν σας λέω σε ποια πολεοδομία, γιατί θα βγει τώρα που να είναι. Θα βγει. Εμείς το πάμε πάντως έτσι. Κάτω. Λοιπόν, και για να το κλείσουμε το κομμάτι εδώ, αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ετοιμαστείτε και για πιο μεγάλη έτσι, κατάσταση ΟΠΕΚΕΠΕ που θα σκάσει τις επόμενες ημέρες. Ξέρω, την προηγούμενη φορά που σας το είχα πει, όταν έσκασε, κάποιοι λέγανε εντάξει, το έπεσε έτσι, λέει, και βγήκε. Βγήκε όμως, Είναι σαν να λέω ότι ο ήλιος θα δύσει κάποια στιγμή από την Ανατολή. Και γίνει. Όταν γίνει, θα πεις, το είχα πει. Πότε το έπεσε. Αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται εύκολα, έτσι. Ούτε αυτό με τη σύλληψη ο Μπέκερ γίνονταν εύκολα, αλλά τώρα βλέπετε ότι γίνεται εύκολο. Οικονομική αστυνομία. ΑΔΕ. Αρχή ξεπλήματος δρόμικου χρήματος. Βουλιώτης δηλαδή. Το ελληνικό κριτικό FBI. Και όλες αυτές και η οικονομική αστυνομία έχουν κάνει τέτοια προεργασία που έχουν μόνο ένα άγχος. Ένα. Να σου το πω. Το ξαναλέω λοιπόν. Οικονομική αστυνομία. ΑΔΕ. Αρχή ξεπλήματος δρόμικου χρήματος. Και ο Ζουλιώτης. Οικονομική. Ελληνικό FBI. Και ειδικά εδώ το κριτικό FBI. Έχει κάνει τέτοια προεργασία που έχει μόνο ένα άγχος. Ένα άγχος έχει μόνο. Δεν είναι το πότε θα κάνουν τις επιχειρήσεις και πόσους και ποιοι θα πιαστούν και θα μπουν με βραχιολάκια μέσα στη δικαιοσύνη. Άλλο είναι το άγχος τους. Αν σου το πω θα πάτε πλάκα. Το άγχος τους είναι ένα. Τι θα γίνει δικαστικά που θα έχουν να χειριστούν οι δικαστικοί λειτουργοί δικογραφίες χιλιάδων σελίδων. Εκεί αυτό μόνο φοβούνται. Μόνο αυτό είναι το άγχος τους. Το άγχος τους δεν είναι αν και πότε θα τους πιάσουν. Ξέρουν πότε θα τους πιάσουν, ξέρουν ποιους θα πιάσουν, ξέρουν τα πάντα. Το θέμα είναι ότι μετά αυτές οι δικογραφίες είναι χιλιάδων σελίδων και κάποιοι βρίσκουν και παραθυράκια να πούνε «Α, εδώ, αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο» και να το ξεφύγουν. Όπως έγινε πρόσφατα εδώ στο Ηράκλειο, που κάποιοι δικηγόροι φώναζαν και ούλιαζαν ότι ήταν επικοινωνικού χαρακτήρα η επιχείρηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απόλυτα δεμένη, από ό,τι φαίνεται. Γι' αυτό και δεν κυκλοφόρησαν προς τα έξω δικογραφίες. Το κριτικό FBI δεν τις δίνει πουθενά. Κάποιοι τις μοιράζουν και καλά κάνουν τις μοιράζουν, γιατί έτσι και ενημερώνουμε και τον κόσμο εμείς. Δεν είπα ότι είναι κακό. Αλλά αυτές οι δικογραφίες δεν βγήκαν προς τα έξω. Γιατί μάλλον ήταν πολύ καλά δεμένες και δεν συνέφερε κάποιος να τις μοιράσουν. Έτσι. Λοιπόν, οπότε μείνετε στην αναμονή. Είπαμε. Αρχείο Ξυλούρης μάλλον κατά 99,99% και τα υπόλοιπα έρχονται. Λοιπόν, τραγουδάκι, ένα καλό βαλέ, γιατί έχουμε κάποια παράπονα, έτσι, και αυτά τα παράπονα δεν γίνεται να εκφράζονται από το συγκεκριμένο άνθρωπο. Πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ακούει μουσική που να γουστάρει. Και επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις και τις ειδήσεις εδώ να σας πούμε τα υπόλοιπα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Are you coming to the tree?

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολιτικά 89,8 Λιμπουνιδάκης και 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Σήμερα βρέθηκε στα δικαστήρια του Ηρακλείου, καθώς υπήρχε ένα δικαστήριο με έναν 38χρονο, ο οποίος είχε πυροβολήσει κατά αστυνομικών πριν από 2-3 χρόνια περίπου. Σε αυτή την συμπλοκή που είχε γίνει στην περιοχή του Γαζίου, αν θυμάμαι καλά, είχαν τραυματιστεί ένας νεαρός που καθόταν σε μια καφετέρια, άσχετος δηλαδή, δεν είχε καμία σχέση, και αυτός ο 38χρονος και ένας αστυνομικός. Ο 38χρονος, 39χρονος, πόσο είναι, που κατηγορείται για αυτή τη συμπλοκή, πώς θα το πω, τραυματίστηκε από τα πυρά των αστυνομικών, γιατί ανταπάτησαν. Ξέρεις, έγινε ένας μικρός πόλεμος μέσα στο Γάζι. Λοιπόν, αυτή η υπόθεση σήμερα δεν εκδικάστηκε. Πήγα εγώ να τα ακολουθήσω, γιατί είχα ακούσει πάρα πολλά για αυτήν την ιστορία, άρα δεν ήμουν εδώ τότε. Αλλά δεν συζητήθηκε η υπόθεση καθόλου, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα, πώς να το πω, για άλλη ημερομηνία λόγω έλλειψης διαθέσιμων αίθουσων. Πρόβλημα μεγάλο δικαστικό αυτό. Είχαν προηγηθεί κάποιες άλλες υπόθεσεις πιο πριν από αυτήν. Τι, τώρα ασχολούμαστε με αυτό που πυροβόλησε στον δρόμο. Παντάλλαξε πυροβολισμό του αστυνομικού. Όχι, δεν ασχοληθούμε. Τι λέμε τώρα, τι λέμε. Λοιπόν, και έγινε και ένα σκηνικό μέσα στο δικαστήριο όταν ο 38χρονος, αυτός ο άντρας, ο οποίος, να πούμε ότι δικάζεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, έτσι, κατά συλλογή. Όταν πληροφορήθηκε λοιπόν ότι θα γίνει διακοπή ή αναβολή της δίκης, ξέρεις, δεν του άρεσε. Και άρχισε και φώνασε. Πώς φωνάζουμε όταν έχουμε νεύρα, αυτό, ένα τέτοιο πράγμα.

Αυτό που έγινε θέμα τώρα μέσα στο δικαστήριο όμως, και εδώ θέλω να σταθώ, είναι κάτι που μου είπαν συνάδελφοι, και ότι στο τέλος, παιδί μου, ο τύπος αυτός, ο 38χρονος, επειδή είδε ότι πάει για αναβολή υπόθεση και αυτός δεν ήθελε να πάει για αναβολή και αυτά, άρχισε και έλεγε θα σας φτιάξω εγώ, θα δείτε τα κάνετε και τέτοια. Απειλές στο δικαστήριο. Εντάξει. Δεν κόλλανε αυτά ωραία. Δεν είναι ωραία. Δεν είναι ωραία. Αν όντως είχαμε πρόβλημα με τις αίθουσες, τώρα που είχε ο κ. Φλωρίδης εδώ πέρα, το επισημάνουν πιο έντονα. Δεν γίνεται να καθυστερούν τέτοιες δίκες που είχε και τραυματισμούς πολιτών αλλά και αστυνομικών. Φαντάσου τώρα λοιπόν ο τύπος εκεί στην Αθήνα που εμβόλησε μια μηχανή της ομάδας Δίας και τραυμάτισε κάποιους αστυνομικούς, να γίνει το δικαστήριό του μετά από πολλά χρόνια και να μην θυμόμαστε πια την υπόθεση, έτσι. Γιατί πραγματικά η καταδίωξη που έγινε αυτή στην Αθήνα, επειδή έχω δει κάτι απλά να τώρα που παίζουν συνάδελφοι, έχω πάθει πλάκα. Χτυπάει τη μηχανή και φεύγει. Λες και είναι χολιγουντιανή ταινία, ρε παιδί, πώς να σου πω. Και το πάω στα πολύ βαριά αστυνομικά τώρα, έτσι, για να ακούσετε τι γίνεται και στην Ελλάδα, γύρω-γύρω από εμάς. Εκτός Κρήτης δηλαδή. Θα πω και για την Κρήτη, αλλά να πούμε τι γίνεται. Στο Αίγιο υπάρχει ένα τρομερό φωνικό, και από ό,τι φαίνεται σκοτώσανε το γιο και τη μητέρα. Ένας 65χρονος είναι αυτή τη στιγμή, κρατείται στην αστυνομία ως ύποπτος για το φόνο των δύο ανθρώπων. Από ό,τι φαίνεται ο δράστης, αυτός που έκανε τη δολοφονική αυτή ενέργεια, πυροβόλησε στο κεφάλι τον 26χρονο και μετά τον μαχαίρωσε κιόλας. Δηλαδή, μπαμ και κάτω. Πώς το λένε αυτό. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται η μητέρα του, που είναι και αυτή νεκρή από τα όπλα του τύπου, έδωσε μάχη με τον δολοφόνο πριν τη σκοτώσει. Μιλάμε για τρομερή ιστορία. Και όλα αυτά στο Αίγιο, έτσι. Και εκεί έχει νέα Άτερνταλ. Να το λέμε καθαρά, έτσι. Πάμε λίγο πιο έτσι απέναντι. Πάμε προς Ρόδο για να έρθουμε Κρήτη. Λοιπόν, στη Ρόδο, πλέον ο 55χρονος, μην το λέμε, μην το μεγαλούν άνθρωπο, το ασχήθηκε δίωξη ανθρωποκτονία γιατί σκότωσε τον κολλητό του με μαχαίρι. Έλαβε προθεσμένο να απολογηθεί την Πέμπτη στις 11 του μήνα, αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα τρομερό θέμα. Αυτοί οι δύο, εκτός από τα ψυχολογικά προβλήματα που είχαν και παίρνανε φάρμακα, είχαν ιατρική περίθαλψη για τα προβλήματα που είχαν, ο ένας στήριζε τον άλλον. Και μένανε και δίπλα-δίπλα, δηλαδή πολύ κοντά. Και ξαφνικά κάτι έγινε, κάτι έκανε κλικ και τον μαχαίρωσε στην καροτίδα, παιδιά. Δεν τον μαχαίρωσε απλά. Τι να πω, είχαμε πάθει πλάκα τότε με τον Πιτσιρικά, τον γιο του ταξίαρχου της ελληνικής αστυνομίας, που τον μαχαίρωσε στην καρδιά. Και λέγαμε, τι έχεις μέσα σου, ρε φίλε, για μαχαιρώσει στην καρδιά. Τώρα το να τον μαχαιρώσει στην καροτίδα, πολύ τρομερό. Είναι. Δεν μετριέται, έτσι. Δεν μετριέται με τίποτα. Έλα πάμε Κρήτη τώρα. Λοιπόν, σας είχαμε πει προχθές ότι εχθές ότι υπήρχε ένας 56χρονος Γερμανός τουρίστας, ο οποίος τον πιάσαν στα Χανιά για κατασκοπία. Τελικά αποδείχθηκε ότι ο άνθρωπος ήταν τουρίστας. Όντως είχε φωτογραφίσει σκάφη στο αεροδρόμιο των Χανίων. Όντως είχε πάει κοντά στην 115 πτέρυγα μάχης και τη βάση ευκολίας, έτσι, της Αμερικής. Αλλά τελικά από ό,τι αποδείχθηκε ο τύπος ήταν χαζός και τράβαγε φωτογραφίες τα απόλυτα. Λοιπόν, αφέθηκε ελεύθερος. Έτσι. Α, δεν νομίζω να ξανακούσουμε τίποτα για αυτόν.

Και επειδή είμαστε εδώ τώρα στα αστυνομικά, να σας πούμε τώρα και το υπόλοιπα. Υπάρχει μια φοβερή είδηση σχετικά με ενδοοικογενειακή βία. Δύο περιπτώσεις διαφορετικές. Ακούστε όμως τώρα τι έχει γίνει για να πάθετε λίγο πλακίτσα. Υπάρχουν δύο υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Η μία αφορά έναν απόστατο αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας. Έτσι. Η άλλη αφορά και αυτή έναν αξιωματικό, ο οποίος και αυτός κακοποιούσε τη γυναίκα του. Επί 10 ολόκληρα χρόνια. Είναι δύο υποθέσεις. Αλλά κάποιοι τον μπέρδεψαν και την έχω χρησιμοποιήσει σαν μία. Στα μέσα. Δηλαδή, υπάρχει μια πληροφόρηση για το πρώτο, που είναι ο απόστατος, και μια πληροφόρηση για το δεύτερο. Αυτοί νομίζανε κάποιοι ότι είναι η ίδια υπόθεση. Αλλά είναι δύο διαφορετικές. Άκου τώρα τι μπορείς να πάθεις έτσι στο διαδίκτυο. Και αυτό γίνεται λόγω του copy-paste. Κατάλαβες, δεν κάθεσαι να το ψάξεις λίγο, να πεις τι έγινε, πώς έγινε αυτό. Βλέπουν μια αίτηση στο ένα site, ξέρω εγώ, πάνε, το παίρνουν, το κάνουν copy-paste, το πετάνε λίγο εκεί, μια αναδιαμόρφωση του κειμένου και το πετάνε. Δεν ρωτάνε. Απλά το πετάνε. Και έτσι λοιπόν, δύο υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, ένστολων, πρώην ένστολο ένας, την κάνανε μία. Μία. Φανταστικό. Φοβερό. Μπράβο. Να τους χαίρεστε. Δεν θα πω περισσότερα για αυτή την υπόθεση, γιατί έχει μικρά παιδιά στη μέση και δεν θέλω να ασχοληθώ όταν υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορεί να γίνει κάτι περίεργο. Πάντως η ιστορία είναι λίγο περίεργη, με την πρώην σύζυγο στη δεύτερη τουλάχιστον ιστορία. 10 ολόκληρα χρόνια κατήγγειλε ότι είχε υποστεί κακοποιήσει από τον σύζυγό της. Τώρα θα τα βρουν όλα μπροστά τους.

0: coming to the tree. They strung up a man. They say who murdered.
1: Λοιπόν, έχουν αρχίσει και μου έρχονται κάποια μηνύματα σχετικά με όλα αυτά που συμβαίνουν και αυτά που λέμε εδώ στην εκπομπή. Απλά, επειδή το είχαμε έτοιμο να το παίξουμε πριν και δεν το παίξαμε, έτσι, με τη φίλη Ευαγγέλη εδώ πέρα, το κόμμα του Τσίπρα χτυπάει κάπου το οποίο δεν το είχαμε καν φανταστεί. Σε ένα κοινό το οποίο ποτέ στη ζωή μας δεν θα πιστεύαμε. Αν το έκανε κάποιος πολιτικός στο εξωτερικό, θα λέγαμε, έλα ρε φίλε, αυτό είναι viral, έτσι. Αλλά το να τα ακούς στην Ελλάδα είναι σημαντικό. Δηλαδή ότι χτυπάει ένα συγκεκριμένο κοινό. Ποιο είναι αυτό, να μου πεις τους ΛΟΑΤΚΙ? Όχι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, εγώ αρχίζω να πιστεύω ότι πρέπει να ψηφίσω Τσίπρα. Γιατί μου υπόσχεται διέτα. Γιατί γελάς ρε φίλε? Γιατί γελάς? Σου μιλάω για ένα πολιτικό πρόγραμμα και εσύ γελάς. Άκου λοιπόν, φίλε, την κυρία Αντωνοπούλου, η οποία είναι μέλος του κόμματος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που είναι σε ένα πάνελ μαζί με την κυρία Βούλτεψη και μιλάνε για ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα του κόμματος Τσίπρα. Άκουσε το και θα καταλάβεις.
2: Προτείνουμε πολύ συγκεκριμένα μείωση του ΦΠΑ, καλάθι,
3: εσείς το πήγατε 28 χρόνια
2: επιστημικής ανάγκης, το οποίο θα βασίζεται πάνω στη μηνιαία ανάγκη των οικοκυριών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε εβδομάδα χρειάζεται μια οικογένεια συγκεκριμένες μερίδες από λαχανικά, συγκεκριμένες με...
1: Επαθές. Φοβερό, φοβερό.

0: Είδες πως έχω τα μηνύματα μπαμπούμ μπαμπούμ. Λοιπόν, μας το κόψανε. Πάμε να το ξαναπούμε λοιπόν. Εγώ λοιπόν έχω ένα θέμα εδώ πέρα με την κυλίτσα μου. Έτσι. Έχω φάει παλιά καλά και τώρα μου έχει μείνει. Έχω αρχίσει λοιπόν και σκέφτομαι να ψηφίσω το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί πάει, χτυπάει σε ένα άλλο τελείως διαφορετικό κοινό. Ποιο είναι αυτό το κοινό? Των υπέρβαρων. Ή αυτών που δεν μπορούν να κάνουν δίαιτα. Ή αυτούς που έχουν κυλίτσα και δεν έχουν six pack να βγουν το καλοκαίρι στην παραλία να κάνουν χαβαλέ. Βρε, μην κάνεις χαβαλέ, αλήθεια σου λέω. Γιατί γελάς τώρα? Όχι, παιδιά, το καταγγέλλω, ο Βαγγέλης ο Ιχολίτης μας εδώ πέρα γελάει. Είναι δυνατόν να γελάς εσύ και να προσβάλλεις ένα πρόγραμμα ενός κόμματος που είναι έτοιμο να μπει στη Βουλή? Λοιπόν, η κυρία Αντωνοπούλου με την κυρία Βουλτευσή βρέθηκαν σε ένα πάνελ. Δεν θα σου πω για την Νικολέτα κριτικού την παρουσιάστρια της ΕΡΤ, η οποία έσκασε στα γέλια στον αέρα. Είναι φοβερό το βίντεο, μπείτε να το δείτε στο TikTok. Εμένα μου το στείλε τώρα φίλος και μου λέει: αυτοί φτιάξαν λίγο κυβερνητικό πρόγραμμα ή δίαιτα. Ακούστε λοιπόν τι λέει η κυρία Αντωνοπούλου για τη δίαιτα.
1: Των νοικοκυριών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε εβδομάδα χρειάζεται και μια οικογένεια συγκεκριμένες μερίδες από λαχανικά, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη υψηλή διατροφική αξία, συγκεκριμένες μερίδες από ψάρι. Το δικό μας λοιπόν επιστημονικό καλάθι θα έχει μέσα στόχο.
2: Καλά, εσείς στο αεροπλάνο το VIP βάλατε τις μερίδες. Εμείς βάλατε στον κόσμο.
1: Την αξιοπρεπή διαβίωση των Ελλήνων πολιτών. Εγώ το σου βλέπω να συνεχίσω να
2: μιλάω.
1: Όχι, θα τα δίναμε στα καφέ.
2: Το μενού στο VIP αεροπλάνο.
1: Όχι, θα τα δίναμε. Έχει μέσα.
0: Εντάξει, έκλαψα. Εγώ ξέρω τι έκλαψα πιο πολύ. Άμα μπείτε στο TikTok να δείτε αυτό το βίντεο που μου στείλανε τώρα οι φίλοι, είναι αυτή η χαριτωμένη και πολύ καλή συνάδελφος, η Νικολέτα Κριτικού, η οποία η γυναίκα δεν μπορεί να αντισταθεί, δεν μπορεί να κατηθεί και βάζει τα χέρια μπροστά στο πρόσωπό της και το κρύβει γιατί έχει σκάσει τα γέλια. Σου μιλάει για συγκεκριμένο αριθμό πρωτεΐνης λαχανικών που πρέπει να τρως κάθε εβδομάδα. Αυτοί δεν κάνουν πρόγραμμα οικονομικό. Δίαιτα σου φτιάχνουνε. Λοιπόν, για να συνεχίσεις να γελάς τώρα και να σε... Λοιπόν, βάλε τραγούδι, ένα τραγούδι τώρα και συνέχισε να γελάς. Είναι ντροπή αυτό που κάνεις. Αυτό που κάνεις δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο να προσβάλλεις έτσι ένα πρόγραμμα κυβερνητικό. Λέμε τώρα. Γιατί αν ο άλλος έρθει και σου πει, εγώ φίλε, θα σε αναγκάσω να κάνεις και δίαιτα, αλλά με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να σου δίνω συγκεκριμένο αριθμό πρωτεΐνης, λαχανικών, και όχι να σου κόψω τους μισθούς και τις συντάξεις για να κάνεις δίαιτα αναγκαστικά. Έχει μια εσάνση, παιδί μου. Είναι σοβαρό το πρόγραμμα. Δηλαδή, τα ακούς. Βέβαια, θα άκουγες και παλιότερα που έλεγε ο Τσίπρας ότι εκεί στο μάτι, α σου δώσω 2.000 καλή που έπαθε ζημιά που κάνει και το σπίτι σου, αλλά κάνεις να φας αμέσως. Δεν είναι αυτής της λογικής. Άλλαξε. Άρα αυτό είναι το rebranding. Κατάλαβες. Δεν θα σου δίνω τα 2.000 άμα καταστραφείς, αλλά θα σου κάνω δίαιτα.

6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Και όπως είδατε μέχρι τώρα, δεν διαβάσαμε πολλά, διαβάσαμε λίγα. Αλλά τώρα θα σας διαβάσω περισσότερα. Λοιπόν, πώς το λένε οι Ισπανοί, έχεις κοχώνες, έτσι το λένε, έτσι. Υπάρχει ένα τρόλ στο διαδίκτυο, ο οποίος λέγεται κοχώνες, έτσι. Ο οποίος είναι σκληρό τρόλ, έτσι. Και έχει ένα λάθος. Είναι το πρώτο άτομο που φαίνεται θα καλέσουν οι αρχές για κάποια έτσι υβριστικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο. Δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός ταυτοποιήθηκε από κάποιο τρόπο μέσα από ένα άρθρο σε ξένη εφημερίδα. Τι είπατε?

Είναι αυτός ο πόλεμος των τρόλ που έχει ξεκινήσει και εντάξει, μπορεί εδώ στην Κρήτη να μας απασχολεί και τόσο πολύ, γιατί είναι πιο πολύ στο Twitter, στο X, και εδώ στην Κρήτη δεν ασχολούνται πολύ με αυτό. Είναι πιο πολύ Facebook, Instagram, TikTok και τέτοια. Παλιές τεχνολογίες. Το X είναι άλλο πράγμα, είναι πιο τοξικό, είναι πιο αυτό, έχει ομάδες, έχει διάφορα. Αλλά σκάει θέμα. Θα είμαι ο πρώτος που θα σας το πει. Δυστυχώς γι' αυτό. Γιατί είπαμε, αρχίσαμε ένα πόλεμο στα τρόλ. Δεν θα μείνουμε εκεί. Η σχετική μου αναφορά, να ξέρετε, ότι στο τρόλ αυτό που... Λοιπόν, για να απαντήσουμε σε αυτό το τηλέφωνο, γιατί είναι σημαντικό.

Εντάξει, είναι από τις στιγμές που όταν σου παίρνουν τηλέφωνο και λαμβάνεις μια τόσο καλή είδηση. Έτσι. Παιδιά, θα σας πω μετά αυτή η είδηση πόσο καλή ήταν για μένα σήμερα. Πολύ ωραία είδηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ενημερώσω λίγο. Λοιπόν, βάλουμε ένα τραγούδι για να κάνω κάτι στον αέρα, να ψάξω και κάτι που θέλω. Και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Δεν έχει σχέση με την καλή είδηση που πήρα, αλλά θα σας πω το εξής. Πέρσι, στα Χανιά μόνο είχαμε 12.000 μετανάστες. Λοιπόν, φέτος, σε όλη την Κρήτη, περιμένουμε πάνω από 20.000 μετανάστες. Ξέρετε τι σημαίνει 20.000 μετανάστες στην Κρήτη? Να ξαμοληθούν από παραλίες έτσι ανίερες και απομακρυσμένες και να σκάσουν μύτη και να μπουν μέσα στα χωριά. 1.000 να μπουν. 500 να μπουν. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και όταν ακούμε ότι τα νούμερα αυτά φέτος θα εκτοξευτούν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουν απέναντι, από ό,τι έχουν πληροφορίες από τη Λιβύη απέναντι τουλάχιστον, αυτοί που ετοιμάζονται να μας στείλουν εδώ καραβιές μεταναστών έχουν εξοπλιστεί με πολύ έτσι γρήγορες βάρκες, οι οποίες θα περάσουν σε χρόνο ντετέ. Και 10 πλοία να βάλεις πολεμικά ανάμεσα σε εμάς και τη Λιβύη, πάλι θα περάσουν κάποιες βάρκες. Έτσι. Λοιπόν, αν βάλεις τα πλοία, θα σου πούνε για αποτροπή, ξέρεις και τα υπόλοιπα του τα βουλιάζουν και τέτοια. Οπότε δεν θέλει τέτοια προβλήματα η Ελλάδα. Όμως θα σας πω μια είδηση. Στη Λιβύη βρίσκεται η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Έτσι. Η οποία είναι διπλωμάτης από τις πιο κοχώνες που λέγαμε κι εμείς. Λοιπόν, και διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή με τη Λιβύη πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι και αυτό. Όπως είπε ο κ. Πλεύρης, μαζί με άλλες 5 χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρηματοδοτήσουν δομή μεταναστών εκτός Ελλάδος. Δηλαδή κάπου στην Αφρική. Τους πιάνεις, τους πας απέναντι και τους βάζεις εκεί. Άρα αυτό είναι τρομερά αποτρεπτικό στο μυαλό το δικό μου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάμε για αλλού την πλάκα. Έτσι. Επιστρέφουμε σε λίγο μετά από τραγούδι.

Λοιπόν, πάμε στο πιο βαρύ αστυνομικό θέμα που είχαμε την τελευταία εβδομάδα εδώ στην Κρήτη και που έχει αναστατώσει όλη τη χώρα, καθώς είναι πολύ σημαντική η παρέμβαση που έκανε πλέον, μάλλον η τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Χρυσοχοϊδής, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, και αναφέρθηκε σε αυτόν τον 37χρονο Παλαιστίνιο που, όπως έχουμε γράψει στο πολίτικα.gr, ήθελε να αιματοκυλήσει την Κρήτη. Δεν είναι πλάκα, δεν είναι αστείο, δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το περάσεις στον ντούκου. Αυτό που έκανε η ατρομοκρατική με την ΕΕΠ και την ασφάλεια Ηρακλείου που συμμετείχε σε έρευνες εκεί, ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, εκτός από κάποια χρήματα τα οποία υπάρχουν στις έρευνες που έχουν βρεθεί, μιλάμε για πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ, τα οποία δεν δικαιολογούνται από το μισθό του υδραυλικού, όπως έλεγε σε κάποιους φίλους του, ή ηλεκτρολόγου, όπως ήταν δηλωμένο στο ξενοδοχείο. Αυτό το follow the money που θα ακολουθήσουν τώρα οι αρχές θα δείξει και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους σε όλη αυτή την ιστορία. Να θυμίσουμε λοιπόν, το είπαμε και με τη φιλία της Αριδάκη το μεσημέρι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, ότι έχει ταυτοποιηθεί ένας άντρας ο οποίος αναζητείται από τις αρχές, ο οποίος είναι ακόμα στην Κρήτη, δεν πρόκειται να φύγει, ούτε κολυμπώντας δεν πρόκειται να φύγει. Θα τον βρούνε και αυτόν και θα περάσει και αυτό το ίδιο που περνάει και ο 37χρονος. Δηλαδή θα πάει στη Γάδα, θα πιει καφεδάκι, θα τα πει όλα, θα τα ξεράσει και θα είμαστε πιο ήρεμοι. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Όλη αυτή η ιστορία που έσκασε εδώ στην Κρήτη δεν είναι κάτι μικρό. Μην το περνάτε στον ντούκου. Ένας 37χρονος Παλαιστίνιος για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια θα επιχειρούσε να κάνει ζήμια, τρομοκρατική ενέργεια σε χώρα εκτός του Ισραήλ ή του μπλόκου εκεί, Γάζα, Παλαιστίνη, Ισραήλ κτλ. Είναι μια αλλαγή στρατηγικής? Ναι, όπως είπε και ο Χρυσοχοίδης, δεν είναι ένας μοναχικός λύκος και δεν υπάρχουν και μοναχικοί λύκοι. Όλοι αυτοί δρούν κανονικά βάσει των κόλπων που φτιάχνουν με τα χρήματα και με όλα αυτά που γίνονται με αυτούς τους τρομοκράτες, που κάποιοι τους χαϊδεύουν και το κεφάλι, έτσι. Βέβαια, δεν μπορούμε να συνδέσουμε το μεταναστευτικό με αυτό που έγινε το Παλαιστίνιο, έτσι. Άσχετο αν κάποιοι πάνε να το κάνουν για άλλους λόγους, δηλαδή π.χ. για τη δομή των μεταναστών. Η δομή των μεταναστών θα γίνει ό,τι και να γίνει. Καταλάβετε το αυτό, έχει τελειώσει το θέμα, γεια σας, μην ασχολείστε, μην κάνετε πορείες, μην κάνετε αυτά, κάντε άμα θέλετε, δεν είναι δικό σας θέμα, αλλά η δομή θα γίνει, γιατί πρέπει να γίνει. Όμως αυτός ο Παλαιστίνιος ήταν εδώ και 1,5-2 χρόνια στην Κρήτη. Δούλευε κανονικά, είχε πάρει άσυλο. Βέβαια, να πούμε ότι κάποιους Παλαιστίνιους, έτσι, τους έχουμε πάρει πολύ επί πόνου, γιατί λέμε, ξέρεις, οι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι εκεί από τη Γάζα. Υπήρχαν πολλοί φίλο Παλαιστίνοι που λέγανε free Γάζα και δεν υπολογίζαν τίποτα. Δεν υπολογίζαν, ξέρω εγώ, τα μωρά που βίασαν οι Χαμασίτες. Δεν υπολογίζουν τους ανθρώπους που ψήσανε μέσα σε φούρνους οι Χαμασίτες. Δεν υπολογίζουν τους ανθρώπους που ήταν για πάνω από 1,5 χρόνο κρατούμενοι σε κάτι στοές και τους βιάζανε, τους κακοποιούσανε και όλα τα υπόλοιπα. Και τους είχαν εδώ πέρα κάποιοι φιλαράκια. Έτσι, φιλαράκια. Αυτός ο Παλαιστίνιος είχε κάνει το λάθος μία φορά να μπλεχθεί σε μια ιστορία μεγάλους, έτσι, ομοεθνείς του, και έγινε προσαγωγή του στην ασφάλεια εδώ του Ηρακλείου και υπήρχαν τα στοιχεία του. Έτσι τον βρήκανε. Τον βρήκανε. Η Μοσάντ, οι υπηρεσίες είχαν πει ότι υπάρχει κάποιος στην Κρήτη ο οποίος κάνει αυτές τις δουλειές. Βρείτε τον. Τον βρήκανε. Κάνανε 15 μέρες να τον βρουν. 10 μέρες. Και τις τελευταίες 5 ημέρες τον παρακολουθούσαν στενά στον Άγιο Νικόλαο. Τον περιμέναν όμως 4 μέρες. Τον περιμένα να τον πιάσουν με το κινητό στο χέρι, να δουν τι επαφές έχει και τον παρακολουθούσανε. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό το κατασκοπευτικό, το story. 4 μέρες λοιπόν τον είχαν υποασφυκτικό κλειό. Δηλαδή στο μανάδικο να πήγαινε, ξέρανε τι ώρα πήγε, τι έκανε και αυτά, τον είχαν, ξέρεις. Λοιπόν, και τον πιάσανε την 4η μέρα. Κάτι έγινε, κάτι έχουν στο μυαλό τους, κάτι είχαν ως θέμα. Τον βρήκανε και εκείνη τη στιγμή τον πιάσανε. Την πρώτη ώρα που λέγε για μαγκιά αυτός, εγώ με τις Χαμάς και και τέτοια, σας τα λέω πιο απλοποιημένα για να καταλάβετε τι έγινε. Και όταν μετά κατάλαβε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να τον πάνε με ένα καραβάκι απέναντι στο Ισραήλ, εκεί χεσμεντέν ο τύπος. Γεια σας. Τελείωσε. Ξέρεις. Γιατί εδώ πέρα δεν με σκοτώσουν. Εκεί μπορεί να με σκοτώσουν. Θα με ξάβουν ποτέ. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτηκε. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτηκε. Πάντως άρχισε να κελαϊδάει και να
λέει πράγματα. Κατά τη διάρκεια αυτή της πολύωρης ανάκρισης, ρε παιδί μου, είχαν βρει και το σπίτι στα Πατήσια, όπου ήταν το εργαστήριο. Και τώρα υπάρχει μια έτσι υποψία ότι μπορεί να έχει σπίτι ίδιο, δηλαδή σαν εργαστήριο, και κάπου εδώ στην Κρήτη. Ή στο Ηράκλειο ή στον Άγιο Νικόλαο. Γιατί στον Άγιο Νικόλαο? Όχι επειδή δούλευε εκεί, αλλά γιατί σε μια συγκεκριμένη περιοχή, δεν θα την πούμε τώρα στον αέρα, υπάρχουν πάνω από 5 ή 10 σπίτια τα οποία είναι πολύ επιφανών επιχειρηματιών του Ισραήλ, Ισραηλινών συμφερόντων. Δηλαδή, μιλάμε για μεγάλα ονόματα του επιχειρηματικού γίγνεσθε, ξέρω εγώ, του Ισραήλ. Γι' αυτό και οι αρχές θεωρούν ότι οι στόχοι του ήταν αυτά τα, κάποια από αυτά τα σπίτια, ή όλα τα σπίτια, ή το Crown Iris που έφτασε χθες στην Κρήτη. Πάνω από 1.600 Ισραηλινούς είχε μέσα το καράβι, από ό,τι μαθαίνω. Πώς θα το χτύπαγε, με μια βάρκα, σαν το πώς το είχε κάνει ο Μιαούλης που έβαζε φωτιά στις βάρκες και τις έστρεφε στα τουρκικά, κάπως έτσι θα το έκανε. Μην το γελάτε, παιδιά. Είναι κουβέντες που έχουν υποθεί μεταξύ των ερευνητών. Είναι τον τρόπο που θα χρησιμοποιούσε ο τύπος, ίσως τον έχει πει ήδη στους ερευνητές της ατομοκρατικής και της ΑΕΠ. Αλλά το θέμα είναι πολύ σοβαρό, γιατί έτσι θα έκανε. Θα χτύπαγε το κουραζιερόπλιο. Φανταστείτε τώρα σε έναν κόλπο της Κρήτης να έχει βουλιάξει το Crown Iris από τρομοκρατική ενέργεια. Τι θα γινόταν στην Κρήτη? Ή τι θα γινόταν για την Κρήτη? Τι θα λέγανε σε όλο τον κόσμο? Τι θα μπορούσε να γίνει? Και το μόνο σίγουρο, θα έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά ο τουρισμός, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη τη χώρα. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντική αυτή η σύλληψη. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Και γι' αυτό μην είστε τόσο φιλοχαμασίτες κάποιοι. Έτσι, μην είστε. Είδατε, θα το πληρώναμε. Θα βγει πάλι, δεν ήσουν εσύ εδώ, Βαγγέλη, τότε ήμασταν εδώ στην εκπομπή και λέγαμε για κάποιους άπλητους, ξέρω εγώ, που πήγανε σε κάτι πορείες και λέγανε υπέρ της Χαμάς και υπέρ των Παλαιστινίων. Εντάξει, άλλο οι Παλαιστίνοι, άλλο οι Χαμασίτες, έτσι, καμία σχέση. Λοιπόν, αλλά μας πήρε τηλέφωνο ένας και μας έβριζε. Ξέρεις, και έλεγε, α, τι είναι αυτά που λες, εγώ δεν είμαι άπλητος. Πήγες να διαμαρτυρηθείς για τα παιδάκια που βιάσανε στο Ισραήλ? Οι Χαμασίτες τη μέρα εκείνη, την αποφράδα μέρα του Φεβρουαρίου? Όχι, όχι. Πήγες μόνο για τους άλλους. Γιατί? Για κάτσε τώρα να δούμε ποιοι είναι όλοι αυτοί που πηγαίνανε σε πορείες για τους Χαμασίτες. Για να δούμε αν ένα όνομα που τελειώνει σε Άκης. Τι είπα τώρα, Μπορώ να σου πω και το αρχικό, το Γιώτα. Από Γιώτα αρχίζει. Έναν Έλληνα που ψάχνουν στον Άγιο Νικόλαο για σχέσεις με τον 37χρονο. Είπα το αρχικό και το Άκης που τελειώνει το όνομά του, έτσι. Βρείτε τα μόνοι σας τα υπόλοιπα. Υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα τα οποία παρακολουθούνται αυτή τη στιγμή και τα έχει στο ραντάρ της η ατομοκρατική, η ΑΕΠ, και θα έχουμε εξελίξει σύντομα. Μπορεί να μην τις μάθουμε και ποτέ. Μπορεί να υπάρχει κάποιος και να τον πιάσουν και να μην το μάθουμε. Έτσι. Μπορεί να γίνει και αυτό. Ή μπορεί αυτή την ώρα που μιλάμε να υπάρχει επιχείρηση της ΑΕΠ κάπου ή της ατομοκρατικής. Θα το μάθεις? Μόνο άμα θέλουν θα το μάθουμε. Και όπως μου είπε και ένας φίλος, κάποια πράγματα μου λέει, μην τα ισοπεδώνει μας, μην τα μαθαίνουμε όλα. Ναι, αρκεί να είμαστε ασφαλείς. Εγώ δεν με νοιάζει, αλήθεια στο λέω, πραγματικά θα ήταν πολύ ωραίο να είχαμε ένα αποκλειστικό, ξέρεις, του τύπου, α, κοίτα τι κάνουμε τώρα. Αλλά ναι, για την ασφάλεια όλης της χώρας, για την ασφάλεια των παιδιών μας, ασφάλεια τη δικιά μας, καλά με το μάθουμε ποτέ. Ξέρεις, υπάρχουν, θυμάμαι μια ταινία, ρε παιδί μου, με το, πες τον, πες τον, που έπαιζε στον Gladiator, το μονομάχο. Πες τον, λοιπόν, με τον Russell Crowe, μια ταινία, έτσι, που ήταν αστυνομικός και κάνει κάτι περίεργα. Και υπάρχει και μια άλλη,

Λοιπόν, και τι σας έλεγα, για τις ταινίες. Θα σας πω για τις ταινίες, γιατί πραγματικά βγάζει γέλιο από κάποιους που μου στέλνουν τώρα μηνύματα και μου λένε, έλα ρε φίλε, το έχουν φουσκώσει πολύ, δεν ήταν έτσι. Πού το ξέρεις, μεγάλη, εσύ που μου στέλνεις αυτό το μήνυμα, δηλαδή, είσαι, ξέρω εγώ, έχεις εντρυφήσει, έχεις τάξει σπουδάσει, τα ξέρεις. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγαίνετε και βγάζετε συμπεράσματα τέτοια. Εγώ ξέρετε τι βλέπω. Βλέπω το αποτέλεσμα. Βλέπω ότι πιάστηκε ένας τύπος ο οποίος ετοίμαζε βόμβες. Ετοίμαζε να χτυπήσει ή το κρουαζιερόπλοιο ή κάποια σπίτια επιχειρηματιών. Δεν ξέρω τι θα χτύπαγε. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Υπήρχε λοιπόν μια ταινία με τον Τζέραλντ Μπάτλερ, ο οποίος τι είχε κάνει σε αυτήν την ταινία. Δύο δολοφόνοι, παιδί μου, είχαν δολοφονήσει και είχαν σκοτώσει τη γυναίκα του και το παιδί του. Έτσι. Είχαν βιάσει τη γυναίκα του μπροστά στα μάτια, τον είχαν δεμένο. Τέλος πάντων, αυτοί οι δύο λοιπόν, στο δικαστήριο, όταν τους πιάσανε, αφέθηκαν ελεύθεροι. Γιατί κάνει μια συμφωνία με το κράτος εκεί, με την εισαγγελία και αφέθηκαν ελεύθεροι. Λοιπόν, μετά από λίγο, αυτός ο τύπος, ο Τζέραλντ Μπάτλερ, στο ρόλο του. Αυτό τι ήταν, η ταινία λεγόταν Ομοταγής Πολίτης. Τι έκανε, δούλευε για την κυβέρνηση και έκανε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να κάνουν οι στρατιωτικοί. Έτσι. Λοιπόν, φανταστείτε λίγο, δηλαδή, μέσα στην ταινία, έναν Ρώσο αξιωματούχο, λέει, τον σκότωσε με μια γραβάτα. Είχε βάλει ένα νήμα σε μια γραβάτα και με ένα τηλεκοντρόλ τον έσφιξε και πνίγει και πέθανε. Δηλαδή, έκανε πράγματα απίστευτα. Έτσι. Τα βλέπουμε στις ταινίες αυτά. Σε αυτή την ταινία όμως υπάρχει μια ατάκα. Γιατί προσπαθούν οι αστυνομικοί να τον πιάσουν που σκοτώνει αυτός τους πάντες γύρω από τους δολοφόνους. Και λέει, αυτός ο άνθρωπος έκανε τη δουλειά. Τι δουλειά έκανε? Έκανε, λέει, αυτό που γίνεται στα κρυφά και δεν το μαθαίνουμε ποτέ. Δηλαδή, σαν κατάσκοπος ήταν ανώτερος από κατασκόπους. Μη φανταστείτε ότι δεν έχουμε και εμείς τέτοιους. Ή δεν έχουν οι απέναντι, ή δεν έχουν οι δίπλα. Όλοι έχουν. Το θέμα είναι να μην το τραβάμε τόσο πολύ ώστε να λέμε ότι κοίτα να δεις, βλακία ήταν, έλα μωρέ, το φουσκώνουμε. Παιδιά, δεν μπορείτε να ξέρετε εσείς ή εγώ αν είναι φουσκωμένο ένα θέμα ή αν είναι πραγματικό. Γι' αυτό και δεν επισέρχομαι σε πιο έτσι με άλλες λεπτομέρειες που ακούγονται από την Αθήνα ειδικά. Μένω μόνο στο ρεπορτάζ. Και το ρεπορτάζ τι λέει τώρα για τον Παλαιστίνιο? Ότι έχει ταυτοποιηθεί ένας ακόμα άντρας, τον ψάχνουνε, μπορεί να τον έχουν βρει. Αυτό είναι που σας λέω, ότι γίνονται πράγματα που δεν τα μαθαίνουμε και γίνονται πράγματα που τα μαθαίνουμε. Μπορεί να τον έχουν πιάσει ήδη. Έχει ταυτοποιηθεί ένας, αναζητούν άλλους δύο ή τρεις. Και υπάρχουν και κάποια ονόματα Ελλήνων εδώ από την Κρήτη, τα οποία είχαν πολύ στενές επαφές με τον Παλαιστίνιο. Λοιπόν, γι' αυτό. Εντάξει, δεν σας το λέω αυτό να βγαίνετε στον δρόμο και τον βλέπετε κάποιον που είναι λίγο πιο από εσάς, δεν είναι σαν και εσάς ή δεν είναι σαν και εμάς. Να τον κοιτάμε στραβά. Δεν είναι όλοι τρομοκράτες, έτσι. Αλλά αυτός ήταν. Και ήταν και σκληρός. Και ήταν και εκπαιδευμένος στη Μαλαισία. Πού? Εκεί που βιάζουν, σκοτώνουν παιδιά για εκπαίδευση. Αυτό ήθελα να πω στο τέλος. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό μου το είπε συγκεκριμένος άνθρωπος που ξέρει από αυτά και δεν τα γράφει σε βιβλία, δεν τα φαντάζεται. Τα έχει λίγο εμπεριστατωμένα στο μυαλό του. Στη Μαλαισία, σε αυτό το κέντρο που θα βγαίνει ένα ντοκιμαντέρ τώρα σύντομα, βιάζουν, σκοτώνουν, δολοφονούν, κακοποιούν, κάνουν τα πάντα σε στήλη εκπαίδευσης. Προπονούνται δηλαδή για το πώς θα το κάνουν αλλού. Ένα τέτοιο τύπο έπιασε η αντιτρομοκρατική και η ΑΕΠ. Και αν κάποιοι δεν θέλουν να το καταλάβουν για πολιτικούς λόγους, τι να τους πω? Άστε, δεν το λέω. Λοιπόν, αυτό. Και έρχονται μηνύματα βροχή τώρα για αυτό που είπα. Θα το ξαναπώ. Ο τύπος που πιάστηκε, ο 37χρονος, είναι πολύ επικίνδυνος. Είναι Παλαιστίνιος τρομοκράτης εκπαιδευμένος στη Μαλαισία. Τι γίνεται στη Μαλαισία σε αυτό το στρατόπεδο, όπως λένε κάποιοι που ξέρουν καλά? Βιάζουν, σκοτώνουν, δολοφονούν, κακοποιούν, ανατινάζουν, πυροβολούν, κάνουν τα πάντα για προπόνηση. Αυτό τους μαθαίνουν εκεί. Και πάνε και το κάνουν αλλού. Όπως το κάνανε οι Χαμασίδες, ξέρω εγώ, τότε που πήγανε στο πάρτι στο Ισραήλ και σκοτώσαν τόσο κόσμο. Αυτός ο τύπος λοιπόν που πιάσανε ήταν επικίνδυνος.
Ήταν, γιατί τον πιάσανε. Τελείωσε, γεια σας. Μπήκε μέσα στη Γαδά, δεν ξαναβγαίνει. Θα πάει μόνο στο Ευελπίδων, θα τον κεράσουν ένα καφεδάκι εκεί πέρα, να του δώσουν ένα νεράκι, θα βγει πάλι από εκεί και μην τον ξαναείδατε. Θα τον αναλάβουν μετά οι μυστικές υπηρεσίες να βρουν τα υπόλοιπα. Το κινητό του τηλέφωνο έχει μέσα θησαυρό, από ό,τι μαθαίνω. Και από ό,τι λένε. Υπάρχουν φωτογραφίες, λένε, σε ψηφιακά αρχεία, από σπίτια σε μια συγκεκριμένη περιοχή στο Λασίθι, όπου τα σπίτια αυτά είναι Ισραηλινών συμφερόντων, επιχειρηματιών από το Ισραήλ. Τα, οι οποίοι έρχονται εκεί, το έχουν, έχουν κάνει επένδυση εδώ, τα έχουν αγοράσει, μένουν, κάνουν διακοπές στις οικογένειές τους. Ο τύπος τα ήξερε, από ό,τι φαίνεται. Και γι' αυτό σας λέω ότι αυτή η ιστορία δεν είναι μια φούσκα, όπως λένε κάποιοι. Μου έχουν στείλει και εδώ μηνύματα και λένε ότι α, μήπως είναι φούσκα, μήπως αυτό, μήπως εκείνο. Ήταν ένας επικίνδυνος τρομοκράτης που συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική και από την ΕΕΠ. Έτσι, έγινε μια επιχείρηση στην οποία συμβολή είχε και η ασφάλεια του Ηρακλείου εδώ πέρα, από ό,τι ξέρω. Είχε κάποιους άνδρες δηλαδή διαθέσει. Επί τέσσερις ημέρες είχαν εντοπίσει που βρισκόταν ο τύπος, τον είχαν μπλοκάρει. Ούτε στο Μανάβικο δεν πήγε χωρίς να ξέρουν τι έκανε. Και την τέταρτη μέρα, για κάποιο λόγο που οι ερευνητές ξέρουν, τον συλλάβανε. 15 μέρες πριν είχαν την πληροφορία ότι είναι εδώ στην Κρήτη, δεν τον είχαν εντοπίσει, τον εντοπίσανε, τον παρακολουθούσαν μια εβδομάδα και τις τελευταίες 4 μέρες ήταν πολύ πιο στενός ο κλοίος και τον πιάσανε. Θα ανατείναζε το Crown Iris με βάρκα, θα ανατείναζε κάποια από τα σπίτια των Ισραηλινών εκεί στο Λασίθι, θα έκανε κάποια άλλη τρομοκρατική ενέργεια σε άλλη χώρα της Ευρώπης που μπαινόβγαινε. Κανείς δεν ξέρει. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αν πραγματοποιούσε κάποιο από αυτά εδώ στη χώρα μας, ξεχάστε τον τουρισμό στην Ελλάδα. Εάν είχε χτυπήσει κουραζιερόπλοιο, το κουραζιερόπλοιο, γιατί όλοι αυτό λένε ότι είχε ως στόχο αρχικά, φανταστείτε τι θα γίνονταν στη χώρα μας. Δεν θα κατέστρεφόταν ο τουρισμός στην Κρήτη μόνο, σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό ήταν πολύ σημαντική αυτή η υπόθεση. Και γι' αυτό ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη βγήκε σε δύο συνεντεύξεις και μίλησε για αυτό. Είναι μια αλλαγή στρατηγικής των Χαμασίτων που βγαίνουν τώρα στην Ευρώπη και είναι σε κάποιες χώρες και το παίζουν ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί ή μπορεί να το παίζουν ακόμα και επέτες. Κρατήστε αυτό που είπα. Κρατήστε το. Λοιπόν, αυτά και επανερχόμαστε. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, χαμός. Τα μηνύματα που μου έρχονται εδώ και 5 περίπου 10 λεπτά δεν υπάρχουν. Θέλετε πιο πολλά βιντεάκια, γουστάρετε έτσι. Είστε εκεί μέσα στα μάξι τώρα, ακούτε μουσικούλα, αυτά μουσικούτε, ακούτε και εμένα που λέω αυτά που λέω. Και ξαφνικά ακούτε και τις φωνές των πολιτικών που λένε ότι λένε. Παιδιά, έχουμε να ρίξουμε γέλιο. Έχουμε να ρίξουμε τρελό γέλιο με τους πολιτικούς όσο θα εντείνεται τώρα αυτή η εκλογική περίοδος. Προεκλογική. Λοιπόν, σήμερα είχαμε μια μεγάλη εκδήλωση για τον gov.gr. Ότι θα εξελισσόταν τόσο πολύ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης όλο αυτό το σύστημα μέσα σε 6 χρόνια. Δεν το πιστεύαμε, δεν το βλέπαμε ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα, έτσι. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης εδώ και 6 χρόνια μας έχει κάνει άλλους ανθρώπους. Παιδιά, μην το συζητάτε. Δηλαδή, το gov.gr πιστεύω ότι είναι μια από τις πιο συγκλονιστικές μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στη χώρα. Ακόμα και πάνω από τον νόμο 4800 για τη συνεπιμέλεια. Ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης και υποστήριξε ότι η τεχνολογία απέδειξε στην πράξη πως μπορεί να αποτελέσει τον καταλήτη για βαθιές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση και σκευμενότητα των πολιτικών. 6 χρόνια, gov.gr, κλικ και έγινε. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην περίοδο πριν τις εκλογές του 19, όταν λέει, όπως είπε τότε, με τον Υπουργό Κυριάκο Περακάκη και μια μικρή ομάδα συνεργατών σχεδίασαν τη δημιουργία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη μεγάλη φυσικά ψηφιακή μεταρρύθμιση που ακολούθησε μετά και από τον Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος το απογείωσε, έτσι, το πήγε στο διάστημα. Κυριολεκτικά. Γιατί κάποτε μας έλεγε ο Νίκος Παπάς ότι θα μας πάει στην Άτσα. Και είχαν βγάλει τότε η Αρβίλα κάτι βιντεάκια με την Άτσα τρελά, έτσι. Λοιπόν, αλλά τώρα πήγαμε. Στείλαμε δορυφόρους δικούς μας. Έτσι. Δεν είναι πλάκα. Δηλαδή, αυτά που ο Παπάς φανταζόταν με το ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία τα έκανε. Και αυτό που σας λέω τώρα δεν είναι, πώς το λένε, προεκλογικό έτσι, πουσάρισμα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι πραγματικότητα, παιδιά. Μπαίνεις στο gov.gr και βλέπεις ταυτότητά σου. Εγώ, παραδείγματος χάρη, θα σας πω ένα, έτσι να το ξέρετε. Όταν πήγα στο Λίβανο, στο ξενοδοχείο που έμεινε ένα βράδυ, που ήταν το ξενοδοχείο της Hezbollah, έχασα την ταυτότητά μου. Ναι, την έχασα. Εντάξει, την έχασα. Έμεινε εκεί. Τη βρήκανε, τη δώσανε στο Μαρούνι Αλιφέρι για το πρώτο θέμα. Ο οποίος την είχε στην Αθήνα τώρα, δεν έχω προλάβει να πάω την πάρω. Αλλά την ταυτότητά μου την είχε αυτός. Έτσι, την πλαστική αυτή, την καινούρια. Όλη την ταυτότητα όμως έχω μέσα στο κινητό μου. Πήγα να πάρω κάτι χαρτιά τώρα με την Cosmote, κάτι που ήθελα να πληρώσω και ήθελα ταυτότητα. Και τους έδειξα από το gov.gr. Για φανταστείτε τώρα που να μην το είχαμε αυτό. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Για να καταλάβετε πόσο έχει αλλάξει η ζωή μας με αυτό το κλικ και έγινε. Έτσι. Αυτό που σας λέω μόλις τώρα το είπε και ο Πρωθυπουργός. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σύνδεση της ψηφιοποίησης με τη διαφάνεια. Ανέφερε μάλιστα ότι πίσω από κάθε παιδί διαδικασία, πίσω από κάθε έγγραφο που δεν χρειάζεται και πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη, μπορεί να κρύβονται φαινόμενα διαφθοράς. Τι λέγαμε τώρα για πολεοδομίες και τα λοιπά. Να το. Αυτές οι περιπτώσεις υπόγειων συναλλαγών, πελατειακών σχέσεων κλπ. Όσο απλοποιούνται οι διαδικασίες και το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πρόσωπο, αλλά και φιλικό προς τον πολίτη, τόσο περιορίζονται τα περιθώρια τέτοιων πρακτικών. Τι να αναφέρουμε, την επιτάχυνση στην έκδοση των συντάξεων που ολοκληρώνεται πλέον σε ένα μήνα αντί για χρόνια που θέλαμε παλιά. Δηλαδή παλιά για να βγει η σύνταξη ήταν 5-6 χρόνια. Περίμενε, να πάρεις τη σύνταξη, μπορεί να μην μπορείς να την πάρεις καν. Να πούμε για την ηλεκτρονική επίδοση των κλήσεων του κώδικα δεξιά κυκλοφορίας που έχει πονέσει πολύ κόσμο, πάρα πολύ και καλά κάνει. Φυσικό.

Να μην ξεχάσουμε λοιπόν τώρα πλέον σε αυτό το θέμα που αναφέρουμε και τη συμβολή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, του κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος πραγματικά το απογείωσε. Το απογείωσε το έργο. Το πήρε από τον Πιερακάκη. Θυμάμαι τότε, είχα πει εγώ τότε στο Twitter, είχα γράψει κάτι ότι γιατί οι Σιριζέοι τότε δεν επιτίθενται στον Πιερακάκη, που ήταν υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Ο λόγος ήταν ένας, γιατί δεν ξέραν τι κάνει. Είναι απλό. Το ίδιο συμβαίνει και του Παπαστεργίου τώρα, γι' αυτό δεν το επιτίθενται. Γιατί δεν ξέρουν τι κάνει, δεν έχουν τις γνώσεις να αντιπαρατεθούν με τον Δημήτρη Παπαστεργίου, που είναι τρομερός στη δουλειά που κάνει και από πού φαίνεται. Μπορεί κάποια υπουργεία να έχουν αλλάξει τους υπουργούς τους, αυτός δεν άλλαξε. Που σημαίνει τι, ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένη η κυβέρνηση από τον τρόπο λειτουργίας του υπουργού. Μου στέλνει τώρα μήνυμα φίλος και μου λέει: βάλε στο ChatGPT πότε θα γίνουν οι εκλογές. Δεν χρειάζεται τόπο, όπως δεν μπορώ. Το 27 θα γίνουν. Λοιπόν, κοπανιέστε κάτω, το ξέρω μερικά, αλλά δεν γίνεται. Παιδιά, δεν θα σας κάνει τη χάρη. Έχει και κάποιος άλλος να σκεφτεί πίσω του ο πρωθυπουργός για να κάνει τις εκλογές. Και ποιος είναι αυτό, ποιοι είναι αυτοί, οι Ευρωπαίοι, οι εταίροι μας. Οι εταίροι μας ήταν σοβαρότητα. Όταν σου λέει θα κάνεις εκλογές τότε, περιμένουν, γιατί και αυτοί σχεδιάζουν πράγματα. Γίνονται τότε εκλογές. Είναι θεσμικό αυτό. Και επειδή ο Μητσοτάκης είναι θεσμικός, δεν πρόκειται να τους χαλάσει το χατήρι. Όμως. Αν γίνουν εκλογές, δεν θα γίνουν με ChatGPT. Έτσι. Αυτό είναι το όμως. Α, τρόμαξες, δεν θα σου πω κάτι, Όχι. Λοιπόν, ο Υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου μίλησε στην εκδήλωση και τόνισε ότι η επιτυχία του gov.gr δεν αποτυπώθηκε μόνο στους αριθμούς, αλλά κυρίως στην αλλαγή που έχει φέρει στην καθημερινότητα των πολιτών και των δημοσίων υπαλλήλων. Πλέον οι λαμογές κοπήκανε. Εγώ εκεί θα κολλήσω. Έχουν κολλήσει οι λαμογές. Η διαφθορά, είδες πόσα θέματα σκάνε. Από πολεοδομίες, από ΠΚΠ, από οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Που γίνεται. Γιατί όταν ψηφιοποιείς τα αρχεία και όλα αυτά και δεν είσαι φακέλους. Πάμε να σου χαρίσουμε ένα παράδειγμα. Τυχεροπούλου. Δεν είχε κάτι κλειδωμένους φακέλους. Φακέλους. Αν ήταν σε κομπιούτερ, θα το είχαμε βρει ήδη. Αλλά το βρήκαμε σε φακέλους. Δεν πειράζει. Είναι καθυστέρηση. Αλλά έγινε. Λοιπόν, ο κ. Παπαστεργίου είπε στην εκδήλωση ότι αυτό που μόλις είδαμε είναι τα αποτελέσματα για τα 6 πρώτα χρόνια λειτουργίας. Οι πολίτες που έχουν κερδίσει το δικαίωμα να μην πηγαίνουν σε μια δημόσια υπηρεσία, αλλά και δημόσιοι υπάλληλοι που κάνουν τη δουλειά τους με λιγότερη πίεση και περισσότερη ασφάλεια, είναι κερδισμένοι, ρε παιδί μου. Πώς θα το κάνεις, όπως και να το κάνεις. Έτσι είναι αυτό.

με ακούς. Πάμε λοιπόν. Όπως είπε ο κ. Παπασταριού, το gov.gr ξεκίνησε ως μια μεγάλη μεταρρύθμιση εμπιστοσύνης και πλέον αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να εξελίσσεται και να γίνεται πιο αποτελεσματικό. Δεν είμαστε πια με τους Νεάτερνταλ και με τους άλλους που, ρε παιδί μου, δεν ξέρανε καν τι σημαίνει ψηφιακή μεταρρύθμιση. Την ακούγανε. Δεν της δώσαν σημασία. Όμως, ο κόσμος, πηγαίνοντας να ψηφίσει, τι θα σκεφτεί? Αυτά. Θα σκεφτεί, έδειξε τις κίτρινες κάρτες του τώρα με τα κόμματα Β, Γ, Δ, Α, Β και Ω. Αλλά αυτό το πράγμα, το gov.gr, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Και στο λέω εγώ, έτσι που σου έβαλα από πάνω, από τον 4800 της συνεπιμέλειας. Και θα σας πω στο τέλος εκπομπής γιατί το λέω αυτό, αλλά πάμε παρακάτω. Το πιο βασικό από όλα, ξέρεις ποιο είναι? Το είπε ο κ. Παπαστεριού. Είναι ότι πλέον ο πολίτης δεν χρειάζεται να γνωρίζει που βρίσκεται μια δημόσια υπηρεσία. Ή αν το πρωτόκολλο είναι στον πρώτο όροφο ή στο ισόγειο, θυμάστε τις ταινίες του ψάρτη που κατέβαινε. Λοιπόν, ούτε αν έχει υπογράψει ο διευθυντής που έλεγε όχι από εδώ υπογραφή, πηγαίνετε στο πρωτόκολλο, από το πρωτόκολλο και ανεβοκατέβαινε ο ψάρτης στις σκάλες. Αυτό τελείωσε. Απλώς πλέον ο πολίτης γνωρίζει ότι η υπηρεσία είναι εκεί και λειτουργεί 24/24. 7 ημέρες την εβδομάδα. Ήθελα εγώ ένα χαρτί τώρα που μέσω τάξης. Έλεγα στο λογιστή μου, ρε φίλε, μπορείς να μου το βγάζεις εσύ γιατί εγώ με τα τάξης και αυτά δεν τα έχω. Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Έτρωγε παγωτό ο άνθρωπος, μου το έβγαλε, το χαρτί μου το έστειλε. Κατάλαβες. Αυτά τα πράγματα είναι που θα εκτιμήσουν οι Έλληνες όταν θα πάνε στις κάλπες. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι. Εντάξει, θα ασχοληθούν και με τη δίαιτα που είπε η κυρία Αντωνοπούλου. Είναι μεταρρύθμιση. Αν δηλαδή σου κόβει πλέον λεφτά για να κάνεις δίαιτα και όχι κάτι άλλο, τότε είναι μεταρρύθμιση αυτό. Αλλά πάμε στα σοβαρά. Το gov.gr είναι μια πραγματικά συγκλονιστική μεταρρύθμιση. Αν δείτε όλα αυτά που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό τεχνολογικά, δείχνει τι? Ότι έχουμε περάσει ένα άλλο level. Αυτό το level δεν πρέπει να το χαρίσουμε. Δεν πρέπει να το σκοτώσουμε. Πρέπει να το εκτιμήσουμε. Σας ξαναλέω λοιπόν τη φράση. Κάποτε λέγανε ότι ο Βρακάκης δεν ξέρουν τι κάνει στο γραφείο του. Ο Παπαστεργίου δεν ξέρουν τι κάνει στο γραφείο του. Να τι κάνει. Μιλάμε για τους δύο πιο επιδραστικούς υπουργούς της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά τη διευκόλυνση των πολιτών να δούνε πράγματα τα οποία στο εξωτερικό τα είχανε. Και εμείς τώρα τα έχουμε κάνει, αλλά τα έχουμε κάνει καλύτερα από αυτούς. Και στα είχαν πιο πολλά χρόνια αυτοί. Αυτό που σου λέω δεν είναι δικιά μου επισήμαση. Το έχουν αναγνωρίσει όλοι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Λοιπόν, κλείνουμε με το gov.gr και επανερχόμαστε σε λίγο. Για να κλείσουμε, για να σας πω και κάτι για το νόμο της συνεπιμέλειας, το οποίο θα σκάσει πολύ σύντομα. Και όλοι οι πατεράδες και μανάδες που ενδιαφέρεστε γι' αυτό, καθίστε εδώ να ακούσετε τι θα ακούσετε.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας πω κάτι το οποίο εδώ και αρκετές ημέρες ακούγεται και περιμένω να δω τι θα γίνει. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης ανακοίνωσε ότι έρχεται ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών. Εκδίκαση λέει 36.500 εκκρεμών υποθέσεων έως και 10 χρόνια νωρίτερα. Βάσει αυτού του εργαλείου που ο κ. Φλωρίδης, ελπίζουμε ότι θα επαναπροδιοριστούν εκκρεμίες ανακοπές το αργότερο μέχρι το 2028 αντί για το 2038, δηλαδή ως 10 χρόνια νωρίτερα. Αυτό το παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός και υπάρχουν κάποιες φήμες. Ακούστηκαν κάποια πράγματα. Ότι τον Ιούλιο, στο καλοκαιρινό τμήμα της Βουλής, ετοιμάζεται από κάποιους και κάποιες, τους οποίους και τις οποίες θα ονοματίσουμε την επόμενη εβδομάδα, ετοιμάζεται λέει μια τροπολογία, ένα νομοσχέδιο το οποίο καταργεί το νόμο 4800 για τη συνεπιμέλεια. Το πάνε φίκι-φίκι για φυρίκι να το κάνουν τον Ιούλιο που είναι το καλοκαιρινό τμήμα της Βουλής και οι πιο πολλοί ασχολούνται με τα μπάνια. Επειδή ξέρουμε ποιοι το λένε και ποιοι το διαδίδουν και επειδή το στόμα τους δεν το κατάνε κλειστό και το έχουν διαδώσει ως μαγιά ότι θα το καταφέρουν, να τους ενημερώσουμε λοιπόν ότι έχουμε μάθει ότι ετοιμάζονται κάτι τέτοιο και αν δεν ετοιμάζεται θα ζητήσουμε αρκετοί και από μέσα ενημέρωσης και από φορείς να μάθουμε αν υπάρχει τέτοια περίπτωση, να διαψευστεί ή να επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο που λέει ότι θα καταργηθεί ο νόμος της συνεπιμέλειας. Γιατί κάποιος λέει τους έχει πονέσει αυτός ο νόμος. Και τους έχει πονέσει γιατί δεν το θεωρούν δίκαιο επειδή δεν τους άρεσε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε όλοι τι εννοώ. Εμείς θα το συνεχίσουμε αυτό το θέμα και επειδή ακουγόμαστε, θα ακουστούμε και πολύ πιο ψηλά και πολύ πιο δυνατά. Και θα τα ακούσουν και όλοι. Γιατί αν μεθοδεύεται κάτι τέτοιο, δεν θα μας βγουν μπροστά τους, αλλά πίσω τους. Καλό απόγευμα.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε και σας καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Εύχομαι να ξεκίνησε ευχάριστα η σημερινή ημέρα για όλους σας, να είχατε έτσι ένα όμορφο πρωινό ξύπνημα και κάπως έτσι να είναι και η συνέχεια της ημέρας σας, να κυλήσουν τα πράγματα ήρεμα και όπως ακριβώς επιθυμείτε. Τώρα εντάξει, αν υπάρξουν και κάποιες αναποδιές, δεν χάλασε και ο κόσμος, ας βρούμε την δύναμη και τον τρόπο να τις ξεπεράσουμε, έτσι. Άλλωστε θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι σε όλα τα επίπεδα για να μπορούμε να επιβιώνουμε σε καθημερινή βάση και υπό αντίξωες συνθήκες. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για το επόμενο δίωρο, για να δούμε και σήμερα μαζί ειδήσεις, νέα επικαιρότητα, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 ακριβώς, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 47 λεπτά. Σήμερα από ό,τι βλέπω γιορτάζει ο Κύριλλος, τι ωραίο όνομα, πάντα μου άρεσε. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Κύριλλο που σήμερα έχει την ονομαστική του γιορτή. Πατριάρχης Αλεξανδρίας ο Άγιος Κύριλλος, η μνήμη του οποίου τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 9 Ιουνίου και μαζί με τον προκάτοχό του Άγιο Αθανάσιο στις 18 Ιανουαρίου. Ο Κύριλλος έζησε επί αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μικρού, ήταν ανιψιός του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεόφιλου και κάτοχος μεγάλης θεολογικής και φιλολογικής μόρφωσης. Προείδρευσε στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, το 431 στην Έφεσο, οι αποφάσεις της οποίας καταδίκασαν τις κακοδοξίες του αιρετικού Νεστόριου σχετικά με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πολυσυζητημένο είναι το θέμα της εμπλοκής του ή όχι στη δολοφονία της νεοπλατωνικής φιλοσόφου Υπατίας. Κάποιοι μελετητές τον εμπλέκουν άμεσα στα γεγονότα αυτά, ενώ άλλοι ελαχιστοποιούν το ρόλο αλλά και την ευθύνη του. Η Καθολική Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 27 Ιουνίου και η Λουθυρανική στις 9 Φεβρουαρίου.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχείων, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Η 9η Ιουνίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης με πρωτοβουλία του Διεθνούς Φόρουμ Διαπίστευσης, IAAF, αλλά και της Διεθνούς Συνεργασίας για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων. Όλο αυτό έχει συμβεί προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τη σημασία της διαπίστευσης στον χώρο της πιστοποίησης της ποιότητας, των ελέγχων και των εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων. Διαπίστευση είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια. Το μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας διαπίστευσης 2026 είναι καινοτομία, εμπιστοσύνη και βιωσιμότητα, η δύναμη της διαπίστευσης.

Σήμερα όμως, όπως είπαμε, είναι και η Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας αρχείων κάθε χρόνο στις 9 Ιουνίου είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους αρχαιονόμους και όλους τους επιστήμονες της πληροφόρησης να αναδείξουν τη χρησιμότητα των αρχείων στην κοινωνία, να παρακινήσουν τους πολίτες να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τον πλούτο που φυλάσσεται στα αρχεία και να έρθουν σε επαφή με αυτό το συναρπαστικό χώρο στον οποίο απόκεινται μοναδικά τεκμήρια πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα αρχεία αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών, αλλά είναι ταυτόχρονα και χώροι διατήρησης της ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η αρχαϊκή κληρονομιά είναι μια πολύτιμη μαρτυρία για την οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Η ποικιλομορφία των αρχαϊκών πηγών και μορφών είναι σημαντική. Για να εξασφαλιστεί η διατήρηση αυτών των πηγών, είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη όλους τους τύπους αλλά και τις μορφές των αρχείων. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα αρχεία, ενεργά και μη, αποτελούνται από τεκμήρια που δημιουργήθηκαν κατ' εφαρμογή κάποιων νομικών υποχρεώσεων ή στο πλαίσιο κάποιας συναλλαγής και περιέχουν σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες για έναν οργανισμό ή για ένα πρόσωπο. Αρχαιακά τεκμήρια είναι το αρχαιακό υλικό το οποίο διατηρήθηκε από τους δημιουργούς του, τους κατόχους του ή από κάποιο αρχαιακό φορέα εξαιτίας της νομικής αξίας ή της διαρκούς ιστορικής σημασίας του. Ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας αρχείων στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία των αρχείων, των φορέων λήψης αποφάσεων για τα ωφέλη που προκύπτουν από την ορθή διαχείριση των αρχείων, για τη χρηστή διακυβέρνηση αλλά και την ανάπτυξη.

λιγάκι παρακάτω. Πάμε να περάσουμε στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1815, όπου σαν σήμερα ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης. Υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Clemens von Metternich, προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. 1898 και σαν σήμερα η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. 1930 και σαν σήμερα συνωστισμός σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει την Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. 1976 και σαν σήμερα στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν με 4-4. 2010 και σαν σήμερα ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει αρνητική. Σαν σήμερα το 1963 γεννήθηκε ο Τζόνι Ντεπ, Αμερικανός ηθοποιός. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2012 έφυγε από την ζωή η Ζορ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας.

Και ας ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, ο οποίος λέει θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς, έως 5 μποφόρ η άνεμη. Σχεδόν αίθριος λοιπόν σήμερα Τρίτη ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες σε όλα τα ηπειρωτικά. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα βυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Για Μακεδονία και Θράκη, στην κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες ώρες και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν έθριος ο καιρός, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 30. Στην δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από φόρ και στο Ιόνιο Βυτική, Βόρειο Βυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 19 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες ώρες και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν έθριος ο καιρός, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τη Βόρεια Εύβοια θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 32 τοπικά, στην Θεσσαλία 33 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 και τοπικά στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Η άνεμη βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος για την Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες ώρες και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

περάσουμε αμέσως τώρα στο politika.gr για να δούμε σε τίτλους αρχικά κάποιες από τις ειδήσεις του. Στην συνέχεια της εκπομπής μας θα περάσουμε λίγο πιο αναλυτικά, έτσι, και θα δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια κάποια από τα άρθρα που κι εσείς μπορείτε να διαβάσετε αν το επισκεφτείτε. politika.gr λοιπόν, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μας ακούτε και μέσω του politika.gr, ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Άδειασαν σπίτι στο Ηράκλειο κλέβοντας χρυσαφικά, λίρες και μετρητά. Παγνή, σήμα κινδύνου από το σωματείο για την υποστελέχωση που απειλεί την ασφαλή λειτουργία του φαρμακείου.

0: τελευταίο αίμα που χάθηκε ας είναι του Νικήτα. Σήμερα η αιμοδοσία στην μνήμη του 21χρονου. Δημοσκόπηση ίντερβιου. Σταθερά πρώτη με διαφορά, Νέα Δημοκρατία. Παγιώνεται στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Τσίπρα. Πόσα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή. Αδιάκοπες οι καραβιές μεταναστών. Ο Πλεύρη ζητά δομή στο πρώην ΚΤΕΟ σε αναβρασμό οικισμό των αθανάτων. Νέα ανώμαλη προσγείωση για την τουρκική πολεμική αεροπορία. Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση του 37χρονου Παλαιστίνιου. Στο μικροσκόπιο δύο συνεργοί, έρευνες και για κρυσφύγετο στην Κρήτη. Τράπεζες, δάνεια με το γκάζι πατημένο. Ντόναλντ Τραμπ, αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Προς το παρόν βάζουμε μία άνω τελεία, περνάμε στην πρώτη μας διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε για περισσότερα.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας, επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα και πάμε όπως είπαμε λίγο πριν να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του politika.gr λίγο πιο αναλυτικά, μιας που πριν αναφερθήκαμε σε αυτές μονάχα σε τίτλους. Άδειασαν, λέει, σπίτι στο Ηράκλειο κλέβοντας χρυσαφικά, λίρες και μετρητά. Με αυτήν την είδηση θα ξεκινήσουμε. Εισέβαλαν και άδειασαν σπίτι εδώ στην πόλη του Ηρακλείου δύο άνδρες που έβαλαν στο μάτι αντικείμενα αξίας. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται ότι έκλεψαν χρυσαφικά, λίρες μετρητά και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ωστόσο, η κλοπή τους βγήκε ξινή, αφού λίγο αργότερα βρέθηκαν με χειροπέδες.

ξεχωριστή πρωτοβουλία διοργανώνεται στο Ηράκλειο στην μνήμη του 29χρονου Νικήτα Γεμιστού που δολοφονήθηκε στις αρχές Μαΐου στην περιοχή της Αμουδάρας από τον πατέρα του φίλου του που ομολόγησε την πράξη του. Με κεντρικό μήνυμα το τελευταίο αίμα που χάθηκε ας είναι του Νικήτα διοργανώνεται εθελοντική αιμοδοσία σήμερα 3η 9 Ιουνίου στην πλατεία Δασκαλογιάννη. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και στόχο έχει να ενισχύσει τις ανάγκες για αίμα, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης αλλά και ανθρωπιάς.

Αλλάζουμε θέμα. Στην υποστελέχωση του φαρμακείου του Παγνή, αναφέρεται το Σωματείο Εργαζομένων, προειδοποιώντας ότι απειλεί άμεσα την ασφαλή λειτουργία του φαρμακείου, ενώ υπογραμμίζει πως από τις αρχές του 2027 θα απομείνουν μόνο δύο φαρμακοποιοί, λόγω συνταξιοδότησης της διευθύντριας του τμήματος. Δεν αποκλείεται, όπως τονίζεται, το φαρμακείο να αναγκαστεί να περιορίσει τις ημέρες διάθεσης φαρμάκων. Όπως τονίζεται, το Σωματείο Εργαζομένων Παγνή επανέρχεται και καταγγέλει την τραγική κατάσταση υποστελέχωσης στο φαρμακείο του νοσοκομείου μας, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Σήμερα έχουν απομείνει μόλις 4 βοηθοί φαρμακείου, μετά από μία απόσπαση, μία μετακίνηση στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και μία πολύμηνη αναρωτική άδεια. Ο εξαιρετικά ανεπαρκής αυτός αριθμός εργαζομένων καλείται να ανταποκριθεί σε ένα τεράστιο εύρος κρίσιμων καθηκόντων, την παραλαβή και τακτοποίηση των φαρμάκων, την τροφοδότηση των κλινικών, τη διάθεση χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων, την εκτέλεση συνταγών εξωτερικών ασθενών, καθώς και τον έλεγχο της επάρκειας και των ημερομηνιών λήξης των φαρμάκων. Την ίδια στιγμή σοβαρότατη είναι η έλλειψη και σε φαρμακοποιούς. Από τις 6 οργανικές θέσεις καλύπτονται μόλις οι 3, ενώ από τις αρχές του 2027 θα απομείνουν μόνο 2 φαρμακοποιοί, καθώς στο τέλος του έτους συνταξιοδοτείται η διευθύντρια του τμήματος. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η κατάσταση στην κεντρική μονάδα διάλυσης κυταροστατικών φαρμάκων. Στην μονάδα υπηρετούν μόλις 4 εργαζόμενοι, 3 νοσηλεύτριες και ένας επικουρικός τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων. Ενώ καθημερινά συνήθως εργάζονται μόνο 3, καθώς ένας εργαζόμενος απουσιάζει λόγω άδειας ή ρεπό. Οι 3 αυτοί εργαζόμενοι έχουν την ευθύνη για την παρασκευή περίπου 150 διαλυμάτων χημειοθεραπείας ημερησίως, αναλαμβάνοντας ένα δυσβάσταχτο φόρτο. Η συνεχιζόμενη υποστελέχωση απειλεί άμεσα την ασφαλή λειτουργία του φαρμακείου, την επάρκεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εάν δεν υπάρξει άμεση ενίσχυση με προσωπικό, το φαρμακείο θα αναγκαστεί να περιορίσει τις ημέρες διάθεσης φαρμάκων προς τις κλινικές και εξυπηρέτησης των εξωτερικών ασθενών. Παράλληλα, αυτή η υποστελέχωση μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή ακόμη και αναβολές χημειοθεραπείων, ενώ αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο λαθών κατά την παρασκευή των κυταροστατικών διαλυμάτων εξαιτίας της εντατικοποίησης της εργασίας και της κόπωσης του προσωπικού. Οι συνέπειες αυτής της πολιτικής δεν είναι θεωρητικές. Αφορούν άμεσα την ασφάλεια των ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών, αλλά και την υγεία και ασφάλεια των ίδιων των εργαζομένων. Το σωματείο μας, λένε, είχε προειδοποιήσει εδώ και 8 μήνες για τα αδιέξοδα που δημιουργεί η υποστελέχωση του φαρμακείου του Παγνή. Ωστόσο, το Υπουργείο Υγείας και οι διοικήσεις δεν έλαβαν κανένα ουσιαστικό μέτρο για την κάλυψη των κενών με μόνιμες προσλήψεις. Επιλέγουν να κλείνουν τα μάτια μπροστά σε ένα πρόβλημα που γιγαντώνεται, υπηρετώντας μια πολιτική διαρκούς υποχρηματοδότησης των δημόσιων νοσοκομείων και λειτουργίας τους με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Η λογική της μείωσης του κόστους και της εξοικονόμησης πόρων μπαίνει πάνω από τις ανάγκες των ασθενών και την ασφάλεια των υπηρεσιών υγείας. Η πολιτική που αντιμετωπίζει την υγεία και το φάρμακο ως εμπορεύματα οδηγεί καθημερινά σε νέες ελλείψεις, εντατικοποίηση της εργασίας και υποβάθμιση της περίθαλψης. Διεκδικούμε, λένε, άμεση πλήρη στελέχωση του φαρμακείου του Παγνή με τον αναγκαίο αριθμό μόνιμων φαρμακοποιών και βοηθών φαρμακείου, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του και η έγκυρη εξυπηρέτηση νοσηλευόμενων και εξωτερικών ασθενών. Άμεση ένταξη της κεντρικής μονάδας διάλυσης κυταροστατικών φαρμάκων στον οργανισμό του νοσοκομείου, με πρόβλεψη όλων των αναγκαίων οργανικών θέσεων. Άμεση ενίσχυση της συγκεκριμένης μονάδας με μόνιμο προσωπικό, με φαρμακοποιό, με βοηθούς φαρμακείου, με νοσηλευτές, με τεχνολόγους και παρασκευαστές, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη, ασφαλής και επιστημονικά ορθή παρασκευή των χημειοθεραπευτικών διαλυμάτων. Καλούμε το Υπουργείο Υγείας και τη διοίκηση του νοσοκομείου να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους. Η προστασία της υγείας των ασθενών και η ασφαλής λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων δεν μπορούν να περιμένουν. Οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς δεν θα πληρώσουν το τίμημα της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης.

Αδιάκοπες οι καραβιές μεταναστών, συνεχίσει είναι οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη με το πρόβλημα για την χωροθέτηση δομής φιλοξενίας στο Ηράκλειο να φτάνει σε τέλμα. Διπλή επιχείρηση διάσωσης του λιμενικού στήθηκε για 2 λέμβους με πάνω από 130 μετανάστες, τους καλούς λιμένες. Οι βάρκες φτάνουν αδιάκοπα στην Κρήτη και η εξέβρεση χώρου αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Επιστολή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη εχθές προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, για το θέμα χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στην Ανατολική Κρήτη, όπως ανέφερε ο ίδιος στην Βουλή. Ο κύριος Πλεύρη ζήτησε το χώρο του πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό, καθώς όπως είπε επαρκεί τουλάχιστον για τους επόμενους 4-5 μήνες, ώστε να λειτουργήσει ακριβώς όπως η Αγιά στα Χανιά. Βεβαίως, νέες αντιδράσεις καταγράφονται ανάλογα με τις πληροφορίες και τους χώρους που εξετάζονται για τη χωροθέτηση της δομής. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των χώρων που εξετάστηκαν ήταν και το πρώην εργοστάσιο Ελαιολάδου στην περιοχή των Αθανάτων. Η συγκεκριμένη βεβαίως προοπτική προκάλεσε και εκεί άμεσες αντιδράσεις από κατοίκους και επαγγελματίες των Αθανάτων, των Δαφνών και των Γουρνών Τεμένους, οι οποίοι απέστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου και άλλους αρμόδιους φορείς.

Στην επιστολή τους εκφράζουν την απλή αντίθεσή τους ακόμη και στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής στην περιοχή, υποστηρίζοντας πως η συγκεκριμένη χωροθέτηση είναι ακατάλληλη τόσο χωροταξικά όσο και κοινωνικά. Όπως αναφέρουν, οι υπάρχουσες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν έναν μεγάλο αριθμό φιλοξενούμενων, ενώ κάνουν λόγο για πιθανές επιπτώσεις στην καθημερινότητα, την τοπική οικονομία και την αγροτική δραστηριότητα της περιοχής. Παράλληλα, οι κάτοικοι τονίζουν ότι η περιοχή δεν διαθέτει επαρκείς υπηρεσίες ασφάλειας, υγείας και πρόνοιας, ώστε να υποστηρίξει μια τέτοια δομή, ενώ εκφράζουν δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζουν, προωθούνται οι σχεδιασμοί, χωρίς επίσημη ενημέρωση και διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Μεταξύ άλλων, ζητούν επίσημη ενημέρωση για το αν υπάρχει σχεδιασμός για την συγκεκριμένη περιοχή να αποκλειστεί οριστικά η δημιουργία δομής στους αθανάτους, να μην υπάρξουν διαδικασίες επίταξης ή αποφάσεις χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Οι υπογράφοντες δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν με κάθε νόμιμο και δημοκρατικό μέσο, προκειμένου να αποτρέψουν οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά στην αδημιουργία δομής στην περιοχή τους. Το μεταναστευτικό παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα για την Κρήτη, καθώς οι αυξημένες αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλληλα του νησιού δημιουργούν πιέσεις και βεβαίως εντείνουν και την συζήτηση γύρω από την ανάγκη έβρεσης μόνιμης λύσης.

αλλάζουμε. Θέμα στο αυτόφορο αναμένεται να δικαστεί 35χρονος Πακιστανός που έχει συλληφθεί και έχει αναστατώσει την κοινωνία των Χανίων. Ο άνδρας κατηγορείται ότι το Σάββατο το βράδυ παρενόχλησε σεξουαλικά και θόπευσε δύο ανήλικα αγόρια στην περιοχή της Σούδας. Στη συνέχεια φέρεται να ζήτησε και χρήματα από τουρίστα.

Σε πλήρη εξέλιξη όμως, για να αλλάξουμε θέμα, βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, της ΕΕΠ και των αρμόδιων διοκτικών αρχών για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και της δράσης του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς, καθώς και για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας με πιθανό στόχο Ισραηλινά συμφέροντα. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι ερευνητές έχουν πλέον στρέψει το ενδιαφέρον τους σε δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με τον συλληφθέντα. Το πρώτο άτομο εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και μέχρι στιγμής παραμένει αταυτοποίητο, ενώ το δεύτερο βρίσκεται στο εξωτερικό και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως είχε αποκαλύψει από την Κυριακή το politica.gr, ελληνικές αρχές είχαν ήδη ξεκινήσει συντονισμένες ενέργειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τουλάχιστον ενός ακόμη συνεργού του 37χρονου, εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο που προέκυψε από τα ψηφιακά πιστήρια, τις επικοινωνίες και τις καταθέσεις που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο της έρευνας. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις έρευνες που πραγματοποιούνται στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 37χρονος να διατηρούσε κατοικία ή άλλο χώρο στο νησί, τον οποίο χρησιμοποιούσε είτε ως αποθήκη υλικών, είτε ακόμη και ως αυτοσχέδιο εργαστήριο για την προπαρασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Οι ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν στο συγκεκριμένο χώρο αποθηκεύονταν υλικά, εξοπλισμός ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να συνδεθούν με την προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Για το λόγο αυτό συνεχίζονται εξονυχιστικοί έλεγχοι, ενώ αξιολογούνται όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις μέχρι τώρα έρευνες. Κατά τις εκτιμήσεις των αρχών, ο τελικός στόχος του 37χρονου ήταν να προκαλέσει μαζικό πλήγμα στην Κρήτη με πιθανό στόχο Ισραηλινά συμφέροντα, προκαλώντας πολλαπλά θύματα και διεθνή βεβαίως αντίκτυπο. Το επιχειρησιακό σχέδιο που φέρεται να βρισκόταν σε φάση προετοιμασίας αποτελεί αντικείμενο ενδελεχούς διερεύνησης, καθώς εξετάζονται οι διασυνδέσεις του με πρόσωπα εντός και εκτός Ελλάδος. Μετά την ασύλληψή του, ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε την εμπλοκή του σε μέρος της δραστηριότητας που ερευνάται, αποκαλύπτοντας ότι είχε προχωρήσει σε παραγγελίες υλικών μέσω διαδικτύου, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Την Δευτέρα οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών με σκοπό την διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό θέση εκπαίδευση για τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και για αξιόπινη υποστήριξη τρομοκρατικής δράσης. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, καθώς οι αρχές θεωρούν κρίσιμη την ταυτοποίηση όλων των προσώπων που ενδεχομένως συμμετείχαν στο σχεδιασμό, την υποστήριξη ή την υλοποίηση του φερόμενου τρομοκρατικού σχεδίου. Αυτά λοιπόν και ακόμα περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politica.gr. Εμείς σας δώσαμε μονάχα μία γεύση, έτσι ακόμα περισσότερες ειδήσεις θα συναντήσετε εάν το επισκεφθείτε. politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Και έρχεται κάπου εδώ μία ακόμη διακοπή, έτσι φεύγουμε για πολύ λίγο, επιστρέφουμε και πάλι πίσω στην συνέχεια για την ροή της εκπομπής μας.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Απολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Πάμε σε αυτό εδώ το μέρος, έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια. Πάμε να σας δώσουμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες, έτσι όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Θα ξεκινήσουμε με Πανελλαδικές 2026. Θα δούμε ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βαθμολογίες αλλά και τις βάσεις. Οι φετινές πανελλαδικές γύρισαν την πλάτη στην Παπαγαλία, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις αναμένονται οι βάσεις, έτσι. Μαθηματικά, βιολογία, πληροφορική, σε ρόλο κλειδί για την εισαγωγή στα ΑΕΗ. Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων στα μαθήματα προσανατολισμού της φυσικής, της ιστορίας και της οικονομίας την Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκλεισε οριστικά ο κύκλος των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 για τους 80.000 υποψηφίους των γενικών λυκείων. Μαζί με τους 20.000 των ΕΠΑΛ διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στις σχολές των σωμάτων ασφαλείας. Η εκπαιδευτική κοινότητα στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στη διαδικασία της βαθμολόγησης, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Αν και τα οριστικά συμπεράσματα θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης και την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και οι βαθμολογίες που θα εξασφαλίσουν όσοι διαγωνιστούν και σε ειδικά μαθήματα, οι πρώτες ενδείξεις από βαθμολογικά κέντρα, έμπειρους βαθμολογητές και εκπαιδευτικούς φορείς επιτρέπουν μια πρώτη αποτίμηση της φετινής εξεταστικής διαδικασίας βάσει κυρίως του βαθμού δυσκολίας των θεμάτων και όχι των επιδόσεων των υποψηφίων. Η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής δείχνει ότι οι πανελλαδικές του 2026 δεν χαρακτηρίστηκαν ούτε από ακραίες δυσκολίες αλλά και ούτε από ευνηδιασμούς. Αντίθετα, φαίνεται ότι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων συνέχισε και φέτος να υιοθετεί μια πιο ουσιαστική φιλοσοφία αξιολόγησης όπως και πέρυσι, δίνοντας μικρότερη έμφαση στην αποστήθηση και μεγαλύτερη βαρύτητα στην κατανόηση, την ασυνθετική σκέψη, την κρίση και την ικανότητα εφαρμογής της γνώσης σε νέα δεδομένα. Το στοιχείο αυτό εμφανίζεται σχεδόν σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα και μοιάζει να αναδεικνύεται σε βασικό χαρακτηριστικό της φετινής χρονιάς. Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι τα φετινά θέματα σχεδιάστηκαν με στόχο να αναδείξουν τους μαθητές που είχαν κατανοήσει σε βάθος την διδακταία ύλη και όχι εκείνους που στηρίχτηκαν αποκλειστικά στη στήρα από μνημόνευση γνωστή ως παπαγαλία. Σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και όταν τα θέματα προέρχονταν από γνωστές ενότητες, απαιτούσαν συνδυασμό διαφορετικών κεφαλαίων, σωστή μεθοδολογία και προσεκτική αξιοποίηση γνώσεων που είχαν αποκτηθεί σε βάθος χρόνου. Την ίδια εικόνα περιέγραψε καθ' όλη τη διάρκεια των εξετάσεων και η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Στις αναλύσεις της επεσήμανε ότι τα θέματα στη μεγάλη τους πλειονότητα ήταν σαφή, κατανοητά και εντός της εξεταστέας ύλης, απαιτούσαν όμως ουσιαστική κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων, σωστή μεθοδολογία και ικανότητα σύνθεσης. Η συνέπεια αυτής της επιλογής είναι ότι πολύ καλά προετοιμασμένοι μαθητές θα κινηθούν σε πολύ καλές βαθμολογίες, χωρίς όμως να είναι εξίσου εύκολη η προσέγγιση του απόλυτου άριστα, γεγονός που φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τις πρώτες πληροφορίες της βαθμολόγησης.

αλλάζουμε θέμα, αφήνουμε τις πανελλαδικές και πάμε να δούμε πότε πληρώνονται συντάξεις, επιδόματα και 150 ευρώ ανά παιδί. Οι πληρωμές ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, η έκτακτη ενίσχυση για τα παιδιά, οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων θα μας απασχολήσουν στην συνέχεια και θα δούμε τι ακριβώς ισχύει και για χωριστές δηλώσεις γονέων. Από τις εβδομαδιαίες πληρωμές ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις συντάξεις Ιουλίου και την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, ο Ιούνιος συγκεντρώνει σημαντικές καταβολές για συνταξιούχους, ανέργους, μητέρες και οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, τα ποσά θα καταβληθούν από τις 8 έως και τις 12 Ιουνίου σε 84.334 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ. Παράλληλα, εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων του ΕΦΚΑ, οι συντάξεις Ιουλίου αναμένεται να καταβληθούν σε δύο κύματα, με τα ποσά να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Την 5η 25 Ιουνίου, με επίστοση στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της 4ης 24 Ιουνίου, αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών. Στην ίδια πληρωμή περιλαμβάνονται οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από την ασύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μη μισθωτούς όσο και για μισθωτούς. Την Δευτέρα 29 Ιουνίου, με επίστοση στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου, αναμένεται να ακολουθήσουν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, όπως ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπά εντασσόμενα ταμεία, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Από τον ΕΦΚΑ προβλέπεται να καταβληθούν τα ποσά στις 8 Ιουνίου σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα. Στις καταβολές αυτές περιλαμβάνονται επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, καθώς και παροχές που συνδέονται με ασθένεια και ατυχήματα. Επιπλέον, από τις 8 έως τις 12 Ιουνίου θα καταβληθούν 14 εκατομμύρια ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Από τη ΔΥΠΑ έχουν προγραμματιστεί τρεις βασικές κατηγορίες πληρωμών μέσα στην ίδια περίοδο. 19 εκατομμύρια ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές. 1 εκατομμύριο ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 20 εκατομμύρια ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Έως τις 30 Ιουνίου 2026 προβλέπεται να καταβληθεί η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Δεν απαιτείται υποβολή αίτησης σε ξεχωριστή πλατφόρμα, καθώς η πληρωμή θα γίνει στο τραπεζικό λογαριασμό που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΔΕ με βάση τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024. Για έγκαμους, η μέρη συμφώνου συμβίωσης, το εισοδηματικό όριο ορίζεται έως 40.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ορίζεται έως 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Ως αριθμός εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα κοινών και μη κοινών εξαρτώμενων τέκνων.
Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης έγγαμων ημερών συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της, στο σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024. Σε περίπτωση χωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, η ενίσχυση που αφορά τα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε γονέα. Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε γονέα, εφόσον και οι δύο τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα. Αν το τέκνο δηλώνεται ως εξαρτώμενο μόνο από τον ένα γονέα, το ποσό καταβάλλεται εξ ολοκλήρου σε αυτόν. Ειδικά για περιπτώσεις προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου, μετά την υποβολή της δήλωσης για το φορολογικό έτος 2024, η ενίσχυση ή τυχόν επιπλέον ποσό μπορεί να καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026, εφόσον η σχετική μεταβολή στο Μητρό της ΑΔΕ έχει γίνει έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Έλεγχοι, λέει, σε 90 χώρες για καταθέσεις, POS, ακίνητα, social media και περιουσιακά στοιχεία από την ΑΔΕ για την ελληνική φοροδιαφυγή. Καταθέσεις POS, ακίνητα, social media και περιουσιακά στοιχεία σε 90 χώρες μπαίνουν στο νέο ψηφιακό μικροσκόπιο της ΑΔΕ, η οποία ενεργοποιεί για το 2026 ένα πρωτοφανές σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και έξυπνων ελέγχων με τεχνητή νοημοσύνη και big data. Στόχος είναι η δημιουργία πλήρους ψηφιακού προφίλ για κάθε αφημί, ώστε η εφορία να εντοπίζει ύποπτες αποκλήσεις, αδήλωτα εισοδήματα και πιθανή φοροδιαφυγή πριν ακόμη ξεκινήσει ο κλασικός έλεγχος. Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει περισσότερους από 194.000 ελέγχους και διασταυρώσεις, με τον ελεγκτικό μηχανισμό να αποκτά πρόσβαση σε ένα τεράστιο εύρος πληροφοριών από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Η φορολογική διοίκηση περνά πλέον σε ένα μοντέλο real-time παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας, όπου όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες θα συγκεντρώνονται γύρω από το ψηφιακό προφίλ κάθε φορολογούμενου και επιχείρησης. Στην πράξη, η ΑΔΕ θα δημιουργεί έναν ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε αφημί, συνδέοντας στοιχεία από τραπεζικές κινήσεις, POS και ταμιακές μηχανές, δηλώσεις ΦΠΑ και MyData, μεταβιβάσεις ακινήτων, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, τελωνιακά δεδομένα, αλλά ακόμη και πληροφορίες που προκύπτουν από τον παγκόσμιο ιστό και τα social media. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις καταθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Μέσω της συνεργασίας με περισσότερες από 90 χώρες και της αυτόματης ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών, η ΑΔΕ θα λαμβάνει στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις και περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων φορολογουμένων που βρίσκονται εκτός Ελλάδας, περιορίζοντας δραστικά τη δυνατότητα απόκρυψης αδήλωτων κεφαλαίων. Παράλληλα, ενεργοποιείται πλήρως το σύστημα PAIR, Payment Capacity Attitude Regency Event, το οποίο θα δημιουργεί αναλυτικό προφίλ φορολογικής συμπεριφοράς για κάθε πολίτη και επιχείρηση. Το σύστημα θα αξιολογεί την ικανότητα αποπληρωμής οφειλών, τα εισοδήματα και τις τραπεζικές κινήσεις, την περιουσιακή κατάσταση, τη συμπεριφορά απέναντι στις φορολογικές υποχρεώσεις, αλλά και σημαντικά οικονομικά γεγονότα που επηρεάζουν την δυνατότητα πληρωμής. Με απλά λόγια, η εφορία θα επιχειρεί να γνωρίζει όχι μόνο τι δηλώνει ένας φορολογούμενος, αλλά και αν η συνολική οικονομική του εικόνα συμβαδίζει με όσα εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις. Κομβικό ρόλο στο νέο μοντέλο να λαμβάνουν ιδέως οι δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών, που θα πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 39.300 ελέγχους με χρήση επιχειρησιακής νοημοσύνης, big data και προηγμένων ψηφιακών εργαλείων. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε κυκλώματα φοροδιαφυγής, απάτες ΦΠΑ, λαθρεμπόριο, αδήλωτη οικονομική δραστηριότητα και ύποπτες ενδοκινητικές συναλλαγές. Την ίδια στιγμή, η διασύνθεση POS και ταμιακών μηχανών περνά σε νέα φάση online παρακολούθησης. Με νέο λογισμικό, η ΑΔΕ θα μπορεί να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο ασυνήθιστες κινήσεις, αποκλήσεις τζίρου και επιχειρήσεις που εμφανίζουν ύποπτη φορολογική συμπεριφορά. Παράλληλα, η ηλεκτρονική τιμολόγηση επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την αγορά, ενώ το ψηφιακό δελτίο αποστολής θα καταγράφει ζωντανά τη διακίνηση αγαθών. Στο μικροσκόπιο των διασταυρώσεων μπαίνουν ιδιαίτερα τα αδήλωτα εισοδήματα από Airbnb και βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι μη δηλωμένες αγοραπολισίες ακινήτων, οι καταθέσεις σε ελληνικές και ξένες τράπεζες, οι επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ αλλά υψηλή δραστηριότητα, οι περιπτώσεις αμφισβήτησης τεκμαρτού εισοδήματος και οι ύποπτες συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Παράλληλα, ενεργοποιείται το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, η νέα ενιαία πλατφόρμα της ΑΔΕ, που θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία και ιδιοκτησίες, χρήσης ακινήτων, μισθώσεις και μεταβολές περιουσίας, δημιουργώντας ουσιαστικά πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο ακίνητης περιουσίας για κάθε φορολογούμενο. Συνολικά, το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το 2026 προβλέπει 26.000 φορολογικούς ελέγχους, 25.000 400 επιτόπιους ελέγχους πρόληψης, 75.000 τελωνιακούς ελέγχους δίωξης, 11.000 ελέγχους μέσω συστημάτων X-Ray,
11.060 ελέγχους με χρήση drones και σχήλων ανιχνευτών, 3.468 ελέγχους μέσω POS και My Data, καθώς και 6.350 στοχευμένους ελέγχους βάση κριτηρίων κινδύνου. Η ΑΔΕ θέτει για το 2026 στόχο συνολικών εισπράξεων 75,45 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 29,2 δις θα προέλθουν μόνο από τον ΦΠΑ, ενώ επιδιώκεται η βεβαίωση επιπλέον 1,5 δις ευρώ μέσα από ελέγχους, διασταυρώσεις και ηλεκτρονική ανάλυση δεδομένων. Τίποτα δεν θα ξεφεύγει από την ΑΔΕ, όπως καταλάβατε από τώρα και έπειτα. Τίποτα απολύτως. Λοιπόν, κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε αυτό εδώ το ημίωρο, το τρίτο κατά σειρά. Θα περάσουμε σε μια τελευταία διακοπή και θα επιστρέψουμε.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Και σας έχω κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί όπως ξέρετε, αυτό εδώ το διάστημα στην παρέα μας βρίσκεται η Win Masters. Και στην Win Masters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Και πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Αυτό ακούγεται εξαιρετικό, έτσι, γιατί πόσες φορές δεν έχουν στραβώσει over και να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζετε στην Win Masters. Και μην ξεχνάτε την απρόημη πληρωμή, όπου πληρώνεστε πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας έχει προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Όλα αυτά στην Win Masters. Να καλωσορίσω στο στούντιο τον αγαπητό συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη. Καλώς μας ήλθες, Νίκο, και σήμερα.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη. Το ΕΕ ήταν γιατί κοιτούσα απέναντι στο ξυλορίτη πάλι. Βλέπεις και τα χιονάκια στην κορφή.
0: Τι έχει μείνει τώρα.
1: Λίγο.
0: Ένα τσικ. Ίσα να θυμίσει ότι υπήρξαν χιονισμένα τα βουνά.
1: Μιλούσα
0: κατά τη διάρκεια
1: τις προηγούμενες μέρες με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, τον κύριο Φρογάκη, και αυτόν τον καιρό οι βοσκοί ανεβάζουν στα ορεινά τα πρόβατά τους. Και μου είπε ότι όντως υπάρχουν ακόμα χιόνια στον Ψιλωρίτη.
0: Κάτι λίγο πρέπει να υπάρχει ακόμα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα εμείς στα δικά μας.
0: Να πάμε στα δικά μας. Σήμερα είχες έτσι η πολιτική
1: εκπομπή,
0: Νίκο.
1: Το πολιτικό δαιμόνιο.
0: Τι γίνεται. Είχες Κώστα Γιαννουλάκη καλεσμένο, είχες Χάρη Μαμουλάκη και είχες και Μιχάλη Φακουρέλη.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Είχα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι. Με τι να ξεκινήσουμε? Ξεκινήσουμε με τον κύριο Γιαννουλάκη.
1: Να ξεκινήσουμε τον κύριο Γιαννουλάκη, γιατί αυτό με έκανε και ένα σχόλιο σχετικά με το μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζει η Κρήτη και είναι η εξέβρεση χώρου για να στεγαστούν οι μετανάστες που έρχονται, οι οποίοι να πούμε ότι έρχονται πλέον κατά κύματα. Όπως έρχονται τα κύματα, έρχονται και οι μετανάστες.
0: Πραγματικά όμως. Δεν σήμερα υπάρχει σχεδόν μέρα που να μην έχουμε καραβιά.
1: Το καλοκαίρι τώρα ειδικά δεν θα υπάρξει μέρα που δεν θα έχουμε μετανάστες. 132 περισυνελέησαν σήμερα. Ανοιχτά από τους καλούς λιμένες. Δύο Λέμβοι διασώθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, ο κύριος Γιαννουλάκης τάχθηκε, μιλώντας σήμερα λοιπόν στην εκπομπή μου, τάχθηκε υπέρ της άμεσης εξέβρεσης χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς οργανωμένη δομή, και υποστήριξε επίσης ότι η προτινόμενη δομή θα είναι απολύτως κλειστή με ελεγχόμενη μετακίνηση των μεταναστών, και θεωρεί ότι υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης προς τους πολίτες. Δηλαδή δεν έχει επικοινωνήσει καλά η κυβέρνηση
0: το τι σημαίνει μια κλειστή δομή. Οπότε ο κόσμος, λέει τώρα ο κύριος Γιαννουλάκης, ότι ο κόσμος άδικα, ας πούμε, ανησυχεί. Προφανώς θα πρέπει να επικοινωνηθεί σωστά το τι ακριβώς σημαίνει κλειστή δομή, ούτως ώστε να μην υπάρχουν ανησυχίες και δεύτερες σκέψεις από τον κόσμο.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Γιαννουλάκη, δεν θα υπάρχει ούτε οπτική επαφή, ούτε λειτουργική επαφή, να το πούμε. Οι άνθρωποι εκεί θα φιλοξενούνται προσωρινά και μετά θα μεταφέρονται στο λιμάνι, όπου με πλοίο θα μεταφέρονται μετά στην Αθήνα, στο κεντρικό χώρο φιλοξενίας μεταναστών. Είναι ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει, αγάπη, που είναι στην επικαιρότητα λόγω της αναστάτωσης που έχει δημιουργήσει.
0: Ναι, ταλανίζει η τοπική κοινωνία και βλέπεις ότι ανά ημέρα σχεδόν ακούγεται μία νέα τοποθεσία, ένας νέος χώρος, ένα νέο μέρος, και πάντα οι αντιδράσεις είναι εύλογες από την τοπική κοινωνία, ανάλογα με το που έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνει η δομή φιλοξενίας.
1: Λοιπόν, εκείνος είπε.
0: Δηλαδή είχαμε ξεσηκωμό, θυμάσαι, Μαλάδες. Μετά είχαμε ξεσηκωμό στο ΚΤΕΟ, τώρα
1: έχουμε
0: και συνεχίζουμε, τώρα έχουμε στους αθανάτους. Ακούστηκε και σε συγκεκριμένη περιοχή ότι θα πάει η δομή.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο, όπως είπε ο κ. Γιαννουλάκης πολύ σωστά, πρέπει να λύσει η τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς. Το θέμα είναι σίγουρο ότι πρέπει να βρεθεί χώρος. Τους ανθρώπους αυτούς δεν το κάνουμε, τους πνίξουμε? Δεν γίνεται να τους πνίξουμε. Λοιπόν, θα πρέπει να βρεθεί χώρος να φιλοξενηθούν. Οπότε θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκουν τις λύσεις να παραγωνίσουν για το πολιτικό κόστος.
0: Αυτή είναι
1: κόστος.
0: Η αίσθησή μου εμένα, ακριβώς. Ότι αυτή η πατάτα δεν θέλει να την πάρει κανείς στα χέρια,
1: ναι,
0: του Νίκο.
1: Ναι, αλλά πρέπει να την πάρει όμως και να μην την πάρει ένας, να την πάρουν όλοι, η ευθύνη να καταμεριστεί. Λοιπόν, για να καταμεριστεί η ευθύνη θα πρέπει να συνενέσουν όλοι για να βρεθεί λύση. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στα αμιγώς πολιτικά, εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά στις δημοσκοπήσεις. Μάλιστα, να πούμε ότι βγήκε και μία πρόσφατη της ίντερβιου, που είναι
0: που δίνει
1: με μεγάλη
0: κόμμα
1: διαφορά.
0: Δίνει πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, ναι, και δεύτερο κόμμα το ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
1: Το καλό σε αυτή την υπόθεση, να το πούμε έτσι, είναι ότι ανέβηκε στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ. Και είναι κάτι που σχολιάσαμε τον κύριο Φακουρέλη, θα το πούμε αργότερα. Λοιπόν, επειδή εξακολουθεί να θεωρείται από τους πολίτες η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα, γι' αυτό είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τον κύριο Γιαννουλάκη, και υποβάθμισε, σχολιάζοντας τον πολιτικό αντίκτυπο τόσο του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, όσο και των παρεμβάσεων του Σαμαρά, του Αντώνη Σαμαρά, θεωρώντας ότι δεν απειλούν ουσιαστικά τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά από τον κύριο Γιαννουλάκη.
0: Τώρα, σε σχέση με τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, το βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, τι υπόθηκε? Ναι. Φαντάζομαι ότι θα κάνατε κουβέντα και σε σχέση με την ίδρυση του νέου κόμματος Τσίπρα.
1: Ασφαλώς. Και για τη συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό αποφασίστηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση. Ο κύριος Μαμουλάκης, λοιπόν, τάσεται υπέρ της συμπόρευσης του ΣΥΡΙΖΑ με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώντας ότι μπορεί να αποτελέσει όχημα ανασυγκρότησης της ευρύτερης κέντρο-αριστεράς. Αυτό μας είπε ο κύριος. Είναι η ευκαιρία να ανασυγκροτηθεί η κέντρο-αριστερά, συσπυρωνόμενη γύρω από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για φθορά, σκάνδαλα, προβλήματα διαφάνειας και αδυναμία αντιμετώπισης της ακρίβειας και των κοινωνικών προβλημάτων. Παραδέχτηκε ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ καθυστέρησε να διαχειριστεί τις πολιτικές εξελίξεις, σημειώνοντας ότι έγιναν αλλεπάλληλα και κρίσιμα λάθη τους τελευταίους μήνες, αλλά ανέδειξε ως σοβαρό θεσμικό ζήτημα τη λειτουργία της Βουλής με 297 βουλευτές και τη διατήρηση, όπως υποστήριξε, διαδικασιών που παραπέμπουν στην περίοδο της πανδημίας. Αυτή τη στιγμή η Βουλή με 297 βουλευτές λειτουργεί, λόγω του γεγονότος ότι έχουν εκπέσει το αξιώματος οι τρεις βουλευτές από τους Σπαρτιάτες. Και αυτό, κατά τον κύριο Μαμουλάκη, είναι μια κοινοβουλευτική παρατυπία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά σε γενικές γραμμές από τον κύριο Μαμουλάκη και για τον κύριο Γιαννουλάκη, για τον κύριο Μαμουλάκη και τον κύριο Φακουρέ. Θα υπάρξουν άρθρα στο politica.gr.
0: Τέλεια. Οπότε θα μπορούν να πούνε οι ακροατές
1: να διαβάσουν και να ακούσουν και το ηχητικό αρχείο της συνέντευξης.
0: Ωραία. Και κλείνουμε με όσα συζητήσατε με τον κύριο Φακουρέλη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Μιλήσατε για την επίσκεψη του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Ναι, αυτή ήταν η αφορμή για να μιλήσουμε για την επίσκεψη του κυρίου Ανδρουλάκη. Ξεκινήσαμε πάλι την κουβέντα μας από το γεγονός αυτής της δημοσκόπησης που είπα προηγουμένως, της καινούργιας, που ανεβάζει σε τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι το κόμμα του δεν αντιμετωπίζει τις δημοσκοπήσεις ως καθοριστικό παράγοντα, θεωρώντας ότι αποτελούν φωτογραφία της στιγμής και ότι η τελική κρίση ανήκει στην κάλπη. Επίσης, υποστήριξε ότι η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει σε λευκή σελίδα, όπως είπε χαρακτηριστικά, ασκώντας κριτική τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί αυτόνομη πορεία προς τις εκλογές και ότι η μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία αποτελεί απόφαση του συνεδρίου. Υποστήριξε ότι το κόμμα διαθέτει ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης και των προβλημάτων της καθημερινότητας. Εμφανίζεται δηλαδή σαν ένα reset. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση από τα όσα είπαμε τον κύριο Φακουρέλη, για ένα reset του ΠΑΣΟΚ τώρα, ούτως ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της προεκλογικής περίοδου, όταν αυτή ανοίξει επισήμως.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο, να μου είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

Για ακούστε κάτι που θεωρώ πως είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Με έμφαση στην ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, η Eurobank διευρύνει την δραστηριότητά της στην Κρήτη, επενδύοντας σε μεγάλα έργα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η τράπεζα έχει ήδη διοχετεύσει 650 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία τριετία, ενώ οι συνολικές χρηματοδοτήσεις εκτιμάται ότι θα υπερβούν το 1,3 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της στο νησί μας με πάνω από 40 σημεία εξυπηρέτησης και νέο κατάστημα νέας γενιάς στην Χερσόνησο. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, η σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει η τράπεζα με την κρητική επιχειρηματική κοινότητα και η επέκταση των εργασιών της στην Κρήτη αποτελούν προτεραιότητα του επιχειρησιακού σχεδιασμού της.

πάμε τώρα στον χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας, να δούμε έτσι ένα-δύο πραγματάκια ακόμη. Θα σας μιλήσω αρχικά για μία νέα εφαρμογή που, εάν πραγματικά έτσι στηθεί και οργανωθεί με σωστό τρόπο, νομίζω πως θα είναι πάρα μα πάρα πολύ χρήσιμη σε όλους εμάς τους καταναλωτές. Πόσο κάνει, θα λέγεται λοιπόν, μία νέα εφαρμογή στα λατινικά, χωρίς κενό, πόσο κάνει, μία εφαρμογή που ουσιαστικά τι θα κάνει, θα συγκρίνει τιμές σε πραγματικό χρόνο στα σούπερ μάρκετ. Μέσω λοιπόν του πόσο κάνει, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Πώς σας ακούγεται αυτό? Εμένα μου ακούγεται πάρα μα πάρα πολύ καλό. Ούτως ή άλλως, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα πια, όλοι πάμε σε δύο και σε τρία σούπερ μάρκετ για να ζητάμε τις προσφορές. Μέσα λοιπόν στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πόσο κάνει η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Μέσω του πόσο κάνει, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει εάν η τιμή ενός προϊόντος, όπως το ορίζει συγκεκριμένης μάρκας, είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Η εφαρμογή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό φαινομένων εσχροκέρδειας, τα οποία επιβαρύνουν το κόστος ζωής των οικοκυριών. Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζει τον διάλογο με τους εμπορικούς φορείς με στόχο τη διατήρηση των τιμών σε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά επίπεδα και τη στήριξη των καταναλωτών απέναντι στις οικονομικές προκλήσεις της περίοδου. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Όπως είπα, εάν στηθεί και οργανωθεί σωστά, νομίζω πως θα είναι έτσι πολύ πολύ βοηθητικό για όλους τους καταναλωτές.

0: Βλέπω όμως πως ο χρόνος μας σιγά σιγά ολοκληρώνεται, οπότε θα σας πω πως και σήμερα μαζί μας ήταν το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Στην αρρύθμιση του ήχου, Δημήτρη Σιφάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Για χαρά.